Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Συντονισμένη είναι εδώ στο ραδιοφωνό του Πολίτικα, ούτε 9,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μετρώντας τα κομμάτια μας. Τα κομμάτια που άφησε πίσω της η αγνώστη ονομασίας και προέλευσης κακοκαιρία. Είχαμε τη μεγαλύτερη κακοκαιρία των τελευταίων 20 ετών στην Κρήτη. Και δεν έχουμε, ρε παιδί, μια ονομασία για την ιστορία. Να την πούμε, να λέμε, ξέρω εγώ, ότι τότε με την τάδε ή τον τάδε, δεν ξέρω, θα είναι αρσενικό ή θηλυκό. Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι τι είχα παραπάνω από εμάς, δεν κατάλαβα. Πέρα από το χιουμοριστικό του πράγματος, η ονοματοδοσία μιας κακοκαιρίας σχετίζεται και με τη σοβαρότητα με την οποία εκλαμβάνει η πολιτεία γενικότερα ένα κύμα κακοκαιρίας όπως αυτό που έζησε για περίπου 3-24 ώρα η Κρήτη. Και όπως καταλάβατε, εκ του αποτελέσματος, το πέρασαν στον ντούκου. Αλλά τον ντούκου το δικό τους ήταν ντούκου στις πλάτες της δικές μας. Στο μικρόφωνο λοιπόν για τις επόμενες περίπου 2 ώρες ο Χρήστος Κώστας. Όπως καταλάβατε, κάθε χρόνο δηλώνουμε πανέτοιποι μέχρι να αρχίσει να βρέχει.

Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο όταν τελειώνει μια μεγάλη κακοκαιρία να δείχνουμε τις εικόνες, τους δρόμους που κόπηκαν, τα χωράφια που έγιναν λίμνες, τα σπίτια που γέμισαν νερό, τα ζώα παρασύρθηκαν, τους αγρότες που μέσα σε λίγες ώρες έχασαν τη δουλειά μιας ολόκληρης χρονιάς. Και μετά να περιμένουμε κάποιο κυβερνητικό κλιμάκι, όπως αυτό που είναι ήδη από το πρωί εδώ στο Ηράκλειο, να κάνουμε μια μεγάλη σύσκεψη, να ανακοινώσουμε αυτοψίες, καταγραφές, αποζημιώσεις, χρηματοδοτήσεις κτλ. Μόνο που υπάρχει ένα πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε. Αυτή την ταινία την έχουν ξαναδεί. Και όχι μόνο μία φορά. Πριν 6 χρόνια, το 2020, είχαμε τεράστιες πλημμύρες σε Χερσόνησο, Σομαλία, Σταλίδα. Πριν 4 χρόνια, το 2022, είχαμε επίσης μεγάλες καταστροφές στην Αγία Πελαγία και ανατολικότερα Σιτία. Από το 20 μέχρι τα τέλη του 26 έχουν πέρασει 6 και πλέον χρόνια. Πάλι πλημμύρες, πάλι κατολιστήσεις, πάλι δρόμοι κομμένοι, πάλι αγροτική οδοπία διαλυμένη, πάλι καλλιέργειες κατεστραμμένες, πάλι κυβερνητικό κλιμάκιο στην Κρήτη. Πάλι μια σύσκεψη. Και να ακούσουμε, ρε παιδί μου, το γνωστό ότι θα καταγραφούν οι ζημιές και θα σχεδιαστεί η επόμενη μέρα. Και κάποια στιγμή δικαιωμάστε και εμείς να ρωτήσουμε πότε επιτέλους θα είναι αυτή η επόμενη μέρα. Προφανώς και το καιρικό φαινόμενο των τριών τελευταίων 24 ώρων δεν ήταν ένα συνηθισμένο φαινόμενο, αλλά όχι και πρωτόγνωρο όμως. Δεν ήταν μια συνηθισμένη φθινοπορεινή βροχή, αλλά δεν ήταν και ο κατακλυσμός του Νόε, με την έννοια το ότι ήταν κάτι ανεπανάληπτο, κάτι συγκλονιστικό. Ανεπανάληπτο και συγκλονιστικό έγινε, όχι από το ύψος της βροχής, αλλά επειδή το ύψος της βροχής ήρθε να συνδεθεί με όλα αυτά για τα οποία επί σειρά ετών δεν έχουμε κάνει απολύτως τίποτα. Ή μάλλον έχουμε κάνει τόσα πολλά σε επίπεδο παρεμβάσεων που έχουμε καταστρέψει το φυσικό περιβάλλον με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η βροχόπτωση είχε μεγάλη διάρκεια, σε ορισμένες περιοχές έβρεχε σχεδόν ασταμάτητα. Στη Σαμαριά ξεπεράστηκαν τα 800 χιλιοστά βροχής. Στα Ανόγια φτάσαμε λίγο πάνω από τα 650 χιλιοστά. Για να καταλάβουμε για τι ποσότητες μιλάμε, η μέση ετήσια βροχόπτωση στην Αθήνα είναι περίπου 420 χιλιοστά. Η μέση ετήσια. Δηλαδή σε κάποιες περιοχές της Κρήτης έπεσε μέσα σε ελάχιστες ημέρες περισσότερο νερό από όσο πέφτει στην Αθήνα σε ένα ολόκληρο χρόνο. Επομένως, για να είμαστε δίκαιοι και να τα βάζουμε στο σύντους θέση τα πράγματα, δεν μπορούμε να πούμε ότι με ένα τέτοιο φαινόμενο δεν θα υπήρχαν ζημιές. Θα υπήρχαν. Το πραγματικό όμως ερώτημα είναι πόσο μικρότερες θα μπορούσαν να είναι ή τι θα μπορούσαμε να είχαμε διασφαλίσει. Και κυρίως πόσο προετοιμασμένο ήταν πραγματικά και όχι στη θεωρία ούτε στις δηλώσεις το νησί. Πόσο μάλλον όταν οι ίδιοι μετεωρολόγοι ήδη από τις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας είχαν προειδοποιήσει εν καιρούς για αυτό που έρχεται. Εντάξει, μπορεί να μην μπορούσε να προβλεφθεί με ακρίβεια κάθε περιοχή και κάθε χιλιοστό βροχής, αλλά γνωρίζαμε τι έρχεται και μάλιστα ότι αυτό που έρχεται είναι πολύ μεγάλο. Το λέμε αυτό γιατί η πολιτική προστασία δεν μπορεί να είναι μόνο το 112 και αυτό την ώρα που εκτελήσεται το φαινόμενο. Το μήνυμα σε ένα κινητό δεν καθαρίζει το ρέμα. Δεν συγκρατεί ένα πρανές ή δεν ανοίγει ένα κλειστό αγροτικό δρόμο. Και σίγουρα ένα μήνυμα με το 112 δεν δημιουργεί αντιπλημμυρική προστασία.

Για όλα όσα ζήσαμε υπάρχει εξήγηση και δεν είναι το ύψος της βροχής. Είναι το ύψος της βροχής σε συνδυασμό με αρκετά ρέματα που έχουν μπαζωθεί ή μετατραπεί σε δρόμους και δομημένες περιοχές. Οικισμούς που έχουν ανατρέψει εγκληματικά την φυσική απορροή των υδάτων. Μεγάλες εγκαταστάσεις ξενοδοχειακές και όχι μόνο που έχουν συμβάλει προς αυτή την κατένθεση. Και ένα μοντέλο ανάπτυξη γενικότερα που επί δεκαετίες στο νησί αντιμετώπισε το νερό περίπου, ρε παιδί μου, σαν να του λέγαμε από εδώ απαγορεύεται να περάσεις. Αλλά το νερό δεν διαβάζει πολεοδομικές άδειες. Ακολουθεί τη φυσική του διαδρομή. Και ό,τι προσπαθεί να το εμποδίσει κατά τη διάρκεια της φυσικής του διαδρομής αντιμετωπίζει τη μήνη του. Στο Προφήτη Ηλία, για παράδειγμα, το 70% του αγροτικού οδικού δικτύου έχει καταστραφεί σύμφωνα με το τοπικό συμβούλιο. Στο οροπέδιο Λασιθίου η εικόνα είναι ακόμη πιο δραματική, με εκτιμήσεις αναφέρουν για μια τεράστια αγροτική καταστροφή. Πόσο μάλλον το 85% των καλλιεργειών της περιοχής του οροπεδίου βρίσκεται στον Πληγέτα Κάμπο, εκεί δηλαδή που πλημμύρισε το σύμπαν. Αντίστοιχες εικόνες και στην περιοχή του Μιλοποτάμου με καταστροφές σε σπίτια και αγροτικούς δρόμους.

και σε αρκετές ακόμη περιοχές. Θα πρέπει να πούμε ότι το Μάρτιο, στο τέλος δηλαδή του περασμένου χειμώνα, η περιφέρεια είχε προκηρύξει ένα διαγωνισμό με τίτλο «Καθαρισμό ρεμάτων και κλειστών αγωγών για την αντιπλημμυρική προστασία της περιφερειακής, της περιφέρειας, με συγχωρείτε, Κρήτης, στην ενότητα του Ηρακλείου». Το έργο ήταν προϋπολογισμού πλέον των 11 εκατομμυρίων ευρώ και βάσει της τεχνικής περιγραφής του έργου οι εργασίες είχαν στόχο την αποκατάσταση της υδραυλικής διατομής τμήματων των ρεμάτων, την αύξηση της παροχετευτικότητας και την αντιπλημμυρική προστασία. Το αποτέλεσμα το ζήσαμε. Και καλό θα είναι να μάθουμε από τα 11 και πλέον εκατομμύρια ευρώ τι συμβασιοποιήθηκε, τι εκτελέστηκε, σε ποια ρέματα, σε ποιο ποσοστό, πότε, αν είναι ακόμη σε εξέλιξη το έργο, ποια έργα ήταν ολοκληρωμένα πριν από την κακοκαιρία, ποια βρίσκονται ακόμη σε διαδικασίες και ποιες από τις περιοχές που καταστράφηκαν περιλαμβάνονταν στον αρχικό σχεδιασμό. Γιατί εδώ δείχνει το νησί να είναι εξαιρετικά θωρακισμένο στις ανακοινώσεις, εξαιρετικά ευάλωτο όταν πέσει το νερό.

Κάπως έτσι σήμερα είχαμε μια κυβερνητική ακόμη σύσκεψη με κλιμάκιο υπουργών που έφτασε σήμερα το πρωί στο Ηράκλειο. Τους δημάρχους να περιγράφουν την δραματική κατάσταση την οποία βιώνουν. Ο δήμαρχος Μιλοποτάμου μίλησε για 4 ημέρες ζωής και θανάτου. Ο δήμαρχος Οροπεδίου για την ταφόπλακα των αγροτών. Ο δήμαρχος Χερσονήσου ζήτησε άμεση χρηματοδότηση. Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου επίσης ζήτησε να κηρυχθούν περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και ο περιφερειάρχης μίλησε για βιβλική καταστροφή.

Επειδή οι υπουργοί θα φύγουν, αλλά οι ζημίες θα μείνουν. Το ερώτημα που προκύπτει είναι πόσα θα ξαναπληρώσουμε για όσα δεν προλάβαμε να φτιάξουμε. Γιατί δεν το έχετε καταλάβει, πέρα από το ίδιο έργο που βλέπουμε και ξαναβιώνουμε και τις καταστροφές, κάθε φορά επενδύουμε, υποτίθεται για την πρόληψη, και μετά ξαναπληρώνουμε για την αποκατάσταση. Ξαναφτιάχνουμε δρόμους, ξαναφτιάχνουμε γέφυρες, ξαναφτιάχνουμε τεχνικά έργα, αποζημιώνουμε σπίτια, αποζημιώνουμε επιχειρήσεις, αποζημιώνουμε αγροτική παραγωγή. Όλα αυτά στο περίπου, το αντιλαμβάνεστε. Πολλές φορές αποκαθιστούμε την ίδια την υποδομή περίπου όπως ήταν πριν, μέχρι να έρθει η επόμενη μεγάλη βροχή. Αυτό δεν είναι πολιτική ανθεκτικότητας. Είναι διαχείριση καταστροφών με δόσεις.

Αύριο θα εξειδικευθούν, προαναγγελία έγινε σήμερα, τα μέτρα ανακούφιση των πληγέντων. Ανάμεσα σε αυτά φαίνεται η κυβέρνηση ότι προσανατολίζεται στην αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων αλλά και πληστηριασμών για τους πλημμυροπαθείς της Κρήτης. Έτσι, αύριο έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει η Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής αύριο το απόγευμα, προκειμένου να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις. Και προφανώς είναι ένα αυτονόητο πρώτο βήμα, γιατί, συγγνώμη κιόλας, δεν μπορεί να ζητάς από έναν άνθρωπο που πριν από δύο μέρες είχε την επιχείρησή του και λειτουργούσε και σήμερα την έδειχε δει πλημμυρισμένη, καταστραμμένη, να του ζητάς να πληρώσει κανονικά φόρους και ασφαλιστικές φορές. Ούτε ένας παραγωγός που έχει χάσει τη σοδειά του να μην μπορεί να φτάσει στο χωράφι του ή στο ποιμνιοστάσιο του και το κράτος να εμφανίζεται στην ώρα του όταν απαιτεί να εισπράξει. Το κρίσιμο βέβαια είναι για πόσο χρόνο και για ποιους ακριβώς θα εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα. Ποιες δηλαδή θα είναι οι περιοχές που θα συμπεριληφθούν στους δικαιούχους, ποιοι θα θεωρηθούν καταρχάς δικαιούχοι, πώς θα διαρκέσει το πάγωμα και τι θα γίνει όταν θα λήξει. Γιατί αν είναι να μεταφερθούν όλες οι υποχρεώσεις μερικούς μήνες αργότερα και να πέσουν μαζεμένες πάνω στους πληγέντες, το αντιλαμβάνεστε, εδώ συζητάμε για ένα πρόβλημα κάτω από το χαλί, απλά που το βάζουμε. Σήμερα ξεκινούν, όπως έγινε γνωστό από τα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, οι αυτοψίες. Και το Υπουργικό Κλιμάκιο δεσμεύτηκε ότι από τη στιγμή που οι Δήμοι θα στείλουν τα αιτήματά τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά των πληγέντων, τα χρήματα θα καταβάλλονται εντός 10 ημερών. Αυτά για τους μεμονωμένους πληγέντες. Για τις επιχειρήσεις, το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των αποζημιώσεων που δόθηκε είναι οι 15 ημέρες. Τα κρατάμε όλα αυτά για να τα χειροκροτήσουμε, αλλά για να ελέγξουμε σε 10-15 μέρες αντίστοιχα αν όντως ακολουθηθούν. Τα ίδια λέγανε και τους σεισμόπληκτους στο Αρκαλοχώρι. 5 χρόνια έχουν περάσει, είναι ακόμη μέσα στους οικίσκους.

Έχουμε κήρυξη περιοχών του Δήμου Ηρακλείου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κηρύχθηκαν από την αρμόδια Γενική Γραμματεία. Έπειτα από αίτημα του Δημάρχου Ηρακλείου του κ. Καλοκαιρινού, ουσιαστικά πρόκειται για το σύνολο των δημοτικών ενωτήτων Τεμένους, Παλιανής, Γοργολαΐνης και τις δημοτικές κοινότητες Βουτών, Σταυρακίων, Δαφνών και την Τρίτη Δημοτική Ενότητα. Δηλαδή συζητάμε για όλο το Δήμο Ηρακλείου πλην των τριών δημοτικών ενωτήτων και της Νέας Αλικανασού.

Λοιπόν, με αυτά εισαγωγικά θα πάμε στην πρώτη μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και θα επιστρέψουμε στη συνέχεια με μια συζήτηση για το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Αν πράγματι το ύψος της βροχής ήταν ο κύριος υπεύθυνος αυτών των καταστροφών ή απλά το ύψος της βροχής ήρθε να συνδεθεί με ό,τι έχουμε κάνει ή δεν έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε αυτό το νησί. Πάμε διακοπή και επιστρέφω.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Παραμένει επίσης το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Παραμένουμε φυσικά στο μεγάλο θέμα των τελευταίων 3-4 ημερών. Είχαμε και το κλιμάκιο των υπουργών σήμερα από νωρίς σε διαρκείς επισκέψεις και συσκέψεις και αυτοψίες. Και αύριο θα έχουμε την εξειδίκευση των μέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων. Τον Ισήμετρα προφανώς για μία ακόμη φορά τις πληγές του. Μην ξεχνάμε ότι ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του. Σπίτια, επιχειρήσεις έχουν πλημμυρίσει, δρόμοι έχουν κοπεί, γέφυρες και υποδομές έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί και έχουν καταλήξει στη θάλασσα. Και μετά από κάθε τέτοια καταστροφή, ακούμε περίπου την ίδια εξήγηση ότι ήταν ένα πρωτοφανές φαινόμενο. Ήταν όμως πράγματι μόνο το φαινόμενο? Γιατί υπάρχει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο. Διότι λίγο πριν από τις καταστροφές στην Κρήτη δημοσιεύτηκε μια μεγάλη επιστημονική εργασία στην οποία συμμετέχει και ο σημερινός καλεσμένος μας μαζί με επιστήμονες από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι μελέτησαν μεγάλες καταστροφικές πλημμύρες στην Ευρώπη από το 2007 έως το 2025-18, τα τελευταία 18 χρόνια. Και ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα είναι ότι δεν αρκεί η ένταση της βροχής για να εξηγήσει το μέγεθος μιας καταστροφής. Φαίνεται ότι καθοριστικό ρόλο έχουν το πού και πώς έχουμε χτίσει, οι ευάλωτες υποδομές, η κατάσταση των ρεμάτων, μια σειρά ζητημάτων, εν πάση περιπτώσει, που φαίνεται ότι έρχονται να συνδυαστούν με υψηλά ύψη βροχής, και αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία για αυτό που συνέβη και στο νησί. Ένα νησί με ένα έντονο ορεινό ανάγλυφο και χυμάρους που κατεβάζουν πολύ γρήγορα τεράστιες ποσότητες νερού. Το πραγματικό ερώτημα προφανώς είναι πόσο έτοιμη ήταν η Κρήτη να δεχθεί αυτή τη βροχή, χωρίς να μετατρέπεται. Να μετατραπεί μάλλον για μία ακόμη φορά σε πεδίο καταστροφής. Μαζί μας λοιπόν ο κ. Μιχάλης Διακάκης, επίκουρος καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Διακάκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ Θεμά για την αποδοχή της. Να ξεκινήσουμε από το βασικό. Αυτό που συνέβη στην Κρήτη ήταν πράγματι ένα τόσο ακραίο μετεωρολογικό φαινόμενο, ώστε οι καταστροφές να θεωρούνται περίπου αναπόφευκτες, ή οι εικόνες που είδαμε αποκαλύπτουν κυρίως τις δικές μας αδυναμίες?
1: Κοιτάξτε, ήταν μια σοβαρή καταιγίδα, μια σοβαρή κακοκαιρία, η οποία δεν μπαίνει όμως στη σφαίρα του ακραίου, δεν είναι ούτε κάτι πρωτοφανές, ούτε ένα φαινόμενο το οποίο, ας πούμε, είναι εξαιρετικά σπάνιο ή εξαιρετικά χαμηλό η πιθανότητα να συμβεί. Είναι μια σοβαρή καταιγίδα, η οποία έμεινε πολλές ημέρες πάνω από την Κρήτη, τροφοδοτούταν συνέχεια ξανά και ξανά με νέα καταιγιδοφόρα νέφη. Περίπου 5 ημέρες με μεγάλα ύψη βροχής. Σε αυτό βοηθάνε τα μεγάλα υψόμετρα που έχει η Κρήτη. Η Κρήτη είναι ένα ορεινό τοπίο, έτσι, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Οι τρεις μεγάλοι ορεινοί όγκοι που έχει μπορούν να παραλάβουν πολλά κατακριμνήματα, πολλές βροχοπτώσεις, πολύ μεγάλες ποσότητες, λόγω και μόνο του ύψους του, ειδικά όταν έχουμε γύρω-γύρω αυτή την πολύ θερμή θάλασσα που έχουμε αυτή την περίοδο στη Μεσόγειο και τα τελευταία χρόνια με τους θαλάσσιους καύσωνες, η οποία τροφοδοτεί συνέχεια με υγρασία, με ενέργεια τις καταιγίδες αυτές. Αυτό είναι ένα στοιχείο που...
0: Συγγνώμη, σας διακόπτω. Θα την μπορούσατε να τη συμπεριλάβετε ως επίπτωση Ελνίνιο?
1: Όχι, όχι. Δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση.
0: Μιλάτε για την ανάπτυξη της θερμοκρασίας της θάλασσας, γι' αυτό το ρώτησα.
1: Ναι. Αυτό σχετίζεται κυρίως με τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης, υπό την έννοια ότι οι πολύ μεγάλες θερμοκρασίες οδηγούν τελικά τη θάλασσα σε αυτή την εποχή, το Σεπτέμβριο, σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Θυμίζω, τον Σεπτέμβριο του 20 είχαμε τον Ιαννό που έκανε πολύ μεγάλες ζημίες στα Ιόνια και στη Θεσσαλία και αυτός τροφοδοτείται από την πολύ θερμή θάλασσα. Σεπτέμβριο του 23 είχαμε τον Ντάνιελ και τον Ηλίας. Έχουμε πολύ συχνά τέτοιοι λοιπόν καταιγίδες τα τελευταία χρόνια, οι οποίες τροφοδοτούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το θερμικό φορτίο που έχει η θάλασσα. Αυτό όμως είναι το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο έγινε μια καταστροφή, η οποία δεν σχετίζεται ούτε μόνο με τη μορφολογία της Κρήτης, ούτε με το γενικότερο κλίμα ή τοπικό κλίμα της περιοχής, αλλά σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό και με την παρουσία του ανθρώπου μέσα στις ζώνες της πλημμύρας. Εκεί είναι που μπορούμε να εστιάσουμε σαν χώρα, διότι τα υπόλοιπα χρειάζονται τη συλλογική προσπάθεια όλων των χωρών και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να μπορέσουν να βελτιωθούν, εννοώτα της κλιματικής κρίσης. Αυτό το οποίο μπορούμε να εστιάσουμε είναι κάτι το οποίο το συζητάμε συχνά σε τέτοιου είδους καταστροφές ή μετά ή εξ αφορμής τέτοιων καταστροφών, που έχει να κάνει με το ότι θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως τα ζητήματα της χωροταξίας και να βάλουμε μέσα στο παιχνίδι του πού φτιάχνουμε οικισμούς, του πού αναπτύσσουμε υποδομές, τις φυσικές καταστροφές και τις ζώνες του κινδύνου. Αυτό είναι που προκύπτει σαν κύριο συμπέρασμα ή από τα κύρια συμπεράσματα της μελέτης που κάναμε σε 17 χώρες. Και δεν είναι μόνο η Ελλάδα, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, ναι, που έχει τέτοια ζητήματα. Έχουμε πολύ μεγάλη οικιστική πίεση, πολύ μεγάλη πίεση να χτίσουμε σε πολλές περιοχές οι οποίες κινδυνεύουν από πλημμυρικά φαινόμενα και βλέπουμε όταν έρχονται τα ακραία, και τώρα έρχονται πιο συχνά, να έχουμε τεράστιες καταστροφές. Θυμίζω το καλοκαίρι του 2021 είχαμε περισσότερους από 240 νεκρούς στη Γερμανία και στις γύρω χώρες από πλημμυρικά φαινόμενα. Το καλοκαίρι, το φθινόπωρο του 24 είχαμε το φαινόμενο Ντάνα στην Βαλένθια της Ισπανίας και εκεί πάνω από 200 θύματα. Τεράστιες δηλαδή καταστροφές σε χώρες οι οποίες παραδοσιακά έχουν επενδύσει και σε μέτρα πρόληψης και σε τεχνολογία αντιπλημμυρική. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι μια φτωχή χώρα του τρίτου κόσμου που αναμένει κανείς μεγάλα νούμερα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν είναι σημαντικό το ότι πρέπει να δούμε τη συνολική εικόνα.
0: Κύριε καθηγητά, συνοψίζω 4 παραμέτρους, διορθώστε με ή να προσθέσουμε ή να απαλείψουμε κάποια από αυτές τις 4 που εγώ έχω αντιληφθεί ότι συνέβαλαν σε αυτή την εικόνα. Ύψος βροχής, διάρκεια, μορφολογία και ανθρώπινος παράγοντας. Υπάρχει κάτι άλλο?
1: Όχι, έτσι ακριβώς είναι. Μόνο που ο ανθρώπινος παράγοντας εξειδικεύεται έτσι, διότι στην Κρήτη ειδικά.
0: Για να το ολοκληρώσω το ερώτημα, γι' αυτό έκανα αυτή την εισαγωγή.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Με αυτές τις 4 παραμέτρους, αν σας ρωτούσα να βάλετε αυτές τις παραμέτρους σε μια κλίμακα από το 1 έως το 4, υπάρχει προτεραιοποίηση για τη συμμετοχή στην εικόνα που είδαμε? Δηλαδή, ναι, προφανώς είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, αλλά είναι το ύψος βροχής αυτό που καθόρισε το μέγεθος καταστροφής? Ή, ναι, το ύψος βροχής ήταν μεγάλο, αλλά δεν ήταν τόσο που μπορούμε να πούμε ότι θα το έβαζα στην πρώτη θέση? Ή, ξέρω εγώ, είναι η διάρκεια της βροχής? Τι από τα 4 θεωρείτε ότι ήταν το κυρίαρχο που συνετέλεσε σε αυτή την εικόνα?
1: Κοιτάξτε, το ερώτημά σας είναι πολύ καλό, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να απαντηθεί με ευκρίνεια. Και ο λόγος είναι ότι όλοι οι παράγοντες είναι αναγκαίοι για να έρθουμε σε μια τέτοια κατάσταση, να έχουμε μια τέτοια καταστροφή. Ναι, το φαινόμενο είναι σημαντικό, δεν είναι στην σφαίρα του ακραίου όπως είπα και πριν, αλλά είναι αρκετά σημαντικό, είναι μεγάλα τα ποσά της βροχής, ώστε να περάσει και να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα. Ειδικά σε περιοχές όπως είναι το οροπέδιο Λασιθίου, ας πούμε, οι οποίες από τη φύση τους, επειδή είναι κλειστές λεκάνες, μαζεύουν το νερό. Όταν λοιπόν πέσει το νερό μισής χρονιάς με 400-500 χιλιοστά, είναι λογικό ότι δεν θα προλάβει να αποστραγγιστεί. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία μας δείχνουν ότι ακόμα και με όχι τόσο ακραίες βροχοπτώσεις, όταν πάμε προς το μέσο ή στο ισχυρό, δημιουργούνται προβλήματα. Και εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Και εξειδικεύω αυτό που λέω. Υπάρχουν πολλές ακρογιαλιές στην Κρήτη, πολλές παραλιακές περιοχές και πολλές παραλιακές και σε όλη την Ελλάδα, στις οποίες είναι τόσο πυκνή η δόμηση, που δεν έχει τη δυνατότητα το νερό να φύγει προς τη θάλασσα χωρίς να κάνει ζημιές ή χωρίς να μπει μέσα στον αστικό ιστό. Κατεβαίνουν λοιπόν τα ρέματα από τα βουνά με μεγάλη ταχύτητα, γιατί όπως είπαμε είναι ορεινή η περιοχή, και βγαίνουν στην πεδιάδα, και στην πεδιάδα δεν έχουν ακριβώς ένα προδιαγεγραμμένο δρόμο να πάνε, δηλαδή δεν υπάρχουν κανάλια, δεν υπάρχουν ρέματα παντού μεγάλα, αρκετά μεγάλα για να μπορέσουν να απορροφήσουν αυτή την ποσότητα που χρειάζεται.
0: Το ερώτημα, το ερώτημα, κύριε καθηγητά, είναι γιατί δυστυχώς θα το πω, όχι ως μάντης κακός, αλλά είναι μες στη φύση αυτό. Το βλέπουμε δηλαδή, δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Δυστυχώς θα ξαναγίνουμε μάρτυρες αντίστοιχων εικόνων. Και το λέω αυτό γιατί δεν υπάρχει ένα μαγικό ραβδί για να διορθώσει τεχνικές αστοχίες ή παρεμβάσεις που έχουν γίνει στο φυσικό περιβάλλον και έχουν αποκόψει την φυσική ροή για το νερό. Άρα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, κάποια στιγμή θα ξαναβρεθούμε. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι το εξής. Τι θα μπορούσε να γίνει στο μεσοδιάστημα για να μπορέσουμε, όχι να το αποφύγουμε, τουλάχιστον να απομειώσουμε τις επιπτώσεις?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, πράγματι, όπως λέτε, μαγικό ραβδί δεν υπάρχει. Δεν είναι δηλαδή ότι κάποιος μπορεί να ξεκινήσει αυτή τη στιγμή και αύριο ή μεθαύριο ή σε ένα χρόνο να έχει λύσει όλα τα προβλήματα. Μπορεί όμως να ξεκινήσει να διαφοροποιεί τον προγραμματισμό της πολιτείας, είτε κεντρικής είτε τοπικής, φτιάχνοντας, ας πούμε, φράγματα ανάσχεσης της ροής των υδάτων από τα βουνά, τα οποία θα παίξουν ένα θετικό ρόλο στη βροχόπτωση, στα ρέματα τα οποία έχουν μια παροχή που κατεβαίνει προς τα κάτω, να την καθυστερούν, να την απομειώνουν, να εμπλουτίζουν τον υδροφόρο ορίζοντα.
0: Αυτά τα έργα θα είχαν διτό χαρακτήρα, δηλαδή και εξοικονόμηση νερού και αντιπλημμυρικό έργο, σωστά?
1: Ακριβώς. Δύο προβλήματα που έχουμε και από στην Κρήτη, ειδικά έχουμε και δύο προβλήματα. Λοιπόν, απομειώνοντας το νερό το οποίο κατεβαίνει προς τα κάτω στην πεδιάδα ή καθυστερώντας το ώστε να έρθει πιο ομαλά. Αυτό δεν είναι ένα έργο το οποίο είναι στο πλαίσιο του μαγικού ραβδίου που είπαμε. Είναι εφικτότατο, είναι εύκολο σχετικά. Και είναι αποδοτικότατο και έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχουμε δει ότι έχει αποδώσει χωρίς να δαπανάμε πάρα πολλά χρήματα σε σχέση με πολύ μεγάλα φαραωνικά έργα εννοώ. Το δεύτερο που μπορεί να κάνει είναι τώρα σήμερα που μιλάμε να μπει η χωροταξία στο κλίμα των φυσικών καταστροφών. Μην ξεχνάμε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει εκδώσει σχεδόν για όλη την επικράτεια χάρτες και σχέδια στα οποία δείχνει που είναι οι ζώνες κινδύνου πλημμυρών. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι, σε αυτές τις ζώνες επιτρέπεται να χτίσουμε, έχουμε σχέδια πολεοδομικά, έχουμε σχέδια ανάπτυξης των πόλεων μας και των οικισμών μας. Δυστυχώς δεν λαμβάνονται υπόψη ή δεν λαμβάνονται υπόψη με αυστηρό τρόπο. Υπάρχουν παραδείγματα περιπτώσεων στην Ελλάδα, όχι γιατί δεν μιλώ για την Κρήτη, για την υπηρετική Ελλάδα, όπου έχουμε πόλεις οι οποίες έχουν πάθει πολύ σοβαρά πλημμυρικά προβλήματα στο παρελθόν, και συνεχίζουν στις ζώνες πολύ υψηλού κινδύνου να έχουμε ανάπτυξη καινούργιες οικοδομές με υπόγεια, με δεύτερα υπόγεια, με υπόγεια πάρκινγκ κλπ.
0: Να ρωτήσω κάτι έτσι πολύ συγκεκριμένο, μιας και το έχουμε ζήσει και το ζήσαμε και ιδιαίτερα και στις Γούβες, αλλά όχι μόνο. Είναι υπόθεση εργασίας, αλλά νομίζω έχει ενδιαφέρον να μας το απαντήσετε. Αν ένα ρέμα είχε κάποτε μια φυσική ροή εκτόνωσης και εμείς στην πορεία των ετών στενέψαμε αυτή την εκτόνωση ή την διακόψαμε παντελώς με δρόμους, κτίρια, τυχεία ή τέλος πάντων άλλες κατασκευές. Το ερώτημα είναι το εξής. Υπάρχει κάποιο αντιπλημμυρικό έργο που μπορεί να διορθώσει αυτές τις αλαθασμένες κατά συρροή, να το πω έτσι, και κατά εξακολούθηση επιλογές που κάναμε, ή θα πρέπει ως μονόδρομο να συζητάμε την κατεδάφιση και τη διάνοιξη να μιλάμε για δρόμο?
1: Κοιτάξτε, το πιο αποδοτικό μέτρο είναι η κατεδάφιση και η διάνοιξη. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που δεν αποφασίζουμε να το κάνουμε αυτό, γιατί στην πράξη φαίνεται ότι δυσκολευόμαστε αυτό να το κάνουμε.
0: Που έχει πολιτικό κόστος, ναι.
1: Ακριβώς, ναι. Το δεύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι είτε μία εκτροπή ενός ρέματος, που είναι επίσης ένα πολύ δύσκολο έργο, είτε η ανάσχεση της ροής των υδάτων για την οποία σας μίλησα πριν με τα ανασχετικά φράγματα, mm-hmm. είναι η εκπαίδευση του κόσμου, είναι κάποια αντιπλημμυρικά έργα πιο τοπικά που ενδεχομένως να δώσουν λίγο παραπάνω χώρο στο νερό, αλλά η ουσία είναι ότι ο σωστός τρόπος για να προστατευτούμε απολύτως είναι η διάνοιξη του ρέματος στο χώρο που είχε πριν. Το οποίο το ξέρουμε όλοι ότι είναι δύσκολο, αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση που να μας προστατεύει πλήρως.
0: Μέχρι σήμερα, και αυτό δεν αφορά μόνο την Κρήτη, φαντάζομαι αφορά όλη τη χώρα, η συζήτηση που γίνεται για την ανάγκη αντιπλημμυρικών έργων γίνεται εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή, τι βλέπουμε? Βλέπουμε εδώ ότι συχνά πλημμυρίζει μια περιοχή, με λίγο παραπάνω βροχή, είναι πιο επιρρεπής. Γιατί πλημμυρίζει? Γιατί για μια σειρά λόγους, μπαζώματα, ρέματα, ξενοδοχεία, κατασκευές, δρόμοι και πάει λέγοντας. Πόσο μακριά βρισκόμαστε από το να χαρτογραφηθεί η χώρα, να προτεραιοποιηθούν? Προφανώς θα υπάρχουν χιλιάδες σημεία σε όλη τη χώρα επικίνδυνα, αλλά να γίνει μια προτεραιοποίηση σε επίπεδο Κρήτης, να πούμε, ρε παιδί μου, ότι ξέρω εγώ, 30 είναι τα κομβικά σημεία που από αυτά πρέπει να ξεκινήσουμε για να γίνουν σημειακά έργα ώστε να αποτρέψουμε σοβαρές καταστροφές. Πόσο μακριά βρισκόμαστε από το να χαρτογραφηθεί η χώρα για κάτι το οποίο, εξ αντικειμένου, όπως και με τους σεισμούς, είναι δεδομένο ότι θα το αντιμετωπίζουμε?
1: Κοιτάξτε, είμαστε κοντά στο να ολοκληρώσουμε το κομμάτι της χαρτογράφησης του πού υπάρχει κίνδυνος. Από εκεί και πέρα, το να διαπιστώσεις ότι υπάρχει κίνδυνος είναι ένα πρώτο πολύ σημαντικό βήμα. Αλλά το δεύτερο είναι να μπορέσεις να διαπιστώσεις ποια λύση είναι η ενδεδειγμένη για να μειώσεις αυτόν τον κίνδυνο. Διότι οι περισσότερες των περιπτώσεων έχουμε ζητήματα όπως αυτά που συζητήσαμε πριν. Δηλαδή οι πραγματικές λύσεις είναι εξαιρετικά δύσκολες ή τεχνικά πολύ ανέφικτες ή μπορεί να είναι και πολύ ακριβές με την υφιστάμενη κατάσταση. Mm-hmm. Και άρα μελετάτε, σε κάποιες περιπτώσεις έχει μελετηθεί, σε κάποιες άλλες μελετάτε, αυτό είναι και θέμα τοπικό, δηλαδή ξεκινάει από τους ΟΤΑ και ανεβαίνει προς τα επάνω. πρέπει να δούμε ποιες είναι οι σωστές λύσεις. Και αυτές οι λύσεις, αν υπάρχουν τα χρήματα, οι πόροι για να γίνουν, να υλοποιηθούν, και αν υπάρχει η διαδικασία για να υλοποιηθούν. Γιατί οι περισσότερες από αυτές είναι και εξαιρετικά δύσκολες.
0: Θέλω να κλείσω το κεφάλαιο Κρήτη, γιατί θέλω να πάω να σταθώ λίγο και στην έρευνα που είχατε δημοσιεύσει το προηγούμενο διάστημα πριν την καταστροφή στην Κρήτη, στις 17 αυτές ευρωπαϊκές χώρες. Πόσο ανθεκτική θα χαρακτηρίζατε μετά και τις προχθεσινές εικόνες την Κρήτη, αλλά μην μείνουμε μόνο σε αυτές, γενικότερα ως νησί, γιατί δεν είναι η πρώτη καταστροφή που έχει υποστεί η Κρήτη, έχουμε υποστεί και το 2020, έχουμε υποστεί και το 2022, σε πάνω κάτω στις ίδιες περιοχές. Στο χάρτη της ανθεκτικότητας, η Κρήτη πού βρίσκεται?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο να χαρακτηρίσει ένα τόπο, γιατί πολύ εύκολα μπορεί η πραγματικότητα και η φύση να σε διαψεύσει, δημιουργώντας τεράστιες καταστροφές ή δημιουργώντας καταστροφές σε περιοχές που θεωρείς ότι είναι πολύ καλύτερα διαμορφωμένες, όπως είναι αυτή της Γερμανίας, ας πούμε, που έχουν μια εξαιρετική παράδοση με τα θέματα αυτά. Άρα λοιπόν όλη η Ευρώπη, από ό,τι φάνηκε από την έρευνά μας, είναι τρωτή, είναι ευπαθής. Κάθε περιοχή έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Η Κρήτη, ας πούμε, έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι ένας ορεινός τόπος, ο οποίος έχει και συνοδά φαινόμενα διάβρωσης, κατολισθήσεων. Έχει το θέμα των πυρκαγιών, το οποίο παίζει έναν ειδικό ρόλο στα πλημμυρικά φαινόμενα. Πράγματα που στη Βόρεια Ευρώπη δεν τα βλέπουμε. Παρ' όλα αυτά, και στη Βόρεια Ευρώπη, τα λάθη που έχουν γίνει στη χωροταξία εδώ και αιώνες, εδώ και δεκαετίες, δημιουργούν ζητήματα. Και υπάρχει και το κομμάτι του γενικού πληθυσμού, στο οποίο και εκεί είδαμε ζητήματα τα οποία σχετίζονται με αυτό που λέμε ανθεκτικότητα. Τι εννοώ? Εννοώ ένας πληθυσμός ο οποίος είναι ανεκπαίδευτος, ο οποίος δεν έχει εμπειρίες από πλημμυρικά φαινόμενα, φαίνεται ότι δυσκολεύεται να κατανοήσει τα ζητήματα της έγκυρης προειδοποίησης. Δυσκολεύεται δηλαδή να λάβει ένα μήνυμα και αυτό το μήνυμα να το θεωρήσει ότι αφορά προσωπικά τον εαυτό του ή την οικογένειά του. Αυτό λοιπόν το βλέπουμε σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Έχουν γίνει βήματα για τη βελτίωσή του, όπως είναι, ας πούμε, στην Ελλάδα το 112, που είναι πολύ διαφορετικό να λάβεις ένα μήνυμα στο κινητό σου από το να δεις απλά ένα δελτίο ακραίων φαινομένων στην τηλεόραση. Είναι πολύ καλύτερο δηλαδή, είναι πιο αποδοτικό, αλλά παρόλα αυτά δεν έχουμε φτάσει εκεί που θα θέλαμε. Δυσκολευόμαστε δηλαδή, και είναι αυτό γενικό συμπέρασμα για πολλές περιοχές της Ευρώπης, ότι παρότι υπάρχει η τεχνολογία για να προειδοποιήσουμε για τον κίνδυνο, παρότι βρίσκει, έρχεται μπροστά στα μάτια και τα αυτιά του γενικού πληθυσμού, δεν αντιλαμβάνεται ο γενικός πληθυσμός τη σοβαρότητα που μπορεί να έχει.
0: Ερώτημα, μιας και το ανοίγετε τώρα, μου ερεθίσατε για να κάνω το ερώτημα το οποίο έχουν θίξει επιστήμονες μετρολόγοι. Δεν αρκεί, πιστεύω, ένα έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων που εκδίδει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, όπου αν το διαβάσει κανείς, όσα έκτακτα δελτία καιρικών φαινομένων ανακοινώθηκαν το τελευταίο πενθήμερο για την Κρήτη, είναι. Τώρα, αν μου επιτραπεί, ή θα βρέξει ή θα λιάσει. Τι θέλω να πω? Προφανώς είχαμε προβλέψει την κακοκαιρία, δεν το απαξιώνω, αλλά το να λες ότι θα έχουμε ισχυρές βροχοπτώσεις στα ορεινά δεν λέει κάτι. Με την έννοια πια, ωραία, ορεινή είναι η μισή Κρήτη. Το να δώσεις όμως μια συγκεκριμένη κατένθεση ότι στο Μήλο Πόταμο θα έχουμε αυτά τα ύψη βροχής, μιλάω για την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και όχι για επιμέρους μετεωρολόγους που έβγαινε ο καθένας και έκανε την ανάλυση του, την προσέγγιση του με τα προγνωστικά μοντέλα. Εγώ ως πολίτης πάω στον επίσημο φορέα του κράτους, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, εκεί. Σε όλα τα δελτία που είδα ήταν μια γενική αναφορά. Με αποτέλεσμα λοιπόν να έχουν κινητοποιηθεί, για παράδειγμα, σε αρκετές περιοχές της Βόρειας Κρήτης για επερχόμενα υψηλά ύψη βροχής, όπου τελικά δεν είχαμε. Σε αντίθεση με ορεινές ή μη ορεινές περιοχές που σε μια μεγάλη τους έκταση είχαμε πάρα πολύ υψηλά ύψη βροχής. Αλλά χωρίς να διαπιστώνεται ποια είναι αυτά τα μέρη για να έχουμε μια εικόνα. Εννοούσαν τον Ψιλορίτη, εννοούσαν τον Ομαλό, εννοούσαν τον Ροπέδη. Δεν είχαμε εικόνα για το πού ακριβώς αναφέρονται όταν λένε ορεινή όγκη της Κρήτης. Και έχουμε και αρκετές περιοχές, πυκνοκατοικημένες περιοχές με μεγάλα χωριά που βρίσκονται σε ημιορεινά ή ορεινά υψόμετρα. Δεν είχαμε αυτή την εικόνα. Είναι ένα προβληματικό στοιχείο, γιατί το είδα να το αναδεικνύουν και με το λόγιο ότι δεν υπάρχουν τοπικοί σταθμοί που θα δώσουν πιο εξειδικευμένη πρόγνωση, ενώ σημειακά.
1: Ναι, είναι ένα προβληματικό στοιχείο αυτό. Διαχρονικά το έχουμε παρακολουθήσει και το έχουμε δει να βελτιώνεται. Αυτό το οποίο λέτε, περιγράφεται, εγώ θα το συνόψιζα σε ό,τι έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη mm-hmm. την οποία έχουν οι πολίτες, την εγκυρότητα και την πληρότητα του μηνύματος που τους έρχεται, είτε ως ένα γενικό, μια γενική ειδοποίηση για δύσκολα φαινόμενα, είτε ως ένα μήνυμα στο κινητό τους που τους προειδοποιεί για κάτι. Αυτή τη στιγμή είναι αρκετά μεγάλη πρόκληση επιστημονικά να έχουμε μια πάρα πολύ ακριβή πρόγνωση του τι θα γίνει ακριβώς και πότε θα γίνει και σε ποια περιοχή. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι αυτό ένα προβληματικό στοιχείο. Έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά όλο τον κόσμο σχεδόν, με εξαίρεση κάποιες πολιτείες της Αμερικής και κάποιες άλλες χώρες, οι οποίες δουλεύουν, είναι λίγα και πιο μπροστά στο να το κάνουν την πρόγνωση πιο συγκεκριμένη. Δεν είναι πάντως πολύ εύκολο στοίχημα να λυθεί αυτό, αφενός γιατί βλέπουμε, ας πούμε, όπως διδαχτήκαμε από την πλημμύρα της Μάνδρας, ότι κατά ένα χιλιόμετρο, αν πήγαινε πιο δυτικά η καταιγίδα, ενδεχομένως να μην είχαμε πρόβλημα στη Μάνδρα και να το είχαμε προς την περιοχή της Κινέτας. Άρα λοιπόν η ακριβής πρόγνωση λίγο να διαφοροποιηθεί, αμέσως διαφοροποιείται πάρα πολύ τα ζητήματα, ποιος ποταμός πλήρεται περισσότερο ή που κατευθύνονται τα νερά. Προσπαθούμε, νομίζω, όσο μπορεί η πολιτεία να το πάει στο πιο συγκεκριμένο, ακριβώς για να αυξήσει και την εγκυρότητα των προγνώσεων αλλά και την εμπιστοσύνη που έχει το κοινό. Θα πρέπει όμως από την άλλη και το κοινό να αντιληφθεί και να εκπαιδευτεί και να έχει τις εμπειρίες αυτές, γιατί έχει φανεί στην έρευνά μας, και όχι μόνο εμάς, στο ΕΚΠΑ αλλά και σε πολλούς συναδέλφους ανά τον κόσμο, ότι η εκπαίδευση και οι εμπειρίες οι προηγούμενες από πλημμυρικά φαινόμενα λειτουργούν πάρα πολύ καλά σε ό,τι αφορά τα μέτρα που θα λάβει κανείς στο σπίτι του, ή αν θα περιορίσει τις μετακινήσεις ή τις αποφάσεις που θα πάρει την ώρα που είναι να διασχίσει ένα χήμαρο με το αυτοκίνητό του, που έχουμε πολλά θύματα να χάνονται κατά αυτόν τον τρόπο. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωσης στο πώς εκπαιδεύουμε το κοινό, στο πώς του δίνουμε εμπειρίες και του εμπνέουμε την εμπιστοσύνη αυτή βεβαίως, και στο να ελαττώσουμε λίγο την πολυφωνία των προγνώσεων και να έχουμε μια κεντρική αρχή η οποία με έναν πιο συγκροτημένο τρόπο εκπέμπει αυτά τα μηνύματα και ακούγονται καλύτερα, αντιλαμβάνονται οι πολίτες καλύτερα το κίνδυνο.
0: Να κλείσω με την εργασία που κάνετε μαζί με τις συναδέλφους σας για τις 17 ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχουν ευρωπαϊκά παραδείγματα, ευρωπαϊκές χώρες που μετά από μια μεγάλη καταστροφή πραγματικά άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν τις πόλεις τους, τις υποδομές και την πολιτική προστασία?
1: Βέβαια, υπάρχουν τέτοια παραδείγματα. Ένα επιτυχημένο παράδειγμα, ας πούμε, είναι το Cardiff της Ουαλίας, το οποίο μετά από πολλαπλά καταστροφικά συμβάντα πλημμύρας τις δεκαετίες του 40, του 50 και του 60, μετέτρεψαν ένα κομμάτι της πόλης σε πάρκο. Ένα μικρό αλλά σημαντικό κομμάτι της πόλης μετακόμισε με τη βοήθεια της τοπικής κυβέρνησης, με αποτέλεσμα τώρα να συμβαίνουν πλημμύρες και ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των πλημμυρών απλώς να πλημμυρίζει εκτάσεις του πάρκου, και μετά την πλημμύρα απλώς περνάνε τα συνεργεία του Δήμου ή της τοπικής κυβέρνησης, καθαρίζουν το πάρκο και συνεχίζεται η ζωή απρόσκοπτα. Υπάρχει η περίπτωση της Βαλένθια, η οποία άλλαξε τελείως τη ρότα του ποταμού, εξέτρεψε τον κεντρικό της ποταμό εκτός της πόλης, αλλά, που ήταν μια σωστή απόφαση, αλλά μετά έκανε το λάθος και συνέχισε να χτίζει γύρω από τη νέα Κίτη που είχε εκτραπεί πια.
0: Και είχαμε τα αποτελέσματα πρόπερση, σωστά?
1: Και είχαμε πρόπερση τα αποτελέσματα. Δηλαδή, ναι, μεν πήρε μια σωστή απόφαση, αλλά μετά δεν υπήρξε η συλλογική μνήμη για να καταλάβουν οι νεότεροι γιατί έγινε αυτή η εκτροπή. Και άρα, ενώ έκανε σωστά στην αρχή, συνέχισε μετά με ένα λάθος τρόπο. Υπάρχουν όμως αρκετές παρεμβάσεις οι οποίες οδηγούν σε πολύ καλά αποτελέσματα. Και το κύριο σε αυτή την έρευνα που έγινε είναι ότι όσο πιο σοφές είναι οι κοινωνίες και βλέπουν και παρατηρούν τη φύση και μετά χτίζουν με ένα καλύτερο τρόπο, αυτό που λέμε build back better, δηλαδή με λιγότερη τροτότητα, λιγότερη ευφάδεια και σε καλύτερα σημεία ώστε να μην διατηρείται ο κίνδυνος, τόσο πιο πολύ μειώνουν τον κίνδυνο αυτό. Όσο συνεχίζουμε να χτίζουμε τα ίδια γεφύρια στο ίδιο σημείο μετά από μια καταστροφή, μετά από μια πλημμύρα, καταλαβαίνουμε ότι θα πάθουμε πάλι τα ίδια αν περάσουν 5 χρόνια, 10 χρόνια, 20 χρόνια ή 30 χρόνια.
0: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία, τη βοήθεια στο δημόσιο διάλογο και τις απαντήσεις που μας δώσατε. Νομίζω είχαν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα από το Ηράκλειο.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ εγώ.
0: Ήταν ο επίκουρος καθηγητής φυσικών καταστροφών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Μιχάλης Διακάκης. Και εμείς θα πάμε σε διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μιλήσαμε για τις καταστροφές που άφησε πίσω του το νερό. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε για τις χαμένες ευκαιρίες του νερού. Γιατί ναι, είναι χαμένη ευκαιρία. Μέσα από την καταστροφή που έχουν υποστεί εκεί οι αγρότες στο οροπέδιο, με την τεράστια πλημμύρα στο οροπέδιο, στον κάμπο δηλαδή του οροπεδίου Λασιθίου, να μην μπορούμε να αξιοποιήσουμε μέχρι και το τελευταίο κυβικό μέτρο νερού για το φράγμα Ποσελέμη.

Πλημμύρισε λοιπόν το οροπέδιο. Το φράγμα από Σελέμη, γενικότερα η εγκατάσταση και του κυρίου φράγματος και όλων των συμπληρωματικών έργων από το οροπέδιο μέχρι και τον από Σελέμη, ένα τεράστιο έργο που έχει πολλά επίπεδα ασφάλειας. Αρκεί αυτά τα επίπεδα ασφάλειας για τη λειτουργία του να είναι συντηρημένα. Προβλέπετε λοιπόν όταν η στάθμη του νερού στον κάμπο του οροπεδίου του Λασιθίου φτάνει σε ένα επίπεδο, δηλαδή αρκετά υψηλά, να υπάρχει το στάδιο της εκτόνωσης του νερού, ώστε να διατηρηθεί η στάθμη και να μην υπερχυλήσει και να μην κατακλειστούν ακόμη περισσότερες περιοχές. Εκτόνωσης λοιπόν του κάμπου προς το χώνο. Ο χώνος ποιος είναι? Είναι ουσιαστικά η δίωδος προς τη φυσική ροή του νερού στην ευρύτερη περιοχή του οροπεδίου. Θυμίζω ότι έχουν δημιουργηθεί εκεί, έχει δημιουργηθεί στον κάμπο του οροπεδίου η σύραγγα μέσα από την οποία τα νερά, τα πλημμυρικά νερά που συγκεντρώνονται στον κάμπο του οροπεδίου, μέσω της σύραγγας φτάνουν στο φράγμα από Σελέμη, στις γωνιές εκεί που είναι και οι δικλίδες για τις οποίες θα μιλήσουμε στη συνέχεια, για να αρχίσει να εισδρέει νερό και από το οροπέδιο Λασιθίου, να αξιοποιείται δηλαδή, να αξιοποιείται τα νερά του οροπεδίου Λασιθίου, γεμίζοντας το φράγμα από Σελέμη. Έλα μου όμως που οι κάτοικοι και οι αγρότες, οι καλλιεργητές εκεί της περιοχής έβλεπαν τη στάθμη του νερού να ανεβαίνει, αλλά ο χώνος να μην ανοίγει. Το περιβόητο θυρόφραγμα του χώνου.

Έτσι κάποιοι λοιπόν, αυτό μαθαίνουμε εμείς, επιχείρησαν οι ίδιοι να ανοίξουν το θηρόφραγμα, το σπάσουν δηλαδή. Διαψεύδεται, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι μια ενέργεια η οποία δεν είναι νόμιμη. Διαψεύδεται από τους κατοίκους καλλιεργητές, αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό, είναι γιατί αναγκάστηκαν να πάνε να αποπειραθούν, ας το θέσουμε έτσι, να αποπειραθούν να ανοίξουν το θηρόφραγμα. Ποιος είχε την ευθύνη λειτουργίας του? Ποιος την έχει? Το φράγμα την έχει ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης. Γιατί λοιπόν δεν άνοιγε το θηρόφραγμα? Γιατί μαθαίνουμε ότι το θηρόφραγμα παρουσιάζει τεχνικά προβλήματα, επειδή καλοσυντηρείται. Και δεν μπορούσε να ανοίξει το θηρόφραγμα. Με αποτέλεσμα η στάθμη του νερού όλο και να μεγαλώνει.

Αυτά αφορούν την έκταση της πλημμύρας στο οροπέδιο. Πάμε τώρα στη σύραγγα, δηλαδή στη δίωδο, μέσω της οποίας το νερό που συγκεντρώνεται στο οροπέδιο κατευθύνεται προς το φράγμα που σε λέμε. Η σύραγγα λοιπόν έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει πλημμυρικά νερά από το οροπέδιο προς τον ταμιευτήρα, βοηθώντας ταυτόχρονα και στην αποστράγγιση του κάμπου. Και εδώ το ρεπορτάζ είναι εξίσου ενδιαφέρον. Υπάρχουν δύο δικλίδες, μια μεγάλη, μια μικρή. Στην περιοχή των γωνιών. Από εκεί λοιπόν η δικλίδα ουσιαστικά ρυθμίζει τη ροή. Τη ροή του νερού. Και οι δύο δικλίδες σε πλήρη λειτουργία μπορούν να εξασφαλίσουν περισσότερα από 50.000 κυβικά μέτρα νερού την ώρα. Αυτό τι σημαίνει? Σε ένα μόνο 24ωρο πάνω από 1.000.000 κυβικά μέτρα νερού. Πόσα έμπαιναν στο φράγμα από Σελέμη σύμφωνα με το ρεπορτάζ? 24ωρο. Γιατί η μία από τις δύο δικλίδες μαθαίνουμε ότι δεν λειτουργεί. Και αυτή που λειτουργεί, μάλλον δεν λειτουργεί και τόσο καλά. Επομένως, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης πρέπει να απαντήσει. Λειτουργούσε το θυρόφραγμα στο χώνο? Αν ναι, γιατί δεν άνοιξε? Αν όχι, γιατί δεν λειτουργούσε? Λειτουργούσαν οι δύο δικλίδες στις γωνιές? Αν ναι, γιατί δεν μπήκε σε ένα 24ωρο 1.000.000 κυβικά μέτρα νερού? Αν όχι, γιατί δεν λειτουργούσαν? Τι πρόβλημα υπήρχε τεχνικό? Και το πρόβλημα το τεχνικό διαπιστώθηκε τις ημέρες της νεροποντής ή ήταν γνωστό? Γιατί εμείς μαθαίνουμε ότι οι δικλίδες αντιμετωπίζουν πρόβλημα από την άνοιξη? Και ξέρετε, από την άνοιξη συγκεκριμένα, από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο, μεσολαβούν κάποιοι μήνες, δεν είναι κάτι ημέρες. Και αν την άνοιξη παρενέβησαν και διόρθωσαν, αποκατάστησαν τη βλάβη. Είχαμε και νέα βλάβη, και πότε? Πότε έγινε η τελευταία συντήρηση? Πότε υπήρξε προγραμματισμένη επισκευή? Και κυρίως, μπήκε το οροπέδιο στην περίοδο των βροχών σε μία από τις σημαντικότερες υποδομές αποστράγγισής του να μην έχει το 100% της επιχειρησιακής του δυνατότητας?

Εδώ λοιπόν είχαμε δύο προβλήματα. Πρώτον, επιδεινώθηκε η κατάσταση για τους αγρότες. Δεύτερον, χάσαμε πολύτιμο νερό. Και εξακολουθούμε να χάνουμε. Την ώρα που ψάχνουμε τις ευκαιρίες, όπως αυτή την οποία ζήσαμε τις τελευταίες τρεις μέρες, εμείς βλέπουμε το τρένο των ευκαιριών και περνάει.

Αλλά δεν ήταν η μόνη ευκαιρία που χάθηκε αυτή του οροπεδίου. Πραγματικά για μία ακόμη φορά θλίβεσαι με τις εικόνες και τα στοιχεία που έρχονται από τον Αλμυρό ποταμό. Με δίκτυα αγωγημότητας μόλις σήμερα το πρωί λίγο πάνω από το 300. Δηλαδή με μια σχετική χαμηλού επίπεδου, ενώ χωρίς πολλά τεχνικά ζητήματα, επεξεργασία άμεσα πόσιμο. Να διαπιστώνουμε ότι χάνουμε την ημέρα, γιατί πέφτει στη θάλασσα 1.000.000 κυβικά μέτρα νερού. Την ημέρα 1.000.000 κυβικά μέτρα νερού, που αυτή την περίοδο παρουσιάζουν εξαιρετικά χαμηλή αγωγημότητα.

Τις τελευταίες 5 ημέρες έχουν χαθεί περισσότερα από 5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού της ίδιας περίπου ποιότητας, δηλαδή με χαμηλή αγωγημότητα, από τον Αλμυρό. Φανταστείτε κάθε μέρα πόσες ευκαιρίες χάνονται να τονωθεί το υδάτινο δυναμικό της Κρήτης και να εξασφαλίσουμε επαρκείς υδάτινους πόρους. Περάσαμε όπως περάσαμε το καλοκαίρι, μετά την βροχόπτωση κάπου στο τέλος του χειμώνα, του προηγούμενου χειμώνα, που τόνωσε το φράγμα και ακαρία, τα είχαμε πει μες στο καλοκαίρι εμείς, ακαρία σταμάτησε η συζήτηση. Συζήτηση που τότε έχει βουντώσει, σβήνουμε, πεθαίνουμε, λιώνουμε, διψάμε, έρχεται ξηρασία και τα λοιπά. Ξέρετε, θα έχουμε τις εικόνες αυτές με το χώμα που σκάει, ας πούμε, από την ξηρασία. Περάσαμε στο άλλο άκρο, δεν μιλάει άνθρωπος για το νερό. Τίποτα. Αφού έχουμε 10 εκατομμύρια, τώρα συμπληρώθηκαν και μερικές χιλιάδες ακόμη κυβικά μέτρα νερού, ενώ και θα μπορούσαμε να έχουμε εκατομμύρια επιπλέον, αλλά εξηγήσαμε για ποιο λόγο. Μετά όσα συμβαίνουν στο θυρόφραγμα και στις δικλείδες του φράγματος από Σιλέμι. Λοιπόν, πέρασαν στο άλλο άκρο, αφού καβατζώσαμε 10 εκατομμύρια περίπου, για να περάσουμε αυτό το καλοκαίρι αλλά και το επόμενο, δεν μιλάει άνθρωπος. Ούτε για τους περιβόητους Ολλανδούς, ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε οι πολιτικοί στρούκτορες εδώ του τόπου. Άνθρωπος δεν μιλάει για το νερό. Μέχρι να ξαναφτάσουμε στα 2-3-4 εκατομμύρια η στάθμη του νερού, η χωρητικότητα μάλλον του φράγματος, το απόθεμα, στα 2-3-4 εκατομμύρια, για να αρχίσουμε πάλι, σβήνουμε, πεθαίνουμε, λιώνουμε, διψάμε, και να ανοίξει πάλι η συζήτηση και να βρισκόμαστε πάλι στο ίδιο εργοθέατες μέχρι να προκύψει η επόμενη βροχή, και κάπου εκεί η βροχή να πνίξει και την όποια συζήτηση, για να βρισκόμαστε πάντα ένα βήμα πίσω από αυτό που θα συναντήσουμε στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Εάν θέλουμε μια εικόνα που να περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο το πρόβλημα διαχείρισης του νερού στην Κρήτη, δεν χρειάζεται πολλά. Πηγαίνετε μια βόλτα στον Αλμυρό. Ούτε μελέτες, ούτε συνέδρια, ούτε ημερίδες. Και εμείς κοιτάμε το νερό έτσι σαν πέφτει στη θάλασσα. Να εμπλουτίζουμε τον θαλάσσιο ορίζοντα.

Το ίδιο φυσικά έγινε και στην προηγούμενη μεγάλη νεροποντή, ενώ με του προηγούμενου χειμώνα, μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου, αυτή που έσωσε το φράγμα από Σελέμη τότε. Και τότε πάλι στον Αλμυρό, με εξαιρετικά ιδανική αγωγημότητα, το νερό που χάθηκε σε λιγότερο από 20 μέρες τότε ήταν περίπου 30 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Δηλαδή τότε μέσα σε 20 μέρες χάσαμε παραπάνω από ένα φράγμα από Σελέμη. Μόλις σε 20 μέρες.

Ακόμη περιμένουμε την αξιοποίηση της μελέτης της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης που βρίσκεται από το 2021. Παρακαλώ, έχουμε 26, τελειώνουμε το 26. Από το 2021 είχαμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Για το Αλμυρό ήταν η μελέτη. Έλεγε ποιες λύσεις προκρίνονται για να αξιοποιηθεί. Είχαμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, να έρχεται να επισκέπτεται incognito μάλιστα τον Αλμυρό. Δεν απέφυγε ακόμη και ο δήμαρχος, όχι ο ΙΚΕΑ Βουλήση, τον απέφυγε ο κύριος Χατζηδάκης, το δήμαρχο Μαλεβιζίου, τον κύριο Μποκέα, πήγε μόνος του με μια συνεργάτηδά του εκεί, ο κύριος Χατζηδάκης, να μας πει ότι θα αξιοποιηθεί ο Αλμυρός. Ό,τι συζήτηση έγινε τότε ήταν το βίντεο στο TikTok του κύριου Χατζηδάκη. Μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα τίποτα. Έχουμε κάτι Ολλανδούς εκεί που χορηγήθηκαν από κατασκευάστρια εταιρεία, τη γνωστή και μια εξαιρετέα Τέρνα, να κάνουν, λέει, την μελέτη για το νερό, για τη διαχείριση. Δεν έχουμε μάθει τίποτα. 0 από 0. Και κάπως έτσι συνεχίζουμε να πετάμε νερό μέσα στη θάλασσα. Νερό άμεσα αξιοποιήσιμο για τις ανάγκες υδροδότησης τουλάχιστον της Ανατολικής Κρήτης, για μην πω, τολμήσω να πω, ολόκληρης της Κρήτης. Μέχρι τους επόμενους τίτλους στις ειδήσεις, στα sites, στις εφημερίδες, στα ραδιόφωνα, SOS για το νερό, συναγερμός για τη λειψιδρία, πέφτει η στάθμη των φραγμάτων, περιορίζει την κατανάλωση, κίνδυνος για την ίδρυυση, περιμένουμε τις επόμενες ανακοινώσεις των ΔΕΙΑ προς τους πολίτες, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, περιορίστε την κατανάλωση, μην δούμε κανένα να βγαίνει κανένα λάστιχο. Αυτή θα είναι η εικόνα. Κάποια στιγμή ξανά, δεν ξέρω πόσο σύντομα, αλλά είναι δεδομένο ότι θα έχουμε ξανά μια αντίστοιχη εικόνα. Όσο δεν αξιοποιούμε αυτό που απλόχερα μας δίνεται ως δυνατότητα μέσω του ποταμού Αλμυρού. Διακοπή, μουσική, άνασα και επιστρέφω.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Θα κλείσουμε με δύο ειδήσεις από την ευρωπαϊκή επικαιρότητα. Και επειδή η Ευρώπη είμαστε κι εμείς μέρος της, μην νομίζετε ότι δεν μας αφορά. Η Ισπανία οδηγείται σε εκλογές. Κάπου 8-9 μήνες νωρίτερα. Αλλά το ενδιαφέρον είναι η αφορμή που οδηγείται σε προώρες εκλογές. Ο Πέδρο Σάντζεθ αποφάσισε σήμερα και ανακοίνωσε να διαλύσει τη Βουλή και να διεξαχθούν εκλογές στις 29 Νοεμβρίου. Και η αφορμή στάθηκε η αδυναμία της κυβέρνησης να περάσει, της κυβέρνησής του δηλαδή, να περάσει από το Ισπανικό Κοινοβούλιο δύο έκτακτα διατάγματα και τα δύο για τη στεγαστική κρίση. Ο Σάντζεθ είπε ότι αφού δεν έχω την πλειοψηφία στη Βουλή, θα το αποφασίσει ο Ισπανικός λαός. Και έτσι η Ισπανία οδηγείται στις κάλπες με ένα από τα κεντρικά ερωτήματα. Αυτό νομίζω ότι θα επισκιάσει την προεκλογική εκστρατεία. Ποιος τελικά πρέπει να πληρώσει το κόστος της στεγαστικής κρίσης, ο ενοικιαστής ή ο δανειολήπτης? Ο ενοικιαστής, ο δανειολήπτης ή τα funds και η κερδοσκοπία στην κατοικία? Έχει σημασία όμως να δούμε τι πήγε να κάνει ο Σάντζεθ. Γιατί ακούγεται γενικά και αόριστο ότι ο Σάντζεθ σταματούσε τις εξώσεις. Το πραγματικό σχέδιο λοιπόν του Ισπανού Πρωθυπουργού ήταν πολύ συγκεκριμένο. Το πρώτο διάταγμα προέβλεπε προστασία από τις εξώσεις ευάλωτων οικοκυριών έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2030. Έτσι, όταν απέναντι στον ευάλωτο πολίτη θα βρίσκεται εταιρεία που θα αγοράζει ακίνητα ή χαρτοφυλάκια κόκκινων στεγαστικών δανείων κάτω από την αγοραία αξία τους, το δικαστήριο θα μπορούσε να αναστείλει την έξωση εφόσον ο άνθρωπος δεν διέθετε εναλλακτική κατοικία. Πρόκειται δηλαδή για την πρώτη κατοικία. Μάλιστα, στις περιπτώσεις έξωσης λόγω απλήρωτου ενοικίου, εάν η αρμόδια περιφερειακή κυβέρνηση. Θυμίζω ότι στην Ισπανία το μοντέλο διακυβέρνησης είναι με τοπικές κυβερνήσεις. Εάν η αρμόδια περιφερειακή κυβέρνηση δεν εξασφάλιζε εναλλακτική κατοικία, θα έχει υποχρέωση μέσα σε 2 μήνες να καταβάλει τα αναγκαία ποσά ώστε να αποτραπεί η έξωση. Δηλαδή, το κράτος δεν έλεγε απλώς με αυτό το διάταγμα δεν βγάζει τον άνθρωπο από το σπίτι, έμπαινε και το ίδιο μέσα στην εξίσωση. Δεν μετέφερε ολόκληρο το κόστος στον ιδιοκτήτη και υπήρχε ειδική εξαίρεση για το μικρό ιδιοκτήτη. Εάν ο ίδιος ήταν ευάλωτος και είχε μέχρι 2 κατοικίες, η προστασία λειτουργούσε διαφορετικά. Υπήρξε όμως και κάτι ακόμη πιο επιθετικό. Η κυβέρνηση έβαζε περιορισμούς έως το τέλος του 28 στην κερδοσκοπική αγορά κατοικιών από εταιρείες και επενδυτικά funds. Επιχειρούσε δηλαδή να παρέμβει σε ένα μοντέλο που έχουμε γνωρίσει πάρα πολύ καλά και στην Ελλάδα. Ποιο είναι αυτό? Αγοράζω ένα ακίνητο ή μια απέτηση, ένα δάνειο δηλαδή, σε σημαντικά χαμηλότερη τιμή και στη συνέχεια επιχειρώ να αποκομίσω τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση. Αυτό που κάνουν τα φαντ στην Ελλάδα. Και ο Σάντζεθ τι είπε? Ότι η κατοικία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ακριβώς όπως μια μετοχή ή ένα οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό προϊόν. Έτσι, το νομοθετικό πακέτο περιλάμβανε ακόμη αυστηρότερη ρύθμιση των προσωρινών μισθώσεων και των ενοικιάσεων δωματίων, ώστε να περιοριστούν οι τρόποι παράκαψης της νομοθεσίας για τα ενοίκια. Κοντολογής. Επρόκειτο για μια συνολική προσπάθεια μεγαλύτερης κρατικής παρέμβασης στην αγορά κατοικίας. Και γιατί είπε η δεξιά όχι, θυμίζω ο Σάντζεθ, σοσιαλιστής. Το Λαϊκό Κόμμα ισχυρίζεται ότι αυτά τα μέτρα δεν λύνουν τη στεγαστική κρίση και ότι αντιθέτως θα τη χειροτερέψουν. Η λογική τους είναι η εξής. Αν λέει ένας ιδιοκτήτης φοβάται ότι σε περίπτωση που σταματήσει να πληρώνει ο ενοικιαστής θα χρειαστούν χρόνια για να πάρει πίσω το ακίνητό του, τότε μπορεί απλώς να μην το διαθέσει στην αγορά. Επομένως, το Λαϊκό Κόμμα λέει λιγότερα σπίτια προς ενοικίαση, μικρότερη προσφορά, άρα υψηλότερα ενοίκια. Και το Λαϊκό Κόμμα τη βγαίνει αριστερότερα
του σοσιαλιστικού, λέγοντας ότι η πραγματική λύση είναι η κατασκευή περισσότερων κοινωνικών κατοικιών. Ναι, αλλά το ζήτημα είναι τι κάνεις μέχρι να κτιστούν αυτά τα σπίτια. Τι κάνεις με τον άνθρωπο που αύριο το πρωί βγαίνει από το σπίτι του με έξωση.

Κάπως έτσι ο Σάντσεθ οδηγεί σε εκλογές στη χώρα, γνωρίζοντας ότι προκυρίζοντάς την, προκυρίζοντάς της στις εκλογές, μπορεί και να χάσει την πρωθυπουργία. Και κάπως έτσι η στεγαστική κρίση μετατράπηκε στην Ισπανία από κοινωνικό πρόβλημα σε εθνικό εκλογικό διακύβευμα. Όλα αυτά ακούγονται πολύ οικεία σε εμάς. Κόκκινα δάνεια, τράπεζες, funds, services, πληστηριασμοί, πρώτη κατοικία, οικογένειες που προσπαθούν να κάνουν ρύθμιση, οφειλέτες που βλέπουν το δάνειό τους να έχει μεταβιβαστεί και πλέον απέναντί τους βρίσκεται μια no-name εταιρεία, μια εταιρεία φάντασμα.

Κάπως έτσι στην Ισπανία απορρίπτονται δύο διατάγματα για την κατοικία, δημιουργείται τέτοια πολιτική και κοινωνική έκρηξη, οδηγείται η χώρα σε προώρες εκλογές. Και στην Ελλάδα έχουμε κάθε εβδομάδα εκατοντάδες προγραμματισμένους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς διαφόρων ειδών ακινήτων και δεν κουνιέται φιλό. Στην Ισπανία βγαίνουν στους δρόμους, εμείς απλά το συνηθίσαμε. Τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να αντιγράψουμε το Σάντσεθ ή ότι είναι δεδομένο ότι όλες οι επιλογές του είναι σωστές? Όχι. Σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά σε αυτή τη χώρα τι είναι πραγματικά, τελικά, ένα σπίτι. Είναι αποκλειστικά ένα περιουσιακό στοιχείο, ένα επενδυτικό προϊόν, ένας αριθμός σε ένα χαρτοφυλάκιο, είναι ταυτόχρονα κοινωνικό αγαθό, η στέγη, χωρίς το οποίο ένας άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς. Σε αναβρασμό την ίδια ώρα βρίσκεται και η Γαλλία. Μέσω ενός θέματος το οποίο και αυτό μας απασχολεί. Η Γαλλία συγκλονίζεται λοιπόν από μια πρωτοφανή για τα τελευταία χρόνια μαθητική κινητοποίηση. Έχουν σημειωθεί μέχρι σήμερα 5.000 συλλήψεις. Εκατοντάδες σχολεία είναι κλειστά, τραυματίες, φωτιές, συγκρούσεις με την αστυνομία σχεδόν κάθε βράδυ. Και πίσω από τις εικόνες βίας υπάρχει ένα πολύ βαθύτερο πρόβλημα που αφορά όχημά της. Δεν αφορά μόνο αυτό. Τη δημόσια εκπαίδευση, αυτό είναι το όχημα. Κυρίως όμως αφορά την κοινωνική ανισότητα, την εγκατάλειψη των φτωχότερων προαστίων, αλλά και τη γιγάντωση του μεταναστευτικού κινήματος πλέον στην Γαλλία. Η εξέγερση στη Γαλλία δεν ξεκίνησε ως διαμαρτυρία για το μεταναστευτικό, ξεκίνησε από την παιδεία, αλλά η σύνδεση με το μεταναστευτικό αφορά τις κοινωνικές ανισότητες στις πολυπολιτισμικές συνοικίες και τη γενικότερη ευρωπαϊκή πολιτική ένταξη. Κάπως έτσι η Γαλλία φλέγεται και η κυβέρνηση απλά ανακαλύπτει την οργή των μαθητών.

οι κοινωνικές, εκπαιδευτικές, οικονομικές και φυλετικές ανισότητες έχουν οδηγήσει σε αυτό το εκρηκτικό μείγμα τη Γαλλία.

ανάποδα όλα αυτά από εδώ από την Κρήτη, γιατί εμείς εδώ δεν παρακολουθούμε το μεταναστευτικό μόνο από τις εικόνες των ευρωπαϊκών τηλεοπτικών δικτύων. Το ζούμε στις νότιες ακτές του νησιού, μέρα παραμέρα, κάθε εβδομάδα. Γάβδο, Καλούς Λιμένες, Ιερά Πέτρα, στα νότια, μπας περιπτώσει, παράλια της Κρήτης. Το ζουν οι λιμενικοί, οι αστυνομικοί, οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες, οι εθελοντές, τοπικές κοινωνίες. Όλοι αυτοί το ζουν.

κάπως έτσι μπορεί εκ πρώτης φύσεως και όψεως να φαίνεται ότι οι μαθητικές εξεγέρσεις στα γαλλικά προάστια ξεκίνησαν λόγω του εκπαιδευτικού συστήματος και των εκπαιδευτικών δομών και υποδομών, αλλά οι μεταναστευτικές αφίξεις και η μη ενσωμάτωση μεταναστών σε πολλά από τα γαλλικά προάστια έχει οδηγήσει σε αυτή την έκρηξη. Μελλοντικές εικόνες για περιοχές και της χώρας μας, ποιος ξέρει. Αυτό πάντως που σίγουρα βλέπουμε στη Γαλλία είναι το τι μπορεί να συμβεί όταν οι κοινωνικές ανισότητες συσσωρεύονται και η εμπιστοσύνη των νέων στους θεσμούς κλονίζεται. Στην Κρήτη, στην Ελλάδα, έχουμε ακόμη χρόνο. Δεν είναι πολύ όμως. Για να απαιτήσουμε ένα οργανωμένο σχεδιασμό προτού η συνεχής πίεση δημιουργήσει μεγαλύτερες κοινωνικές εντάσεις. Και η λύση δεν είναι ούτε να δαιμονοποιούμε τους μετανάστες, αλλά ούτε και να αγνοούμε τις πραγματικές αντοχές των τοπικών κοινωνιών. Γιατί όλοι θέλουμε να... Πιστεύω. Όλοι θέλουμε, ρε παιδί μου, να είμαστε φιλές πλαχνοί. Όλοι θέλουμε, πάση περιπτώσει, άνθρωποι είναι, όλοι. Αλλά υπάρχει ένα όριο σε όλα αυτά. Δηλαδή, είναι σαν... και ο τουρισμός μας αρέσει. Προφανώς και έχει κέρδη και ο τουρισμός. Αλλά αν αύριο το πρωί μας πούνε ότι έρχονται 1 εκατομμύριο τουρίστες, παράδειγμα τυχαίο, τώρα το λέμε κάθε υπερβολή, αλλά 1 εκατομμύριο τουρίστες στο κέντρο της πόλης, τι πιστεύετε ότι θα γίνει στην πόλη? Και χρησιμοποιήσαμε αυτό το παράδειγμα γιατί υποτίθεται οι τουρίστες από αυτούς έχουμε μόνο, ή μάλλον βλέπουμε μόνο κέρδος. Προσπερνάμε τις επιπτώσεις από το νερό, τις υποδομές, τη χρήση των υποδομών, τα απορρίμματα, μία σειρά λειτουργιών της πόλης που των πόλεων, γιατί δεν είναι μόνο για το Ηράκλειο ή μόνο για την Κρήτη, οι οποίες επιβαρύνονται από μεγάλο τουριστικό όγκο. Όταν λοιπόν δεν είναι έτοιμες οι πόλεις να δεχτούν τέτοιους όγκους, και αυτό μπορεί να κάνουμε μια αναγωγή και σε επίπεδο πληθυσμού, όταν αυξάνεται ο πληθυσμός και μάλιστα μόνιμος πληθυσμός με κοινωνικές ανισότητες, κοινωνικές διαφοροποιήσεις, ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά, αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα γίνεται πολύ μεγαλύτερο από έναν τουρίστα που θα έρθει για μία εβδομάδα, θα φέρει το πρόβλημα ή θα διωγγώσει το πρόβλημα του κυκλοφοριακού, των απορριμμάτων, του νερού, των υποδομών και πάει λέγοντας, αλλά κάποια στιγμή θα αποχωρήσει.

Μέχρι. Και κανείς δεν του είχε απαντήσει αυτό. Μέχρι πού είναι τα όρια? Υπάρχουν όρια για το πόσο κόσμο μπορεί να δεχτεί η χώρα? Ή αν όχι, πόσο κόσμο μπορεί να δεχτεί, πόσο προετοιμασμένη είναι για να δεχτεί ένα συγκεκριμένο αριθμό ανθρώπων? Και αυτό φυσικά δεν αφορά μόνο τις υποδομές. Αφορά την εκπαίδευση. Αφορά τις κοινωνικές δομές. Αφορά την περίθαλψη. Αφορά μια σειρά λειτουργιών. Σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τη σημερινή εκπομπή, στο τέλος της, την πρώτη για αυτή την εβδομάδα. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνσας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.
1: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

αρχίσια με χαλάνε τα λεφτά παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία που την

και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα και ξεκινάμε ένα καινούριο εβδομαδιαίο κύκλο ραδιοφωνικών εκπομπών, όπως άλλωστε κάθε Δευτέρα. Για τους φίλους που μας ακούν στην επανάληψη της Τρίτης το πρωί, στην κατανόησή τους ποντάρουμε και νομίζω ότι την έχουμε. Σήμερα το ημερολόγιο λέει 5 του Οκτώβρη,

υποστήριξη και την Ζέτα την Κολοβού στην παραγωγή, στην επιμέλεια της Ήλιου, στο συντονισμό και στην παρουσίαση και στο playlist της σημερινής πηξίδας που θα απολαύσετε, θέλω να πιστεύω, σήμερα, ο Κώστας Λιγάρδος.

Στην σειρά, στην περιφέρεια Κρήτης, βρίσκεται το κυβερνητικό κλιμάκιο. Μετά την Θεομηνία υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο politica.gr με τις δραματικές εκκλήσεις από τους αυτοδιοικητικούς.

η συνεδρίαση, η σύσκεψη που πραγματοποιείται υπό τον επικεφαλής του κυβερνητικού κλιμακίου Χρήστο Δήμα έχει στόχο την αποτίμηση των ανυπολόγιστων καταστροφών σε καλλιέργειες και υποδομές, καθώς και τον συντονισμό των ενεργειών για την αποκατάσταση αυτών.

Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, Γιώργος Κλάδος, είπε ότι περάσαμε 4 μέρες στη φάση της απόφασης ζωής και θανάτου. Ο κύριος Αθανασάκης από το οροπέδιο Λασιθίου ανέφερε πως μπήκε η ταφόπλακα των αγροτών στο Λασίθι.

δήμαρχος των Ανογείων, που επίσης δοκιμάστηκε ιδιαίτερα έτσι ως όμορος δήμος Μυλοποτάμου, είπε ότι στα Ανόγια έπεσαν 700 χιλιοστά βροχής. Μας χτύπησε η κακοκαιρία, Ντάνιελ και ο Ιαννός μαζί.

Κρουσόνας και Τίλισσος έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές. Πρέπει να κηρυχθούν σε κατάσταση εκτακτίας ανάγκης. Ευτυχώς η κακοκαιρία δεν χτύπησε την Αγία Πελαγία, τη Λιγαριά και το Παλαιό Καστρό, όπου θυμόμαστε βεβαίως πάρα πολύ καλά την ανθρώπινη απώλεια και τις πολύ μεγάλες ζημιές.

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε το μέγεθος των καταστροφών, κάνοντας λόγο για βιβλική καταστροφή. Ο ίδιος αναφέρθηκε στις τεράστιες ζημιές σε υποδομές και στο φυτικό κεφάλαιο, εστιάζοντας σε περιοχές που έχουν πληγεί, όπως το οροπέδιο Λασιθίου. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο καταστροφικό.

Καμένο οδικό δίκτυο αναφέροντας χαρακτηριστικά τις ζημιές στο δρόμο προς Ιερά Πετραφέρμα, τις κατολιστήσεις στα Ζωνιανά και την πλήρη καταστροφή της αγροτικής οδοπίας στην ενδοχώρα. Γεγονός που καθιστά αδύνατη την πρόσβαση κτηνοτρόφων και αγροτών. Ο κύριος Αρναουτάκης ζήτησε ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την άμεση αποκατάσταση των έργων και την καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες πολίτες, ευχαριστώντας παράλληλα το κυβερνητικό κλιμάκιο για την άμεση ανταπόκριση.

Να πούμε ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα του κυβερνητικού κλιμακίου, αυτό θα μεταβεί στις πληγήσιες περιοχές στη συνέχεια, στο Μιλωτό Πόταμο, στην Ιερά Πέτρα και στο Οροπέδιο Λασιθίου, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψίες και να ενημερωθεί επιτόπου για το μέγεθος των καταστροφών και τις ανάγκες που έχουν προκύψει.

Στο θέμα θα επιστρέψουμε όταν θα έχουμε νεότερα. Πάμε να δούμε τι άλλο παίζει ψηλά στην ειδησιογραφία. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τον νέαρχο σε μερικές εβδομάδες. Ο νέαρχος είναι η δεύτερη φρεγάτα Μπελάρα που υψώνει σημαία και βεβαίως ο Φορμίων. Στις 30 Οκτωβρίου λοιπόν πιάνει λιμάνι η δεύτερη Μπελάρα, ενώ από τα μέσα Δεκεμβρίου η Γαλανούλευκη θα κυματίζει και στην τρίτη φρεγάτα, σηματοδοτούντας τη νέα εποχή του πολεμικού ναυτικού, το οποίο θα ενισχυθεί και με την προσθήκη των δύο ιταλικών πολεμικών φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπεργκαμίνη.

Λοιπόν, επίσης ψηλά στην ειδησιογραφία, καθώς βλέπουμε ουσιαστικά τις ειδήσεις που χτυπούν κόκκινο σήμερα στο χρηματιστήριο της ενημέρωσης, οι πρόωρες εκλογές στην Ισπανία στις 29 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πέδρο Σάντσεθ, είχε προηγηθεί η καταψήφιση διαταγμάτων στη Βουλή για την στεγαστική κρίση στη σκιά της υπόθεσης της έξωσης της 87.

0: Βέβαια, στο βάθος, να ξέρετε ότι υπάρχει και η υπόθεση της Θέουτα, όπου εκεί η Ισπανία μετράει τις πληγές της λαθρομετανάστευσης. Και τώρα έρχομαι στην επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, αλλά όχι και στην Άγκυρα.
1: Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα.

0: πραγματικά μηνύματα για το υψηλό επίπεδο αλλά και την δυναμική προοπτική της στρατηγικής σχέσης ΕΕ που αποτελεί διμερή επίσκεψη στην χώρα μας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
1: Που χτυπάει στον απέναντι τείχο.

Η επίσκεψη Ρούμπιο γίνεται με αντικείμενο την πραγματοποίηση του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών, αλλά το γεγονός ότι εν μέσω ενός εξαιρετικά ρευστού διεθνούς κοινικού και προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Αμερικανική εξωτερική πολιτική, ο επικεφαλής του State Department σε μία από τις όλο και πιο σπάνιες επισκέψεις του στο εξωτερικό αποφάσισε να έρθει στην Αθήνα και είναι ενδεικτικό του ενδιαφέροντος που οι ΗΠΑ αλλά και προσωπικά ο ίδιος αποδίδει στις σχέσεις με την Ελλάδα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα έρθει στην χώρα μας σύμφωνα με πληροφορίες μετά από επίσκεψη στην Ισλανδία και θα συνεχίσει με την επίσκεψή του στην Πορτογαλία.

που έχει συζητηθεί ιδιαίτερα είναι ότι ουσιαστικά έρχεται στην Αθήνα μια ανάσα. Είναι 50 λεπτά πτήση από την Κωνσταντινούπολη, αλλά δεν πάει στην Κωνσταντινούπολη και βεβαίως δεν πάει στην Άγκυρα. Και αυτό αξιολογείται ιδιαίτερα θετικό. Η διπλωματική παράδοση του State Department έχει υιοθετήσει για δεκαετίες την τήρηση ισορροπιών με κάθε επίσκεψη Αμερικανού υπέξ στην περιοχή. Να συνδυάζεται με επισκέψεις ταυτόχρονα σε Άγκυρα και Αθήνα, με μοναδικές εξαιρέσεις τα τελευταία 50 χρόνια, την επίσκεψη John Kerry το 2015 και Mike Pompeo το 2019.

0: Η επίσκεψη Ρούμπιο, για να το κλείσω, έχει βεβαίως στο μενού τα F-35 και βεβαίως πολλά άλλα νέα για όπλα και βεβαίως τα ενεργειακά. Έτσι λοιπόν, στην ατζέντα της συνάντησης με τον Έλληνα Πρωθυπουργό θα μπουν οι έρευνες της ExxonMobil και της Chevron νότια της Κρήτης, στο Κυπριακό, η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή, καθώς επίσης Ουκρανία και Ιράν, και βεβαίως το πώς θα διαπραγματευτούν και θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Απευθείας σύνδεση περιφέρεια Κρήτης, εκεί βρίσκεται η Μαρία η Μαυρομάτη. Θα την ακούσουμε να μας πει τώρα τι ακριβώς τρέχει, τι ακριβώς συμβαίνει στην ενημέρωση που γίνεται και την οποία παρακολουθούν οι συντάκτες εδώ και αρκετή ώρα. Να θυμίσω ότι εκεί βρίσκεται επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου ο κύριος Χρήστος Δήμας. Ακούει με πολύ μεγάλη προσοχή τους δημάρχους, τους αυτοδιοικητικούς και βεβαίως τους συνεργάτες του Περιφερειάρχη και τον ίδιο τον Περιφερειάρχη για τις μεγάλες ζημιές που έχει προξενήσει η καταστροφική, θα έλεγα, κακοκαιρία. Το πέρασμά της από την Παρασκευή έως και χθες, μπορεί να μην έβρεχε στο Ηράκλειο χθες, έβρεξε όμως σε άλλες περιοχές, επιδεινώνοντας επί της ουσίας το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Και θα μας τα πει καλύτερα το κλίμα που επικρατεί και όλες τις πληροφορίες η Μαρία Μαυρομάτη. Μαρία.
1: Καλό. Εξέλιξη της δηλώσεις σας βάζω να ακούσετε τον κύριο Τουρνά.
2: Με τον καλό συντελισμό μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Και επαναλαμβάνω ότι πήγαμε καλά, αυτό πέγγε, λειτουργήσε. Μπορεί να μην έχουμε φτάσει να φτιάξει τα 13 περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα, αλλά έχουμε φτιάξει, ορίστε. Αλλά έχουμε φτιάξει το περιφερειακό επιχειρησιακό κέντρο που βρίσκεται στην περιφέρεια, την πυροσβεστική, το οποίο λειτουργήσε. Έχει και το επιχειρησιακό κέντρο, έχει το σύστημα διοίκησης και ελέγχου των επιχειρήσεων, έχει συνολική εικόνα για το νησί, έχει εικόνα από τα drones τα οποία έχουμε για την εμπειρική περίοδο και έχει όλα εκείνα τα οποία χρειάζεται για να μπορέσουμε να έχουμε τον καλό συντονισμό μέσα από τη συνεργασία που αναπτύξαμε, που έχουμε αναπτύξει και θα συνεχίσουμε σε κάθε τέτοια περίπτωση. Αυτά από μένα.
0: Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για το μένα. Επιτρέψτε μου να εκφράσω και εγώ με τη σειρά μου.
0: Μαρία, ποιος μιλάει τώρα?
3: Και αμέσως μετά να ξεκινήσω από εκεί που ξεκίνησε το ίδιο το σπίτι. Θέλω να συγχαρητήρια στα στελέχη της πυροσβεστικής ισορροπίας, της αστυνομίας, των κοινόπλων δυνάμεων, πρώτος και δεύτερος βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, των αφαιρετών, όλων όσων συνέλαβαν, ούτως ώστε να υπάρξει μια όσο δυνατόν καλύτερη εκπαίδευση αυτού του ακραίου του φαινομένου, θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλεύσουμε τις πιθανότητες που θα έχουμε την απώλεια κάποιες ανθρώπινες ζωής και να προλογίσουμε.
0: Λοιπόν, η σύνδεση δεν είναι και τόσο καλή. Εάν μας ακούει η Μαρία Μαυρομάτη, θα την ενοχλήσουμε σε λίγο ξανά, προκειμένου να μας δώσει λίγο όλα τα πεπραγμένα μέχρι αυτή την ώρα. Και βεβαίως ελπίζω ότι θα το κάνουμε μέχρι την ανάπαυλα που πλησιάζει.

0: Λοιπόν, γίνεται έτσι ένας πυρετός συνεννοήσεων, μιας και είμαστε στην ζωντανή μας μετάδοση. Προσπαθούμε να είμαστε παντού, να παρακολουθούμε και να καταγράφουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν. Θα καλωσορίσω στο στούντιο, θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας αρκετή ώρα, τον κύριο Θανάση Καλύβα, ένα άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά τον πρωτογενή τομέα και μπορεί να συναισθάνεται καλύτερα από τον καθένα αυτές τις καταστροφές για τις οποίες κουβεντιάζουμε τούτη την ώρα. Κύριε Καλύβα, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που η περιοχή μας δοκιμάζεται από μια κακοκαιρία. Η κακοκαιρία αυτή βεβαίως θα έλεγα ότι είχε συντριπτικά χαρακτηριστικά και πολύ σημαντικές συνέπειες, τις οποίες θα τις δούμε και στο πορτοφόλι μας και στο ράφι, διότι θα λείψουν προϊόντα και κωδικοί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα λείψουν προϊόντα και κωδικοί, διότι εκεί που έγιναν οι ζημίες και οι καταστροφές δεν έχουν τόσο μεγάλες παραγωγές για να δημιουργήσουν λήψη στην αγορά. Αλλά πέρα από αυτό όμως, ακόμα και η ελάχιστη παραγωγή για αυτόν που την έχει και πρέπει να την πουλήσει είναι πολύ σημαντική, αφορά το εισόδημά του. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις. Η μεγάλη ζημιά είναι στο οροπέδιο Λασιθίου. Εκεί βέβαια έχουμε μια ολοκληρωτική καταστροφή, είναι κάτι πρωτοφανές. Εγώ στην ηλικία μου δεν το θυμάμαι. Αλλά θυμάμαι πάρα πολύ έντονα τις ζημίες του 2002 στην Αμπελουργία, όταν καταστρέφηκαν ολοσχερώσεις και ήμουν πρόεδρος του Ομοσπονδίου Αγροτικών Συλλόγων τότε. Πραγματικά η απληψία του κόσμου ήταν σε τέτοιο επίπεδο που δεν μπορεί να περιγραφεί, ούτε μπορώ και να την ξεπεράσω. Παρότι έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε. Τότε η πολιτεία μου στάθηκε δίπλα στους παραγωγούς, αποζημιώθηκαν, καλά χρήματα πήραν και την εποχή, δεν έχασαν. Οπότε το ίδιο πρέπει να γίνει και αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θα πρέπει να πάρουν σε συνολικές εκτιμήσεις, θα πρέπει να υπολογίσουν πάρα πολύ γρήγορα τα πράγματα και οι άνθρωποι να πάρουν τα χρήματά τους, να ησυχάσουν, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί με την καταστροφή, να έχεις και το άγχος.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε μια πολύ μικρή ανάπαυλα, γιατί ο σκοπός της σημερινής σας επίσκεψης ήταν προγραμματισμένος για να συζητήσουμε και άλλα θέματα. Απλά η επικαιρότητα είναι πάντα επικαιρότητα. Πάμε σε ανάπαυλα, διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ο κύριος Θανάσης Καλυβάς είναι μαζί μας εδώ και θα είναι μαζί μας και για το υπόλοιπο της εκπομπής, προκειμένου να κουβεντιάσουμε για μια εκδήλωση που είναι πρώτων πυλών και που θα λάβει χώρα στο Ηράκλειο, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, την Τετάρτη, με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών μιας, θα έλεγα, ιδιαίτερα ξεχωριστής και ενδιαφέρουσας διαδρομής. Κύριε Καλυβά.
1: Πραγματικά είναι μια ξεχωριστή διαδρομή, ιδιαίτερη διαδρομή, για μένα πάρα πολύ σημαντική. Είναι η διαδρομή της δικής μου της ζωής και έχει να κάνει με την παρουσία μου στον χώρο της ασφάλειας των τροφίμων, της εγκλασιμότητας μέσα από την εταιρεία μου, τη Modus. Γιορτάζουμε λοιπόν τα 20 χρόνια παρουσίας, 20 χρόνια που έχουν αλλάξει τον κόσμο που γνωρίζουμε. Δεν αλλάξαμε μόνο εμφανισιακά και ηλικιακά, άλλαξε και ο κόσμος μας. Με αποτέλεσμα, στην βασική σκέψη για να διοργανώσουμε αυτή την εκδήλωση ήταν και αυτές οι αλλαγές του κόσμου που περνάνε και δεν τις αντιλαμβανόμαστε, όπως δεν αντιλαμβανόμαστε άμεσα και αυτές που έρχονται. Θα δούμε λοιπόν σε μια διαδρομή από το 1992 μέχρι και σήμερα το τι άλλαξε στο εμπόριο, το τι άλλαξε στη διατροφή μας, το τι άλλαξε στην διακίνηση, στην ασφάλεια των τροφίμων. Πώς ήταν η δική μας η κατάσταση, η χώρα μας εκείνη την περίοδο, πώς προετοιμάστηκε, πώς εξέλαβε αυτές τις αλλαγές που έρχονται, που ερχόντουσαν τότε, πώς αντέδρασε, τι έκανε, προσαρμόστηκε, δεν προσαρμόστηκε, αναβαθμίστηκαν οι αγορές, πήγανε καλύτερα τα προϊόντα, είναι πολλά που συνέβησαν. Τα περισσότερα, ας πούμε, θυμάμαι χαρακτηριστικά, τα περισσότερα δεν τα πήραν χαμπάρι. Οι άνθρωποι δεν τα καταλαβαίνουν την ώρα που συμβαίνουν τα γεγονότα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά το 1993, η περίπτωση του 92, η μεγάλη αλλαγή στην Ευρώπη που από ευρωπαϊκή κοινότητα έγινε ένωση κρατών, με ελεύθερη διακίνηση αγαθών, ιδεών, προϊόντων, κεφαλαίων κτλ. Και σε συζητήσει εκείνη την περίοδο που λέγανε και τι ήταν τελικά το 92, η πρώτη του 93 σαν την πρώτη του 92. Δεν άλλαξε δηλαδή κάτι. Μετά είχαμε μια δεύτερη μεγάλη αλλαγή στο εμπόριο. Το 1995 καταργείται η συνθήκη της GATT. Μια συνθήκη που ήταν 50 χρόνια για τη διακίνηση και τους δασμούς στο εμπόριο παγκοσμίως. Και ιδρύθηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Οπότε το 1997 ενσωματώνει 120-130 κράτη και αλλάζει ο κόσμος που φτάνουμε στην παγκοσμιοποίηση που έχουμε σήμερα. Το 97 επίσης μπαίνουν στην Ευρώπη το πρώτο σύστημα διασφάλισης ασφάλειας τροφίμων μέσα από τις αλυσίδες της Γερμανίας και της Αγγλίας. Και εδώ το συναντάμε περίπου το 2000 και κάτι στη Σουλτανίνα, σαν μια φοβερή απέτηση που είχαν οι εξαγωγείς και τι δουλειά έχουν οι παραγωγοί με όλα αυτά και γιατί να τα κάνουν όλα αυτά και γιατί να τους ελέγχουν που θα ψεκάζουν, γιατί να έχουν ημερολόγια καλλιέργεια κτλ. Οπότε έχουμε μία πρώτη αποτυχία στην προσέγγιση της προσαρμογής. Δεν το βλέπουν θετικά και το αποτέλεσμα είναι ότι φτάσαμε στο σήμερα.
0: Μάλιστα. Αυτός ο δρόμος είχε, θα έλεγα, συμπυκνωμένα γεγονότα. Δηλαδή, θέλω να πω το εξής, ότι συνέβαιναν διάφορα πράγματα παράλληλα σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Δεν άλλαζε μόνο ο χάρτης της παραγωγής και των προϊόντων. Δεν άλλαζαν μόνο οι αγορές, κύριε Καλυβά. Χαρακτηριστικό είναι, και δεν μπορούμε να το αφήσουμε απ' έξω, ότι είχαμε την χρεοκοπία της χώρας.
1: Λίγο
0: είχαμε τα μνημόνια. Ναι, το βάζω ως λίγο ουσιαστικά μια μεγάλη πινελιά στον καμβά αυτό των 20 ετών. Είχαμε επίσης τα αποτυπώματα της κλιματικής αλλαγής, που είναι όλο και πιο έντονα. Είδατε, λέγαμε πριν, ας πούμε, για παράδειγμα, για τις καταστροφές. Όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό το οποίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και που αποδεικνύει μόνο ένα πράγμα, τουλάχιστον στη δική μου τη δημοσιογραφική ματιά, ότι όποιος δεν προσαρμόζεται και δεν εξυγχρονίζεται, ξεπερνιέται.
1: Υπάρχει βασικός κανόνας της φύσης που λέει ότι ούτε σου δεν προσαρμόζεται, εξαφανίζεται. Ο ένας βασικός κανόνας. Και ο δεύτερος κανόνας είναι ότι η φύση μισεί τα κενά. Δυστυχώς στην εποχή μας, ειδικά στον πρωτογενή τομέα, σήμερα τα κενά είναι τεράστια που έχουν δημιουργηθεί. Έχει αποδομηθεί τελείως, δεν έχουμε πια οργανώσεις, ελάχιστες. Δεν έχουμε την παραγωγή που είχαμε πριν πολλά χρόνια, παράδειγμα της σταφίδας στο Ηράκλειο. Σε συγκυριακές καταστάσεις διαμορφώνονται οι τιμές. Δεν έχουμε εργατικά χέρια Και έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανασφάλεια, γύρω στον πληθυσμό και ρήμωση των χωρίων της περιφέρειας. Δηλαδή, όλα αυτά που κάποτε τα λέγαμε σε ενδεχόμενα, τώρα τα βιώνουμε. Και βέβαια η απληψία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αλλά δυστυχώς, δεν πρέπει να χαϊδεύουμε τα αυτιά κανενός. Όπως τρώσει ο καθένας κοιμάται, λέει. Και δεν είναι πάντα το κράτος εκείνο που απλώνει και στρώνει. Είμαστε κι εμείς, γιατί μέσα σε αυτή την περίοδο υπάρχουν και φωτεινές περιπτώσεις και συνεταιρισμών και παραγωγών και επιχειρήσεων που προοδεύουν, που εξελίσσονται κτλ. Και παρακολουθούν τις εξελίξεις της αγοράς. Αλλάξαμε μια εποχή που είχε να κάνει με τον υπερπροστατευτισμό. Και περάσαμε σε μια εποχή που είχε να κάνει με την ελεύθερη διακίνηση και την ελευθερία της αγοράς. Περάσαν πάρα πολλά χρόνια για να καταλάβουμε ότι οι τιμές δεν καθορίζονται σε κυβερνητικό επίπεδο, αλλά καθορίζονται από την προσφορά και τη ζήτηση. Πέρασαν επίσης πάρα πολλά χρόνια για να απαντηθεί το ερώτημα ποιος καθορίζει την προσφορά και ποιος τη ζήτηση. Αλλά και όταν απαντήθηκαν όλα αυτά, πάλι δεν κάναμε μια στροφή προς το καλύτερο. Πάντα βρίσκουμε μια αφορμή για να έχουμε μια γκρίνια, που η γκρίνια αυτή δεν οδηγεί ποτέ μπροστά, οδηγεί πάντα προς τα πίσω. Είναι μια αναχρονιστική αντίληψη. Όταν λοιπόν καλεστείς να κινηθείς σε ένα τέτοιο πεδίο, ειδικά στον χώρο των τροφίμων, που η έννοια της ασφάλειας εκείνη την εποχή δεν ήταν μια έννοια που πραγματικά θα έπρεπε να είναι πρώτης προτεραιότητας, τότε τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Και θα πω ένα γεγονός που άλλαξε πράγματι το εμπόριο της Ευρώπης. Το 1995, σε έναν έλεγχο που έκανε η Greenpeace σε γερμανικές αλυσίδες, έβγαλε υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Αποτέλεσμα είχε να κάνει επικεντροφορίες και διαδηλώσεις από τις αλυσίδες, με συνέπεια σε μία εβδομάδα μέσα να κατακρεμνήσει τουλάχιστον το 50% του τζίρου. Αυτό ταρακούνησε όλο το οικοδόμημα, το ευρωπαϊκό χώρο των σούπερ μάρκετ, και η παγκοσμιοποίηση χτύπησε την Κρήτη, την Ιερά Πέτρα, που ήταν στην εξαγωγή του αγκουριού εκείνη την περίοδο και στις πιπεριές, με αποτέλεσμα να κλείσουν οι αγορές και να επικρατήσει πανικός. Τρέξανε όσοι ήταν φυσικό στους νομάρχες, στους βουλευτές, στους δημάρχους να λύσουν το πρόβλημά τους. Και το Υπουργείο Γεωργίας πήγε στον άλογο γερμανικό και ζήτησε παράταση. Μέχρι να προσαρμοστούν, λέει, οι Έλληνες παραγωγοί, ενώ έχει ξεκινήσει από το 97 η διαδικασία αυτή και έχουμε φτάσει στο 2005. Το 2001 έχουμε το εθνικό πρότυπο, το Άγκρο, που μέχρι το 2005 είχαν ενταχθεί όλα και όλα 10.000 στρέμματα. Το 2005 όμως που συνέδεσαν το Άγκρο, το εθνικό πιστοποιητικό, με τον ΒΚΠ και τις επιδοτήσεις, μέσα σε ένα χρόνο γίνανε εκατοντάδες χιλιάδες εκατομμύρια τα στρέμματα που εντάχθηκαν, βέβαια χωρίς να είναι πραγματική η υλοποίησή του. Έτσι, μιλάμε τώρα για καταστάσεις που δεν χρειάζεται να τις περιγράψουμε περισσότερο. Εκεί λοιπόν, ενώ θα έπρεπε να το εκλάβουν ως μια αναγκαία προσαρμογή που ήταν προς όφελος της δημόσιας υγείας, προς όφελος της παραγωγής, γιατί θα μείωναν τις ροές των φυτοφαρμάκων, θα προστατεύουν το περιβάλλον, οι κατάλληλες, θα έτρωγαν καλύτερα προϊόντα κτλ. Όλοι εμείς δηλαδή, αμέσως προτίμησαν την άλλη μεριά, να βρούμε μια αγορά να τα στείλουμε κάπου αλλού, που δεν θέλουν τέτοια πράγματα. Και όταν ήθελαν, ας πούμε, να μπουν σε μια διαδικασία, το έκαναν με το ζόρι και το ζητούσαν σε εξαγωγές για ένα σούπερ μάρκετ. Άρα από μια αναγκαία προσαρμογή έγινε μια καταναγκαστική ενέργεια. Και εκεί λοιπόν αρχίζει τώρα και χάνεται η μπάλα. Με αποτέλεσμα, σήμερα, 20 χρόνια μετά, που θα έπρεπε πλέον να μην το συζητάμε αυτό το θέμα, να είναι αυτονόητο, εξακολουθούμε να το βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας και ακόμα να μας ρωτάνε η παραγωγή γιατί πρέπει να το κάνω και αν θα πάρω παραπάνω χρήματα και πόσο κάνει και τα γνωστά. Αυτή είναι η Ελλάδα που υπάρχουν δύο Ελλάδες, ας πούμε, κατά την άποψή μου. Που η μία αντιστέκεται, παλεύει για να πάει μπροστά και η άλλη αντιστέκεται για να μην προχωρήσει βήμα μπροστά. Συνέπεια όλου αυτού ο προσανατολισμός και η διεύρυνση του κενού. Άρα λοιπόν, μέσα από τα 20 χρόνια αυτά θα δούμε ακριβώς τι έχει γίνει βήμα-βήμα και θα καταλάβουμε πώς από τη μία μεριά τα πράγματα είπα ότι όδευαν με ένα συγκεκριμένο τρόπο και από την άλλη πλευρά πώς εξελιχθήκαμε εμείς σαν επιχείρηση μέσα 20 χρόνια.
0: Βάλτε μια τελεία, άνω τελεία τουλάχιστον, να πάμε ξανά στην περιφέρεια. Εκεί είναι η Μαρία Μαυρομάτη, όπως με ειδοποιούν, να δούμε και να ακούσουμε σωστότερα περισσότερο τι γίνεται εκεί, σε ποια φάση βρισκόμαστε τώρα, Μαρία.
2: Κώστα, είναι λίγο δύσκολη ημέρα σήμερα. Αυτή τη στιγμή σας συνδέω για να ακούσετε τη δηλώση του κυρίου Κατσαφάδου και θα σας περιγράψω το ρεπορτάζ σε λιγάκι.
3: Πρώτα και κύρια, να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια απέναντι στην οικογένεια του συμπολίτη σας, ο οποίος έχασε τη ζωή. Και μετά να εκφράσω και τα θερμά μου συγχαρητήρια στα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, στην Ελληνική Αστυνομία, στις ένοπλες δυνάμεις οι οποίες συμμετείχαν, το πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και στους εθελοντές, οι οποίοι κάνουν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό, ώστε να προστατέψουν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες, μέσα από ένα πάρα πολύ δύσκολο, ακραίο καιρικό φαινόμενο, το οποίο έπληξε στο νησί σχεδόν για 5 μέρες συνεχόμενα. Η σύσκεψη την οποία είδατε σήμερα δεν ήταν μια σύσκεψη της τελευταίας στιγμής. Από την Παρασκευή το πρωί είχαμε έρθει σε επικοινωνία και είχαμε συμφωνήσει με τον κύριο Περιφερειάρχη, ούτως ώστε μετά την εκτόνωση του φαινομένου να έρθουμε και να δούμε τι χρειάζεται για να επανέλθει η κανονικότητα η περιοχή. Είπαμε συγκεκριμένα παράδειγμα. Ήδη από σήμερα το πρωί τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών βρίσκονται στο πεδίο και κάνουν τις απαραίτητες αυτοψίες σε ό,τι έχει να κάνει με σπίτια, σε ό,τι έχει να κάνει με τα κτίρια. Συνεννοηθήκαμε άμεσα η περιφέρεια να βγάλει τα δικά της κλιμάκια, τα οποία είναι επιφορτισμένα για να κάνουν τις αυτοψίες σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις. Αύριο, 4 η ώρα, συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής, ούτως ώστε να υπάρξει μια αναστολή φορολογικών, ασφαλιστικών υποχρεώσεων και πληστηριασμού στις πληγέντες. Από εκεί και πέρα, σε 15 μέρες από σήμερα, έχουμε συνεννοηθεί τόσο με τον κύριο Περιφερειάρχη όσο και με τους δημάρχους να αποστείλουν τα αιτήματά τους σε ό,τι έχει να κάνει με έργα αποκατάστασης των υποδομών οι οποίες έχουν πληγεί. Με τη δέσμευσή μας ότι θα προσπαθήσουμε να τα ικανοποιήσουμε σχεδόν στο σύνολό τους, αν όχι όλα, αν όχι όλοι.
4: Την Δευτέρα μας είπε ότι θα γίνει μια συνεδρίαση με ένα αποφασιστή για την προσκευή αποζημίωση.
3: Όχι, δεν είπα αυτό. Αυτό υπήρξε μια δέσμευσή μας. Ότι από τη στιγμή το ίδιο κάναμε και για τις πυρκαγιές τις οποίες έπληξαν τη χώρα μας το καλοκαίρι, κατά την πρόσφατη αντιπυρική περίοδο. Αυτό το οποίο είπαμε είναι το εξής. Με το δελτίο της αυτοψίας από την υπηρεσία μας που έχουν ξεκινήσει από σήμερα. Οι πολίτες θα πρέπει να πάνε στο Δήμο με ένα εκπροσωπητικό οικογενειακής κατάστασης, το Ε1 και το Ε9, να καταθέσουν την αίτησή τους. Και από τη στιγμή που θα μας στείλει ο Δήμος στο Υπουργείο το έγγραφο άρτιο και ολοκληρωμένο, δεσμευόμαστε ότι μέσα σε 10 μέρες θα έχουν αποσταλεί τα χρήματα της οικοσκευής και το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών σε όλους τους πολίτες οι οποίοι έχουν πληγεί.
5: Είπαμε
3: και την κυρία Κυριακή,
5: τα είπαμε. Και επιχειρήσεις και
3: ευχαριστώ
5: πολύ
3: κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Τα ποσά των αποζημιώσεων σε ό,τι έχει να κάνει με τους πληγέντες πολίτες έχει να κάνει ανάλογα με την αυτοψία, την έκθεση η οποία θα βγει. Ξεκινάνε από 2 με 6.000 ευρώ για τις οικοσκευές και 600 ευρώ το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα χρήματα τα οποία θα δοθούν για την αποκατάσταση των υποδομών, περιμένουμε τα αιτήματα τα οποία θα έρθουν από το Δήμο και από την περιφέρεια να τα αξιολογήσουμε και να αποφασίσουμε.
6: Αν με ακούτε.
7: Σε ακούμε μια χαρά. Πολύ καλά. Και ακούσαμε και.
6: Μόλις τώρα έρχεται και ο κύριος Σουρνά και θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι από το κυβερνητικό κλιμάκιο. Θα σας βάλω να ακούτε και τον κύριο Σουρνά. Αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει λιγάκι φασαρία και δυσκολία γιατί είναι πολύς ο κόσμος που βρίσκεται σήμερα εδώ.
7: Είναι λογικό, είναι λογικό.
8: Από την Τετάρτη η Κρήτη χτυπήθηκε από ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο. Πραγματικά είχαμε τεράστιες ποσότητες νερού και καταιγίδες, οι οποίες δημιούργησαν πολλά προβλήματα. Θέλω να πω ότι από την πρώτη στιγμή ο μηχανισμός λειτουργήσε άμεσα, θαρία και αποτελεσματικά, βρέθηκε στο πεδίο, στα χωριά και όπου ήταν οι πληττόμενες περιοχές και δίπλα στον κάθε πολίτη. Ο πρωταρχικός μας στόχος ήταν η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Και αυτό προσπαθήσαμε την πρώτη στιγμή, παράλληλα βέβαια και την προστασία της περιουσίας του κάθε πολίτη. Πιστεύω ότι με εξαιρετικό συντονισμό μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Κέντρου του Πρεσβευτικού Σώματος που εδρεύει εδώ στο Ηράκλειο και με το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων στην Αθήνα μπορέσαμε και διαχειριστήκαμε και συνεργαστήκαμε με τους φορείς και θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω και την Περιφέρεια και τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες, τους Δήμους, τους Δημάρχους με τους οποίους ήμασταν σε διαρκή επικοινωνία όλο αυτό το πεντήμερο και παράλληλα με τις δυνάμεις που βρισκόταν στο πεδίο, την πυροσβεστική, την αστυνομία, τις ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες βρισκόταν στο πεδίο και πραγματικά πιστεύω ότι αποσάβησαν τα χειρότερα. Από εκεί και πέρα πήραμε την εντολή και είμαστε εδώ πραγματικά για την επόμενη μέρα, για να δούμε, να καταγραφούν οι ζημιές και να δρομολογήσουμε όλες εκείνες τις ενέργειες, ώστε να προχωρήσουμε γρήγορα στην αποκατάσταση με προτεραιότητα αυτό που πρέπει σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση. Και θα ήθελα να πω, πραγματικά ναι, ότι έχουμε στείλει τα μνημόνια συνεργασία σε όλες τις περιφέρειες. Πιστεύω έχει έρθει και στην περιφέρεια Κρήτης, με την οποία θα προχωρήσουμε να παραχωρήσουμε τα μηχανήματα έργου τα οποία αποκτήσαμε μέσα από το ΙΓΙΣ. Είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός μηχανημάτων τα οποία θα βοηθήσουν πραγματικά από εδώ και στο εξής στην αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Θα έρθουν μετά την υπογραφή, ήδη παραλαμβάνονται και θα κατανεμηθούν παντού. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι από την άλλη μεριά και προχωρούμε άμεσα στην έκδοση των, στην κήρυξη των περιοχών που έχουν πληγεί σε κατάσταση έκτακτης της ανάγκης, έτσι ώστε να αποδεσμεύσουμε τις διαδικασίες, να τρέξουν οι Δήμοι να κάνουν τη δουλειά τους. Και βέβαια η εντολή είναι και προς την, προς την αρρωγή να προχωρήσει σε συνεργασία με τους Δήμους στην καταγραφή των ζημιών όσον αφορά δηλαδή και τους ιδιώτες αλλά, για τα σπίτια τους, αλλά και τις επιχειρηματίες, τις επιχειρήσεις. Έτσι ώστε να προχωρήσουμε γρήγορα στην εκταμείευση των πόρων για την πρώτη αρρωγή. Να είστε καλά και...
6: Αν έχουμε ελάχιστα λεπτά, έχουμε και τον κύριο Δήμα κοντά μας, Κώστα.
7: Βεβαίως θα ακούσουμε και τον κύριο Δήμα, βεβαίως. Είμαστε σε αναμονή των δηλώσεων του κυρίου Δήμα, ο οποίος θα έλεγα είναι επικεφαλής.
5: Η ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων στο νησί της Κρήτης είναι πράγματι πρωτοφανής. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι από την πλευρά της πολιτείας έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία της καταγραφής όλων των ζημιών και προχωράμε στο κομμάτι της αποκατάστασης των υποδομών σε συνεργασία και με τον πρώτο και με τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και φυσικά και στο κομμάτι της απώλειας του εισοδήματος, ειδικότερα στο φοιτικό κεφάλαιο και στο ζωικό κεφάλαιο, μέσω των διαδικασιών του ΕΛΓΑ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Άρα είναι μια διαδικασία η οποία έχει ήδη ξεκινήσει και ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να τις ολοκληρώσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα μπορούμε.
9: Και εκφράζει μια ανησυχία σε αυτά που τα μεγάλα έργα. Και τα λόγια μεγάλα έργα, στο μυαλό μας πάει πόρους στον Ιωσάτσο και το αεροδρόμιο. Έχω την αίσθηση ότι θα βρεθεί στο συγκεκριμένο σημείο, μιλήσατε για τα αντιπληκτικά, πόσο σημαντική είναι αυτό το είδος του θωράκι. Και τον έργο και των περιοχών, έτσι.
5: Είναι εξαιρετικά σημαντική η αντιπλημμυρική θωράκιση και γι' αυτό προφανώς είναι και μέσα στο σχεδιασμό και στον προϋπολογισμό. Ναι, θα βρεθώ και στο αεροδρόμιο του Καστελίου. Εκεί πέρα χρειάζεται κάποια επικαιροποίηση όσον αφορά το κομμάτι των μελετών, αλλά και σε τμήματα του Βόρειου Δυτικού Άξονα Κρήτης, γιατί προφανώς είναι προτεραιότητα και για την κυβέρνηση και για όλους μας να μπορέσουν να προχωρήσουν και τα συγκεκριμένα έργα με το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε δημοσιοποιήσει. Αυτό το οποίο συνηθίζω να λέω είναι ότι τα έργα πρωτίστως σχεδιάζονται και όταν μιλάμε για τόσο σημαντικά έργα όπως είναι ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης αλλά και το αεροδρόμιο του Καστελίου, ότι είναι πρωτίστως για τους πολίτες, για τους μόνιμους κατοίκους περιοχής. Προφανώς εξυπηρετούν και τους επισκέπτες του νησιού και της χώρας και αυτός είναι σκοπός, αλλά γι' αυτό το λόγο είμαστε σε εξαιρετικά καλή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τα περισσότερα αιτήματα τα οποία έχουν γίνει από την τοπική αυτοδιοίκηση για επιπλέον ρυθμίσεις και στα δύο έργα έχουν υιοθετηθεί για να μπορέσουν να εξυπηρετούν την καθημερινότητα των πολιτών της Κρήτης όλο και περισσότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Δήμα, ακούσαμε όλο το κλιμάκιο το κυβερνητικό. Μαρία.
6: Ακούσαμε και τον κύριο Δήμα, τι μας είπε, είναι εδώ και ο κύριος Ανδριανός, δεν γνωρίζω μία να τα προβεί σε δηλώσεις. Είναι βέβαια εδώ όλοι οι δήμαρχοι, να σας πω, όλοι οι αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες, στελέχη και κλιμάκια των πυροσβεστών που έδωσαν και αυτοί το καλύτερο τους σε αυτό αυτές τις ημέρες. Αμέσως μετά από εδώ θα προβούν, όπως γνωρίζουμε, στις αυτοψίες, ξεκινώντας από το οροπέδιο, πηγαίνοντας στη Σιτία και στη συνέχεια θα πάνε στο Βυλοπόταμο. Αυτό είναι το πρόγραμμα μέχρι στιγμής. Έχουμε και τον Σταύρο τον Αρναουτάκη, με συγχωρείτε, γιατί παράλληλα γίνονται και οι δηλώσεις. Θα σας βάλω να ακούσετε και τον κύριο Αρναουτάκη και θα τα πούμε αναλυτικά.
10: Μια συνάντηση με το κυβερνητικό κλιμάκιο, με τέσσερις υπουργούς, με τους δημάρχους που έχουν τα προβλήματα από τις φυσικές καταστροφές, με συντονισμό της περιφέρειας, προχωρούμε στην καταγραφή όλων των προβλημάτων που έχουν προκύψει, την καταγραφή των ζημιών που έχουμε σε όλη την Κρήτη, μέσα σε 15 μέρες πρέπει οι φορείς να υποβάλουν προς την περιφέρεια, αν και εμείς πως το Υπουργείο, για τις χρηματοδοτήσεις που πρέπει να διεκδικήσουμε, χρειάζονται ολοκληρωμένες μελέτες και εμείς μαζί με τις υπηρεσίες μας, τόσο στα έργα υποδομών, όσο και στα υπόλοιπα έργα που χρειάζεται η βοήθεια της περιφέρειας, θα είμαστε μαζί με τους Δήμους και να στείλουμε τις προτάσεις στο Υπουργείο.
9: Κύριε Ανδρία, ναι!
7: Λοιπόν, εδώ θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη σύνδεσή μας. Μαρία, θα τα πούμε σε λίγο στο δελτίο ειδήσεων.
9: Εντάξει, έγινε.
7: Λοιπόν, επιστρέφω στον κύριο Καλύβα, γιατί ο χρόνος που έμεινε είναι λίγος. Έχετε προγραμματίσει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση και σας ευχαριστώ και πάρα πολύ δημόσια για την πρόσκληση και την ευκαιρία να τη συντονίσω την Τετάρτη στο Επιμελητήριο Ηρακλείου στις 7 το απόγευμα.
1: Σωστά.
7: Πείτε μας λίγο, σε ποιους απευθύνεται η πρόσκληση αυτή και τι θα δούμε εκεί και τι θα ακούσουμε.
1: Είναι ανοιχτή η πρόσκληση. Όποιος θέλει μπορεί να την παρακολουθήσει. Χαρά μας. Είμαστε έτοιμοι να τους φιλοξενήσουμε και να τους υποδεχτούμε σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Καταρχήν, εμείς ως εταιρεία έχουμε μια ισχυρή και μοναδική εξειδίκευση στην Ελλάδα. Είμαστε η μόνη εταιρεία που κάνει χελασιμότητα τροφίμων στο επίπεδο του σούπερ μάρκετ, στο ράφι. Εδώ και 16 χρόνια στηρίζουμε την αλυσίδα Χαλκεδάκης και πανελλαδικά στηρίζουμε τις αλυσίδες Μετρό, το Κασενκάρι και το My Market. Δηλαδή περίπου 400 καταστήματα και οι δύο αλυσίδες είναι αυτές και μία σειρά περίπου 390 εταιρείες που συμμετέχουν στο έργο αυτό με 45.000 παραγωγούς και τα νούμερα είναι πάρα πολύ μεγάλα, είναι τρομακτικά. Και με απόλυτη επιτυχία έχουμε παίρνει διαβίδι το χρόνο και έχουμε κατακτήσει 13-14 αριστείες μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες για το έργο μας. Αυτό που θα συμβεί στην εκδήλωση της Τετάρτη μοναδικό. Και θα γίνει μια πρώτη παρουσίαση, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ παρουσίαση στο κοινό και δεν έχει μπει ακόμα και στην αγορά, μπαίνει αυτή τη στιγμή στην αγορά, γιατί θα μιλήσουμε καταρχήν για καινοτομίες. Θα παρουσιάσουμε μια σειρά από καινοτόμα προϊόντα που δεν έχουν δεύτερο στην αγορά. Και αυτές οι υπηρεσίες έχουν να κάνουν με πάρα πολλές κατηγορίες τροφίμων. Είναι τα συνολικά τα λιώσιμα, τα κρασιά, τα κυπευτικά, το κρέας, τα τυριά, τα λάδια κτλ. Έχουμε να κάνουμε την εφοδιαστική αλυσίδα που θα κινηθούμε σε δύο κατευθύνσεις. Μία είναι των τροφίμων στο γενικό εμπόριο και στο λιανό εμπόριο. Και η δεύτερη κατεύθυνση, μια πάλι καινούργια υπηρεσία, έχει να κάνει με την εφοδιαστική αλυσίδα των high ξενοδοχείων, των 5 αστέρων, τα luxury hotel κτλ. Εδώ πλέον θέλουμε να εισαγάγουμε τη διασφάλιση της μεγάλης κατηγορίας αναφορικά με τη διατροφή των φιλοξενούμενων. Αλλά προχωράμε ένα βήμα παραπέρα και θα μιλήσουμε για την ιχνηλασιμότητα στο τεμάχιο. Η ιχνηλασιμότητα για όποιον δεν κατέχει τον όρο σημαίνει, είναι ένας τεχνικός όρος, είναι η διαδρομή δηλαδή, η δυνατότητα να επιστρέψουμε από το τώρα στο παρελθόν και να φτάσουμε στην πηγή αναφορικά με την διαδρομή που ακολούθησε ένα προϊόν, μιας και μιλάμε για προϊόντα μέχρι αυτές τα χέρια μας. Είχαμε ρητορικά το περίφημο σλόγγαν για δεκαετίες το από το χωράφι στο ράφι, που εκεί μέσα περιγράφανε και τους μεσάζοντες, περιγράφανε και χίλια δεινά που ο καθένας φανταζόταν και που υπήρχαν κιόλας παράλληλα από αυτόν. Στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα τι λέει? Μέσα από μια σειρά λογισμικών που δημιουργήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, 4 μεγάλα λογισμικά παραγωγής της εταιρείας της Modus, 100% εσωτερική παραγωγή, καταφέραμε να δαμάσουμε το άγνωστο και το αδιαφανές. Καταφέραμε να χαρτογραφήσουμε απόλυτα τα προϊόντα τα ελληνικά και να δώσουμε μια απάντηση με μια γρήγορη κίνηση στον καταναλωτή εξ αρχής στο ράφι μέσω του κινητού του, σκανάροντας ένα QR κωδικό, όχι από την εποχή του COVID, αλλά μιλάμε για το 2013-2014 ότι το είχαμε βάλει το σύστημα αυτό. Και σήμερα πλέον που περνάμε την πληροφορία αυτή πάνω σε μια ντομάτα, σε μια πιπεριά, σε ένα ροδάκινο, σε ένα μήλο, και με την ευκαιρία αυτή των 20 χρόνων θα παρουσιάσουμε δημόσια αυτή την διαδικασία και θα τους βάλουμε όσους συμμετέχουν να κάνουν χρήση αυτής της καινούργιας δυνατότητας που έρχεται να θωρακίσει στο απόλυτο βαθμό το προϊόν και να εξυπηρετήσει στο απόλυτο βαθμό την ανάγκη ενός καταναλωτή. Τώρα λοιπόν ξανά αλλάζουμε το ρουτ της ιστορίας. Πλέον από το χωράφι στο ράφι θεωρούμε ότι είναι παροχημένο. Είναι μιας προηγούμενης εποχής και περνάμε στη δική μας εποχή που λέει όχι πλέον από το χωράφι στο ράφι, αλλά από το χωράφι ως το σπίτι. Ξεπερνάμε πάρα πολλά προβλήματα. Ξεπερνάμε προβλήματα της συσκευασίας και της εμπορίας. Γιατί υπάρχουν αλυσίδες που έχουν καταργήσει τα εμπορικά κυβότια. και είτε έχουν ύφκο αυτά τα πράσινα πλαστικά, τα διαρούμενα κυβότια που τα επαναλαμβανόμενες χρήσεις, είτε έχουν κυβότια μονόχρωμα που δεν θέλουν να υπάρχουν φίρμες ενός σκευαστηρίου, ούτε ασφαλώς παράγω. Οπότε εμείς με αυτόν τον τρόπο ξεπερνάμε και έρχεται τώρα πληροφορία που είναι κολλημένη πάνω σε ένα μήλο, σε ένα χλάδι, σε ένα κυπευτικό, να μπαίνει στη σακούλα και να πηγαίνει στο σπίτι.
0: Πάντως, επιτρέψτε μου να σας πω, κύριε Καλύβα, επειδή είμαι ο άνθρωπος που κάνω τα ψώνια του σπιτιού, να το πω έτσι πάρα, πάρα πολύ απλά, και επειδή έχουμε κάνει και άλλες φορές συζητήσεις, και όλο αυτό για μένα αποτελεί μια πρόκληση αυτό που κάνετε, διότι και γι' αυτό έτσι με χαρά αποδέχτηκα να συντονίσω και την παρουσίαση και να κάνω και την παρουσίαση της εκδήλωσης αυτής την Τετάρτη, και θα χαρώ και εγώ να δω όσο περισσότερο κόσμο μπορώ από όλους τους χώρους και τους κλάδους. Δηλαδή είναι μια εκδήλωση που αφορά την οικοκυρά, τον καταναλωτή, τον επιχειρηματία στην εστίαση, στην ξενοδοχεία, και βεβαίως τους ανθρώπους που εμπλέκονται σε όλη αυτή την εφοδιαστική αλυσίδα. Γιατί θέλω να πω το εξής. Καθόμουν, όπως σας άκουγα, με πολύ μεγάλη προσοχή τώρα, και βάζοντας και την προέκταση που βάλατε, και αυτό είναι κάτι που θα το δούμε έτσι νομίζω αναλυτικά την Τετάρτη, ότι ένα προϊόν από τη στιγμή που θα φυτευτεί μέχρι να φτάσει στο πιάτο μας, στο τραπέζι μας, είτε είμαστε στο ξενοδοχείο, είτε είμαστε στο εστιατόριο, είτε είμαστε στο δρόμο και το απολαμβάνουμε, ένα σουβλάκι με ντομάτα στην πίτα μέσα, έχει προϊόν που ξεκίνησε από κάπου, είτε είμαστε στο ίδιο μας το σπίτι, περνάει στην κυριολεξία από αυτό που λέμε χίλια μύρια κύματα. Και εδώ μπερδεύεται ο σπόρος, ο τρόπος της καλλιέργειας, το λίπασμα, οι καιρικές συνθήκες, το υπέδαφος, η συγκομιδή, η μεταφορά, η συσκευασία, η διάθεση και βεβαίως η διαχείριση από τη στιγμή που εμείς θα τα αγοράσουμε μέχρι τη στιγμή που θα το καταναλώσουμε.
1: Δεν είναι μόνο το κομμάτι των φρέσκων.
0: Βεβαίως.
1: Είναι συνολικά το κομμάτι των αλλοιωσίμων. Αλλοιώσιμα, για όσους δεν καταλαβαίνουν τον όρο, είναι τα τρόφιμα που έχουν διάρκεια ζωής. Δηλαδή που μετά από λίγο καιρό φεύγουν από την τροφική αλυσίδα, γιατί πλέον δεν έχουν χρόνο ζωής άλλο. Λοιπόν, εμείς έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη διαδρομή πλέον. Ξεκινήσαμε από τον χώρο των φρέσκων. Και μάλιστα όταν το 10 ξεκινάγαμε στην αλυσίδα του κ. Χαλκιαδάκη, που ήταν μια επαναστατική είσοδος, γιατί ήταν η πρώτη στην Ελλάδα που γινόταν με ψηφιοποιημένα μέσα και καθητοποιημένη προδιαγραφή πάνω σε μια αλυσίδα, ακολούθησε μετά τα My Market και η Μετρό. Και μάλιστα τότε αείμνησε πριν ο κ. Παντελιάδης, με ευχαρίστησε δημοσίως μια φορά ο ιδρυτής της Μετρό, και με ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καλύβα, που βγάλετε τον Γκρίζο από τα ράφια μας. Και πριν 2-3 μέρες, 4, είχαμε την ευκαιρία στο πολιτιστικό κέντρο του Ηρακλείου να παρακολουθήσουμε μια συζήτηση που οργάνωσε η Χαλκιαδάκης για την τροφή, τον έντροφο, με τον κύριο Κεφαλογιάννη, τον έγκριτο δημοσιογράφο εξ Αθηνών. Και εκφράστηκαν οι αγωνίες από πάρα πολλές πλευρές για την καταλληλότητα των τροφίμων. Πώς τα συντηρούμε, πώς φτάνουν σε εμάς, πώς δεν έχουν κινδύνους. Και εκεί διαπίστωσα για μία φορά ακόμα ότι τα μεγάλα ερωτήματα εξακολουθούν να είναι αναπάντητα. Η ασφάλεια των τροφίμων δεν έγκυται στο βραστό ενός γάμου να μην πάει καμία μύγα. Έχει πάρα πολλούς κινδύνους από το πώς αποθηκεύεται, από το πώς διαχειρίζεται, από την ψυχτική αλυσίδα, από το πόσο συνειδητοποιημένοι είναι αυτοί που το παράγουν, από το πόσο συνεπείς είναι αυτοί που το διακινούν, από πόσο επαγγελματίες είναι αυτοί που το διοχετεύουν στην αγορά και το πουλάνε, κατά πόσο μπαίνει η κερδοφορία στη μέση ως παράγοντας. Είναι δίλημα να πετάξεις ένα προϊόν ή να το πουλήσεις και δεν πειράζει, ρε παιδί μου, δεν θα πεθάνουν κι όλοι. Έχουμε και τέτοια διλήμματα που αντιμετωπίζουμε εμείς. Έχω κάνει μια διαδρομή 16 χρόνια να κάνουμε ελέγχους σε προδιαγραφές ιδιωτικές σε σκευαστήρια σε όλη την Ελλάδα. Γνωρίζουμε ακριβώς το χάρτη της τουλάχιστον της αγροτικής παραγωγής σε επίπεδο σκευασίας και εμπορίου. Ακριβώς. Αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι μόνο με αυτό. Εκεί υπάρχει σύστημα αξιολόγησης που στο συμφωνεί η επιχείρηση με την εφοδιαστική αλυσίδα και πάνω σε ένα τέτοιο σύστημα ελέγχουμε.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά πάμε τώρα με μία κουβέντα και στα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα ποια είναι? Θέλουμε να φέρουμε τη διαφάνεια της τροφής μας στη χώρα.
0: Αυτό είναι πολύ σπουδαίο.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το σλόγγαν.
0: Θα πούμε περισσότερα πράγματα την Τετάρτη. Όσοι πιστοί προσέλθετε, θα το επαναλάβω το προσκλητήριο και την πρόσκληση, θα την απευθύνω.
1: Είμαι σίγουρος ότι δεν θα την ξεχάσουν αυτή την εκδήλωση
0: και
1: για πολύ καιρό.
0: Την Τρίτη και την Τετάρτη ακριβώς, γιατί νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που πραγματικά μας αφορά όλους. όλους τους καταναλωτές, διότι και ο ξενοδόχος είναι καταναλωτής, στο τέλος της ημέρας κάπου θα φάει.
1: Το ξενοδοχείο, κύριε Στυβέρνο, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο και το θέλω να είναι στην συνάντηση αυτή. Ειδικά την υψηλή κατηγορία που είναι το. Όχι ότι δεν διαφερόμαστε για την πιο χαμηλή.
0: Όλους.
1: Έχει καλύτερο μηχανισμό. Έτσι.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ. Σκυτάλη στο Δελτίο Ειδήσεων. Αύριο πάλι μαζί. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store, 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store, η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
5: Άσε με να δω.
6: Το βλέπεις?
5: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
6: Ωραία.
5: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
6: Αυτό άγνωστο.
5: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
6: Οκ.
5: Οκ, τι?
6: Οκ, θα πάμε.
7: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα» και σήμερα είναι στην κυριολεξία από ό,τι φαίνεται. Από ό,τι βλέπω δηλαδή από εδώ, από το παράθυρο του στούντιο του Πολίτικα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Είναι Τρίτη, 6 Οκτωβρίου του 2026. Η θερμοκρασία εδώ στη βιομηχανική περιοχή είναι 14 βαθμοί Κελσίου και σύμφωνα με τις προβλέψεις του meteo.gr, ηλιοφάνεια με κατατόπους νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αν και όπως σας είπα προηγουμένως, τουλάχιστον εδώ το θερμόμετρο στη βιομηχανική περιοχή δείχνει 14 βαθμούς Κελσίου.

Είμαστε και σήμερα εδώ ζωντανά από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους.

Σε αυτή λοιπόν την ενημερωτική μας προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Βιάννου, τον κύριο Παύλο Μπαριτάκη, ο οποίος έκανε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες επισημάνσεις στην σύσκεψη που έγινε χθες με το κυβερνητικό κλιμάκιο στην περιφέρεια για τις καταστροφές που προκάλεσε η θεομηνία των προηγούμενων ημερών στην Κρήτη, σε όλη την Κρήτη. Θα κάνουμε γενικά μια θεώρηση των καταστροφών αυτών, καθώς θα συνομιλήσουμε, έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, για να κάνουμε αυτή την αποτίμηση των ζημιών, πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν από τη σύσκεψη με το κυβερνητικό κλιμάκιο. Και να σας πω ότι διαβάζω εδώ σήμερα ότι τα πρώτα μέτρα για τους πληγέντες θα ανακοινωθούν σήμερα, καθώς συνεδριάζει η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή. Θα το δούμε αναλυτικά το θέμα στη συνέχεια. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με την καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, την κυρία Νόνη Ριζοπούλου, η οποία είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων στο Σύλλογο Φίλων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, καθώς ο Σύλλογος πραγματοποιεί αύριο στο κεντρικό κτίριο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στην πόλη του Ηρακλείου εκδήλωση με θέμα τη σχέση της πληροφορικής με την βιοηθική. Και θα μιλήσουμε βεβαίως για αυτό το θέμα.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCS στο 6947-303479. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 41η εβδομάδα του 2026 και στη 271η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 17 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 6 και 56 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 25 ημερών. Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμά τη μνήμη του Αγίου Θωμά του Αποστόλου και της μάρτυρος Ερωτιείδος της Παρθένου. Γιορτάζουν τα ονόματα Θωμάς, Θωμαή και Ερωτιείδα. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα που είναι Διεθνής ημέρα γεωποικιλότητας και όπως διαβάζω από το sansimera.gr, η γεωποικιλότητα είναι παντού γύρω μας και είναι αυτή που στηρίζει τη βιοποικιλότητα και παρέχει τα θεμέλια των οικοτόπων για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Αφορά την ποικιλία των μη ζωντανών στοιχείων της φύσης, όπως είναι τα πετρώματα, τα ορυκτά, τα πολυθώματα, τα εδάφη, ζήματα, γεωμορφές, βουνά και οροσειρές, εντυπωσιακά τοπία, υπόγεια ύδατα, ποτάμια, λίμνες και υγρότοποι, ακόμη και οι διαδικασίες που δημιουργούν, τροποποιούν και καταστρέφουν τα πιο πάνω χαρακτηριστικά, όπως οι σεισμοί, οι φεστιακές εκρήξεις, πλημμύρες και άλλα. Χωρίς την πλούσια γεωλογική ποικιλία και γεωμορφολογία, δεν θα είχε αναπτυχθεί η μεγάλη ποικιλία οικοσυστημάτων μέσα στα οποία δημιουργήθηκε, αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε η ζωή στη Γη. Για το σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζει η γεωποικιλότητα για τον πλανήτη μας, αποφασίστηκε από την 41η Σύνοδο της Γενικής Διάσκεψης της UNESCO η 6η Οκτωβρίου κάθε έτος να γιορτάζεται ως Διεθνής ημέρα γεωποικιλότητας.

Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Η 6η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση με πρωτοβουλία μη κυβερνητικών οργανώσεων που σχετίζονται με την όσο. Έχει σκοπό την αυτοεπιβεβαίωση των πασχόντων από εγκεφαλική παράλυση και την ενημέρωση της κοινωνίας και των θεσμών για τα προβλήματά τους. Η εγκεφαλική παράλυση είναι ένα σύνολο αναπτυξιακών δυσλειτουργιών της κίνησης και της τάσης ενός ατόμου. Προκαλείται από κάκωση του εγκεφάλου που συμβαίνει πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη γέννηση ή στην περίοδο των δύο πρώτων ετών της ζωής. Η βλάβη του εγκεφάλου δεν είναι εξελισσόμενη, που σημαίνει πως δεν επιδεινώνεται ύστερα από την αρχική της εμφάνιση, παρόλο που με την πάροδο του χρόνου μπορεί να σημειωθεί μεγαλύτερη έκπτωση στην καθημερινή διαβίωση σε σχέση με την αρχική επιρροή της βλάβης.

Την έκταση των καταστροφών των προηγούμενων ημερών στο νησί μας καταγράφουν από χθες ειδικά κλιμάκια, ενώ ο κυβερνητικό κλιμάκιο πραγματοποίησε αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές και εξετάζει τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση των ζημιών. Παρακολουθήσατε, ακούσατε, διαβάσατε αναλυτικά ρεπορτάζ από το politica.gr, είδατε τα σχετικά βίντεο από το politica.gr και από το σταθμό μας για την επίσκεψη που πραγματοποίησε χθες το κυβερνητικό κλιμάκιο και τη σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια Κρήτης. Αναφέρει λοιπόν η ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης ότι μετά από 5 ημέρες συνεχών και ιδιαίτερα έντονων βροχοπτώσεων οι ζημιές είναι εκτεταμένες, με δρόμους να έχουν καταστραφεί, προβλήματα να έχουν προκληθεί στο δίκτυο υδροδότησης, σπίτια να έχουν πλημμυρίσει και μεγάλες αγροτικές εκτάσεις να έχουν καλυφθεί από νερά. Το μεσημέρι της Δευτέρας, χθες δηλαδή, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Τζερμιάδο του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου που έφτασε στο Δημαρχείο μετά τη διευρυμένη σύσκεψη στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης στο Ηράκλειο. Στη σύσκεψη συμμετείχε και η Επιτροπή Αγροτών, η οποία είχε συνεδριάσει το Σαββατοκύριακο προκειμένου να καθορίσει τα αιτήματα που θα θέσει στους υπουργούς. Και το τι ανέφερε η ανακοίνωση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οροπεδίου Λασιθίου σας είχαμε αναφέρει και στην χθεσινή μας εκπομπή. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αγρότες ζητούν να εφαρμοστεί ένα μοντέλο αντίστοιχο με αυτό που εφαρμόστηκε μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ στη Θεσσαλία, με επιτάχυνση των διαδικασιών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής. Η ιστοσελίδα artnews.gr αναφέρει επίσης ότι κατά τη διευρυμένη σύσκεψη που προηγήθηκε στο Ηράκλειο ανακοινώθηκαν τα πρώτα μέτρα για τους πληγέντες. Σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει η αρμόδια κυβερνητική επιτροπή προκειμένου να αποφασίσει την αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων και των πληστηριασμών για τους πληγέντες. Παράλληλα, έχουν ήδη ξεκινήσει αυτοψίες σε σπίτια και επιχειρήσεις στις πληγήσεις περιοχές από στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος ανέφερε ότι μέσα στις επόμενες 15 ημέρες θα πρέπει να έχουν αποσταλεί τα αιτήματα της αυτοδιοίκησης για χρηματοδότηση έργων και αποκατάσταση των κατεστραμμένων υποδομών, με την κυβέρνηση να δεσμεύεται ότι θα καταβληθεί προσπάθεια για την ικανοποίησή τους στο σύνολό τους. Οι Δήμοι από την πλευρά τους θα συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους κατοίκους των οποίων τα σπίτια πλημμύρισαν, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία καταβολής της πρώτης αρρωγής και αποκατάστασης των οικιακών συσκευών.

Η ίδια δημοσίευση αναφέρει ότι το κυβερνητικό κλιμάκιο επισκέφθηκε διαδοχικά τις πηγήσες περιοχές, μεταξύ άλλων το Οροπέδιο, την Ιεράπετρα και τον Ορεινό Μυλοπόταμο, με επίκεντρο την περιοχή των Ζωνιανών. Οι τοπικές κοινωνίες, οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης καθώς και αγρότες και κτηνοτρόφοι παρουσίασαν ανά περιοχή τα προβλήματα και τα αιτήματά τους προκειμένου να καταγραφεί με ακρίβεια η κατάσταση και να εξειδικευτούν οι ανάγκες για την αποκατάσταση των ζημιών. Μάχη με το χρόνο, αναφέρεται επίσης, δίνουν τα συνεργεία στα Ζωνιανά και την Κολοφώνα για την αποκατάσταση των μεγάλων ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία. Στα Ζωνιανά, το δίκτυο υδροδότησης δεν έχει ακόμα αποκατασταθεί, με τον οικισμό να παραμένει για ακόμη μια ημέρα χωρίς νερό. Σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί και στο οδικό δίκτυο. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για πρωτοφανή καταστροφή, επισημένοντας ότι δεν έχουν βιώσει αντίστοιχη κατάσταση τα τελευταία 70 χρόνια. Παράλληλα, συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών σε σπίτια και άλλες υποδομές, καθώς τα νερά εισέβαλαν σε κατοικίες στα Ζωνιανά και σε άλλους οικισμούς. Οι κάτοικοι επιχειρούν με ίδια μέσα να αποκαταστήσουν τις ζημιές στα σπίτια τους και στους δρόμους γύρω από αυτά. Τα σχολεία στις δημοτικές κοινότητες Ζωνιανών θα παραμείνουν κλειστά και σήμερα Τρίτη. Επίσης να σας πω ότι σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να επισκεφθεί το Οροπέδιο Λασιθίου και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης.

Τεσπόζει στην επικαιρότητα σήμερα η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, του Υπουργού Εξωτερικών δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια επίσκεψη που στο επίκεντρό της θα έχει θέματα άμυνας και ενέργειας. Και η ιστοσελίδα Earth News λέει ότι η ατζέντα αυτή του Ρούμπιο είναι βαριά. Και αναφέρει ότι στην Αθήνα αναμένεται σήμερα το απόγευμα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων, με τα μέτωπα στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία να παραμένουν ανοιχτά. Αναφέρονται οι σχετικές πληροφορίες ότι η εξέλιξη αυτή, δηλαδή της επίσκεψης του κυρίου Ρούμπιο, έρχεται σε μια περίοδο συνεχούς βελτίωσης και ευάθυνσης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και σε μια γεωπολιτική συγκυρία που αναδεικνύει το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός πως ο Μάρκο Ρούμπιο, σε μια από τις σπάνιες στιγμές που φεύγει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σπάει την παράδοση του State Department και δεν συνδέει την επίσκεψή του στην Ελλάδα με επίσκεψη στην Τουρκία. Η κίνηση αυτή δείχνει τον αυτόνομο ρόλο που έχουν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις μακριά από το ελληνοτουρκικό πλαίσιο. Υπενθυμίζεται, λέει η δημοσίευση, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν σταθερά το σχήμα 3-1 Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ έχουν εκδηλώσει τη στήριξή τους σε όλα τα έργα διασυνδεσιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Αύριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Ιεραπετρίτη και του Αμερικανού ομολόγου του. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι δύο υπουργοί θα έχουν διμερή συνάντηση στις 9 το πρωί στο Υπουργείο Εξωτερικών και μισή ώρα αργότερα θα προχωρήσουν σε δηλώσεις προς τον τύπο. Στις 10 η ώρα το πρωί θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στη συνέχεια ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η ατζέντα του στρατηγικού διαλόγου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Στις επιμέρους συνόδους εργασίας, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων των δύο χωρών, θα συζητηθούν περιφερειακά ζητήματα και διεθνείς εξελίξεις, καθώς και θέματα ασφάλειας, ενέργειας, ναυτιλίας, τεχνολογίας, εμπορίου και επενδύσεων, άμυνας και ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ των δύο λαών.

Στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου προβλέπεται η υπογραφή τριών συμφωνιών και κειμένων συνεργασίας. Ειδικότερα, θα ανανεωθεί το Μνημόνιο Συνεργασίας για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού έως τον 15ο αιώνα μετά Χριστόν. Παράλληλα, Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες θα υπογράψουν επιστολή προθέσεων για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Θα υπογραφεί επίσης μνημόνιο κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανότητας ναυτικών βάσει της Διεθνούς Σύμβασης STCW 1978. Στόχος είναι η διευκόλυνση της απασχόλησης των ναυτικών και η ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης. Διπλωματικές πηγές σημειώνουν ότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και η διεξαγωγή του έκτου στρατηγικού διαλόγου αποτυπώνουν το υψηλό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ και τη βούληση των δύο πλευρών να διευρύνουν περαιτέρω τη συνεργασία τους.

Στην επικαιρότητα είναι και ο εορτασμός των 52 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για την επέτειο των 52 χρόνων της ίδρυσης του κυβερνώντος κόμματος, είπε χαρακτηριστικά: θα το ξανακάνουμε το 2027. Έδωσε δηλαδή καθαρά εκλογικό τόνο στην ομιλία του, όπως σημειώνει και στο σελίδα το βήμα.gr, θέτοντας ως στόχο την τρίτη κυβερνητική θητεία. Υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κερδίσει 4 φορές διαδοχικές εκλογές με ποσοστά άνω του 40% και δήλωσε βέβαιος ότι μπορεί να το πετύχει ξανά στις εκλογές του 2027. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τα στελέχη και τους ψηφοφόρους ψυχή και καρδιά της παράταξης, ζητώντας παράλληλα αυτοκριτική και αναγνώριση λαθών. Παρουσίασε τη Νέα Δημοκρατία ως δύναμη που μπορεί να προσαρμόζεται πέρα από τις ταμπέλες δεξιάς, κέντρου και αριστεράς και υποστήριξε ότι η Ελλάδα χρειάζεται καλό καπετάνιο για να αντιμετωπίσει τις διεθνείς και οικονομικές αναταράξεις. Η ιστοσελίδα όμως σημειώνει την απουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών, του Κώστα Καραμαλή και του Αντώνη Σαμαρά, που αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στα πηγαδάκια της εκδήλωσης, με διαφορετικές αποχρώσεις στη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα ο κ. Μητσοτάκης απέφυγε ονομαστικές αναφορές στο Σαμαρά, ενώ η αναφορά του σε λαϊκιστή που φορά άλλα ρούχα εκλήφθηκε ως σαφής αιχμή προς τον Αλέξη Τσίπρα. Να σας πω ότι μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, αλλά μπορείτε να μπείτε και στα social media του Πολίτικα, να δείτε οπτικο-ακουστικό υλικό και να διαβάσετε και τα σχετικά κείμενα από την χθεσινή αυτή εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα. Ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης ήταν εκεί και μπορείτε να δείτε όλο το υλικό που μας απέστειλε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ανακοινώνονται σήμερα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Κρήτη που επλήγησαν από τη Θεομηνία μετά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής. Να κινηθούν με ταχύτητα οι διαδικασίες για την καταγραφή και την αντιμετώπιση των εκτεταμένων ζημιών, ζήτησε το κυβερνητικό κλιμάκιο που επισκέφθηκε χθες το νησί μας. Στο πληγωμένο από τις πλημμύρες οροπέδιου Λασιθίου, σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Κλιμάκιο του κόμματος θα επισκεφθεί τα Ζωνιανά. Σε γιορτινό κλίμα χθες η εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός θύμισε ότι 4 φορές το κόμμα πέτυχε αλλεπάλληλες νίκες με πάνω από 40%. Διήμερη επίσκεψη στη χώρα πραγματοποιεί από σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Επισήμως η επίσκεψη αφορά τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Στο τραπέζι όμως θα τεθούν ενέργεια, άμυνα και επενδύσεις. Νεκρός εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι τουρίστα σε παραλία των Μαλίων. Σε κινητοποίηση στο λιμάνι του Ηρακλείου προχωρούν οι αλλοί της Κρήτης την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Εκφράζουν την αντίθεσή τους στα νέα κυβερνητικά μέτρα. Ουκρανική επίθεση με 650 ντρόουν στη Μόσχα. Ρωσικό πλήγμα σε γέφυρα στη Ζαπορίζια. Την πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος διεκδικεί σήμερα η Εθνική Άντερ 21 που με νίκη επί της Βόρειας Ιρλανδίας παίρνει το εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sportfm 104,2, το athletic.gr και το yetikule.gr. Έθριος ο καιρός με ανέμους 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου σήμερα στο Ηράκλειο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, θα δούμε την επόμενη μέρα της επίσκεψης του κυβερνητικού κλιμακίου στην Κρήτη για τις βιβλικές, δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε, καταστροφές που υπέστη το νησί μας, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες περιοχές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει αφήσει αλόβητο αυτή η θεομηνία και σχεδόν ολόκληρο το νησί. Χθες στη σύσκεψη λοιπόν ο Δήμαρχος Βιάννου, ο κύριος Παύλος Μπαριτάκης, έκανε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες επισημάνσεις και γι' αυτό τον καλέσαμε σήμερα, είναι και σήμερα στην εκπομπή μας για να τις πει και εμάς αυτές τις επισημάνσεις, διότι θεωρώ ότι εάν ακολουθηθούν τα όσα είπε, πιστεύουμε ότι γρήγορα θα βρεθεί λύση στο θέμα της αποκατάστασης των ζημιών στο νησί μας. Κύριε Μπαριτάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα στο κρατά σας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μας, τι είναι αυτά τα πράγματα που επισημάνατε χθες στους κυβερνητικούς και που πιστεύετε ότι θα δώσουν τη λύση για να επουλώσουμε τις πηγές μας από τη θεομηνία?
1: Καταρχήν να πούμε, κύριε Αγγελάκη, ότι όσο πιο γρήγορα κινηθεί ο κρατικός μηχανισμός και όσο λιγότερη γραφειοκρατία έχουμε στα θέματα των παρεμβάσεων, τόσο πιο αποτελεσματικοί θα είμαστε. Σήμερα δυστυχώς πνιγόμαστε στη γραφειοκρατία από μια υπηρεσία στην άλλη, πολλές υπηρεσίες, πολλές αρμοδιότητες που υπάρχουν προκειμένου να εκτελεστεί ένα έργο, με το που δυστυχώς το βλέπουμε στην πράξη, την μεγάλη καθυστέρηση που είπαν και άλλοι συνάδελφοι, τα λέμε τόσα χρόνια, ότι αυτές οι παρεμβάσεις που γίνονται λόγω θεμενιών θα πρέπει να είναι πιο, να κινούνται πιο γρήγορα. Mm-hmm. Και αυτό που είπα για στους υπουργούς είναι ότι όσο πιο άμεση είναι, όσο πιο γρήγορα ανταποκριθούν στα αιτήματά μας, τόσο πιο αποτελεσματικοί θα μπορούμε να είμαστε όλοι απέναντι στους πολίτες. Οι πολίτες είναι εκείνοι που μας κρίνουν. Οι πολίτες είναι εκείνοι που εξυπηρετούνται από αυτές τις υποδομές και σε αυτούς πρέπει να επιστρέψουν σωστά και οργανωμένα και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αν περάσει πολύς χρόνος για να γίνουν παρεμβάσεις, τότε το στοίχημα θα έχει χαθεί για όλους. Αυτό είναι το ένα θέμα της γραφειοκρατίας, το δεύτερο της αμεσότητας και ένα σημαντικό θέμα που το είδαμε και εμείς στη Βιάνο. Ήταν τα εκατομμύρια κυβικά νερού που χάθηκαν στη θάλασσα και τα οποία, ενώ υπάρχει ένα σχεδιασμός εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και από εμάς με προμελέτες και υποθετήσεις μικρών δεξαμενών και ανασχετήριων πραγμάτων, αυτά αν μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν, θα μπορούσαμε να κάνουμε στα σημεία τα οποία έχουμε μεγάλες εισορές νερού, κάποια μικροφράγματα τα οποία και το νερό θα συγκρατούσαν και πλημμυρικά φαινόμενα να χαλούν τις υποδομές δεν θα είχαμε, και το νερό αυτό συνέχεια θα το δίναμε στους αγρότες στην άρδευση, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται ειδικά στις περιόδους που το νερό είναι πολύτιμο. Mm-hmm. Σας λέω ενδεικτικά μόνο ότι ο Αναποδάρης, τον οποίο βέβαια ζήτησε και την αποκατάσταση της παλιάς γέφυρας, είναι ντροπή για όλους μας να χρησιμοποιείται αυτή η γέφυρα σε ένα κεντρικό τώρα δίκτυο του νότια του νομού Ηρακλείου.
0: Σωστά.
1: Δεν ασχολείται κανείς. Ότι 10-15 μίλια από την αυτή το νερό της θάλασσας ήταν καφέ. Καταλαβαίνετε πόσα εκατομμύρια κυβικά πάλι νερού κατέβηκαν κάτω. Και αυτό το νερό φεύγει και θα μπορούσε να εξυπηρετήσει όλη την νοτιοανατολική Κρήτη. Είναι δεδομένος ο Αναποδάρης. Δεν είναι ένα ρέμα το οποίο βγάζει λίγο νεράκι και τελείωσε. Είναι εκατομμύρια τα κυβικά. Ήδη ένα μέρος αυτό πηγαίνει στην Πλακιώτητα, το υπόλοιπο δυστυχώς χάνεται στη θάλασσα. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε την πολυτέλεια, πρέπει να το δούμε όλοι μαζί, και η Δήμη και η Περιφέρεια και η Πολιτεία, που πρέπει να είναι η αρρωγός για να χρηματοδοτήσει αυτές τις παρεμβάσεις. Είναι απλά πράγματα τα οποία με ένα μικρό σχεδιασμό αλλά και με την αναγκαία όμως χρηματοδότηση, διότι χωρίς χρηματοδότηση δεν μπορεί να κάνει τίποτα, μπορούμε να προχωρήσουμε. Αλλά αν, κύριε Αγγελάκη, δεν περιορίσουμε τη γραφειοκρατία και όλα αυτά που δυστυχώς οι νομοθέτες βάζουν από την Αθήνα χωρίς να είναι στο πεδίο, τότε θα κάνουμε πάλι κάποια χρόνια να αποκαταστήσουμε ένα κομμάτι οδικού δικτύου και θα μας προλάβουν η επόμενη καταστροφή και θα ξανατρέχουν πάλι από την αρχή.
0: Μάλιστα.
2: Κύριε Μπαριτάκη, είπατε προηγουμένως ότι στη Βιάνο έχετε κάνει μελέτες για αυτά τα μικροφράγματα.
1: Όχι μελέτες, δεν έχω. Έχω προμελέτες.
2: Προμελέτες. Μάλιστα. Δηλαδή, έχετε όμως, η προμελέτη όμως προϋποθέτει και ότι έχει τοποθετηθεί δηλαδή κάπου σε ένα σημείο αυτό.
1: Έτσι.
2: Πόσα είναι.
1: Για τέσσερα.
2: Για τέσσερα. Μάλιστα.
1: Τέσσερα σημεία.
2: Εσείς δεν έχετε.
1: 250, 400.000, 400.000 κυβικό η κάθε μία.
2: Ναι, ναι, ναι. Πραγματικά. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και με τον Αναποδάρη, επειδή όπως είπατε, αυτή η ανάσχεση των νερών, όλη η νοτιοανατολική Κρήτη θα εξυπηρετηθεί από αυτό, ε.
1: Ναι, το συζητάμε. Και έχει ένα φυσικό. Η φυσική του θέση είναι τέτοια που θεωρώ ότι θα είναι ελάχιστο το κόστος. Εδώ δεν μιλάμε για το φράγμα του Αποσελέμη, δηλαδή για Αποσελέμη επί τρία. Για τέτοιες ποσότητες μιλάμε και καταλαβαίνετε τι νερό θα μπορούσε να έχουμε σήμερα από τα βιωμένα. Αυτά είναι απλά πράγματα, τα βλέπουμε όλοι, τα βλέπουν οι απλοί άνθρωποι και κάτω το λένε. Βλέπουμε τον όγκο πάει στη θάλασσα, δυστυχώς. Αυτοί που πρέπει να το δούμε δεν θέλουν να το δούμε.
2: Ναι. Κύριε Μπαριτάκη, εσείς δέχεστε τα νερά από τα λασιδιώτικα, έτσι, το πλήστον,
1: από τη βεβαίως. Ναι.
2: Από την άλλη μεριά, από τη μία μεριά δέχονται τα νερά στο οροπέδιο και πάνε τελικά στον Αποσελέμη και από την άλλη μεριά έρχονται εσάς. Δεν ξέρω, έχετε ροή και από το οροπέδιο κι εσείς, δεν ξέρω.
1: Θα σας πω, η φυσική κατακόμβη του οροπεδίου, ο λεγόμενος χώνος,
2: ο χώνος, ναι.
1: Είναι εκείνος ο οποίος εμπλουτίζει και την Παιδιάδα και την περιοχή της Εμπάρου σε εμάς.
2: Α.
1: Άρα τα νερά από αυτά, μια ζωή το ξέραμε ότι αυτό γινότανε και σήμερα τα νερά τα πλημμυρικά όλα αυτά πάλι σε εμάς κατεβαίνουν και ήδη, να σας πω, πέρυσι που έκαμε τον Απρίλιο και τον Μάιο τελευταία νερά τα οποία έσωσαν την περιοχή πραγματικά, οι γεωτρήσεις δικές μας στην περιοχή της Εμπάρου είχαν στεγνώσει, γεωτρήσεις των 500 μέτρων. Μετά τα πολλά νερά που έγιναν πάνω,
2: ναι.
1: Γιατί αυτές μας έδωσαν πάλι νερό.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή, στο αποτελέσμα τους καταλάβουμε ότι είναι και ο φυσικός εμπλουτισμός που γίνεται μέσα από την περιοχή του χώρου του νερό του πεδίου. Τώρα, τι δεν πήγε καλά και πάνω και είχαμε αυτή την καταστροφή πραγματικά. Μας έχει συγκλονίσει όλους.
2: Καλά, αυτοί είναι παράγοντες που δεν μπορούμε να ελέγξουμε, κύριε Μπαριτάκη,
1: ναι,
2: όπως καταλαβαίνετε.
1: Πρέπει να το δούνε.
2: Ναι.
1: Τι έχει γίνει και τι. Εκεί έγινε μια λίμνη, δυστυχώς περιουσίες καταστράφηκαν και οι άνθρωποι του Μόχθου και οι αγρότες εκεί σήμερα έχουν χάσει το εισόδημά τους. Ποιος ξέρει πότε θα μπορέσουν να ξανακαλλιεργήσουν.
2: Έχουν αλλάξει κλιματικοί όροι. Δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά, κατά την άποψή μου, κύριε Μπαριτάκη. Έχουν αλλάξει κλιματικοί όροι.
1: Αυτό πρέπει να πάμε πλέον με τα καινούργια κλιματολογικά δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη τη ακριότητα των φαινομένων. Έτσι ώστε ό,τι κάνουμε να αντέχει στις νέες κλιματολογικές συνθήκες.
2: Πολύ καλά το λέτε. Κύριε Μπαριτάκη, εσείς είχατε μεγάλες ζημιές στη Βιάνο.
1: Οι ζημιές σε εμάς.
2: Και πού εστιάζονται.
1: Στο αγροτικό οδικό δίκτυο έχουμε πολλές ζημιές.
2: Ναι.
1: Και μάλιστα σε μια εποχή που είχαμε ολοκληρώσει τις παρεμβάσεις και λέγαμε φέτος θα μπορέσουν πιο άνετα οι αγρότες να πάνε στις ελιές τους. Δυστυχώς ο σχεδιασμός ανατράπηκε. Το αγροτικό δίκτυο είναι πολύ ευάλωτο, ξέρετε. Ειδικά όταν πέσει τόσο νερό, έχει πρόβλημα.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν θα είχαν πρόβλημα άμα είχαμε το συνηθισμένο νερό που πέφτει κάθε χειμώνα. Αλλά με την ραγδαιότητα του φαινομένου δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα και πολλοί δρόμοι έχουν καταστραφεί. Πρόβλημα είναι η γέφυρα των Αποδάρη, η οποία πρέπει οπωσδήποτε να αποκατασταθεί, να μπει μια καινούργια γέφυρα, ένα καινούργιο τεχνικό εκεί πέρα στην περιοχή, διότι. Το νερό τώρα αποδάνε πάρα πολύ. Δεν μπορεί η παλιά γέφυρα να σηκώσει τον όγκο του νερού. Πρέπει να αλλάξει, να μπει μια καινούργια σύγχρονη γέφυρα. Παρεμβάσει να γίνει στο παραλιακό μέτωπο που έχουμε.
2: Αυτή η γέφυρα, δεν ξέρω αν λέμε την ίδια γέφυρα, αλλά την έχω περάσει, είναι σχεδόν ίση με την επιφάνεια του νερού. Δηλαδή,
1: ναι.
2: Είναι πολύ χαμηλή η γέφυρα για τα σημερινά δεδομένα.
1: Δεν μπορεί, όχι. Είναι και επικίνδυνη. Είναι και επικίνδυνη και είναι με. Σωληνωτά από κάτω τα οποία δεν μπορούν να κάνουν την απορροή, οπότε πολύ εύκολα φτάσει που λέμε και πλημμυρίζει για την αυτή.
2: Όπως πολύ σωστά λέτε, θέλει ένα καινούριο έργο εκεί. Καινούριο έργο θέλει με τα σημερινά δεδομένα.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Έτσι ακριβώς. Ωραία. Ναι, για πείτε.
1: Και σε κάποια σημεία του δημοτικού οδικού δικτύου,
2: ναι,
1: τα οποία έχουμε καταγράψει, θα προσφύλουμε εντός των ημερών για αποκατάσταση στο αρμόδιο Υπουργείο, όπως είπε χθες ο Υπουργός.
2: Ναι, ναι. Οπότε κάντε κι εσείς την. Θα έρθει κοιμάκι ο κυβερνητικό ή θα κάνετε εσείς την καταγραφή.
1: Ναι, κοιτάξτε. Πήγαν περισσότερα στους δήμους που είχαμε το
2: ναι, μεγάλο. Ναι, Ιερά Πέτρα, με Μυλοπόταμο.
1: Εμείς είναι συγκεκριμένες οι καταστροφές δικές μας. Αυτά που είναι θα ζητήσουμε, όπως είπε ο Υπουργός.
2: Ναι.
1: Είμαστε ήδη σε έκτακτη ανάγκη από παλαιότερες ζημιές.
2: Ναι.
1: Αν χρειαστεί κάποια πιο κοινότητα να κυρθεί σε έκτακτη ανάγκη, θα το κάνουμε σήμερα.
2: Ναι.
1: Έτσι ώστε να έχουμε γεμίσει το σχεδιασμό μας, προκειμένου να δούμε τι χρήματα θα μπορέσουμε να δώσει η πολιτεία,
2: ναι,
1: και τι θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε. Εμείς δεν θα τα ζητήσουμε όλα.
2: Μάλιστα. Κάτω στο παραλιακό σας μέτωπο είχατε κάποια θέματα ή ήταν η ήπια ή
1: το... είναι μια μεγάλη...
2: ενώ δηλαδή η Άρβη και Ρατόκαμπο εκεί.
1: Όχι, δεν είχαμε αποκλημίσει, δεν είχαμε.
2: Ναι.
1: Είναι όμως από πολλές σωρευμένες φυσικές καταστροφές και έχουμε προβλήματα στο οδικό δίκτυο που θα ζητήσουμε εκεί να γίνει μια αποκατάσταση.
2: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω εγώ, εσείς αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
1: Όχι, εγώ σας ευχαριστώ και ελπίζουμε αυτά που ανακοίνωσαν οι υπουργοί και όταν θα πάμε να στείλουμε πάνω τις ζημιές μας να μην αρχίζουν να κόβουν αλλά
2: να δίνουν
1: τη δυνατότητα να τα αποκαταστήσουμε.
2: Ναι, ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Δήμαρχε. Καλή σας μέρα.
1: Καλά.
2: Καλή συνέχεια στο έργο σας. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Ήταν ο Δήμαρχος Βιάνου, ο κύριος Παύλος Μπαριτάκης. Πραγματικά αυτό που είπε πέρα από τις καταστροφές είναι που δεν έχουμε τα έργα υποδομής εκείνα που θα συγκρατήσουν αυτό το νερό να μην πηγαίνει στη θάλασσα. Βλέπετε τώρα, και μετά θα έρθουν πάλι άλλες κλιματικές συνθήκες, γιατί είπαμε χαρακτηρίζεται η κλιματική αλλαγή από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που θα μας φέρουν την ξηρασία που είχαμε το προηγούμενο έτος, και θα λέμε από τόσα εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού πήγαν στη θάλασσα γιατί δεν είχαμε τα έργα υποδομής που χρειάζεται για να τα συγκρατήσουμε και να έχουμε πάντα νερό. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Όπως σας είπα προηγουμένως, αγαπητοί φίλοι, το οροπέδιο Λασιθίου θα επισκεφθεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Και βλέπω εδώ το πρόγραμμά του που έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα μας politica.gr. Στις 12 παρατέταρτο ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μεταβεί στο Δημαρχείο Οροπεδίου Λασιθίου στον Τζερμιάδο, όπου θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο και τους αντιδημάρχους. Το μεσημέρι στις 12 θα ακολουθήσει συζήτηση με εκπροσώπους του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οροπεδίου Λασιθίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου. Στις 12.30 ο κύριος Ανδρουλάκης θα μεταβεί στο Χώνο, όπου θα πραγματοποιήσει αυτοψία σε χωράφια που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία. Την ίδια ώρα στις 11 η ώρα, στις 11 η ώρα στην κεντρική πλατεία των Ζωνιανών θα βρίσκεται κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ, με επικεφαλή στον γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, τον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη. Θα μετέχουν επίσης οι βουλευτές Δημήτρης Μάντζος, Ευάγγελος Αποστολάκης. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο κύριος Αποστολάκης από χθες έχει ενταχθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χνάρης και το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, η κυρία Μαρία Δαφέρμου.

Ναι, άφιξη μεταναστών. Είχαμε στους καλούς λιμένες 71 άτομα. Διασώθηκαν χθες στις 11 περίπου τη νύχτα, το βράδυ. Μεταξύ αυτών των διασωθέντων βρίσκονται και 9 γυναίκες.

πετρέλαιο, οι τιμές του πετρελαίου κάνουν τα πάνω κάτω. Τις προηγούμενες μέρες κάτω από 100 ευρώ, τώρα, συγγνώμη, κάτω από τα 100 δολάρια, τώρα πάνω από τα 100 δολάρια, το Brent, είναι το πετρέλαιο που ενδιαφέρει εμάς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο παραμένει η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται περίπου στα 2,18 ευρώ το λίτρο, την ώρα που η πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου επηρεάζει άμεσα την ελληνική αγορά καυσίμων, αναφέρει το earthnews.gr. Το βλέμμα στρέφεται στην πορεία του πετρελαίου Brent, καθώς οι διακυμάνσεις των τελευταίων μηνών αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές στα πρατήρια. Το Brent από τα 66 δολάρια το βαρέλι τον Ιανουάριο ανέβηκε στα 103 δολάρια το Μάρτιο και έφτασε τα 120 δολάρια τον Απρίλιο μετά την έναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες για αποκλιμάκωση της πολεμικής σύγκρουσης, η τιμή υποχώρησε στα 85 δολάρια το βαρέλι τον Ιούνιο, τα 83 δολάρια τον Ιούλιο, τον Αύγουστο διαμορφώθηκε στα 90,9 δολάρια, ενώ το Σεπτέμβριο το Brent κινήθηκε πάλι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Βλέπετε, ανάλογα με τις εξελίξεις και τις διαθέσεις εκεί των αντιπάλων, ανεβοκατεβαίνει και η τιμή. Οι εξελίξεις αυτές, λέει η δημοσίευση, έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ελληνική αγορά. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης βρίσκεται στα 2,20 ευρώ το λίτρο, με τις τιμές στα νησιά να είναι σε αρκετές περιπτώσεις ακόμα υψηλότερες. Στο πετρέλαιο κίνησης, η τιμή διαμορφώνεται περίπου στα 2,18 ευρώ το λίτρο, έχοντας επηρεαστεί και από την πρόσθετη επιδότηση των 5 λεπτών. Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο, καθώς η πορεία των τιμών στα πρατήρια θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της τιμής του Brent και από το κατά πόσο αυτή θα υποχωρήσει στις διεθνείς αγορές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η 14η Οκτωβρίου, οπότε αναμένεται να ανακοινωθούν οι νέες επιδοτήσεις για το πετρέλαιο κίνησης και την αμόλυβδη βενζίνη, καθώς και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, στην αγορά ενέργειας, το φυσικό αέριο διαμορφώθηκε χθες το βράδυ στα 73 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η εξέλιξη της συγκεκριμένης τιμής παρακολουθείται στενά, καθώς το φυσικό αέριο επηρεάζει σημαντικά και τη διαμόρφωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ήταν μια έκπληξη, θα λέγαμε, αυτή η είδηση που μας ήρθε από την Ισπανία χθες, ότι ο Πρωθυπουργός, ο Πέδρο Σάντσεθ, προκήρυξε εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου, διότι δεν περνούν νομοθετήματα που έχουν να κάνουν με το στεγαστικό στην Ισπανία. Θυμάστε την περίπτωση της Μαρή Κάρμεν, μιας 80 πλάς στην ηλικία γυναίκα, που της έκαναν έξωση, βρέθηκε στο δρόμο και ήταν αφορμή να ξεσπάσουν διαδηλώσεις στην Ισπανία. Η κυβέρνηση προσπάθησε με κάποια νομοθετήματα να διορθώσει, αν θέλετε, την κατάσταση. Τελικά αυτά δεν πέρασαν στο Κοινοβούλιο, οπότε ο Πρωθυπουργός προκήρυξε εκλογές. Και η ιστοσελίδα το βήμα.gr λέει ότι ανακοίνωσε ο Σάντσεθ τη διάλυση του Κοινοβουλίου και την προσφυγή στις κάλπες 9 μήνες πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του, με στόχο, όπως δήλωσε, να διαμορφωθεί μια ευρύτερη προοδευτική πλειοψηφία στη χώρα. Η χαριστική βολή, λέει η δημοσίευση, δόθηκε με την καταψήφιση των κυβερνητικών μέτρων για τη στεγαστική κρίση στο Κοινοβούλιο, την ώρα που κορυφώνονταν οι λαϊκές διαμαρτυρίες. Το κλίμα επιβάρυναν επίσης η κυβερνητική φθορά, οι υποθέσεις διαφθοράς με τη φυλάκιση πρώην στενών συνεργατών του, η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα και η πίεση από τη ραγδαία άνοδο της δεξιάς στις δημοσκοπήσεις. Με τη δημοσίευση του βασιλικού διατάγματος ενεργοποιείται το χρονοδιάγραμμα 54 ημερών, με την προεκλογική εκστρατεία να διεξάγεται από τις 13 έως τις 27 Νοεμβρίου. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σαφή επικράτηση των δεξιών δυνάμεων, με το Λαϊκό Κόμμα και το Vox να αγγίζουν το 50% και να βρίσκονται σε τροχιά σχηματισμού κυβέρνησης.

Είδατε, το στεγαστικό πρόβλημα ρίχνει κυβερνήσεις αλλού. Το στεγαστικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει και στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν είναι του ίδιου μεγέθους με αυτό που αντιμετωπίζει η Ισπανία. Αλλά υπάρχει και εδώ, πολλές φορές το έχουμε αναφέρει, πολλές φορές το έχουμε θίξει και με επαγγελματικές οργανώσεις, δικαστικές οργανώσεις, ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών, που μας μιλούν και μας λένε ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί που εγκαταλείπουν το επάγγελμα, επάγγελμα παύλα λειτουργήμα αν θέλετε, διότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Ο μισθός είναι πολύ χαμηλός, τα ενίκια είναι πάρα πολύ υψηλά, δεν μπορεί να βγει ο μήνας. Έτσι λοιπόν προτιμούν οι εκπαιδευτικοί να αναζητήσουν την τύχη τους σε κάποιο άλλο επάγγελμα, πιο καλοπληρωμένο αν θέλετε, ανάλογα και με τις ικανότητες τους βεβαίως, και να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα, να βιοποριστούν. Παρόμοιες περιπτώσεις υπάρχουν και σε κάποιους νοσηλευτές και αστυνομικούς, γιατρούς. Δεν ξέρω αυτοί αν εγκαταλείπουν το επάγγελμα ή αν θέλουν ή ζητούν αλλού την τύχη τους, όπως λέμε. Αλλά υπάρχει και εκεί πρόβλημα. Έχει δώσει μία λύση η κυβέρνηση με τις επιστροφές των ενοικίων, αλλά δεν ξέρουμε αν αυτό αρκεί για να βελτιωθεί η εικόνα. Έχει δώσει και εκείνα τα κίνητρα που στους ιδιοκτήτες ακινήτων να, με καλούς όρους, να ανακαινίζουν τα σπίτια και να τα ενοικιάζουν και όχι να τα κρατούν κλειστά, γιατί και οι ίδιοι ιδιοκτήτες βλέπουν ότι δεν τους συμφέρει. Ξέρετε, ένα ακίνητο όταν το ενοικιάζεις, ως ιδιοκτήτης μετά πρέπει να φροντίζεις και για την ανάλογα με τη συμφωνία που κάνεις με τον ενοικιαστή, να φροντίζεις και τη συντήρησή του. Όταν βλέπει ότι η συντήρησή του του κοστίζει περισσότερο από ένα ενίκιο που θα ζητήσει, φυσικά το κρατάει κλειστό. Τώρα ελπίζω να, σε αυτό το μέτρο της κυβέρνησης, και σε αυτό το μέτρο της κυβέρνησης να υπάρχει ανταπόκριση και να λυθεί, όχι να λυθεί, να βελτιωθεί το πρόβλημα, γιατί για να λυθεί νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε πολύ δρόμο ακόμα. Είπαμε, στην αγοραστική κίνηση δεν είμαστε πολύ υψηλά, στην αγοραστική δύναμη συγγνώμη, δεν είμαστε πολύ υψηλά και πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να ανέβουμε περισσότερο, και βέβαια οι προσπάθειες αυτές πρέπει να είναι περισσότερο και από την πλευρά της κυβέρνησης, με τις παρεμβάσεις και τις όποιες νομοθετήσεις κάνει για καλύτερη εικόνα στο στεγαστικό. Είναι ώρα να κάνουμε την επόμενη μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.

καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

υπολογισμού στη Βουλή και υπάρχουν τώρα οι πληροφορίες για το τι προβλέπει αυτό το προσχέδιο. Και αυτό το προσχέδιο προβλέπει πρόσθετα φορολογικά έσοδα ύψους 2,15 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου για το 2027, λόγω, όπως αναφέρει η σχετική δημοσίευση της ιστοσελίδας της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, nerdnews.gr, της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας, της αύξησης μισθών και συντάξεων, τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, αλλά και την ακρίβεια στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών. Τα έσοδα από φόρους αναμένεται να ανέλθουν περίπου στα 78 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 2,8% σε σχέση με το τρέχον έτος, εκ των οποίων τα 29,4 δισεκατομμύρια ευρώ θα προέλθουν από το φόρο εισοδήματος και τα 30,6 δισεκατομμύρια ευρώ από το φόρο προστιθέμενης αξίας. Τα έσοδα από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 42,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, αυξημένα κατά 179 εκατομμύρια ευρώ ή 0,4% έναντι του 2026.

Όπως σας είχα πει, έχουμε προσπαθήσει να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Τσαπάκο. Δεν απαντάει όμως. Είχαμε κανονίσει αυτή την ώρα να βγούμε στον αέρα για να μας δώσει μια γενική εικόνα της κατάστασης στην Κρήτη και να μας πει και πώς θα αντιμετωπίσει η περιφέρεια Κρήτης μαζί βέβαια με την κυβέρνηση και τους δήμους την κατάσταση με την αποκατάσταση των ζημιών. Εν πάση περιπτώσει, να συνεχίσω την αναφορά μου στον κρατικό προϋπολογισμό. Θα προσπαθήσουμε και σε λίγο να επικοινωνήσουμε μαζί του, με τον κύριο Τσαπάκο. Όσον αφορά λοιπόν το θέμα του προϋπολογισμού, σε επίπεδο ρεκόρ κινείται και ο φετινός προϋπολογισμός, λέει η διαδημοσίευση, με τα φορολογικά έσοδα να εκτιμάται ότι θα φτάσουν περίπου τα 76 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 74 δισεκατομμυρίων που είχε προβλεφθεί. Πρόκειται μια υπέρβαση 2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ, με τον ΦΠΑ να οδηγεί την κούρσα, καθώς οι εισπράξεις από το συγκεκριμένο φόρο αναμένεται να είναι αυξημένες κατά 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον αρχικό στόχο. Η αύξηση κατά 2,8% οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση των εσόδων από το φόρο προστέμενης αξίας, όπως είπαμε, στην αύξηση των αμοιβών και τη μείωση της ανεργίας που επηρεάζουν κυρίως τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. Η υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων οδηγεί, λέει η δημοσίευση, το φετινό πρωτογενές πλεώνασμα σε υψηλότερα επίπεδα, στο 3,6% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και στα 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ, και η εξέλιξη αυτή δίνει στο οικονομικό επιτελείο ένα δημοσιονομικό χώρο περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να χρηματοδοτήσει παρεμβάσεις για την αναχέτηση των επιπτώσεων από την ενεργειακή κρίση. Από το ποσό αυτό, περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να διατεθούν για τα μέτρα στήριξης που θα εφαρμοστούν έως το τέλος του 2026, ενώ τα υπόλοιπα 200 εκατομμύρια ευρώ θα αποτελέσουν τον κουμπαρά για το πρώτο τρίμηνο του 2027. Πρόκειται ωστόσο για ένα ποσό που γεννά ερωτηματικά ως προς το αν επαρκεί απέναντι στο βάρος που επομίζονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τις διαδοχικές ενεργειακές ανατιμήσεις.

Όπως σας είπα προηγουμένως, ο κύριος Αποστολάκης που έρθει και στην Κρήτη, ο Ναύαρχος που άλλαξε πολλές φορές πολιτικό λιμάνι, λέει το Βήμα, η ιστοσελίδα του Βήματος. Λέει λοιπόν σχετικά με την ένταξή του στο δυναμικό του ΠΑΣΟΚ πλέον τα εξής το Βήμα. Υπάρχουν πολιτικές διαδρομές που χαράσσονται σε ευθεία γραμμή, αλλά και εκείνες που μοιάζουν περισσότερο με πορεία πλοίου σε ανοιχτή θάλασσα. Αλλάζουν κατεύθυνση, συναντούν φουρτούνες, αφήνουν πίσω τους λιμάνια και αναζητούν το επόμενο ασφαλές αγκυροβόλιο. Η διαδρομή του Ναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη είναι αναμφίβολα μία από αυτές. Ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ και πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας πέρασε χθες και επισήμως στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ μετά τη συνάντησή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη στη Βουλή. Μια συνάντηση που επισφράει σε μια πολιτική διαδρομή αρκετών ετών και πολλές αλλαγές σκηνικού. Μόνο που για να καταλάβει κανείς τη χθεσινή φωτογραφία Ανδρουλάκη Αποστολάκη πρέπει να γυρίσει αρκετά πίσω. Και λέει για τη φωτογραφία η οποία εμφανίζεται ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Αποστολάκης να συνάπτουν χειραψία. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης δεν μπήκε στην πολιτική ως άγνωστος. Είχε ήδη πίσω του μια μακρά και ιδιαίτερα ισχυρή διαδρομή στις ένοπλες δυνάμεις, έχοντας φτάσει στην κορυφή της στρατιωτικής ιεραρχίας. Το 2019, επί κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα, πέρασε από το στρατιωτικό επιτελείο στην πολιτική, αναλαμβάνοντας υπουργός Εθνικής Άμυνας. Η επιλογή του είχε τότε ισχυρό συμβολισμό. Ένας πρώην κορυφαίος στρατιωτικός παράγοντας μεταφερόταν στο κυβερνητικό τραπέζι και αναλάμβανε το χαρτοφυλάκιο της Εθνικής Άμυνας. Ήταν η πρώτη μεγάλη πολιτική γέφυρα του Αποστολάκη με τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα. Χρόνια αργότερα όμως η σχέση αυτή θα αποκτούσε νέα διάσταση. Στις εκλογές του 2023, ο κύριος Αποστολάκης μπήκε ξανά στην ενεργό πολιτική, αυτή τη φορά ως υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ. Το όνομά του βρέθηκε στην τρίτη θέση του ψηφοδελτίου πίσω από τον Όθωνα Ελιόπουλο και την Έλενα Ακρίτα. Ο κύριος Αποστολάκης, ως πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ και πρώην υπουργός Άμυνας, έδινε στο ψηφοδέλτιο ένα διαφορετικό πολιτικό και θεσμικό βάρος. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως βρισκόταν ήδη μπροστά σε μια μεγάλη αλλαγή. Η εκλογική ήττα του 2023 έφερε την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από την ηγεσία και άνοιξε το δρόμο για μια εσωκομματική μάχη που σύντομα θα μετατρεπόταν σε πολιτική θύελα. Και στο κέντρο της θύελας βρέθηκε ένας άνθρωπος που κανείς δεν περίμενε ότι θα καταφέρει τόσο γρήγορα να καταλάβει την ηγεσία του κόμματος, ο Στέφανος Κασελάκης. Όμως ο κύριος Αποστολάκης δεν ακολούθησε τον κύριο Κασελάκη, και εκεί βρίσκεται ίσως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της πολιτικής του διαδρομής. Στις 28 Νοεμβρίου του 2024, ο Ευάγγελος Αποστολάκης ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά διατήρησε την έδρα του και επέλεξε να παραμείνει ανεξάρτητος. Στη δήλωσή του εξηγούσε ότι είχε αποδεχθεί την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 επειδή πίστευε ότι πρόκειται ένα κόμμα προοδευτικό που σεβόταν τις δημοκρατικές παραδόσεις και τις αξίες της προοδευτικής παράταξης. Τα γεγονότα, όπως υποστήριξε, διέψευσαν αυτές τις προσδοκίες. Η απόφαση προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από την Κουμουνδούρου, ενώ ο ίδιος βρέθηκε πλέον σε μια ιδιαίτερη πολιτική θέση, χωρίς κομματική στέγη, αλλά και με την κοινοβουλευτική του έδρα και ένα βιογραφικό που εξακολουθούσε να έχει ειδικό βάρος.

Το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη λέει: η διαδημοσίευση είχε ήδη αρχίσει να αναζητά το ρόλο του ως βασικού πόλου της κεντροαριστεράς και της αντιπολίτευσης και στη Χαρλάου Τρικούπη έδειχναν ενδιαφέροντα ότι ενδιαφέρονται πλέον περισσότερο για στοχευμένες κινήσεις διεύρυνσης, ιδιαίτερα από το χώρο των ανεξάρτητων και πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Αποστολάκης άρχισε να εμφανίζεται όλο και πιο κοντά σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον. Δεν ήταν ακόμα μεταγραφή, αλλά ένα πολιτικό φλερτ που με το χρόνο γινόταν ολοένα πιο εμφανές. Και τελικά, το πρωί της 5ης Οκτωβρίου ήρθε η ώρα της κίνησης. Ο Αποστολάκης, που είχε πάει και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για την ομιλία του Ανδρουλάκη, συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή και εντάχθηκε στην πράσινη κοινοβουλευτική ομάδα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τον καλωσόρισε με θερμά λόγια, αναδεικνύοντας κυρίως τη διαδρομή του στις ένοπλες δυνάμεις, το ήθος, την υφαλιότητα και την αποφασιστικότητά του, αλλά και την εμπειρία του στα ζητήματα εθνικής άμυνας. Και ο Αποστολάκης από την πλευρά του έστειλε το δικό του μήνυμα. Μίλησε για μια απόφαση που δεν ήταν εύκολη, αλλά είπε και κάτι που ίσως περισσότερο από οποιαδήποτε πολιτική δήλωση συμπυκνώνει ολόκληρη την πορεία του. Πηγαίνω κόντρα στο κύμα, δεν το φοβάμαι το κύμα. Μια φράση που ειρωνικά ή όχι ταιριάζει απόλυτα με έναν άνθρωπο που έχει περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του στη θάλασσα.

υπάρχει μία πρόγνωση καιρού. Καταρχάς να σας πω ότι δεν μπορούμε τελικά να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Τσαπάκο. Δεν ξέρω εάν στη συνέχεια της εκπομπής θα καταφέρουμε. Δεν απαντάει το τηλέφωνό του ή εμφανίζεται ότι είναι απενεργοποιημένο. Προφανώς ο άνθρωπος θα τρέχει ακόμα ενδεχομένως με το θέμα των καταστροφών από τις πλημμύρες. Υπάρχει λοιπόν μια γενική πρόγνωση του καιρού για όλη τη χώρα που μιλάει ότι μέχρι αύριο θα έχουμε καλοκαιρία, αλλά από την Πέμπτη πάλι αρχίζει η ίδια ιστορία, δηλαδή καταιγίδες, βροχές κτλ. Ελπίζουμε να μην είναι τόσο έντονες. Η σχετική δημοσίευση από το Earth News λέει ότι μετά την πολύ έντονη κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών και τις ακραίες ποσότητες νερού που καταγράφηκαν στην Κρήτη, στο Ξυλόσκαλο Χανίων, προσέξτε, ξεπεράστηκαν οι 860 τόνοι νερού αναστρέμα. Μιλάμε τώρα για τεράστιες ποσότητες. Επαναλαμβάνω το νούμερο γιατί είναι εντυπωσιακό πραγματικά. 860 τόνοι νερού αναστρέμα. Ο καιρός λοιπόν αλλάζει πλέον αισθητά πρόσωπο. Από χθες έχει μείνει πίσω το έντονο φθινοπορεινό σκηνικό και μέχρι τουλάχιστον και την Τετάρτη, δηλαδή μέχρι και αύριο, επικρατούν σαφώς πιο ήπιες καιρικές συνθήκες που θα θυμίζουν περισσότερο άνοιξη με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Ιδιαίτερα στα ανατολικά ο ήλιος επιστρέφει πλέον πιο γενναιόδωρα έπειτα από αρκετές ημέρες με επίμονη βόρεια κυκλοφορία και αυξημένες νεφώσεις σύμφωνα με την μετεωρολόγο Όλγα Παπαυγούλη. Θα πρέπει βέβαια να υπάρχει κατά νου, λέει η δημοσίευση, και η μεγάλη ημερήσια θερμοκρασιακή διακύμανση που χαρακτηρίζει αυτή την εποχή. Το πρωί και τη νύχτα θα επικρατεί ψύχρα, όμως στις μεσημβρινές ώρες με την ηλιοφάνεια και στη συνέχεια με την επιστροφή των νοτιάδων η θερμοκρασία θα ανεβαίνει αισθητά. Η καιρική αυτή ανάπαυλα πάντως δεν θα κρατήσει πολύ. Από την Πέμπτη ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα, κυρίως από τα δυτικά και βορειοδυτικά, και ουσιαστικά οι ρόλοι θα αντιστραφούν. Οι περιοχές που τις προηγούμενες ημέρες είχαν τις καλύτερες καιρικές συνθήκες θα είναι αυτή τη φορά εκείνες που θα δεχτούν τις περισσότερες βροχές και καταιγίδες. Άρα, αν αντιστραφούν οι όροι, εμείς δεν θα έχουμε πολλή ιστορία, μεγάλη ιστορία, νέα μεγάλη ιστορία. Σήμερα αναμένονται γενικά πολύ καλές καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, καθώς το τμήμα της χώρας περνά πλέον σε περιοχή υψηλότερων πιέσεων και οι άνεμοι εξασθενούν, θα ευνοηθεί ο σχηματισμός τοπικών ομιχλών. Λέει η ίδια πρόβλεψη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Την Τετάρτη θα είναι η καλοκαιρία πριν από την αλλαγή. Πλέον αλλαγή δηλαδή σε αυτό το σκηνικό πάλι με τις βροχές και τις καταιγίδες. Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται την Πέμπτη στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Η Ελλάδα, παρακάτω λέει, η διαδημοσίευση θα χωρίζεται και πάλι στα δύο. Από την Πέμπτη, βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, αρκετή ηλιοφάνεια και υψηλότερες θερμοκρασίες ανατολικότερα. Δεν αναφέρει ρητός η γενική αυτή πρόβλεψη το τι θα γίνει στην Κρήτη. Θα έχουμε βέβαια κάθε μέρα για την ημέρα προβλέψεις και για τις επόμενες ημέρες, οπότε θα τις παρακολουθούμε. Αν και όταν τα φαινόμενα είναι τόσο ακραία, δηλαδή. Τι μπορείς να κάνεις? Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αυτή η χώρα έχει φτιαχτεί όπως έχει φτιαχτεί με παλιούς όρους. Εξάλλου έχουμε βγάλει ήδη δύο φορές τη μελέτη της περιφέρειας Κρήτης για την θωράκιση της Κρήτης απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Και έχουμε μιλήσει με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, ενταλμένο περιφερειακό σύμβουλο τώρα, τον κύριο Γιάννη Αναστασάκη, που μας λέει ότι θέλουμε πολύ πράγμα ακόμα για να θωρακιστούμε απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Τίποτα δεν είναι διεφτιαγμένο εδώ στην Κρήτη και στην Ελλάδα γενικότερα που να τη λαμβάνει υπόψη. Όταν λοιπόν σημειώνονται αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που δεν έχουμε ξαναζήσει ή τουλάχιστον πολλές γενιές δεν έχουν ξαναζήσει, αν θέλετε, δεν μπορείς να τα απεξελθείς. Βλέπεις το νερό να πέφτει και περιμένεις να περάσει για να αποκαταστήσεις τη ζημιά που προκάλεσε.
Θα πρέπει σιγά σιγά όμως να αλλάζουμε όρους, τουλάχιστον από αυτή τη γενιά και μετά. Ό,τι κατασκευές κάνουμε, είτε είναι δημόσιες αυτές, είτε είναι ιδιωτικές, θα πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη αυτόν τον μεγάλο παράγοντα που ονομάζεται κλιματική αλλαγή. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την επόμενή μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

Και κύριοι, ανακοινώνονται σήμερα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Κρήτη που επλήγησαν από τη Θεομηνία μετά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής. Να κινηθούν με ταχύτητα οι διαδικασίες για την καταγραφή και την αντιμετώπιση των εκτεταμένων ζημιών, ζήτησε το κυβερνητικό κλιμάκιο που επισκέφθηκε χθες το νησί μας. Στο πληγωμένο από τις πλημμύρες Οροπέδιου Λασιθίου, σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Κλιμάκιο του κόμματος θα επισκεφθεί τα Ζωνιανά. Σε γιορτινό κλίμα χθες η εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός θύμισε ότι 4 φορές το κόμμα πέτυχε αλλεπάλληλες νίκες με πάνω από 40%. Διήμερη επίσκεψη στη χώρα πραγματοποιεί από σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Επισήμως η επίσκεψη αφορά τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Στο τραπέζι όμως θα τεθούν ενέργεια, άμυνα και επενδύσεις. Νεκρός εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι τουρίστα σε παραλία των Μαλίων. Σε κινητοποίηση στο λιμάνι του Ηρακλείου προχωρούν οι αλλοιοί της Κρήτης την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Εκφράζουν την αντίθεσή τους στα νέα κυβερνητικά μέτρα. Ουκρανική επίθεση με 650 drones στη Μόσχα. Ρωσικό πλήγμα σε γέφυρα στη Ζαπορίζια. Την πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος διεκδικεί σήμερα η Εθνική Άντερ 21 που με νίκη επί της Βόρειας Ιρλανδίας παίρνει το εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το yetikule.gr. Έθριος ο καιρός με ανέμους 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 22 βαθμούς Κελσίου σήμερα στο Ηράκλειο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Το στυλ σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου... Αυτό το φθινόπωρο, δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store 1821 αριθμός 29 Ηράκλειο. Και τώρα ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
2: Dirty 107,7.
3: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας έχω πει από την αρχή της εκπομπής, θα δούμε τώρα μία εκδήλωση, άλλη μία εκδήλωση θα έλεγα, από τη σειρά των εκδηλώσεων με τον τίτλο «Στοχαστείτε», που διοργανώνει ο Σύλλογος Φίλων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, του ΙΤΕ δηλαδή, στο κεντρικό του κτίριο, στο Ηράκλειο, στο κέντρο του, κεντρικό κτίριο βέβαια, στην οδό Αβέροφ και Ζωγράφου, εκεί το όμορφο αυτό νεοκλασικό που έχει αποκτήσει πρόσφατα θα έλεγα το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, και γίνονται εκεί εξαιρετικές εκδηλώσεις. Θα συνομιλήσουμε, όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, με την κυρία Νόνη Ριζοπούλου, καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, αλλά και συντονίστρια της συζήτησης. Ένα θέμα που έχει να κάνει με, θα σας πω τον πλήρη τίτλο, «Βιοειθικές προκλήσεις από τη σύζευξη της πληροφορικής με τη βιοτεχνολογία». Και αναρωτιέμαι πώς μπορεί να γίνει, πώς έχει γίνει μάλλον αυτή η σύζευξη και τι σημαίνει αυτό για μας. Κυρία Ριζοπούλου, καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας κύριε Αγγελάκη. Και εμείς ευχαριστούμε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κυρία Ριζοπούλου. Λοιπόν, για πείτε μας για αυτή
1: την... Αμέσως. Πείτε μου.
0: Ναι, ναι. Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε για αυτό το θέμα, για αυτή την εκδήλωση που θα συντονίσετε. Ποιοι θα μιλήσουν, τι ώρα είναι, τα διαδικαστικά, αλλά και να πούμε και λίγο επί της ουσίας του θέματος.
1: Ναι, βεβαίως. Αύριο λοιπόν Τετάρτη, ας αρχίσουμε από αυτό, αύριο 7 Οκτωβρίου και στις 7 η ώρα το απόγευμα, σε αυτό το κτίριο το πολύ ωραίο που αναφέρατε. Mm-hmm. Είπατε τον τίτλο, θα το συζητήσουμε σε λίγο. Έχουμε δύο καλεσμένους επίσημους, τον κύριο Ελευθέριο Ζούρο, ομότιμος καθηγητής βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, πάρα πολύ γνωστός και αγαπητός. Και την κυρία Σταυρούλα Τσινόρεμα, επίσης διάσημη στον τομέα της βιοειθικής, γιατί είναι και η ιδρύτρια του μεταπτυχιακού στη βιοειθική, ένα πολύ δυνατό, αυστηρό, με πολύ δυνατή παρουσία μεταπτυχιακό στη βιοειθική, επίσης ομότιμη καθηγήτρια φιλοσοφία και βιοειθικής. Mm-hmm. Ο τίτλος προσπαθήσαμε να περιλαμβάνει, και βέβαια έτσι θα γίνει η δομή της συζήτησης, λίγο απ' όλα. Δηλαδή, τώρα τα λέω έτσι μαζεμένα, τέλος πάντων.
0: Ναι, περιληπτικά, δεν γίνεται διαφορετικά. Όσοι θέλουν να τα δουν αναλυτικά, ναι, θα πρέπει να έρθουν σε εκδήλωση.
1: Ακριβώς.
0: Εμείς θα δώσουμε πρώτα ένα πρώτο στίγμα. Ναι.
1: Ναι. Έχει. Αυτό που είναι πολύ βασικό είναι η σύζευξη πληροφορικής, που είναι τώρα το hot θέμα. Mm-hmm. με την τεχνητή νοημοσύνη, η πληροφορική έχει μπει πλέον σαν προβληματισμός σε όλη την κοινωνία. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν την πληροφορική, έχουμε τη βιοτεχνολογία, λέγεται ότι, δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες, καταλαβαίνετε λίγο, βιοτεχνολογία, πώς ας πούμε παρεμβαίνουμε την ζωή του ανθρώπου. Κάπως έτσι είναι. Ναι. Δύο έχει να κάνει με τη ζωή, τεχνολογία έχει να κάνει με το engineering, δηλαδή πώς μπορούμε σαν άνθρωποι και κάνουμε και δεν ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα όταν παρεμβαίνουμε στη φύση. Mm-hmm. Οπότε έρχεται η πληροφορική, έρχεται η μηχανική και οι επιστήμες ζωής και η ιατρική, και συζητούν οι ομιλητές μας, είναι οι πιο ειδικοί, αλλά θα θέσουν και λίγο πιο πρόσφατα έτσι ζητήματα και θα δούμε τα προβλήματα και τις υποκρίσεις. Mm-hmm.
0: Πώς λοιπόν η πληροφορική λειτουργεί, φαντάζομαι, ως εργαλείο βελτιωτικά στην υπόθεση, έτσι δεν είναι, και πληροφοριακά σίγουρα, ως πληροφορική που είναι.
1: Έτσι νομίζαμε, δεν είναι μόνο έτσι, γιατί δεν είναι απλά κατασκευαστές μηχανών. Mm-hmm. Ή τέλος πάντων δημιουργοί αλγορίθμων και προγραμματισμού. Στην ουσία, πώς λέγεται το background, στο παρασκήνιο, mm-hmm, υπάρχει κάποιο σκεπτικό, το οποίο, μια ατζέντα την οποία θέλουν να προωθήσουν, οπότε με την καλή ή με την κακή έννοια, εξαρτάται από τον προγραμματιστή. Οπότε αυτό είναι ένα ζήτημα στο κομμάτι της πληροφορικής, ναι.
0: Α, εξαρτάται. Όσον αφορά τώρα τη βιοηθική και τη βιοτεχνολογία, είπατε για παρεμβάσεις που γίνονται εν πάση περιπτώσει στη φύση, θα έλεγα, του ανθρώπου, έτσι είναι, οι οποίες όμως είναι παρεμβάσεις οι οποίες τουλάχιστον πρέπει να χαρακτηρίζονται από καλή προαίρεση. Εκεί πόσο μεγάλο φρένο βάζει η βιοηθική, ποιος είναι ο ρόλος της, αν θέλετε?
1: Η βιοηθική είναι ένας τομέας διεπιστημονικός, οπότε μαζεύει επιστήμονες και ειδικούς από τη φιλοσοφία και την ηθική, αλλά και από την ιατρική, τη βιολογία, την κοινωνιολογία που έχει να κάνει με τις κοινωνίες και την νομική. Είναι 5 τομείς, θα μπουν κι άλλοι σιγά σιγά σχετικοί, όπως η πληροφορική και η τεχνητή νοημοσύνη, και μέσα από αυτό προσπαθούν να εξετάσουν από διάφορα πρίσματα το κάθε πρόβλημα που προκύπτει. Και μάλιστα αυτό είναι που είναι εκπληκτικό, ότι αν δεν έχεις δει όλες τις πτυχές, δεν μπορείς να καταλάβεις. Και συνήθως όταν δεις όλες τις πτυχές, τότε καταλαβαίνεις και πόσο δύσκολο είναι να απαντήσεις. Α, και αυτό που είπατε, δηλαδή είπατε τι μπορούμε να κάνουμε για να ελέγξουμε την παρέμβαση. Θα σας πω ότι ο φιλόσοφος θα πει διαφορετικά πράγματα για το τι πρέπει να κάνουμε και ο δικηγόρος θα πει διαφορετικά πράγματα.
0: Έπεσε γραμμή με την κυρία Ριζοπούλ. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί της.

0: Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία μας με την κυρία Ριζοπούλου. Κυρία Ριζοπούλου, λέγατε λοιπόν ότι άλλα θα πει ο φιλόσοφος και άλλα θα πει ο νομικός.
1: Ναι, για το ρυθμιστικό πλαίσιο θα πούν διαφορετικά πράγματα.
0: Μάλιστα. Η πληροφορική, αναφέρατε τον όρο τεχνητή νοημοσύνη. Η πληροφορική μετά την τεχνητή νοημοσύνη έχει και άλλο δρόμο ή έχει φτάσει εκεί στο πικ, εν πάση περιπτώσει? Εσείς είστε και καθηγήτρια πληροφορικής, θα έχετε σίγουρα γνώμη σε αυτό.
1: Δεν είμαι ακριβώς πληροφορικής, αλλά ναι, θα σας πω, επικοινωνία για την πληροφορική. Θα σας πω, η πληροφορική αποτελεί τη βάση από την οποία γεννήθηκε η θεωρία, τα προβλήματα, οι μεθοδολογίες, είναι όλη η βάση. Τώρα ταράσσεται τα νερά με την τεχνητή νοημοσύνη. Έχει προκύψει από τους επιστήμονες της πληροφορικής, οι οποίοι δεκαετίες τώρα δουλεύουν πάνω σε αυτό. Ήταν πάντα ένα μεγάλο όνειρο το πώς μια μηχανή θα μπορεί τόσο πολύ καλά να προσομοιώνει την ανθρώπινη σκέψη. Mm-hmm. Εντάξει, ας μην συζητήσουμε τώρα όλο αυτό το...
0: Καλά, ναι, εντάξει, σίγουρα. Ναι, μια πρώτη προσέγγιση επιχειρούμε.
1: Σίγουρα, ναι, αν με ρωτάτε αν η πληροφορική μετασχηματίζεται γραμματικά, φυσικά.
0: Α, οπότε υπάρχει δρόμος ακόμα.
1: Μα θα υπάρχει πάντα. Γιατί οι μηχανές και η τεχνολογία πάνε παρέα με την εξέλιξη του ανθρώπου. Πάντα λοιπόν
0: Ναι. Όσο εξελίσσεται λοιπόν ο άνθρωπος, θα εξελίσσεται και η πληροφορική και βέβαια και κάθε επιστήμη, έτσι, του ανθρώπου.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να καλέσουμε λοιπόν τον κόσμο να έρθει αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα, είπατε, 7 η ώρα το βράδυ. Στο κεντρικό κτίριο.
1: Να πω μόνο ότι ελπίζω να μην φοβήσαμε τους ακροατές, διότι η συζήτηση θα είναι πάρα πολύ φιλική προς το κοινό, γιατί εκεί στοχεύουμε, θα τεθούν πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα και νομίζω και σε αυτά τα ζητήματα σκέψης και ηθικής όλοι μπορούμε να συμμετέχουμε. Δεν θα είναι τεχνική, αλλά θα έχει πολύ ουσία, έτσι πιστεύουμε.
0: Μα εγώ νομίζω ότι αυτά τα θέματα τα συζητάμε και στις παρέες μας κάποιες, πολλές φορές, γιατί είναι, αν θέλετε, εντός ή εκτός εισαγωγικών απέτηση των καιρών. Και όποιος θέλει να λάβει έγκυρες απαντήσεις, θα πρέπει να παρακολουθήσει τη συζήτηση.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ωραία.
0: Στις απορίες του.
1: Ναι.
0: Και να εμπλουτίσει τις γνώσεις του. Λοιπόν, κυρία Ριζοπούλου, να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Χάρηκα.
0: Και εγώ. Γεια σας. Ήταν η κυρία Νόνη Ριζοπούλου, καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιλήσαμε για αυτήν την εκδήλωση που πραγματοποιείται αύριο, επαναλαμβάνω, στο κεντρικό κτίριο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, στη γωνία των οδών Αβέροφ και Ζωγράφου, με θέμα βιοειθικές προκλήσεις από τη σύζευξη της πληροφορικής με τη βιοτεχνολογία.

περισσότερα από 4,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού εισήλθαν στον ταμιευτήρα του φράγματος από Σελέμη μετά την κακοκαιρία και τις πολυήμερες βροχοπτώσεις, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, κύριο Άρη Παπαδογιάννη. Αυτό γράφει δημοσίευμα, δημοσίευση στην ιστοσελίδα μας, politica.gr. Όπως αναφέρει ο κύριος Παπαδογιάννης σε ανάρτησή του, για 4 συνεχόμενα 24 ώρα η Κρήτη δέχθηκε εξαιρετικά μεγάλους όγκους νερού, με περιοχές να καταγράφουν ποσότητες που αντιστοιχούν σε περίπου 500 κυβικά μέτρα νερού ανά στρέμμα. Στον ταμιευτήρα του φράγματος από Σελέμη εισήλθαν περισσότερα από 4,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Μέσα σε αυτές τις πρωτοφανείς συνθήκες, οι εγκαταστάσεις του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης στην Ανατολική Κρήτη λειτουργήσαν στα όρια ασφαλείας τους, με συνεχή παρακολούθηση και αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων πρωτοκόλων λειτουργίας. Η αντιμετώπιση ενός τόσο ακραίου και παρατεταμένου φαινομένου ανέδειξε ταυτόχρονα τη σημασία του άριστου συντονισμού μεταξύ περιφέρειας, δήμων, πολιτικής προστασίας, Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης και όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η Κρήτη δοκιμάστηκε από ένα φαινόμενο πρωτοφανούς έντασης και διάρκειας. Η επόμενη μέρα απαιτεί την ίδια συνεργασία, υπευθυνότητα και σχέδιο. Αυτό γράφει λοιπόν ο κύριος Παπαδογιάννης σε ανάρτησή του. Το θέμα είναι τώρα πώς θα διαχειριστούμε αυτό το νερό, αυτό που έμεινε. Γιατί αυτό που έφυγε φυσικά δεν μπορείς να διαχειριστείς, μας το επεσήμανε και ο κύριος Μπαρητάκης προηγουμένως, λέγοντάς μας ότι εκατομμύρια τόνοι νερού πηγαίνουν στη θάλασσα. Γιατί δεν υπάρχουν μικρά φράγματα από Σελέμη για να το συγκρατήσουν.

σας πούμε ότι σήμερα υπάρχει πανελλαδική στάση εργασίας των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ. Από τις 12 η ώρα το μεσημέρι μέχρι τη λήξη της βάρδιας. Στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στη 1 η ώρα το μεσημέρι έξω από τα γραφεία της διοίκησης του ΕΦΚΑ στην οδό Ακαδημίας 22, ενώ αντίστοιχες δράσεις θα πραγματοποιηθούν σε υπηρεσίες και πόλεις της περιφέρειας. Στο επίκεντρο των ετοιμάτων βρίσκονται η αντιμετώπιση των προβλημάτων στις νέες εφαρμογές του ολοκληρωμένου πληροφορικού συστήματος, η πρόσληψη προσωπικού, η ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στις υπηρεσίες και η καλύτερη οργάνωση των ραντεβού με τους ασφαλισμένους. Οι εργαζόμενοι ζητούν επίσης την ενίσχυση του help desk και την καθιέρωση μίας ημέρας την εβδομάδα χωρίς εξυπηρέτηση κοινού, ώστε να διεκπεραιώνονται οι συσσωρευμένες εκκρεμότητες.

Έχετε λοιπόν υπόψη σας αυτή τη στάση εργασίας, αν είχατε σήμερα είτε είχατε ραντεβού είτε με άλλο τρόπο, εν πάση περιπτώσει, αν και με ραντεβού τώρα μόνο γίνονται στον ΕΦΚΑ, ή είχατε κάποια άλλη εργασία που δεν απαιτεί ραντεβού στον ΕΦΚΑ, να το έχετε υπόψη σας. 12 μέχρι τη λήξη της βάρδιας, από 12 το μεσημέρι μέχρι τη λήξη της βάρδιας, υπάρχει στάση εργασίας στον ΕΦΚΑ. Βλέπω εδώ μια δημοσίευση στο Βήμα, στην ιστοσελίδα το βήμα.gr, που λέει ότι έκρυψαν πάνω από 14 εκατομμύρια ευρώ σε δηλώσεις πόθεν έσχες. Στο μικροσκόπιο εκατοντάδες υπόχρεοι. Εκτεταμένη έρευνα της αρχής καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων αποκάλυψε περιπτώσεις απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων και εισοδημάτων από υπόχρεους υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες κατά την περίοδο 2021-2025. Πάνω από 14,3 εκατομμύρια ευρώ δεν δηλώθηκαν. Συνολικά λοιπόν φέρεται ότι εξαφανίστηκαν από τις δηλώσεις αυτά τα 14,3 εκατομμύρια. Τα μεγαλύτερα ποσά αφορούν και νέες δηλώσεις με αδήλωτη περιουσία άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, συγγνώμη, άνω των 11 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ακολουθούν η μη υποβολή δήλωσης με πάνω από 1,8 εκατομμύρια ευρώ και ανακριβείς δηλώσεις με περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Τα πορίσματα της αρχής έχουν ήδη διαβιβαστεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για την ποινική αξιολόγηση των υποθέσεων. Παράλληλα, έχουν αποσταλεί στο ελεγκτικό συνέδριο προκειμένου να κινηθεί διαδικασία καταλογισμού των ποσών που φέρεται να αποκρύφθηκαν. Είναι και η εποχή των δηλώσεων του πόθεν έσχες. Όσοι έχετε υποχρέωση, πρέπει να υποβάλλετε. Μεταξύ αυτών είμαστε και εμείς οι δημοσιογράφοι που υποβάλλουμε πόθεν έσχες, δημοσιογράφοι τουλάχιστον των ενώσεων συντακτών.

Πριν παραδώσω το μικρόφωνο στην αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο, να σας πω ότι ξεκινάει το 76ο τουρνουά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για μία ακόμη διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές αναμετρήσεις. Δηλώστε συμμετοχή της ομάδας σας στα τηλέφωνα 6973 388 732 και 2810 317 777 ή μέσω Facebook στη σελίδα Calcetto 1997.

Εδώ λοιπόν εμείς θα σας αφήσουμε σήμερα από την όμορφη ημέρα. Μιλήσαμε με τον είδαμε βέβαια τα δεσπόζοντα θέματα της επικαιρότητας. Συνομιλήσαμε με τον Δήμαρχο Βιάνου, τον κύριο Παύλο Μπαριτάκη, για τις επισημάνσεις που έκανε χθες στη συνεδρίαση με το κυβερνητικό κλιμάκιο που έγινε στην περιφέρεια. Μια συνεδρίαση που έχει να κάνει με την αποκατάσταση των ζημιών από τη Θεομηνία που έπληξε την Κρήτη τις προηγούμενες ημέρες. Μας επισήμανε κάποια πράγματα, ιδιαίτερα το ένα ήταν να γίνουν πολύ σύντομα οι διαδικασίες που από ό,τι φαίνεται θα γίνουν σύντομα, τουλάχιστον έτσι λένε οι πληροφορίες. Ήδη τα κλιμάκια καταμετρούν. Σήμερα η συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή να πάρει σχετικές αποφάσεις για τα μέτρα που θα ληφθούν για την αντιμετώπιση των καταστροφών στην Κρήτη. Μας επισήμανε και το άλλο με τα μικρά φράγματα, το πόσο πολύ νερό, εκατομμύρια τόνοι νερού πάει στη θάλασσα κάθε φορά που προκύπτει μια τέτοια κακοκαιρία. Χωρίς να συγκρατείται στην ξηρά, στην γη που θα μπορούσε να συγκρατηθεί με μικρά φράγματα και να μην έχουμε στο μέλλον προβλήματα με περιόδους ξηρασίας όπως αυτή την περσινή που περάσαμε. Συνομιλήσαμε και με την κυρία Ριζοπούλου, την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Συλλόγου Φίλων Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, για μια εκδήλωση που γίνεται αύριο που έχει να κάνει με την βιοειθική και την πληροφορική και τη βιοτεχνολογία. Και δεν μπορέσαμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Τσαπάκο για να μας δώσει τη συνολική εικόνα των καταστροφών. Προφανώς θα είναι απασχολημένος, αν και μας είχε πει ότι θα μπορούσαμε να μιλήσουμε. Τελικά δεν μπορέσαμε, δεν πειράζει, θα προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορέσουμε να μιλήσουμε αύριο. Και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε τώρα. Ο Μάνος Παπαδάκης και εγώ σας δίνουμε τις καλύτερες ευχές μας να περάσετε μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
1: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Καλώς μας ήλθατε, καλώς ήλθατε και σήμερα εδώ στον Απολίτικα. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Η Αγάπη Πεχινάκη στο μικρόφωνο, ο Μάνος Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί λοιπόν και σήμερα για να περάσουμε παρέα 2 ώρες με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα και με ό,τι άλλο τέλος πάντων μας τραβήξει την προσοχή, προκειμένου να το μεταδώσουμε σε όλους εσάς, τους αγαπημένους ακροατές αλλά και στις αγαπημένες μας ακροάτριες. Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 7 και 23 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 7 και 2 λεπτά, ηλιόλου στη μέρα, θα δούμε στην συνέχεια τα του καιρού, υπέροχος γαλάζιος ο ουρανός, κάπου εκεί που και που υπάρχει κανένα συννεφάκι ίσα ίσα, όμως έχει ψυχρούλα, τώρα αρκετή το πρωί και το βράδυ πια, οπότε χρειάζεται ζακέτα, το μεσημέρι όμως οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές για την εποχή.

αρχή. Προετοιμαζόμαστε λοιπόν, έτσι φθινόπωρο ούτως ή άλλως. Προετοιμαζόμαστε λοιπόν σιγά σιγά για να υποδεχτούμε και τον χειμώνα κάποια στιγμή. Αν και αυτό το μεταβατικό στάδιο ποτέ δεν μου άρεσε, να σας πω την αλήθεια. Ναι, ναι, από το φθινόπωρο στο χειμώνα, από το καλοκαίρι βασικά στο φθινόπωρο και από το φθινόπωρο στο χειμώνα, έτσι μια δυσκολία την έχω. Αλλά όπως και να έχει, θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό.

Και μην ξεχνάμε και τις αλλεργίες. Εδώ ο Μάνος, ας πούμε, δεινοπαθεί ο καημένος, αψού και αψού, αλλεργίες φοβερές αυτήν εδώ την περίοδο, το φθινόπωρο, αλλά και την άνοιξη προς το καλοκαίρι. Οπότε υπομονή σε εσάς που ταλαιπωρείστε αυτήν εδώ την περίοδο. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουμε την Διεθνή ημέρα Γεωποικιλότητας, καθώς και την Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Στην Αίγυπτο γιορτάζουν την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων με αφορμή τη νίκη τους κατά των Ισραηλινών στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ το 1973. Ημέρα των ενόπλων δυνάμεων όμως και στο Μαυροβούνιο και Αμερικανογερμανική ημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Γιορτάζεται η εγκατάσταση των πρώτων Γερμανών μεταναστών στο Νέο Κόσμο το 1683.

Η Εκκλησία μας γιορτάζει τον Απόστολο Θωμά, ένας από τους 12 μαθητές του Χριστού, Απόστολος Θωμάς. Το όνομά του προέρχεται από την εβραϊκή λέξη Θαόμ, που σημαίνει δίδυμος. Ο Θωμάς ήταν Ιουδαίος από την Γαλιλαία και ασκούσε το επάγγελμα του ψαρά. Εγκατέλειψε το επάγγελμά του και ακολούθησε το Χριστό όταν εκείνος του το ζήτησε. Ήταν ζωηρός, παρορμητικός, γενναίος αλλά και δύσπιστος. Η αγάπη του μέχρι αυτοθυσίας προς τον Χριστό καταφαίνεται όταν παρακινεί τους άλλους μαθητές του: «Άγομεν και ημείς ή να αποθάνομεν μεταυτού». Κατά την εμφάνιση του Χριστού στους Αποστόλους μετά την Ανάστασή του, ο Θωμάς απουσίαζε και έθεσε ως όρο για να αποδεχθεί τα λεγόμενά τους να αποκτήσει προσωπική εμπειρία του γεγονότος, δηλαδή να δει στα χέρια του Χριστού τον τύπον των ύλων, τα σημάδια των καρφιών, και να βάλει τη χείρα εις την πλευρά αυτού. Όταν η επιθυμία του πραγματοποιήθηκε μετά από 8 ημέρες, ο Θωμάς αναφώνησε: «Ο Κύριός μου και Θεός μου». Σύμφωνα με την παράδοση, μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και την προτροπή του Χριστού «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη», ο Θωμάς κήρυξε το Ευαγγέλιο μέχρι την Ινδία, όπου σύμφωνα με τα απόκριφα έργα, Πράξεις και Μαρτύρια του Θωμά, υπέστη φρικτά βασανιστήρια και μαρτύρησε στην πόλη Μίλαπορ το 72. Τμήμα των λειψάνων του βρίσκονται στο ναό του Αγίου Θωμά, στην πόλη Ορτώνα της Ιταλίας. Στον Θωμά αποδίδεται και ένα απόκριφο Ευαγγέλιο, Ευαγγέλιον του Θωμά, που περιλαμβάνει γεγονότα της παιδικής ηλικίας του Ιησού. Δεν αναγνωρίζεται όμως από την Εκκλησία, επειδή θεωρείται έργο αιρετικών. Η μνήμη του Αποστόλου Θωμά γιορτάζεται στις 6 Οκτωβρίου από την Ορθόδοξη Εκκλησία και στις 3 Ιουλίου από την Καθολική. Το γεγονός της προσωπικής του εμπειρίας με τον Κύριο τιμάται την πρώτη Κυριακή μετά το Πάσχα. Η φράση «άπιστος Θωμάς» χρησιμοποιείται μεταφορικά στον καθημερινό λόγο για κάποιον που είναι δύσπιστος. Προέρχεται από τα λόγια του Ιησού προς τον Θωμά: «Μη γίνου άπιστος, αλλά πιστός». Πάμε και στην στήλη του σαν σήμερα. Πάμε να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα, ξεκινώντας από το 1860, όπου σαν σήμερα γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο στο πλαίσιο του Δεύτερου Πολέμου του Οπίου. 1927 και σαν σήμερα ο τραγουδιστής της jazz με πρωταγωνιστή τον Αλ Τζόλσον είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλούντος κινηματογράφου που κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. 1951 και σαν σήμερα ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση θέτει ατομική βόμβα. 1973 και σαν σήμερα αρχίζει ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων. 2003 και σαν σήμερα το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απονέμεται στον Αμερικανό Πολ Λότερμπαρ και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλντ για την συνεισφορά τους στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας. Σαν σήμερα το 1974 γεννήθηκε ο Έλληνας ηθοποιός Αλέξης Γεωργούλης. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2023 έφυγε από την ζωή η πολύ αγαπητή Ελληνίδα ηθοποιός Μέρη Χρονοπούλου.

Και περνάμε και στον καιρό. Παύση λέει στις βροχές και άνοδος της θερμοκρασίας. Σήμερα Τρίτη, καιρικές συνθήκες λέει θα είναι ήπιες και σχεδόν ανοιξιάτικες. Η μέρα θα κυλήσει με αίθριο καιρό και ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Κατά διαστήματα προβλέπονται λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα είναι πρόσκαιρα πιο πυκνές το πρωί, τοπικά στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει το μεσημέρι τους 25 με 27 βαθμούς στα ηπειρωτικά, 28 στη Δυτική Ελλάδα και 24 με 26 στην νησιωτική χώρα. Λίγο πιο χαμηλές θα είναι οι μέγιστες θερμοκρασίες στις Κυκλάδες και στη Βόρεια Κρήτη, όπου θα φτάσουν μέχρι 23 βαθμούς. Ηλιοφάνεια θα έχουμε στην Αττική και γενικά αίθριο καιρό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς, βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και το βράδυ θα είναι ασθενής. Στην Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιακάδα κατά τη διάρκεια της ημέρας, με λίγες αραιές νεφώσεις νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς, μεταβλητή ασθενής ή άνεμη 2 με 3 μποφόρ, στρεφόμενη το απόγευμα σε νότιους. Ο καιρός στην χώρα λοιπόν αλλάζει από σήμερα, 6 Οκτωβρίου, αφήνοντας πίσω τις βροχές των προηγούμενων ημερών. Αναμένονται σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν έως 6 μποφόρ. Σύμφωνα με το meteo.gr, αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές. Οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα, ενώ το πρωί η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία στην Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 2 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη οι τιμές θα φτάσουν από 6 έως 26 βαθμούς. Στην Θεσσαλία αναμένονται θερμοκρασίες από 9 έως 27 βαθμούς, στην Ήπειρο από 7 έως 26, στην Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο από 8 έως 27, ενώ στα νησιά του Ιωνίου από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς. Στις Κυκλάδες από 16 έως 23, στα Δωδεκάνησα από 19 έως 23 και στην Κρήτη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, εντάσσεως 4 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι αρχικά μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ, αλλά από το πρωί θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 2 έως 4 μποφόρ. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, ενώ από το πρωί έως το απόγευμα θα φτάσουν τα 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για τον ομό Θεσσαλονίκης αναμένεται επίσης ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Και περνάμε στο politica.gr για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του. Αρχικά, όπως κάνουμε πάντα, σε τίτλους και στην συνέχεια της εκπομπής μας λίγο πιο αναλυτικά. Έτσι, να μπούμε λιγάκι στο κλίμα, να δούμε τι ακριβώς εμπεριέχει η σημερινή επικαιρότητα. Χειροπέδες, λέει, σε Αμερικανίδα που φωτογράφιζε εγκαταστάσεις στην Σούδα. Αναστάτωση στην Μεσαρά, επιτέθηκε στην αδερφή και το γαμπρό της και συνελήφθη. Κακοκαιρία στην Κρήτη, ανακοινώνονται σήμερα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες. Δημήτρης Πιτσικάκης, καμιά ελεημοσύνη για το Μαλεβίζι, ζητάμε μόνο τα αυτονόητα. Κυριάκος Μητσοτάκης, 4 φορές κερδίσαμε εκλογές με πάνω από 40%. Το politica.gr και ο politica89,8 στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Βίντεο και φωτογραφίες. Αναστάτωση από φωτιά σε αποθήκη στο Καβροχώρι. Βροχές χρυσάφι για το φράγμα από Σελέμη. Εισήλθαν 4,5 εκατομμύρια κυβικά νερού. Οι εγκαταστάσεις λειτουργήσαν στα όρια ασφαλείας τους. Στο πληγωμένο οροπέδιο Λασιθίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης, κλιμάκιο του κόμματος στα Ζωνιανά. Φρούριο η Αθήνα για την επίσκεψη Ρούμπιο, ο πολύ σημαντικός σύμμαχος στα ενεργειακά και η ασφάλεια. Βάουτσερ σύντησης, πότε πληρώνονται οι 116.000 δικαιούχοι, τι ισχύει με τα αναδρομικά. Νέες καραβιές με μετανάστες στα παράλια της Κρήτης. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politica.gr. Politica.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Concept Store. Το φθινόπωρο είναι εδώ και είναι η ιδανική στιγμή για ανανέωση. Στο VNY Concept Store, στην 1821, στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για ένα φρέσκο φθινοπωρινό update. Ανακαλύψτε λοιπόν υπέροχα αραβικά αρώματα, τα οποία βρίσκονται για μικρό χρονικό διάστημα ακόμη σε προσφορά, στα 24,90. Και για τους λάτρεις της K-Beauty, στο κατάστημα VNY Concept Store, ανακαλύψτε και τα πιο viral κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς για την φροντίδα και την ανανέωση που θέλουμε όλοι με την αλλαγή της εποχής. Στον όροφο σας περιμένουν και περιποιήσεις ομορφιάς με lash lift, brow lamination και σχηματισμό φρυδιών. Και επειδή νέα εποχή σημαίνει και νέο look, είναι η κατάλληλη στιγμή για να ανανεώσετε και τα γυαλιά σας με VNY. Εποφεληθείτε λοιπόν από την προσφορά 1+1 δώρο και επιπλέον 20% έκπτωση. VNY στη 1821 στον αριθμό 29.
1: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store. 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store. Η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
0: Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας να διανύσουμε, οπότε θα σας περιμένω εδώ και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα μετά από την ασύντομη διακοπή που έρχεται αμέσως τώρα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της Κρήτης που επλήγησαν από την πρόσφατη θεομηνία ανακοινώνονται σήμερα μετά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής. Την επίσπευση των διαδικασιών για την καταγραφή και την αντιμετώπιση των εκτεταμένων ζημιών ζήτησαν οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και φορέων από το κυβερνητικό κλιμάκιο που επισκέφθηκε την Κρήτη. Στο κατάφορτο από τις πλημμύρες οροπέδιο Λασιθίου μεταβαίνει σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, κλιμάκιο του κόμματος θα επισκεφθεί τα Ζωνιανά. Διήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα πραγματοποιεί από σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Επισήμως, η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να βρεθούν μεταξύ άλλων η ενέργεια, η άμυνα και οι επενδύσεις. Σε γιορτινό κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες η εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις 4 φορές κατά τις οποίες η Νέα Δημοκρατία πέτυχε διαδοχικές εκλογικές νίκες με ποσοστά άνω του 40%. Νέες αφήξεις μεταναστών έφτασαν στα νότια παράλια της Κρήτης σήμερα. Λέμβος με 28 άτομα εντοπίστηκε στην Ψαρή Φοράδα, ενώ χθες τη νύχτα μια άλλη Λέμβος μετέφερε 71 άτομα, μεταξύ των οποίων 9 γυναίκες. Στη σύλληψη 39χρονης Αμερικανίδας στα Χανιά προχώρησαν οι αρχές, καθώς φέρεται να φωτογράφιζε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Σούδα. Αφέθηκε ελεύθερη και θα οριστεί δικάσιμος. Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε αποθήκη στο Καβροχώρι. Η αποθήκη καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ η πυροσβεστική απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Οικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε στη Μεσαρά, όπου γυναίκα 51 ετών φέρεται από ότι υπό την επίρρεια μέθης επιτέθηκε στην αδελφή και το γαμπρό της. Η γυναίκα συνελήφθη. Στη διεθνή επικαιρότητα, drones έπληξαν δύο εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα στα νυχτά της Βουλγαρίας. Σύμφωνα με τις αρχές, από τις επιθέσεις προκλήθηκαν ζημιές στα πλοία, ενώ δεν αναφέρθηκαν θύματα μεταξύ των μελών των πληρωμάτων. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκρισή της στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος διεκδικεί σήμερα η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου κάτω των 21 ετών απέναντι στην ομάδα της Βόρειας Ιρλανδίας. Με νίκη εξασφαλίζει το εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Με λίγες νεφώσεις σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με ανέμους έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Αγαπητοί ακροατές, επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
0: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.

Δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Πάμε λοιπόν στο πολίτικα.gr να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποια από τα άρθρα του, ξεκινώντας από την Αμερικανίδα η οποία συνελήφθη στα Χανιά και η οποία φέρεται να φωτογράφιζε την Κυριακή που μας πέρασε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στον άσταθμο Σούδας. Η 39χρονη από την πλευρά της υποστήριξε ότι φωτογράφιζε την διεύθυνση ναυτικών όπλων. Η γυναίκα οδηγήθηκε ενώπιον των αρχών, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη και θα οριστεί δικάσιμος. Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε αποθήκη στο Καυροχώρι Μαλεβιζίου, προκαλώντας κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβεστικά οχήματα με 10 πυροσβέστες που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε άλλα παραπήγματα, ωστόσο ευτυχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν στην κατάσβεση.

Σοβαρό οικογενειακό επεισόδιο καταγράφηκε εχθές Δευτέρα σε χωριό της Μεσαράς. Μία 59χρονη γυναίκα κατηγορείται ότι υπό την επίρρεια μέθης έβρισε και χτύπησε την αδελφή αλλά και τον γαμπρό της. Μετά την επίθεση στον χώρο επικράτησε αναστάτωση, ενώ η 59χρονη συνελήφθη.

Είχαμε όμως και νέες καραβιές με μετανάστες στα παράλια της Κρήτης. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στήθηκε εχθές το βράδυ στην θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Συνολικά 71 άτομα διασώθηκαν περίπου στις 11 το βράδυ. Μεταξύ των διασωθέντων βρίσκονται και 9 γυναίκες.

Αναστάτωση προκάλεσε 46χρονος Βρετανός επιβάτης σε αεροσκάφος που εκτελούσε την απτήση από Μπέρμιγχαμ προς Ηράκλειο. Ο 46χρονος θεριακλής άναψε τσιγάρο στη διάρκεια της πτήσης, παρά το γεγονός ότι το κάπνισμα, όπως γνωρίζουμε όλοι, απαγορεύεται αυστηρά. Με την άφιξη του αεροσκάφου στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης Ηρακλείου, ο Βρετανός συνελήφθη.

Όμως δύο νέες τηλεφωνικές απάτες καταγράφηκαν στην Ακρίτη. Στην πρώτη περίπτωση θύμα ήταν μια 77χρονη γυναίκα στα βασιλικά του Δήμου Φεστού. Άγνωστοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά μαζί της, υποδιόμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ, και με το γνωστό κόλπο την έπεισαν να παραδώσει χρήματα και τη μαλφή. Η ηλικιωμένη έβαλε σε μια σακούλα έξω από το σπίτι 5.000 ευρώ και κοσμήματα που στην κυριολεξία έγιναν καπνός. Λίγο αργότερα στις κάτω ασίτες θύμα απάτης έπεσε 83χρονη γυναίκα που έχασε 370 ευρώ καθώς και κοσμήματα.

Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Βροχές χρυσάφι για το φράγμα από Σελέμη. Εισήλθαν 4,5 εκατομμύρια κυβικά νερού. Οι εγκαταστάσεις λειτουργήσαν στα όρια ασφαλείας τους. Περισσότερα από 4,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού εισήλθαν στον ταμιευτήρα του φράγματος από Σελέμη μετά την κακοκαιρία και τις πολύμερες βροχοπτώσεις, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΑΚ Άρη Παπαδογιάννη. Όπως αναφέρει μάλιστα σε ανάρτησή του, για 4 συνεχόμενα 24 ώρα η Κρήτη δέχθηκε εξαιρετικά μεγάλους όγκους νερού, με περιοχές να καταγράφουν ποσότητες που αντιστοιχούν σε περίπου 500 κυβικά μέτρα νερού αναστρέμα. Στον ταμιευτήρα του φράγματος από Σελέμη εισήλθαν περισσότερα από 4,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Μέσα σε αυτές τις πρωτοφανείς συνθήκες, οι εγκαταστάσεις του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης στην Ανατολική Κρήτη λειτουργήσαν στα όρια ασφαλείας τους, με συνεχή παρακολούθηση και αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων πρωτοκόλων λειτουργίας. Η αντιμετώπιση ενός τόσο ακραίου και παρατεταμένου φαινομένου ανέδειξε ταυτόχρονα τη σημασία του άριστου συντονισμού μεταξύ περιφέρειας, Δήμων, Πολιτικής Προστασίας, ΟΑΚ και όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η Κρήτη δοκιμάστηκε από ένα φαινόμενο πρωτοφανούς έντασης και διάρκειας. Η επόμενη μέρα απαιτεί την ίδια συνεργασία, υπευθυνότητα και σχέδιο.

Κακοκαιρία στην Κρήτη. Ανακοινώνονται σήμερα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες. Ανακοινώνονται λοιπόν σήμερα τα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Κρήτη που επλήγησαν από την Θεομηνία μετά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής. Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές σε υποδομές αλλά και σε οδικό δίκτυο. Κατεστραμμένη η παραγωγή για χιλιάδες καλλιεργητές και βεβαίως μεγάλες οι ζημιές σε αρκετά σπίτια. Κυβερνητικό κλιμάκιο βρέθηκε εχθές Δευτέρα στο νησί μας με την συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου Δήμα και του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής Ευάγγελου Τουρνά. Σύμφωνα με όσα υπόθηκαν στην σύσκεψη, οι πρώτες αποζημιώσεις ύψους 600 ευρώ ως επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών αναμένονται εντός 10 ημερών από την κατάθεση των άρτιων εγγράφων από τους πληγέντες δήμους. Οι αποζημιώσεις αναμένεται να κυμανθούν από 2 έως 6.000 ευρώ για τις οικοσκευές. Οι πολίτες πρέπει κατά την αίτηση να υποβάλουν το Ε1, το Ε9, καθώς και επιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σε 15 ημέρες από σήμερα, έπειτα από τα αιτήματα στους Δήμους και την Περιφέρεια, θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή για τον προσδιορισμό του ακριβούς ύψους των αποζημιώσεων για τις υποδομές. Το συνολικό ποσό παραμένει προς το παρόν άγνωστο, καθώς αναμένονται οι επίσημες καταγραφές των καταστροφών. Ακόμη όπως υπόθηκε, θα υπάρξει αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για τους πλημμυροπαθείς.

Στο πληγωμένο από τις πλημμύρες οροπέδιου Λασιθίου σήμερα Τρίτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ κλιμάκιο του κόμματος θα επισκεφθεί τα Ζωνιανά. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα μεταβεί στο Δημαρχείο Οροπεδίου Λασιθίου, στο Τζερμιάδο, όπου θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο καθώς και τους αντιδημάρχους. Θα ακολουθήσει συζήτηση με εκπροσώπους του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οροπεδίου Λασιθίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου. Στην συνέχεια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα μεταβεί στον Χώνο Λασιθίου, όπου θα πραγματοποιήσει αυτοψία σε χωράφια που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία.

Όμως με επιτυχία ολοκληρώθηκε η γιορτή, για να αλλάξουμε και πάλι θέμα, για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Στο παλιό μαξοστάσιο του ΟΣΥ στην Αθήνα, κατά την ομιλία του, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τα μέλη του κόμματος, αποκαλώντας τα ψυχή και καρδιά της παράταξης, και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει ξανά στις εκλογές την άνοιξη του 2027. Ο Πρωθυπουργός έκανε εκτενή αναφορά στις εκλογικές αναμετρήσεις της Νέας Δημοκρατίας, υπενθυμίζοντας 4 περιόδους κατά τις οποίες το κόμμα πέτυχε διαδοχικές εκλογικές νίκες με ποσοστά άνω του 40%. Σκεφτόμουν, καθώς ερχόμουν, ότι 4 φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά που ξεπέρασαν το 40%, είπε. Με τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμανλή, με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές, με τον Κώστα Καραμανλή στις εκλογές του 2004 και του 2007, και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην γιορτή δεν έδωσε το παρόν ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ενώ απουσιάζει και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, που είναι στο Στρασβούργο. Την ίδια ώρα ο χώρος στο παλιό μαξοστάσιο της ΟΣΥ στο Γκάζι γέμισε από στελέχη, μέλη και φίλους της παράταξης, ενώ πολλοί ήταν αυτοί που διασκέδασαν συμμετέχοντας στα δρόμενα. Σε ψηφιακές οθόνες, στο χώρο της εκδήλωσης, προβάλλονταν ιστορικά πρωτοσέλιδα από εκλογικές επιτυχίες, σταθμοί της Γαλάζιας Παράταξης, ψηφιοποιημένες προεκλογικές αφίσες, καθώς και φωτογραφική έκθεση αφιερωμένη στη μακρά διαδρομή του κόμματος. Παράλληλα, ο χώρος φιλοξένησε διαδραστικά δρόμενα, όπως θεματικά κουίζ γνώσεων για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, μπασκέτες, αλλά και ένα ειδικά διαμορφωμένο φωτογραφικό θάλαμο, όπου οι παρευρισκόμενοι θα μπορούσαν να παθανατίζονται με τα εμβλήματα της παράταξης. Τον ασαφή συμβολικό χαρακτήρα της επετείου υπογραμμίζει εξάλλου η επιλογή του ιστορικού πυρσού, ο οποίος κυριαρχεί τόσο στην κεντρική προωθητική αφίσα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όσο και στο επαιτειακό βίντεο, λειτουργώντας ως γέφυρα με την παράδοση του κόμματος από τα τέλη της δεκαετίας του 70, προτού καθιερωθεί και επίσημα στα μέσα της δεκαετίας του 80.

Και κλείνουμε με αυτήν εδώ την είδηση. Στην Αθήνα θα φτάσει το απόγευμα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Μάρκο Ρούμπιο σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, καθώς η σχέση μεταξύ των δύο χωρών βρίσκεται σε εξαιρετικό επίπεδο τόσο στον ενεργειακό τομέα όσο και στην αμυντική συνεργασία. Ενώ παράλληλα το γεγονός ότι η Άγκυρα δεν περιλαμβάνεται στους σταθμούς της ευρωπαϊκής του περιοδίας αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα σύμφωνα με την Αθήνα. Αναχωρώντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο, επιβεβαιώνοντας την σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στην συμμαχική σχέση με την Αθήνα. Η επίσκεψη Ρούμπιο θα περιλαμβάνει φυσικά τις συναντήσεις του με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, αλλά γίνεται στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ και εκεί θα βρίσκονται στο τραπέζι βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Η Αθήνα βλέπει με ικανοποίηση να μην εξαρτά το State Department τη σχέση με την Ελλάδα, με ανάλογες κινήσεις προς την πλευρά της Τουρκίας, την οποία ο Αμερικανός Υπουργός δεν θα επισκεφθεί, και να βλέπει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις αυτόνομα. Πριν από την Ελλάδα, ο Αμερικανός Υπουργός θα μεταβεί στο Ρέικιαβικ, όπου θα συναντηθεί με Ισλανδούς αξιωματούχους για συνομιλίες σχετικά με την οικονομική συνεργασία και τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας. Στην συνέχεια, θα ταξιδέψει στην Λισαβόνα, όπου θα έχει συναντήσεις με Πορτογάλους αξιωματούχους, με αντικείμενο την πρόθεση της συνεργασίας στους τομείς της άμυνας, της οικονομίας αλλά και της τεχνολογίας. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε να επισκεφτείτε το politica.gr. Politica.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και κάπου εδώ θα χρειαστεί να κάνουμε μία ακόμα σύντομη διακοπή και να επιστρέψουμε και πάλι σε μερικά λεπτά πίσω.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store, 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store, η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα συντονισμένοι βρίσκεστε στον Πολίτικα. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου Μάνος Παπαδάκης. Λοιπόν, περνάμε σε λίγο πιο έτσι πρακτικά θεματάκια. Στην απληροφορία που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη, έτσι. Οπότε θα κάνουμε την αρχή με τον αντιγρυπικό εμβολιασμό, ο οποίος ξεκινά. Από τα μέσα λοιπόν Οκτωβρίου έως και το τέλος Νοεμβρίου συστήνεται να γίνεται ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Ελάτε να δούμε ποιες είναι οι ομάδες που έχουν προτεραιότητα και τι προβλέπει και η νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας για τα ενισχυμένα εμβόλια στους μεγαλύτερους σε ηλικία. Ξεκινά λοιπόν ο αντιγρυπικός εμβολιασμός με το Υπουργείο Υγείας να δίνει τις νέες οδηγίες για την περίοδο 2026-2027 και να θέτει σε προτεραιότητα τους μεγαλύτερους ηλικία ανθρώπους και όσους κινδυνεύουν περισσότερο από σοβαρές επιπλοκές εάν νοσήσουν με εποχική γρίπη. Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, το εμβόλιο πρέπει να γίνεται έγκαιρα καθώς χρειάζονται περίπου 2 εβδομάδες για την ανάπτυξη ανοσολογικής απάντησης. Το προτινόμενο παράθυρο είναι από τα μέσα Οκτωβρίου έως το τέλος Νοεμβρίου. Ωστόσο, όσοι δεν εμβολιαστούν στο διάστημα αυτό μπορούν να κάνουν το εμβόλιο καθ' όλη τη διάρκεια της εποχικής γρίπης. Κατά κανόνα απαιτείται μία δόση ετησίως. Τώρα, ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν? Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται όλοι οι πολίτες ηλικίας 60 ετών και άνω. Ο εμβολιασμός συστήνεται επίσης κατά προτεραιότητα στα βρέφη και παιδιά από 6 μηνών έως 5 ετών, καθώς και σε παιδιά άνω των 5 ετών και ενήλικες που έχουν χρόνια νοσήματα ή άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες. Στις ομάδες αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων άνθρωποι με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιακά νοσήματα, άνοσο καταστολής, ακχαρώδη διαβήτη, χρόνια νεφροπάθεια ή υπατοπάθεια, νευρολογικά και νευρομυϊκά νοσήματα, σύνδρομο Down, καθώς και άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία. Εμβολιασμός συστήνεται ακόμη στις εγγύους, ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, στις λεχόνες καθώς και στις γυναίκες που θυλάζουν. Στις ομάδες προτεραιότητας βρίσκονται επίσης όσοι φροντίζουν ή ζουν με ανθρώπους που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών, οι εργαζόμενοι σε υπηρεσίες υγείας και μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, όσοι διαμένουν σε ιδρύματα χρονίως πασχόντων και μονάδες ηλικιωμένων, καθώς και συγκεκριμένοι κλειστοί ή ευάλωτοι πληθυσμοί. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι οδηγίες για τους πολίτες 65 ετών και άνω. Για αυτή την ηλικιακή ομάδα προβλέπονται 2 κατηγορίες ενισχυμένων τριδύναμων αδρανοποιημένων εμβολίων. Το εμβόλιο υψηλής δόσης και το εμβόλιο με άνοσο ενισχυτικό. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών συστήνει τα 2 αυτά ενισχυμένα εμβόλια για τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω έναντι του συμβατικού αντιγρυπικού εμβολίου λόγω της υψηλής ανοσογονικότητάς τους για την πρόληψη της εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης και των νοσηλιών.

Τα ίδια ενισχυμένα εμβόλια συστήνονται και σε ενήλικες 18 έως 64 ετών που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου. Στην εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας πάντως τονίζεται ότι εάν το ενισχυμένο εμβόλιο δεν είναι διαθέσιμο, ο εμβολιασμός ενός ατόμου άνω των 65 δεν πρέπει να καθυστερήσει. Η οδηγία είναι να εμβολιαστεί με οποιοδήποτε διαθέσιμο αντιγρυπικό εμβόλιο. Φέτος κυκλοφορούν 7 σκευάσματα, τα οποία όμως ανήκουν ουσιαστικά σε 5 κατηγορίες αντιγρυπικών εμβολίων. Χορηγείται μία δόση ετησίως. Τα παιδιά κάτω των 9 ετών που εμβολιάζονται για πρώτη φορά χρειάζονται 2 δόσεις με διάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων. Συγχορήγηση με το εμβόλιο για τον κορονοϊό μπορεί να γίνει την ίδια ημέρα σε διαφορετικό σημείο του σώματος ή σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα πριν ή μετά. Το εμβόλιο βεβαίως είναι ασφαλές και δοκιμασμένο. Σε περίπτωση συμπτωμάτων, ασυμπτωματικά άτομα με αρνητικό τεστ COVID-19 εμβολιάζονται κανονικά. Όσοι έχουν συμπτώματα λίμωξης του αναπνευστικού αναβάλουν τον εμβολιασμό μέχρι να υποχωρήσουν. Την προηγούμενη περίοδο γρίπης από την εβδομάδα επιτήρησης του 2025... την εβδομάδα επιτήρηση 40 του 2025 έως την εβδομάδα 34 του 2026, 164 άνθρωποι νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ με διάμεση ηλικία τα 69 έτη, ενώ καταγράφηκαν 84 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρήπη με διάμεση ηλικία τα 76 έτη. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, η πλειονότητα όσων νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ ή έχασαν τη ζωή τους δεν είχαν κάνει το αντιγρυπικό εμβόλιο, παρότι ανήκαν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για την οποία συστήνεται ο εμβολιασμός. Ο αντιγρυπικός εμβολιασμός δεν είναι απλώς μια συνήθεια κάθε φθινόπωρο, είναι μια πράξη φροντίδας. Είναι το πιο απλό και αποτελεσματικό μέτρο προστασίας που έχουμε στα χέρια μας. Όταν εμβολιαζόμαστε, προστατεύουμε τον εαυτό μας, αλλά και τους ηλικιωμένους μας, τις έγκυες γυναίκες, τα μικρά παιδιά και τους συμπολίτες μας με χρόνια νοσήματα. Σας καλώ να μην το αναβάλλετε. Μιλήστε με τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας και θωρακίστε έγκαιρα την υγεία σας, δήλωσε η κυρία Αγαπηδάκη.

Αυτά σε σχέση με το αντιγρυπικό εμβόλιο. Παραμένουμε όμως έτσι λιγάκι στο χώρο της υγείας, με μία είδηση που έχει να κάνει με την υπόθεση του Γιώργου του Μαζονάκη, η οποία βεβαίως ξεσήκωσε έναν σχετικό μηχανισμό, ο οποίος τώρα πια ψάχνει για να βρει τυχόν ατασταλίες που γίνονται σε υποτιθέμενα ιατρία. Υπάρχει λοιπόν το MedWatch, αν δεν το έχετε ήδη ακούσει. Πρόκειται για το ψηφιακό μάτι, στο οποίο μπαίνουν οδοντιατρία, φυσικοθεραπευτήρια, γραφεία διαιτολόγων και ψυχολόγων, πέραν όλων των άλλων ιατρίων, σε ή χωρίς εισαγωγικά, όπου και εκεί γίνονται θεραπείες που ενδεχομένως δεν είναι αδειοδοτημένες, έτσι. Το MedWatch επεκτείνεται σε νέες λοιπόν ειδικότητες υγείας, όπως οδοντίατροι, φυσικοθεραπευτές, διαιτολόγοι και ψυχολόγοι, με στόχο βεβαίως την ευρύτερη εποπτεία της διαδικτυακής τους παρουσίας. Σε δεύτερη φάση ανάπτυξης θα περάσει το νέο λοιπόν ψηφιακό σύστημα εποπτείας της διαδικτυακής παρουσίας επαγγελματιών και δομών υγείας, MedWatch, καθώς σχεδιάζεται η επέκτασή του πέρα από τα ιατρία και τις δομές που είναι καταχωρισμένες στα Μητρώα των Ιατρικών Συλλόγων. Το επόμενο λοιπόν βήμα αφορά την ένταξη νέων κατηγοριών επαγγελματιών υγείας, με την οδοντιατρική να βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν κατά την παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων του ψηφιακού συστήματος του Υπουργείου Υγείας, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με οδοντιατρικούς συλλόγους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους, ώστε οι αντίστοιχοι επαγγελματικοί κλάδοι να μπορούν να ενταχθούν στο σύστημα. Επιπλέον, ανάλογη ένταξη αναμένεται και για τους ψυχολόγους, για τους οποίους όμως απαιτείται νομοθετική ρύθμιση. Η επέκταση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην περίπτωση των οδοντιατρίων, καθώς το MedWatch έχει ήδη εντοπίσει περιπτώσεις στις οποίες οδοντιατρία διαφήμιζαν ή πραγματοποιούσαν πράξεις όπως υαλουρονικό οξύ, μεσοθεραπεία και μπότοξ. Συγκεκριμένα, στα πρώτα ευρήματα καταγράφηκαν 119 οδοντιατρία που συνδέονταν με τέτοιες υπηρεσίες, στοιχείο που αναδεικνύει το εύρος των δραστηριοτήτων που μπορεί να χρειάζονται περαιτέρω έλεγχο ως προς την ειδικότητα και το θεσμικό πλαίσιο. Με την επικείμενη ένταξη των συγκεκριμένων επαγγελματιών υγείας, το MedWatch μετατρέπεται έτσι από ένα εργαλείο ελέγχου της ιατρικής διαφήμισης σε ένα ευρύτερο ψηφιακό μηχανισμό εποπτείας της διαδικτυακής παρουσίας επαγγελματιών υγείας. Με αφορμή τα ευρήματα του MedWatch για τους οδοντιάτρους, η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία σημειώνει ότι έχει θέσει σε προτεραιότητα την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και των παραπλανητικών πρακτικών προβολής οδοντιατρικών υπηρεσιών στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, έχει ξεκινήσει πανελλαδική καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών απέναντι στην παραπληροφόρηση για την σωματική υγεία και στις παραπλανητικές διαφημίσεις οδοντιατρικών θεραπείων. Υπενθυμίζεται ότι το MedWatch δεν επιβάλλει αυτοματοποιημένα κυρώσεις, συγκεντρώνει δημόσια διαθέσιμο περιεχόμενο από ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακές διαφημίσεις και το διασταυρώνει με στοιχεία σχετικά με την ειδικότητα και την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Με την χρήση τεχνολογίας γλωσσικού μοντέλου εντοπίζονται πιθανές ασυμβατότητες, οι οποίες στη συνέχεια παραπέμπονται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στους ιατρικούς συλλόγους για ανθρώπινο έλεγχο.

Έρχεται, λέει, νέο 112. Έρχεται το νέο 112 με 5 βασικές αλλαγές. Η επόμενη γενιά του 112, το Next Generation 112, παρουσιάστηκε εχθές Δευτέρα σε ειδική εκδήλωση στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σηματοδοτώντας την μετάβαση του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης στη νέα ψηφιακή εποχή. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 17,5 εκατομμυρίων ευρώ υλοποιήθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας για λογαριασμό του Υπουργείου με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Η πλέον εμβληματική αλλαγή του 112 είναι ότι η επικοινωνία με τις αρχές πάβει να περιορίζεται αποκλειστικά στην παραδοσιακή τηλεφωνική κλίση. Το σύστημα αποκτά την δική του εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα με την ονομασία E112, διαθέσιμη σε App Store και Google Play, διευρύνοντας τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης. Οι νέες δυνατότητες του συστήματος, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν βιντεοκλήσεις και αμφίδρομα μηνύματα, δυνατότητα επικοινωνίας μέσω βίντεο ή γραπτών μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο, real time text δηλαδή, σιωπηλή κλίση, silent button, ειδικό κομβίο σιωπηλής αναγγελίας περιστατικού για περιπτώσεις όπου ένας πολίτης της βρίσκεται σε κίνδυνο και αδυνατή να μιλήσει, προηγμένος γεωεντοπισμός, ταχύτατος δηλαδή και υψηλής ακρίβειας προσδιορισμός της θέσης του καλούντος μέσω GPS και άμεση διαβίβαση των συντεταγμένων στους εμπλεκόμενους φορείς. Και Next Generation e-call, αυτόματη λήψη κλήσεων έκτακτης ανάγκης από οχήματα σε περίπτωση ατυχήματος, συνοδευόμενη από κρίσιμα τεχνικά δεδομένα της σύγκρουσης. Όπως επισήμανε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, η ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αποτελεί εθνική επιλογή που εναρμονίζεται με την Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030. Με την ενσωμάτωση του real-time text, των βιντεοκλήσεων και των μηνυμάτων, τα άτομα με προβλήματα ακοής ή ομιλίας αποκτούν πλέον αυτόνομη και άμεση δυνατότητα να ζητήσουν βοήθεια. Στο επίπεδο των υποδομών ανακοινώθηκε ότι εγκαταστάθηκε το κεντρικό λογισμικό Engage 112 με 400 σύγχρονες θέσεις εργασίας, το οποίο προσφέρει έξυπνη αυτόματη κατανομή των εισερχόμενων επικοινωνιών. Το σύστημα δημιουργεί μια κοινή επιχειρησιακή εικόνα σε πραγματικό χρόνο για το πυροσβεστικό σώμα, την ελληνική αστυνομία, το ΕΚΑΒ και το λιμενικό σώμα, ενισχύοντας τον συντονισμό τους. Όπως τονίστηκε κατά την παρουσίαση, η νέα αρχιτεκτονική του NG112 διασφαλίζει αδιάλειπτη λειτουργία και υψηλή διαθεσιμότητα της τάξης του 99,999%, εγγυόμενη ότι ο μηχανισμός θα ανταποκρίνεται καλύτερα και αποτελεσματικότερα σε κάθε έκτακτη ανάγκη, δίχως να πέφτει η υπηρεσία.

Όμως, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ενεργοποίηση των νέων vouchers σύντησης, τα οποία αναμένεται να δοθούν σε περίπου 116.000 δικαιούχους του ελάχιστου εγκυμένου εισοδήματος. Η πρώτη πίστοση προγραμματίζεται για τα τέλη Νοεμβρίου, επαναφέροντας ουσιαστικά την επισιτιστική βοήθεια για τα ευάλωτα νοικοκυριά, η οποία είχε διακοπεί μετά το τέλος του προγράμματος ΤΕΒΑ τον Μάρτιο του 2024. Το νέο σύστημα θα λειτουργεί μέσω βάουτσερ για την αγορά τροφίμων και βασικών ειδών διαβίωσης, ενώ οι δικαιούχοι δεν θα χρειαστεί να μπουν σε νέα πλατφόρμα και να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση. Η μέση ενίσχυση υπολογίζεται σε περίπου 46 ευρώ το μήνα ανά δικαιούχο. Η καταβολή, ωστόσο, δεν θα γίνεται κάθε μήνα. Στο βάουτσερ θα πιστώνεται χρηματική αξία που θα καλύπτει διάστημα 6 μηνών. Μετά το πρώτο εξάμηνο, εφόσον το νοικοκυριό εξακολουθεί να πληρεί τις προϋποθέσεις και να είναι ενταγμένο στο ελάχιστο εγκυμένο εισόδημα, θα μπορεί να γίνει νέα φόρτιση για την επόμενη περίοδο. Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελούν τα αναδρομικά της επισιτιστικής βοήθειας, τα οποία σχεδιάζεται να καταβληθούν σε δεύτερο χρόνο. Ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, ούτε το ακριβές ύψος των αναδρομικών, καθώς τα σχετικά στοιχεία βρίσκονται υπό επεξεργασία από την αρμόδια υπηρεσία. Εφόσον αποφασιστεί ότι η αναδρομική κάλυψη θα αφορά ολόκληρη την περίοδο από το Μάρτιο του 2024, η ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως και τα 1.472 ευρώ για νοικοκυριά που λαμβάνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και πληρούν όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Το ποσό αυτό, συνεπώς, δεν είναι οριζόντια παροχή για τους 116.000 δικαιούχους, αλλά το ανώτατο ύψος που μπορεί να προκύψει εφόσον καλυφθεί αναδρομικά ολόκληρη ή συγκεκριμένη περίοδος. Για την αναδρομική ενίσχυση θα υπάρχουν συγκεκριμένα φίλτρα. Πρώτη βασική προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να παραμένει ενεργός δικαιούχος του ελάχιστου εγκυμένου εισοδήματος όταν ενεργοποιηθεί η νέα παροχή. Παράλληλα, θα πρέπει να είχε δηλώσει συμμετοχή στις δράσεις επισιτιστικής βοήθειας κατά το προηγούμενο διάστημα. Με βάση αυτά τα δεδομένα, αναδρομικά αναμένεται να μπορούν να λάβουν όσοι ήταν δικαιούχοι του ΕΕ από τον Μάρτιο του 2024 και μετά, είχαν ζητήσει επισιτιστική στήριξη και εξακολουθούν να λαμβάνουν το ΕΕ κατά την έναρξη του νέου συστήματος.

Αντίθετα, ένας νέος δικαιούχος που δεν είχε δηλώσει συμμετοχή στην επιστημιστική βοήθεια θα μπορεί να λάβει το νέο βάουτσερ από την ενεργοποίησή του και μετά, χωρίς όμως να δικαιούται αναδρομική ενίσχυση για το προηγούμενο διάστημα. Εκτός αναδρομικών μένουν και όσοι είχαν ζητήσει επιστημιστική βοήθεια στο παρελθόν, αλλά κατά την έναρξη του νέου προγράμματος δεν είναι πλέον δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Θα επιστρέψουμε στην ασυνέχεια της εκπομπής μας σε αυτό το θέμα, προκειμένου να το ολοκληρώσουμε. Προς το παρόν περνάμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη 39χρονη Αμερικανίδα, η οποία φέρεται να φωτογράφιζε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Σούδα. Επιτέθηκε στην αδερφή και το γαμπρό της μια 51χρονη γυναίκα στη Μεσαρά, στην οποία οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες. Ανακοινώνονται σήμερα τα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Κρήτη που επλήγησαν από τη Θεομηνία μετά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής. Στο πληγωμένο από τις πλημμύρες οροπέδιο Λασιθίου, σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, κλιμάκιο του κόμματος στα Ζωνιανά. Σε γιορτινό κλίμα χθες η εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός θύμισε ότι 4 φορές η Νέα Δημοκρατία πέτυχε αλλεπάλληλες νίκες με πάνω από 40%. Διήμερη επίσκεψη στη χώρα πραγματοποιεί από σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο τραπέζι Ενέργεια, Άμυνα και Επενδύσεις. Δύο νέες τηλεφωνικές απάτες σε χωριά του Ηρακλείου με θύματα δύο ηλικιωμένες γυναίκες. Έχασαν χρήματα και κοσμήματα άνω των 5.000 ευρώ. Θέρια Κλής αποδείχθηκε 46χρονος Βρετανός επιβάτης πτήσης προς το αεροδρόμιο Ηρακλείου καθώς άναψε τσιγάρο και συνελήφθη. Στο διεθνή χώρο μία 15χρονη μαχαίρωσε και τραυμάτισε 7 μαθήτριες σε γυμνάσιο της Κωνσταντινούπολης, σε σοβαρή κατάσταση 3 κορίτσια. Την πρόκριση στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος διεκδικεί σήμερα η Εθνική Under-21 που με νίκη επί της Βόρειας Ιρλανδίας παίρνει το εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Έθριος ο καιρός με ανέμους 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου σήμερα στο Ηράκλειο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η

0: τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι βρίσκεστε στον Απολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου Μάνος Παπαδάκης. Μαζί μας και ο Νίκος ο Αγγελάκης, ο οποίος σήμερα έχει γενέθλια. Και να του πούμε και από εδώ χρόνια πολλά. Να είσαι γερός, Νίκο, να είσαι ευτυχισμένος, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Όλα τα καλά σου εύχομαι από καρδιάς.
1: Και σε σένα, αγάπη, όλα τα καλά.
0: Πώς αισθάνεσαι, άλλος ένας χρόνος στην πλάτη σου, το αισθάνεσαι ως βάρος ή ως ευλογία? Γιατί οι άλλοι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να μεγαλώνουν. Γνωρίζουμε καθημερινά πόσοι άνθρωποι φεύγουν στα πρώτα χρόνια της ζωής τους.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν αισθάνομαι τα χρόνια μου.
0: Δεν τα αισθάνεσαι. Μπράβο, ναι. Έτσι αισθάνομαι και εγώ, Νίκο.
1: Ναι.
0: Πραγματικά.
1: Δεν τα αισθάνομαι. Δηλαδή, άμα πεις ότι πάτσας με τα 60. Λες είσαι πια, ξέρεις, μεσήλικας, ναι, και θα πρέπει να αρχίσεις να κουράζεσαι. Δεν αισθάνομαι έτσι.
0: Αυτό, είναι, αυτό, ναι, είναι πολύ σημαντικό.
1: Αισθάνομαι νεότερος της ηλικίας μου.
0: Έτσι, έτσι, αυτό είναι το καλό της υπόθεσης. Να μπορούμε να αισθανόμαστε καλά. Εντάξει, η αλήθεια είναι πως η ζωή είναι δρόμος. Έχει τα καλά της, έχει τα κακά της, έχει τα πάνω και τα κάτω της.
1: Βέβαια,
0: αλλά
1: ακριβώς.
0: Σημασία έχει να βρίσκουμε τον τρόπο να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές ή ακόμη και αν πέσουμε να σηκωνόμαστε.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό δεν είναι το ζητούμενο.
1: Ναι, δεν λέει ο σοφός ότι δεν έχει σημασία πώς φορές θα πέσεις, αλλά πόσες φορές θα σηκωθείς.
0: Πώς θα σηκωθείς, έτσι. Γερός λοιπόν να είσαι, το σημαντικότερο.
1: Ευχαριστώ πολύ, αγάπη, να είσαι καλά.
0: Και ευτυχισμένος, εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, Νίκο, σήμερα μας φέρνεις δύο θέματα. Το ένα αφορά στο Δήμο Βιάνου. Είχες καλεσμένο σου τον κύριο Μπαριτάκη.
1: Τον κύριο Μπαριτάκη, ναι.
0: Οπότε δήμαρχο. Ουσιαστικά συζητήσετε για το τι υπόθηκε στην χθεσινή συσκέψη.
1: Γιατί
0: σε σχέση με τις καταστροφές.
1: Είδα μία δημοσίευση για τις επισημάνσεις του κυρίου Μπαριτάκη που ήταν. Όλες δύο, αλλά ήταν κέρυες.
0: Ήταν to the point που λέμε, στοχευμένες δηλαδή.
1: Έτσι, ακριβώς. Mm. Λοιπόν, και γι' αυτό επικοινώνησα μαζί του.
0: Ναι.
1: Τι είπε λοιπόν ο κύριος Μπαριτάκης? Ο κύριος Μπαριτάκης είπε πρώτον ότι θα πρέπει ό,τι η αποζημίωση γίνει, ό,τι αντιμετώπιση των ζημιών κτλ. Θα πρέπει να γίνει άμεσα.
0: Mm-hmm.
1: Πάρα πολύ γρήγορα, διότι η γραφειοκρατία στο ελληνικό κράτος είναι τόσο μεγάλη που εάν περιμένουμε να περάσουν όλα από εκεί, ούτε του χρόνου δεν θα έχουμε αποκατάσταση ζημιών. Και το δεύτερο είναι αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές και δεν εισαγωγόμαστε, αλλά θα το λέμε μέχρι να γίνει πραγματικότητα. Εκατομμύρια τόνοι νερού πήγαν στη θάλασσα.
0: Χάθηκαν για μία ακόμη φορά.
1: Για μία ακόμη φορά. Ενώ έχουν γίνει προμελέτες ή μελέτες για κατασκευή μικρών φραγμάτων, μικρών αποσελέμιδων δηλαδή, να το πούμε έτσι, στην Κρήτη, σε όλο το νησί, αυτά
0: που
1: δεν
0: να μπορούν να συγκεντρώνουν δηλαδή
1: αυτό
0: το νερό,
1: ακριβώς,
0: της βροχής.
1: Αυτό το νερό να το συγκεντρώνουν. Και επίσης είπε και κάτι ένα τρίτο, καθαρά τοπικού χαρακτήρα, που πρέπει όμως να επιληφθούν οι άνθρωποι, οι αρμόδιοι, η γέφυρα του Αναποδάρη. Εάν περάσει κανείς από εκεί, από τη γέφυρα, έχω περάσει εγώ αρκετές φορές, σε κάποιες διαδρομές που έκανα στα νότια παράλια του Ηρακλείου, αυτή η γέφυρα είναι σχεδόν ίση με το νερό του ποταμού. Οπότε όποτε πλημμυρίζει ο ποταμός, όπως πλημμυρίζει τώρα, είναι αδιάβατο.
0: Δεν μπορείς να περάσεις. Απροσπέλαστη.
1: Ναι. Ζήτησε λοιπόν εκεί να γίνει νέα γέφυρα.
0: Mm-hmm.
1: Νέα γέφυρα η οποία θα υπερβαίνει φυσικά πολύ περισσότερο
0: τη στάθμη του νερού.
1: Έτσι, να μπορούν, γιατί αποκόπτεται η νότια Κρήτη από εκεί. Δηλαδή είναι μια γέφυρα που είναι στον άξονα που συνδέει τη βόρεια με τη νότια Κρήτη. Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι ζωτική σημασία σημείο και πρέπει να γίνει μια νέα γέφυρα. Επανέρχομαι στο θέμα με τα μικρά φράγματα. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν μικρά φράγματα, πράγματι συμφωνώ με τον κύριο Μπαριτάκη, για να μην έχουμε πάλι περιόδους ξηρασίας όπως είχαμε πέρυσι. Λέγαμε το νερό νεράκι. Θυμάσαι πέρυσι με τον Αποσελέμη τι λέγαμε?
0: Πώς δεν θυμάμαι.
1: Πόσο πολύ είχε κατέβει η στάθμη
0: του νερού.
1: Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε έργα που να εξοικονομούν νερό σε μια εποχή, μην το ξεχνάμε, κλιματικής αλλαγής. Η κλιματική αλλαγή φέρνει ακραία φαινόμενα. ή φέρνει ακραίες ξηρασίες ή φέρνει ακραίες πλημμύρες.
0: Οπότε των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Ακριβώς. Αυτό που θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε να λειτουργήσουμε προληπτικά, να συλλέξουμε το νερό αυτό, να μην χαθεί στη θάλασσα, ούτως ώστε να περνάμε καλύτερα καλοκαίρια, ναι. Να μην γκρινιάζουμε μετά στη συνέχεια όλοι εμείς, να μην γκρινιάζουν οι ξενοδόχοι, γιατί όλο αυτό επηρεάζει και τον τουρισμό. Ναι, και να μην ακούγονται αυτά που ακούγονται κάθε χρόνο. Τα ακριβώς. Ίδια και τα ίδια και τα ίδια δηλαδή.
1: Άσε που ανακόπτει και η ορμή του νερού. Και δεν έχει αυτή την ορμή που προκαλεί καταστροφές.
0: Να παίρνει φερτά υλικά, ναι. Και να.
1: Η Βιάνος, βέβαια, το μόνο θέμα που έχει, σοβαρό θέμα δηλαδή από την κακοκαιρία, είναι ότι έχει καταστραφεί μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου, το οποίο μάλιστα πρόσφατα το είχαν επισκευάσει στο Δήμο Βιάνου. Ναι. Και όμως το νερό πάλι το πήρε και έφυγε. Και θα πρέπει τώρα πάλι να ξαναγίνουν έργα για την
0: αποκατάσταση του. Κακοτεχνίες να υποθέσω, κακά ναι, αγλικά.
1: Όχι,
0: ή...
1: όχι, λόγω της δύναμης
0: λόγω της φύσης. Δύναμης της φύσης, ναι. Και του νερού.
1: Μα τα έργα που γίνονται δυστυχώς, αγάπη στην Κρήτη, υπάρχει εξάλλου και σχετική μελέτη της περιφέρειας για τη θωράκιση της Κρήτης απέναντι στην κλιματική αλλαγή, είναι με τις παλιές προδιαγραφές. Τώρα τα έργα πρέπει να γίνονται με τις νέες προδιαγραφές, να λαμβάνουν υπόψη αυτά τα φυσικά, τα ακραία φυσικά φαινόμενα.
0: Τα νέα δεδομένα, τέλος πάντων.
1: Ακριβώς, τα νέα δεδομένα. Mm-hmm. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και τώρα βέβαια θα πρέπει, έχουν ζητήσει από το Δήμο Βιάνου, από ό,τι μας είπε ο Δήμαρχος, έχουν ζητήσει όπως και όλοι οι Δήμοι την αποκατάσταση ζημιών λόγω της τελευταίας θεομηνίας και περιμένουν απάντηση και σε αυτό το αίτημά τους.
0: Μάλιστα. Είχες καλεσμένους όμως και την κυρία Νόνη Ριζοπούλου, καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και μιλήσατε για μια εκδήλωση η οποία έχει να κάνει με την πληροφορική και την βιοηθική.
1: Ακριβώς. Η κυρία Ριζοπούλου, να πούμε, να το υπενθυμίσουμε μάλλον, γιατί είναι η δεύτερη φορά που μιλάμε με την κυρία Ριζοπούλου. Είχαμε μιλήσει και σε μια προηγούμενη εκδήλωση που έκανε ο Σύλλογος Φίλων του ΙΤΕ, που είναι και υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Συλλόγου. Είναι υπεύθυνη επικοινωνίας της επιστήμης. Δηλαδή, πώς μπορεί η επιστήμη να επικοινωνηθεί με τον κόσμο. Οπότε είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Θα είναι και συντονίστρια στην αυριανή εκδήλωση. Μια εκδήλωση που συνδέει την βιοηθική με την πληροφορική και την βιοτεχνολογία. Εν ολίγης, να καταλάβει και ο κόσμος. Η βιοτεχνολογία κάνει επεμβάσεις στη ζωή για να τη βελτιώσει. Επεμβάσεις στην υγεία, στην εμφάνιση, βασικά στην υγεία, πιο πολύ στην υγεία. Να δώσει παράταση ζωής στον άνθρωπο κτλ. Όμως οι επεμβάσεις αυτές έχουν σίγουρα στοιχεία βιοηθικής και η βιοηθική, από ό,τι μας είπε η κυρία Ριζοπούλου, είναι σύνθετο θέμα. Δηλαδή, αν θίξει ένα θέμα επιστημονικό, θα πρέπει η φιλοσοφία να επισέλθει, η νομική να επισέλθει, να επισέλθουν πολλές επιστήμες. Η βιοηθική δηλαδή είναι κάτι σύνθετο. Και τελικά αυτές θα είναι συνιστώσεις αυτών των επιστημών που θα βγάλουν μια συνισταμένη για το πώς η βιοτεχνολογία μπορεί να παρεμβαίνει στην φύση του ανθρώπου και να βελτιώνει τη ζωή του. Είναι θέματα τα οποία συζητάμε και καμιά φορά και στις κουβέντες μας. Δηλαδή, πόσο ηθικό, παραδείγματος χάρη, θυμάσαι που γίνονται παλιά μεγάλη συζήτηση, την κλωνοποίηση. Έτσι, πόσο ηθική είναι η κλωνοποίηση. Τέτοια θέματα που συζητάμε καμιά φορά και στις δικές μας συζητήσεις θα θυχθούν στην αυριανή εκδήλωση.
0: Η οποία θα είναι ελεύθερη για το κοινό.
1: Είναι ελεύθερη για το κοινό, βεβαίως. Είναι 7 η ώρα το βράδυ στο κεντρικό κτίριο του ΙΤΕ, το γνωστό, στη γωνία
0: Αβέροφ.
1: Ναι, το παλιό Γαλλικό Ινστιτούτο.
0: Σωστά. Αβέροφ και Ζωγράφου.
1: Ακριβώς. 7 η ώρα το απόγευμα. Ο κύριος Ζούρος, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, θα μιλήσει και η κυρία Τσινόρεμα, που είναι η δημιουργός, η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης, η δημιουργός του μεταπτυχιακού μαθήματος της βιοηθικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ
0: να
1: ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, χρόνια
1: αγάπη.
0: Πολλά και
1: ευχαριστώ,
0: πάλι με υγεία.
1: Ευχαριστώ πολύ,
0: εύχομαι.
1: Να είσαι καλά.
0: Και πάμε τώρα εμείς να ολοκληρώσουμε το θεματάκι που ξεκινήσαμε στο προηγούμενο μέρος εκπομπής μας και δεν το έχουμε ολοκληρώσει ακόμη. Να σας δώσω μερικά στοιχεία που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμα. Να θυμίσω πως μιλάμε για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Έτσι. Μιλήσαμε για το ποιοι μπαίνουν στην λίστα για τα αναδρομικά. Είπαμε για το πόσα χρήματα θα μπουν στο βάουτσερ. Χωρίς νέα αίτηση περίπου 116.000 ωφελούμενοι. Δεν προβλέπεται να δημιουργηθεί ξεχωριστή πλατφόρμα, καθώς το νέο σύστημα θα κουμπώσει επάνω στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Στην υφιστάμενη αίτηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος υπάρχει ήδη δυνατότητα προαιρετικής δήλωσης συμμετοχής στις δράσεις επισιτιστικής στήριξης. Όσοι έχουν δηλώσει συμμετοχή και πληρούν τις προϋποθέσεις θα εντάσσονται στο σύστημα των vouchers. Αντίστοιχα, όταν ένα νοικοκυριό πάψει να είναι ενταγμένο στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, θα πάβει και η δυνατότητα νέας φόρτισης του voucher. Το voucher τώρα θα μπορεί να χρησιμοποιείται για τρόφιμα και βασικά είδη υλικής βοήθειας στις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο σχετικό μητρό παρόχων. Από τις επιτροπόμενες αγορές θα εξαιρούνται τα καπνικά προϊόντα, τα αλκοολούχα ποτά, τα είδη τυχερών παιχνιδιών και τα μεταχειρισμένα είδη βασικής υλικής βοήθειας. Παράλληλα, δεν θα επιτρέπεται ανάληψη του ποσού σε μετρητά ή μετατροπή του σε χρήμα με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Τα ποσά δεν θα χάνονται αμέσως εάν ένας δικαιούχος βγει από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Κάθε φόρτιση ή επαναφόρτιση του βάουτσερ θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έναν χρόνο. Έτσι, ακόμη και αν στο μεσοδιάστημα σταματήσει η υπαγωγή ενός νοικοκυριού στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το ποσό που έχει ήδη πιστωθεί θα παραμένει διαθέσιμο μέχρι να συμπληρωθεί το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.

Και πάμε τώρα να μιλήσουμε για social media και με αυτό να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή και για το τι αλλάζει για τους κάτω των 15 στην Ελλάδα από 1η Ιανουαρίου. Να μάθουμε κιόλας πώς ακριβώς θα ελέγχεται η ηλικία. Αλλάζουν λοιπόν από ό,τι φαίνεται οι κανόνες για την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media στην Ελλάδα, με βασικό όριο τα 15 έτη και υποχρέωση των πλατφορμών να εφαρμόζουν αξιόπιστους μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 αναμένεται να αλλάξει το τοπίο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς το ελληνικό σχέδιο νόμου θέτει ως βασικό όριο ηλικίας τα 15 έτη. Την ίδια ώρα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκεται υποδιαμόρφωση το EU Kids Act με ευρύτερο πεδίο εφαρμογής και πρόσθετες προβλέψεις για την προστασία των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον. Τι προβλέπουν τα δύο πλαίσια, πώς θα γίνεται η επαλήθευση της ηλικίας και ποιος θα έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των κανόνων. Η ελληνική ρύθμιση αφορά την πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θέτει ελάχιστο όριο ηλικίας 15 ετών για την πρόσβαση σε αυτά. Πότε προβλέπεται να εφαρμοστεί το ελληνικό σχέδιο, είπαμε, από την 1η Ιανουαρίου 2027. Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης ρύθμισης, όσα παιδιά έχουν γεννηθεί το ίδιο ημερολογιακό έτος, θεωρείται ότι συμπληρώνουν το όριο την 1η Ιανουαρίου. Οι πάροχοι τώρα θα χρησιμοποιούν κατάλληλες αξιόπιστες και αναλογικές λύσεις που περιορίζουν τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται και προστατεύουν την ιδιωτικότητα. Το ελληνικό σχέδιο δεν επιβάλλει μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Το νομοσχέδιο λοιπόν δεν επιβάλλει συγκεκριμένη μέθοδο επαλήθευσης ηλικίας. Το kids.gov.gr wallet και το gov.gr wallet αναφέρονται ως ενδεδειγμένα παραδείγματα λύσεων που μπορούν να αξιοποιηθούν καθώς έχουν σχεδιαστεί με χαρακτηριστικά συμβατά με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού πλαισίου ως προς την αποτελεσματικότητα, την αξιοπιστία, την αναλογικότητα, την ελαχιστοποίηση των δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Ταυτόχρονα όμως μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες ισοδύναμες λύσεις εφόσον συμμορφώνονται με το ενωσιακό δίκαιο και τις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές. Το EU Kids Act έχει ευρύτερη εμβέλεια. Καλύπτει πέρα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο, διαδικτυακά παιχνίδια, καταστήματα εφαρμογών, AI companions και γενικούς συνομιλιακούς βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης με διαφορετικές υποχρεώσεις ανάλογα με το είδος και τους κινδύνους της κάθε υπηρεσίας. Συνεπώς, η βασική διαφορά είναι ότι η ελληνική ρύθμιση επικεντρώνεται ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η ευρωπαϊκή πρόταση επιχειρεί να διαμορφώσει ένα ευρύτερο πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον. Μπορεί τώρα ένας γονέας να επιτρέψει πλήρη λογαριασμό μέσου κοινωνικής δικτύωσης πριν από τα 15 βάση του EU Kids Act? Όχι. Η ευρωπαϊκή πρόταση προβλέπει μόνο τη δυνατότητα ειδικού, περιορισμένου λογαριασμού για ηλικίες από 13 έως 15 ετών, εφόσον ο πάροχος τον προσφέρει και τον δημιουργήσει γονέας ή κηδεμόνας. Η ευρωπαϊκή πρόταση προβλέπει υποχρεωτικά γονικά εργαλεία, δυνατότητα ημερήσιου ορίου έως μία ώρα και δυνατότητα ελέγχου των νέων επαφών. Κάτω των 13 δεν επιτρέπει λογαριασμό κοινωνικού δικτύου στο όνομα του παιδιού. Ποιος τώρα φέρει την ευθύνη εφαρμογής βάσει του EU Kids Act? Η ευθύνη εφαρμογής παραμένει πρωτίστως στους ίδιους τους παρόχους των υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να εφαρμόζουν τα ηλικιακά όρια και τις σχετικές απαιτήσεις προστασίας. Για τις πολύ μεγάλες πλατφόρμες προβλέπονται πρόσθετες υποχρεώσεις συμμόρφωσης, όπως η υποβολή σχεδίου συμμόρφωσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ανεξάρτητος έλεγχος με δική τους δαπάνη. Οι γονείς και τα καταστήματα εφαρμογών έχουν υποστηρικτικό και συμπληρωματικό ρόλο, αλλά δεν υποκαθιστούν την ευθύνη της ίδιας της πλατφόρμας να διασφαλίζει ότι τηρούνται οι κανόνες που την αφορούν. Είναι ήδη νόμος το EU Kids Act? Όχι, είναι πρόταση ευρωπαϊκού κανονισμού. Η τελική της μορφή και η σχέση της με τις εθνικές ρυθμίσεις θα κριθούν κατά την νομοθετική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μακάρι να λειτουργήσει όλο αυτό, έτσι. Κακό δεν είναι σε καμία περίπτωση. Θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος των παιδιών μας, όσο εκεί να σερφάρουν στο διαδίκτυο. Οι παγίδες είναι τεράστιες, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, έτσι. Θα πρέπει να έχουμε από κοντά τα παιδιά μας και να τους μιλάμε, ακατάπαυστα, ακόμη και αν γινόμαστε κουραστικοί, γιατί ενδεχομένως κάποια στιγμή να πάρουν το μήνυμα που χρειάζεται να πάρουν, έτσι. Δεν χρειάζεται αποκλεισμός από το διαδίκτυο. Αυτό που χρειάζεται είναι εκπαίδευση, έτσι, και αποφυγή από τους κινδύνους που όλοι εμείς οι ενήλικες γνωρίζουμε.

Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Μάνος Παπαδάκης. Περισσότερα από εμάς, πρώτο Θεός, αύριο Τετάρτη. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
4: Dirty 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

τον Κώστα Σιλιγάρδο στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση, καθώς και στο playlist που θα ακούσετε, τη μουσική δηλαδή που έχουμε επιλέξει και που τις τελευταίες εβδομάδες έχει πάρει έτσι μια μεγαλύτερη χρονική έκταση, κάτι που όπως μας σχολιάζεται υπερψηφίζεται. Είναι μαζί μου και σήμερα η Μαρία η Μαυρομάτη, η Φιλία η Σαρίδα και ο Μανώλης ο Σαρής που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά. Είναι ο Βαγγέλης ο Λίτινας στον ήχο και στα τεχνικά και η Ζέτα η Κολοβού στην παραγωγή μας.

Πάμε να δούμε τι παίζει ψηλά. Έχουμε καταρχήν τη σύλληψη. Υπήρχε ένα κόμμα κάποτε. Ήταν υπό τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη. Ο Γιώργος αποχώρησε από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Ο κύριος Φίλιππος Καμπούρης ήταν αυτός ο οποίος ανέλαβε την τύχη και τα ενία του κόμματος. Ένα κόμμα που επί της ουσίας υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει. Ο ίδιος και η σύζυγός του έχουν συλληφθεί. Είναι παρουσιαστής ο Φίλιππος Καμπούρης, οι οποίοι βρίσκονται ουσιαστικά στο επίκεντρο μιας μεγάλης επιχείρησης από τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ μέσω εταιριών που άνοιγαν στο όνομα αχυρανθρώπων. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021. Τα μέλη της άνοιγαν εταιρείες χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους, χωρίς στη συνέχεια να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που όφυλαν στον ΙΕΦΚΑ. Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμεναν απλήρωτες. Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ και μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα.

ψηλά στην ειδησιογραφία και η ρήξη γάκα με Θεοδωρόπουλο για τον θάνατο του Μαζονάκη. Μου λένε κάποιοι ότι τους κούρασε η προβολή του θέματος και σε ένα βαθμό θα μπορούσα να κατανοήσω, όχι να συμφωνήσω, να κατανοήσω την κούραση, την κόπωση. Διότι εδώ και εβδομάδες πλέον ακούμε για τον συγκεκριμένο άνθρωπο που έφυγε, τον τρόπο με τον οποίο έφυγε και τους πρωταγωνιστές που είναι φυλακισμένοι αυτή τη στιγμή, Γάκα και Θεοδωρόπουλος.

Οι τύποι αυτοί, οι σκοτεινοί αυτοί τύποι, ο Θεοδωρόπουλος και η Γάκα, φαίνεται ότι κρύβουν ένα σωρό ανομολόγητα μυστικά και πολλές αλήθειες, οι οποίες εκτιμώ ότι θα έρθουν στο φως, όπως έχουν έρθει και αυτά που έχουν έρθει ως τώρα. Συνεπώς, αν μπορούμε να βοηθήσουμε λίγο το σύστημα, και εκεί θέλω να απευθυνθώ σε εκείνους που λένε ότι κουράστηκαν να ακούνε την υπόθεση, ότι αν μπορούμε να γλιτώσουμε κόσμο από επόμενες Γάκες και Θεοδωρόπουλους που ανυποψίαστοι πηγαίνουν σε περίεργα ιατρία ολιστικής ιατρικής, κβαντικής, ομοιοπαθητικών και λοιπόν απατεώνων, αλμπάνιδων και σκιτζίδων, νομίζω ότι καλώς η δημοσιογραφική οικογένεια κρατάει το θέμα στις πρώτες θέσεις και βεβαίως συνεχίζει να προβάλλει κάθε νέο στοιχείο που έρχεται στο φως των ερευνών αλλά και της δημοσιότητας. Αυτός είναι ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, Lost in the Night, χαμένος στη νύχτα.

ψηλά στην ειδησιογραφία και η σημερινή επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα. Η Αθήνα επιδιώκει να διερευνήσει περαιτέρω τη στρατιωτική συνεργασία με τις ΗΠΑ, ενώ οι εξελίξεις παρακολουθούνται με εμφανή νευρικότητα από την Άγκυρα.

Κυρίες και κύριοι, στη βασική ατζέντα της επίσκεψης Ρούμπιο είναι τα ελληνικά όπλα. Επειδή γνωρίζετε ότι παρακολουθώ το Υπουργείο του Αμήνης, έστω και από απόσταση, θέλω να σας πω, συνομιλώντας και με έτσι ανώτατους αξιωματικούς και των τριών όπλων τα τελευταία χρόνια, ότι η Ελλάδα την τελευταία 7 ετία έχει μεταλλαχθεί από μια χώρα η οποία προσπαθούσε, να το πω έτσι πολύ απλά, κάνοντας το σκατό της παξιμάδης, συγγνώμη για την έκφραση, να υπερασπιστεί τα ιερά και τα όσια, τα σύνορα, το έθνος και τους πολίτες, την κυριαρχία της, σε μια χώρα που βεβαίως δεν έχει επιθετικές βλέψεις, αλλά πλέον αντιμετωπίζει τον εχθρό και τις απειλές του εχθρού, όχι απλά ως ίση προς ίσο, αλλά ως μια χώρα που πλέον αποκτά υπεροπλία.

Κυρίες και κύριοι, θα πάω στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Θα διαψεύσουμε και πάλι τις προσδοκίες υπέ αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο που θέσαμε. Τόνισε ο Μητσοτάκης, θύμισε ότι 4 φορές η Νέα Δημοκρατία πέτυχε back-to-back μεγάλες νίκες με πάνω από 40%.

Μάλιστα με έναν συμβολισμό όπου ο Μητσοτάκης έκανε 4 βολές πετυχαίνοντας 4 στα 4. Είναι γνωστό ότι ο Πρωθυπουργός παίζει συχνά μπάσκετ με τους φίλους του εδώ και πολλά χρόνια. Όχι τώρα, από πολύ παλιά. Και έχω και φίλο που κάποτε παίζανε μαζί. Ο φίλος μου σταμάτησε από αυτή την παρέα λόγω του ότι πήρε πολλά κιλά και ήταν δύσκολο να συνεχίσει να αθλείται, να το πω έτσι πολύ απλά. Οπότε περιορίστηκε στο να γυμνάζει τους μασιτήριους του και σε κανένα κολύμπι. Γεια σου, Άγγελε. Πάντως παίζανε μπάσκετ με τον Μητσοτάκη πολλά χρόνια και μου έλεγε ότι ήταν και πολύ σκληρός ο Μητσοτάκης. Στο μπάσκετ είναι πολύ σκληρός γενικώς και στην πολιτική. Συνεπώς, χθες το 4 στα 4 είχε για ένα συμβολισμό. Κερδίσαμε τις 3 εκλογές. Πάμε για την 4η, είπε.

politica.gr ήταν στη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας χθες και είχατε και αναλυτικό ρεπορτάζ να διαβάσετε. Ακόμα και σήμερα υπάρχει στην πρώτη σελίδα ένα από τα θέματα αυτά που μπορείτε να επιλέξετε, γιατί υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα του Χρήστου του Κόνστα με τα data centers στο νησί. Μιλάμε για ένα ψηφιακό Ελντοράντο ή για μια ενεργειακή απεικιοκρατία. Διατυπώνει ένα ερώτημα ο συνάδελφος, ο καλός συνάδελφος και φίλος ο Χρήστος ο Κόνστας, στην στήλη του, στην αρθρογραφία του, όπου μπορείτε να διαβάσετε πάρα πολλά πράγματα. Δεν θέλω να κλέψω χρόνο και φως επί της ουσίας από την καλή, εξαιρετικά καλή δημοσιογραφική δουλειά του συναδέλφου, γιατί έτσι και αλλιώς θα σας τα πει και ο ίδιος και θα τον ακούσετε και τον ίδιο στην μεσημεριανή του εκπομπή, αλλά και στις επαναλήψεις της.

Το ΜΕΤΕΟ αναφέρεται στην πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα των στατιστικών στοιχείων, κυρίες και κύριοι, από τις βροχοπτώσεις της χιόνης την περίοδο 13 με 17 Δευτέρου του 2019 και 23 με 26 Δευτέρου του 2019, με την πρόσφατη κακοκαιρία που είχαμε και τα ύψη βροχών που είναι τα μεγαλύτερα των τελευταίων 20 ετών. Ευτυχώς, σημειώνουν οι επιστήμονες του ΜΕΤΕΟ, δεν φτάσαμε στα επίπεδα του Ντάνιελ, διότι τότε οι καταστροφές που βλέπουμε σήμερα και που αξιολογούνται, περιμένουμε και τις κυβερνητικές εξαγγελίες πάνω σε αυτό από το κλιμάκιο που βρέθηκε χθες εδώ, θα μπορούσαν να ήταν πολύ μεγαλύτερες και πολύ περισσότερες από αυτές που έχουμε τώρα. Στα Ζωνιανά βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, πραγματοποιώντας αυτοψία στις περιοχές του Μηλοποτάμου που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων ημερών. Ο κύριος Τουρνάς, μαζί με κυβερνητικό κλιμάκιο, ενημερώθηκε από κοντά για την έκταση των ζημιών και τις ανάγκες που έχουν προκύψει, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για άμεση καταγραφή των καταστροφών και γρήγορη προώθηση των έργων αποκατάστασης. Στην αυτοψία συμμετείχε και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Γιάννης Ανδριανός, ενώ το κυβερνητικό κλιμάκιο συνοδευόταν από τον Δήμαρχο Μηλοποτάμου Γιώργο Κλάδο και στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Και στο νόμο Λασιθίου όμως έχουμε σοβαρές ζημιές και βεβαίως αναμένουμε, ξαναλέω, το λέω για μια ακόμα φορά, επί της ουσίας τις κυβερνητικές δεσμεύσεις για την αποκατάσταση αυτών των ζημιών. Πάνω σε αυτό θέλω να τονίσω ότι οι καταστροφές που έχουν σημειωθεί στο νησί αφήνουν πίσω τους πληγωμένες τοπικές κοινωνίες, προβλήματα στις υποδομές και ανθρώπους που χρειάζονται άμεση στήριξη. Σε τέτοιες στιγμές δεν χωρούν καθυστερήσεις, γραφειοκρατία και μεταφορά ευθυνών. Πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η άμεση καταγραφή των ζημιών και η γρήγορη αποζημίωση όσων επλήγησαν. Παράλληλα, απαιτείται ταχεία αποκατάσταση του οδικού δικτύου, των δικτύων κοινής ωφέλειας και κάθε κρίσιμης υποδομής που επηρεάζει την καθημερινότητα αλλά και την οικονομική δραστηριότητα αυτών των περιοχών. Όμως η συζήτηση δεν μπορεί να σταματήσει στην αποκατάσταση. Η Κρήτη χρειάζεται τώρα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης και θωράκισης απέναντι σε ακραία φαινόμενα με σύγχρονα αντιπλημμυρικά έργα, σωστή συντήρηση των υποδομών και καλύτερο σχεδιασμό πολιτικής προστασίας. Οι πολίτες και οι πληγέντες, αγρότες και κτηνοτρόφοι περιμένουν από την πολιτεία να βρίσκεται δίπλα τους στην πράξη. Και αυτό σήμερα σημαίνει ταχύτητα, συντονισμός, χρηματοδότηση και έργα που θα αποτρέψουν την επανάληψη των ίδιων εικόνων στο μέλλον. So tell me all about it, tell me about the plans you're making. Αυτό λοιπόν το τραγούδι κάθε φορά που το ακούω είναι ο Michael Bolton, Tell Me How Much Supposed To Live Without You. Θυμάμαι την εποχή της παιδικής μου ηλικίας και τα πρώτα μου βήματα στο νυχτερινό ραδιόφωνο, παρακαλώ, εκεί στα ραδιοκύματα Κρήτη στον 961. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 τη νύχτα ήταν αυτή η εκπομπή. Ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια εκείνης της εποχής, 1988. Είχες γεννηθεί το 88, δεν είχες γεννηθεί το 88 εσύ. Λοιπόν, 1988 ήμουν μόλις 15 ετών, έτσι.

Και θα έρθω σε δύο καυτά θέματα τώρα, που επίσης δεν λείπουν από την καθημερινή μας δημοσιογραφική ατζέντα, σε βαθμό που πολλοί δημοσιογράφοι λένε ότι κινδυνεύουμε να πάθουμε ανοσία κάθε φορά που χτυπάει στην ομαδική μας ενημέρωση το ρεπόρτο, η αναφορά από τον Νίκο το Συρηγωνάκη, τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη Κρήτης. Είχαμε λοιπόν μία ακόμα επιχείρηση στους καλούς λιμένες και βεβαίως ακόμα εκατοντάδες αφυκνούμενους λαθρομετανάστες. Να σας πω ότι μέσα σε λίγες ώρες τα χώματα της Κρήτης πάτησαν 230 λαθρομετανάστες σε μια ροή που δεν έχει τέλος, σε μια θαλάσσια οδό που δεν βρίσκει καμία αντίσταση, που δεν βρίσκει κανένα πρόβλημα για τους λαθροδιακινητές και βεβαίως για τους λαθρομετανάστες, και που πλημμυρίζουν την ελληνική επικράτεια με χιλιάδες αφίξεις μόλις και μόνο το 2026. Δεν θα κουραστούμε να φωνάζουμε ότι είναι ένα από τα θέματα στα οποία πονάει πολύ η κυβέρνηση. Δεν θα κουραστούμε να φωνάζουμε ότι έχει αποτύχει η πολιτική που εφαρμόζεται. Δεν θα κουραστούμε να φωνάζουμε ότι όλα αυτά συνιστούν κίνδυνο για τους Έλληνες και την Ελλάδα. Δεν θα κουραστούμε να φωνάζουμε ότι στις επόμενες εκλογές αυτό θα είναι ένα από τα βασικά διακυβεύματα, πολιτικά διακυβεύματα, προκειμένου να επιλέξουν οι Έλληνες σε ποια κατεύθυνση θέλουν να οδηγηθούν και βεβαίως ποια θα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση και η διαχείριση του συγκεκριμένου μεγάλου, τεράστιου προβλήματος της λαθρομετανάστευσης, του οποίου τα αποτελέσματα ζούμε πλέον σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

Αυτό είναι ένα θέμα που αν πας στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου, την οποία πρόσφατα επισκέφτηκα μια-δύο φορές, είναι το βασικό θέμα συζήτησης στα καφενεία και στις παρέες. Και βεβαίως θα θυμίσω ότι πριν από λίγες ημέρες αποκαλύψαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με ανώτερο έμπειρο αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος έχει υπηρετήσει και σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα οποία επλήγησαν από τη λαθρομετανάστευση, να μας λέει και να μας δίνει πληροφορίες οι οποίες είναι συγκλονιστικές για τους ανθρώπους που φτάνουν αυτούς εδώ, οι οποίοι γεννούν βεβαίως πάρα πολλά ερωτήματα, τα οποία παραμένουν αναπάντητα από την πλευρά της κυβέρνησης, για το πώς έρχονται, ποιοι είναι αυτοί που έρχονται, τι θέλουν να πετύχουν και πώς θα το πετύχουν.

Το άλλο θέμα που συζητείτε επί μακρόν τις μέρες τούτες πηγαίνοντας προς το τέλος του πρώτου μέρους, σε επίσης πολύ κόσμο, είναι ο ένας μήνας έργων, αλλά χωρίς έργα στη διαδρομή Γούβες Ηράκλειο. Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η κατάσταση που επικρατεί εδώ και περίπου ένα μήνα στη διαδρομή από τις Γούβες προς το Ηράκλειο, όπου τμήμα του δρόμου παραμένει αποκλεισμένο από τις 3 του Σεπτέμβρη, ένα μήνα τώρα και 3 μέρες, χωρίς να είναι εμφανής οποιαδήποτε ουσιαστική εκτέλεση των εργασιών, με τον εργολάβο να πρέπει να δώσει εξηγήσεις γιατί συμβαίνει αυτό και δεν τις δίνει. Σήμερα στο politica.gr έχουμε ένα ρεπορτάζ το οποίο αποτυπώνει δικές μου φωτογραφίες που έχουν ληφθεί στις 7 Σεπτεμβρίου, στις 21 Σεπτεμβρίου και στις 2 Οκτωβρίου, στο σημείο που έχουν τοποθετηθεί κόνοι, προειδοποιητικές πινακίδες και προσωρινές διαγραμμίσεις. Ωστόσο, στις συγκεκριμένες ημερομηνίες δεν διακρίνονται εργάτες, μηχανήματα ή κάποια εμφανής πρόοδος των εργασιών. Την ίδια ώρα, ο αποκλεισμός του δρόμου προκαλεί καθημερινά σημαντική επιβάρυνση στην κυκλοφορία και ταλαιπωρία σε χιλιάδες οδηγούς που κινούνται στην περιοχή, και επιτρέψτε μου να πω και σε επισκέπτες μας οι οποίοι έχουν χάσει πτήσεις, έχουν χάσει αεροπλάνα, έχουν χάσει πλοία και ούτω καθεξής. Εύλογα λοιπόν προκύπτουν συγκεκριμένα ερωτήματα. Για ποιο λόγο παραμένει αποκλεισμένο το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου εδώ και ένα μήνα, ποιες εργασίες προβλέπεται να πραγματοποιηθούν και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους, με ποια απόφαση έγινε η συγκεκριμένη κυκλοφοριακή ρύθμιση και για πόσο χρονικό διάστημα έχει εγκριθεί. Υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο δεν παρατηρείται δραστηριότητα στο σημείο επί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα? Οι οδηγοί και οι κάτοικοι της περιοχής δικαιούνται σαφείς απαντήσεις, καθώς πρόκειται για ένα ιδιαίτερα επιβαρημένο οδικό άξονα, ειδικά την περίοδο στην οποία διανύσαμε το Σεπτέμβριο, ένας μήνας με μεγάλη τουριστική κίνηση, στον οποίο η παρατεταμένη κυκλοφοριακή αναστάτωση δημιουργεί καθημερινά πολύ σοβαρά προβλήματα. Έπειτα από ένα μήνα περιορισμών, κόνων και πινακίδων, το αυτονόητο ερώτημα παραμένει: πότε επιτέλους θα ξεκινήσουν τα έργα, πότε θα αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία και γιατί κλείσανε τα κομμάτια αυτά χωρίς να κάνουν εργασίες στο συγκεκριμένο τμήμα?

Θέλετε να βάλουμε και μια τελευταία παράμετρο σε αυτή την ιστορία? Ο κόσμος ταλαιπωρείται στο συγκεκριμένο κομμάτι του δρόμου και την ίδια ώρα εκνευρίζεται όταν ακούει ότι ο εργολάβος παίρνει πακτολό εκατομμυρίων ως αποζημίωση για τις ευθύνες του ελληνικού δημοσίου. Με αυτό θα πάμε σε ανάπαυλα, σε λίγο και πάλι μαζί. Μείνετε κοντά μας εδώ στον Πολίτικα και στην Πηξίδα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Λίτινας. Μέτρα στήριξη για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις στην Κρήτη που επλήγησαν από την πρόσφατη θεομηνία ανακοινώνονται σήμερα μετά τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής. Στα Ζωνιανά βρέθηκε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, πραγματοποιώντας αυτοψία στις περιοχές του Μυλοποτάμου που επλήγησαν από την κακοκαιρία. Προτεραιότητα αποτελεί η άμεση καταγραφή των ζημιών, η αποκατάσταση των υποδομών και η προώθηση των αποζημιώσεων προς τους πληγέντες, δήλωσε ο Υπουργός. Στο κατάφορτο από τα νερά οροπέδιο Λασιθίου επισκέπτεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, παράλληλα κλιμάκιο του κόμματος επισκέπτεται τα Ζωνιανά. Διήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα πραγματοποιεί από σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Επισήμως η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να βρεθούν μεταξύ άλλων η ενέργεια, η άμυνα και οι επενδύσεις. Νέες αφίξεις μεταναστών σήμερα στα νότια παράλια της Κρήτης. Μία λέμβος με 28 άτομα εντοπίστηκε στην Ψαρή Φοράδα, ενώ χθες τη νύχτα μια άλλη λέμβος μετέφερε 71 άτομα, μεταξύ των οποίων 9 γυναίκες. Στη σύλληψη 39χρονης Αμερικανίδας στα Χανιά προχώρησαν οι αρχές καθώς φέρεται να φωτογράφιζε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Σούδα. Αφέθηκε ελεύθερη και θα οριστεί δικάσιμος. Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε αποθήκη στο καυροχώρι του Δήμου Μαλεβιζίου. Η αποθήκη καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ η πυροσβεστική απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Δύο ηλικιωμένες έπεσαν θύματα τηλεφωνικής απάτης στην Κρήτη, στα βασιλικά του Δήμου Φεστού. 77χρονη πίστηκε από αγνώστους που προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ να αφήσει έξω από το σπίτι 5.000 ευρώ και κοσμήματα. Αντίστοιχα, στους κάτω ασίτες, 83χρονη έχασε 370 ευρώ και κοσμήματα. Οικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε στη Μεσαρά, όπου γυναίκα 51 ετών φέρεται υπό την επίρρεια μέθης να επιτέθηκε στην αδελφή και τον γαμπρό της. Η γυναίκα συνελήφθη. Στη διεθνή επικαιρότητα, ντρόουνς έπληξαν δύο εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, στα ανοιχτά της Βουλγαρίας. Σύμφωνα με τις αρχές, από τις επιθέσεις προκλήθηκαν ζημιές στα πλοία, ενώ δεν αναφέρθηκαν θύματα μεταξύ των μηλών του πληρώματος. Την πρόκρισή της στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος διεκδικεί σήμερα η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου κάτω των 21 ετών απέναντι στην ομάδα την αντίστοιχη της Βόρειας Ιρλανδίας. Με νίκη εξασφαλίζει το εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Με λίγες νεφώσεις σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με ανέμους έως 5 μποφόρ και τη θερμοκρασία να φτάνει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Αγαπητοί ακροατές, ήταν σύντομες ειδήσεις. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Το στυλ σου αλλάζει, η διάθεσή σου αλλάζει, η ματιά σου... Αυτό το φθινόπωρο, δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store 1821 αριθμός 29 Ηράκλειο. Και τώρα ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά.

0: Έχω πάρα πολλά μηνύματα. Μιχάλης, οι Μιχάληδες μάλλον. Έλεος σήμερα με τους Μιχάληδες. Καλοδεχούμενοι βεβαίως όλοι. Είναι 5 για την ακρίβεια. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Δημήτρη, συμφωνώ. Απόλυτα τα λέγαμε και χθες στο τηλέφωνο μετά την κλήση σου, μετά την εκπομπή. Συμφωνούμε γιατί τα συγκέντρωσα τώρα όλα τα μηνύματα. Ο Δημήτρης αναφέρεται στο πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης. Καλωσορίζω το Λευτέρη, τον άνθρωπο που είναι τόσο κοντά στην έτσι μεγάλη λαϊκή τραγουδίστρια, τον συντοπίτη μας τον Λευτέρη το Γιγουρτάκη. Εδώ και ο Λευτέρης σήμερα από την Κρήτη. Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Γιώργος, ευχαριστώ. Η Νίκη και βέβαια τον αφήνω πάντα τελευταίο, αλλά είναι καθημερινά εδώ, ο γιατρός μας ο Γιώργος ο Σχορετσιανίτης. Καλημέρα, αγαπητέ μου Γιώργο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Λεωνίδα τον Μπαμπάνη. Βουαγιάζ, βουαγιάζ, καθόλου τυχαία η επιλογή για να μπούμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής πηξίδας. Και αυτό γιατί η κουβέντα που θα ακολουθήσει έχει να κάνει με ένα σημαντικό ταξίδι που ετοιμάζεται, μια εθνική αποστολή όπως έχει χαρακτηριστεί για τις αρχές του 2027. Μια προσπάθεια που αποκαλύψαμε εμείς πρώτοι από εδώ, από το Πολίτικα και την εκπομπή Πηξίδα πριν από αρκετές εβδομάδες και που φαίνεται ότι όσο περνάει ο καιρός τόσο περισσότερο δυναμώνει αυτή η προσπάθεια η οποία θα φέρει την Ήπειρο, μια μεγάλη Ήπειρο, την Αυστραλία, τη μακρινή Αυστραλία πιο κοντά στην Ελλάδα τουριστικά, θα την φέρει επενδυτικά, θα την φέρει πιο κοντά στην αγορά των σημαντικών ελληνικών και κριτικών βεβαίως προϊόντων και βεβαίως στις υπηρεσίες. Κύριε Μπαμπάνη, αγαπητέ Λεωνίδα, σε ευχαριστώ πολύ, σε καλωσορίζω στην Πηξίδα και στην Κρήτη που βρίσκεσαι για να πραγματοποιήσεις σειρά επαφών σε συνέχεια όλων όσων έχουν προηγηθεί.
1: Καλή σου μέρα Κώστα μου, χαίρομαι που σ' ακούω και χαίρομαι που είμαι πάλι στην Κρήτη. Πώς μπορώ να φανώ χρήσιμο?
0: Λοιπόν, θα μας δώσεις όλο το ρεπορτάζ, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, θα σε χρήσω για λίγο ρεπόρτερ, να μας πεις τι έχει γίνει επί της ουσίας από την τελευταία μας συνάντηση εδώ στο στούντιο, όπου αποκαλύψαμε ότι μια ομάδα ανθρώπων μετά από 2 χρόνια σκληρής, σοβαρής προετοιμασίας είναι πλέον πρώτων πυλών για να φτιάξουν τις βαλίτσες τους το Φεβρουάριο και να ταξιδέψουν στην Μελβούρνη.
1: Όπως πολύ σωστά είπες, είναι μια προεργασία σχεδόν 2 χρόνια, γιατί αυτή η αγορά είναι μια αγορά που δεν την ξέρει κανείς. Είναι μια αγορά που θέλει πάρα πολύ καλή μελέτη και στρατηγική, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε όλα τα υπέρ και τα κατά, ούτως ώστε αυτή τη στιγμή να πάμε επαγγελματικά και να στηθούμε πάρα πολύ σωστά. Γιατί δυστυχώς, Κώστα μου, τα τελευταία 25 με 30 χρόνια δεν έχει γίνει κάτι ουσιαστικό σε ό,τι αφορά την επαγγελματική προσέγγιση αυτή τη στιγμή της Ηπείρου αυτής. Άρα τώρα με όλα τα χέρια, με όλη τη τεχνογνωσία, με όλους τους ανθρώπους κλειδιά, γιατί όλα αυτά χωρίς ανθρώπους και χωρίς γνώση των πραγμάτων δεν γίνεται τίποτα, κάναμε μια ομάδα, γιατί πάντα η ομάδα είναι αυτή που νικά, για να μπορεί να κάνει την παρουσίασή του δυνατά τον Φεβρουάριο του 2027 στη Μελβούρνη, όπου εκεί για 5 μέρες, που είναι το πρόγραμμα, έχει σειρά συναντήσεων B2B, έχει παρουσιάσει προορισμών, έχει δεξιώσεις, έχει απονομή βραβείων στην Ομογένεια, έχει ένα πάρα πολύ δυνατό networking και φυσικά κλείνουμε με τους Αντίποδες, που είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία, μαζί πάνω από 150.000 κόσμο που κλείνει γενικά όλο το κέντρο της Μελβούρνης, όπου για πρώτη φορά θα υπάρχει το λεγόμενο Greek Pavilion με μία, πιστεύω, από τις πιο δυναμικές παρουσιάσεις της Ελλάδος στην Αυστραλία. Ήδη τα μηνύματα είναι θετικά, και τα λέω θετικά εννοώ ότι από όλη την Ελλάδα και γενικά από ανθρώπους που έχουν σχέση και με την Ομογένεια το είδαν πάρα πολύ δυναμικά και πάρα πολύ σοβαρά. Εύλογο είναι ότι η καρδιά μας χτυπάει στην Κρήτη, όπου και η Κρήτη και με το κομμάτι των ανθρώπων του τουρισμού και το κομμάτι των ανθρώπων του εμπορίου είμαστε σε πάρα πολύ κοντινές σχέσεις ό,τι αφορά την επόμενη μέρα, πώς θα βρεθούμε σωστά. Ήδη έχουν επιλεγεί και τα άτομα τα οποία εμένως πριν σαφώς θα δώσουν την πνοή για το κριτικό κομμάτι, που έχουν κάνει ήδη δουλειά, δεν ανακοινώνουν το όνομά του γιατί είναι γνωστό ήδη, αλλά θα το ανακοινώσουμε στο επόμενο δεκαήμερο. Είναι άνθρωποι δηλαδή, που γνωρίζουν την Κρήτη και φυσικά γνωρίζουν και την αγορά της Αυστραλίας. Αυτά και τα λίγα τώρα που μπορώ να σας πω. Αν είναι κάτι άλλο μπορώ να φάω και περισσότερο λεπτομέρειες αν θέλεις Κώστα μου.
0: Εγώ θέλω, Λεωνίδα, να μου πεις ποιοι θα πάνε και πώς θα πάνε, δηλαδή με ποιους μιλάτε αυτή την ώρα. Φαντάζομαι ότι αυτό επειδή δεν έχει ξαναγίνει και επειδή είναι κάτι πολύ μεγάλο και δεν αφορά και μια προσπάθεια ρουτίνα, θα το πω, όπως η συμμετοχή σε εκθέσεις που ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι μας, όπως η ITB του Βερολίνου, την οποία θεωρώ ότι μαζί με την World Travel Market του Λονδίνου είναι δύο από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές εκθέσεις. Παλιότερα πηγαίναμε και στη MIT στη Μόσχα. Τώρα δεν υπάρχει Μόσχα βεβαίως και δεν υπάρχει και ρωσικός τουρισμός. Αλλά επειδή ανοίξαμε το 2017 παρέα, ήμασταν από τους πρώτους κουζουλούς, να το πω έτσι πολύ απλά, και τους λίγους που πιστέψαμε την Αμερική, και θυμάμαι πολύ καλά αυτό το ταξίδι, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, πώς αντιμετωπίστηκε τότε από κάποιους φορείς που σήμερα βγαίνουν και κοκορεύονται για την κίνηση που έχουμε στον ΑΙΑ, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλο, με πολλές πτήσεις από την Αμερική, και πρόσφατα ανακοινώσαμε και αποκαλύψαμε ότι ακόμα μία εταιρεία από την Αλάσκα προγραμματίζει και υλοποιεί πλέον μία απευθείας πτήση από το Σιάτλ για την Αθήνα. Όταν κάναμε αυτή την κίνηση, κάποιοι το έβλεπαν επιφυλακτικά. Σήμερα οι ίδιοι αυτοί που το έβλεπαν τότε επιφυλακτικά είναι αυτοί που πανηγυρίζουν πάνω στη δική μας τη δουλειά. Θα το πω έτσι χωρίς να θέλω ούτε να ευλογήσω τα γένια μας, αλλά να πω την αλήθεια, διότι εμείς που πήγαμε τότε ήμασταν τέσσερις άνθρωποι όλοι που ανοίξαμε την Αμερική και την σημαντική έκθεση που είχες εσύ υλοποιήσει στο Grand Central Station στην καρδιά του Μανχάταν, σε ένα χώρο που δεν έχει ματαξαναγίνει και που η ίδια η ελληνική πολιτεία, το Υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ δεν τόλμησαν ποτέ, το τόλμησαν μια παρέα ανθρώπων. Και χαίρομαι, νιώθω πραγματικά τυχερός και υπερήφανος που ήμουν μέσα σε αυτή την ομάδα και σε αυτή την παρέα.
1: Όπως τότε, αγαπητέ φίλε μου Κώστα, έτσι και τώρα, μια παρέα, όπως το λες, μια παρέα ανθρώπων, φυσικά με το know-how και με την εμπειρία των ετών, δημιουργούν αυτή τη στιγμή το απόσταγμα για να μπορεί να δημιουργηθεί και ακόμη ένα επίτευγμα. Τώρα φυσικά τότε είχαμε πάει εμείς σε Αμερική, αν θυμάσαι πολύ καλά, υπήρχε μια πτήση που ήταν της Emirates, η οποία πήγαινε αυτή τη στιγμή. Τώρα υπάρχουν πάνω από 7-8 και ανεβαίνουν. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και ο Καναδάς. Θέλω να σου μεταφέρω ότι κάποιος πρέπει να κάνει την αρχή. Τώρα, από εδώ και πέρα, πώς μπορούν να στηριχθεί το κομμάτι της αγοράς της Αυστραλίας που να σκεφτούμε μόνο την ομογένεια, γιατί είναι νούμερα πλέον, πρέπει να σκεφτόμαστε νούμερα. Όταν είναι ομογένεια εκεί είναι σχεδόν 800.000, εντάξει, εκ των οποίων οι 500.000 είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς. Που αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο έρχονται στην Ελλάδα, αλλά δεν κάθονται στα σπίτια των γονιών τους, γυρίζουνε. Φαντάσου να κάνουμε ένα απλό πολλαπλασιασμό και να πούμε αυτή τη στιγμή αυτοί οι 500.000 πόσα άτομα γνωρίζουν ο καθένας, Αυστραλούς τώρα μιλάμε, δεν μιλάμε για την ομογένεια, γνωρίζουν μίνιμουμ 5 άτομα λέμε αυτή τη στιγμή που έχει ο καθένας παρέα. Άρα 5-5-25 είναι 2,5 εκατομμύρια δυνητικά άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να τους φέρουν στην Ελλάδα. Και το καλό που έχουμε με την Αυστραλία είμαστε ανάποδα, εντάξει, καλοκαίρι εμείς χειμώνα, καλοκαίρι, αυτό βοηθάει πάρα πολύ για να μπορούμε να έχουμε γύρω-γύρω, γιατί το καλοκαίρι εμέσως πριν σαφώς το δικό μας έρχονται οι ομογενείς και το χειμώνα που για εμάς καλοκαίρι για τους άλλους έρχονται οι Αυστραλοί. Άρα δουλεύουμε όλο το χρόνο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει σε κάποια άλλη ήπειρο. Δεν έχουμε αυτή την, ας το πούμε, την πολυτέλεια. Άρα πρέπει να πάμε να στηθούμε σωστά επαγγελματικά. Δυστυχώς, ξαναλέω και πάλι, από την εμπειρία που έχουμε, τη μικρή την εμπειρία στην Αυστραλία, τα γραφεία που.
0: Έλα Λεωνίδα, σε χάσαμε για λίγο.
1: Ναι, με ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι, τα γραφεία που πουλάνε Ελλάδα αυτή τη στιγμή και βλέπω τα μπροσούρ που έχουν στο ίντερνετ, το μόνο ταξίδι εντός εισαγωγικών που ξέρουν και πουλάνε είναι κατεβαίνοντας στην Αθήνα να πάνε σε Σαντορίνη Μύκονο. Δεν υπάρχει στο χάρτη πουθενά η Κρήτη ή η υπόλοιπη Ελλάδα. Άρα φαντάσου πόσο εκπαίδευση των εισαγωγικών χρειάζονται, όπως όταν πήγαμε και εμείς στην Αμερική, ήξερα μόνο Σαντορίνη Μύκονο. Δεν υπήρχε κάτι άλλο να πουλήσουν. Την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τη Βόρεια, δεν την γνωρίζουν. Άρα χρειάζεται εκπαίδευση. Και εμείς τώρα πάμε εκεί για να μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο, όχι με την παρουσίασή μας για 5 μέρες, γιατί το πρόγραμμα το οποίο κάνουμε με όλο το team αυτή τη στιγμή είναι τουλάχιστον να στήσουμε σε μία τριετία, το λέω τριετία και πραγματικά το εννοώ, τι θα μπορούσαμε να καλύψουμε στα 25 χρόνια που είμαστε αυτή τη στιγμή εκτός. Θα μου πεις, μπορεί να γίνει? Ναι, μπορεί να γίνει. Όλα μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει κάτι που να μην γίνεται. Αρκεί να υπάρχει το όραμα, να βλέπουμε το δάσος και το δέντρο. Και πιστεύω πάρα πολύ, γιατί τώρα έχουμε το know-how, έχουμε τους ανθρώπους, έχουμε τα εργαλεία να δουλέψουμε όλο το χρόνο. Γιατί μην ξεχνάς ότι και όλα τα webinar που μπορούν να γίνουν και που δεν έγιναν μέχρι τώρα εξ αποστάσεως, μπορούν να βοηθήσουμε πάρα πολύ το κεράκι να μένει, πώς το λένε, να φωτίζει όλο το χρόνο. Είναι πάρα πολλά, Κώστα μου, που μπορώ να σου πω τώρα και να καλύψουμε την εκπομπή, αλλά το σπουδαιότερο είναι ότι ξεκινάμε. Δεν υπάρχει κάτι που να μας σταματήσει, να το πω έτσι απλά, εντάξει, δεν δίνουμε υποσχέσεις. Εμείς θα είμαστε εκεί. Τώρα, από εδώ και πέρα, η επόμενη μέρα θα εξαρτηθεί φυσικά από τους Έλληνες που θα έρθουν, από τους ανθρώπους οι οποίοι θα καταλάβουν ότι η απόσταση δεν είναι τίποτα. Για μένα δεν υπάρχει δικαιολογία απόσταση. Όταν μπαίνεις στο αεροπλάνο για να κάνεις δουλειά, για δουλειά μιλάμε τώρα, εμείς δεν πάμε για διασκέδαση, δεν σε ενδιαφέρει αν θα είναι άλλες 5, 7, 10 ώρες παραπάνω. Πας για δουλειά και σε έχουν ανάγκη. Εγώ βλέπω όλη την ακούω όλη την ομογένεια, ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε. Τώρα, παραπάνω δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο.
0: Από την Κρήτη φαντάζομαι θα είναι 2 κατηγορίες συμμετεχόντων. Κρατικοί φορείς, δηλαδή δεν ξέρω αν έχουν κλειστεί συμφωνίες ακόμα, αλλά φαντάζομαι ότι μιλάτε με περιφέρεια, δήμους, επιμελητήρια και θα είναι και ιδιώτες, σωστά?
1: Σωστά.
0: Εάν κάποιος ιδιώτης μας ακούει αυτή την ώρα, ένας ξενοδόχος, ένας tour operator, κάποιος άλλος ο οποίος ασχολείται με τη βιομηχανία του τουρισμού ή των προϊόντων, πού μπορεί να επικοινωνήσει για να πάρει περισσότερες πληροφορίες και ενδεχομένως να δηλώσει συμμετοχή? Να πω από αυτά που είχες πει τουλάχιστον και την προηγούμενη φορά, φαντάζομαι ότι εξακολουθούν και ισχύουν, ότι οι τιμές συμμετοχής δεν είναι κάτι εξωπραγματικό, παρά το γεγονός ότι πάμε στην άλλη άκρη του κόσμου, έτσι. Μιλάμε για ένα ταξίδι αεροπορικό 24 ωρών, άρα ένα από τους πιο μακρινούς προορισμούς, αν αναλογιστεί κανείς ότι σε 9 ώρες είσαι στη Νέα Υόρκη και σε 12 στο Σιάτλ που βρέχεται από τον Ειρηνικό, δηλαδή στη δυτική όχθη των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα μιλάμε για ένα διπλάσιο, σαν να πηγαίνεις 2 φορές στο Σιάτλ από την Αθήνα. Ναι.
1: Εγώ το λέω διαφορετικά, Κώστα μου, για να μην πάμε στις ώρες. Εγώ λέω θα δω άλλες 3 ταινίες. Και κλείνει το παζλ εκεί πέρα. Θα δω άλλες 3 ταινίες, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στο αεροπλάνο. Γιατί δεν λέω με τις ώρες, λέω θα δω άλλες 3 ταινίες. Για να μπορούμε να το χαρμοποιήσουμε αυτή τη στιγμή και να πούμε πόσες ώρες παραπάνω είναι το ταξίδι μας. Αλλά είναι το ταξίδι ένα κομμάτι, αλλά ξαναλέω και πάλι το διατάφτα είναι τι πάμε να κάνουμε εκεί. Εντάξει, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό τι πάμε να προσφέρουμε, τι πάμε να παραδώσουμε και ποιον πάμε να δούμε. Γιατί όλα αυτά σου δίνεται ευκαιρίες ή μεμονωμένα να πας μόνος σου, που αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, ή να πας οργανωμένα όπως πάμε τώρα εμείς. Δηλαδή το κομμάτι του τουρισμού και το κομμάτι του εμπορίου είναι τα 2 κομμάτια που είναι το 80%. Υπάρχουν και άλλα επαγγέλματα που λογικά μπορούν και έχουν βλέψεις, αλλά αυτή τη στιγμή εμείς δεν μπορούμε να κουβαλήσουμε τα πάντα. Δεν μπορούμε να τα κουβαλήσουμε όλα. Εντάξει, κουβαλάμε το κομμάτι που ξέρουμε πάρα πολύ καλά, τουρισμός και εμπόριο, εννοώ γαστρονομία. Αυτά είναι τα 2 κομμάτια. Η Κρήτη ειδικά σε αυτό το κομμάτι και με τη βοήθεια και των 3 συλλόγων, γιατί τώρα μιλάμε ότι η Κρήτη είναι η number one δύναμη αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία και ειδικά στη Μελβούρνη, και με την βοήθεια και ευλογία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, είναι πολλά τα θέματα που αγκαλιάζουν το ένα με το άλλο και δημιουργούν μια εικόνα και μια δυναμική, ειδικά για την Κρήτη. Ειδικά για την Κρήτη.
0: Να επιστρέψω και να κλείσουμε με αυτό. Πού επικοινωνεί και με ποιον κάποιος που μας ακούει αυτή την ώρα, είτε από το χώρο του τουρισμού, είτε από το χώρο των προϊόντων, για να πάρει περισσότερες πληροφορίες για την εθνική αυτή αποστολή, για το σημαντικό αυτό ταξίδι μιας τεράστιας αγοράς και σημασίας?
1: Σαν μια σελίδα η οποία μπορεί κάποιος να δει, να πάρει μια εικόνα και να έχει στοιχεία, είναι, αν μπει στο ίντερνετ, το Hellas in Australia, Hellas μία λέξη, in, κολλητά, Australia, australia.org, δηλαδή, Hellas in Australia.org, θα βγει μια σελίδα όπου αφενός μεν θα έχει, βλέπει ένα countdown για την ημέρα που είναι το ξεκίνημα και έχει 2 βερσούν, 2 PDF, τα οποία είναι ένα αγγλικό και ένα ελληνικό, όπου παίρνει όλο τις πληροφορίες για το πρόγραμμα και παίρνει και τα contact person από κάτω. Δηλαδή υπάρχει όλη η δομή να δει κάποιος τι θα γίνει εκεί, τι θα γίνει και πού πρέπει να επικοινωνήσει. hellasinaustralia.org. Αυτό είναι η διεύθυνση μας στο ίντερνετ.
0: Λεωνίδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι απόλυτα κατανοητό. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία μέχρι τον Φεβρουάριο, που πρώτα ο Θεός θα μπούμε στο ίδιο αεροπλάνο για να πάμε σε αυτή την αποστολή. Μιας και θα έχω την χαρά ουσιαστικά να αναλάβω όλη την επικοινωνία και την δημοσιότητα, την προβολή αυτής της προσπάθειας. Θα τα πούμε ξανά και ξανά και άλλες φορές για να μας δείπεις για την πρόοδο των εργασιών και βεβαίως το πού φτάνουμε αναφορικά με τις προετοιμασίες. Καλή δύναμη, επίσης, καλή συνέχεια.
1: Συγγνώμη Κώστα μου, επίσης θα ήθελα μέσα στη βδομάδα, επειδή ταξιδεύουμε πάρα πολύ και σε διάφορα μέρη, να κάνεις μία ανακοίνωση εντός εισαγωγικών, αν μπορεί να γίνει και αυτό, ποιο είναι το άτομο από την Αυστραλία εντός εισαγωγικών, κριτικός φυσικά, ο οποίος ηγείται όλης της κατάστασης για την κριτική.
0: Θα το φροντίσουμε έτσι κι αλλιώς, γιατί δημοσιογραφικά, έτσι, δημοσιογραφικά μας ενδιαφέρει και μας πάρα πολύ και ήδη, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, θα γίνει μια συνεννόηση τις επόμενες μέρες, μιας και ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται αυτές τις μέρες στην Κρήτη. Θα τον φωνάξουμε εδώ και θα κάνουμε μια εφόλιστη σύλληση συζήτηση. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, Λεωνίδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, λίγο πριν το τέλος θα μου επιτρέψετε να μοιραστώ μαζί σας ένα θέμα που πολλές φορές έχω φιλοξενήσει στις εκπομπές μου, τις ραδιοφωνικές, και έχω γίνει πολύ κακός. Έχω στοχοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς, δασκάλους και καθηγητές, αλλά νομίζω ότι έχω όλους τους γονείς μαζί μου, και εγώ ως γονιός ανάκουγα αυτές τις θέσεις και τις απόψεις. Νομίζω ότι θα πανηγύριζα για τον άνθρωπο που μοιράζεται μαζί μας αυτές τις ιδέες και τις σκέψεις. Πόσες φορές έχω αναφερθεί στο ξεχαρβάλωμα της παιδείας, πόσες φορές έχω αναφερθεί, έχω γράψει και έχω μιλήσει και από ραδιοφώνου και από τηλεοράσεως για τα έσχη του εκπαιδευτικού συστήματος που το καθιστούν ουραγό στα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης και τους μαθητές μας επίσης ουραγούς στην αξιολόγηση διεθνών διαγωνισμών όπως ο διαγωνισμός της PISA. Φίλες και φίλοι, από χθες η ΟΛΜΕ προκηρύσει 3 ώρες στάσης εργασίας για την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια που θα διαρκέσουν ολόκληρο το μήνα, δηλαδή ως την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Για ποιο λόγο? Όπως λέει η ανακοίνωσή της, στο πλαίσιο της ανατροπής της υλοποίησης του νόμου 4823 του 2021, που περιλαμβάνει την παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές. Ακόμα μια φορά δηλαδή, το συνδικαλιστικό όργανο των εκπαιδευτικών διαλύει το δημόσιο σχολείο, που διατείνεται ότι υπερασπίζει, επιδιώκοντας να μην αλλάξει τίποτα στο πεδίο της λογοδοσίας των εκπαιδευτικών. Μη μου τους κύκλους τάρατε. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, το σχολείο υπάρχει για τους μαθητές. Αυτοί όμως θα πληρώσουν με χαμένες ώρες τη συντεχνιακή διεκδίκηση των εκπαιδευτικών στην ανευθυνότητα. Η κοινωνία πληρώνει, οι οικογένειες αγωνιούν, αλλά η ΟΛΜΕ παρουσιάζει την αποχή από τη λογοδοσία ως υπεράσπιση της δημόσιας εκπαίδευσης. Ποιας εκπαίδευσης? Εκείνης που δεν επιτρέπει να εξετάσει κανείς μέσα στην τάξη. Μια αξιολόγηση μπορεί να είναι άδικη, ανεπαρκής, διορθώσιμη. Η εκ των προτέρων απαγόρευσή της προστατεύει την απουσία κριτηρίων και αδικεί πρώτα τους καλούς εκπαιδευτικούς, ισοπεδώνοντας το μόχθο τους κάτω από την ίδια βολική ομπρέλα της συνδικαλιστικής ασυλίας. Αδικεί βέβαια και τους μαθητές για τις απογοητευτικές μετρήσεις των επιδόσεών τους από την PISA. Ο εκπαιδευτικός συνδικαλισμός δεν έχει να προτείνει παρά ένα περαιτέρω απεργιακό ξεχαρβάλωμα. Και όταν θα ξεχαρβαλωθεί εντελώς, θα επιστρέψουν στην τάξη για να ξεκινήσουν ημερήσιες εκδρομές, περίπατοι, πολυήμερες εκδρομές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και βεβαίως σεμινάρια, συνελεύσεις, εκλογές, μέχρι να επιβεβαιωθεί αυτό που έλεγε ο Ζήκος στην ταινία της Κακομοίρας. 3-4 χρόνια σε κάθε τάξη, διότι τι να μάθεις ρε κύριε μέσα σε μια χρονιά, μέχρι να μπεις ντρούγκου ντρούγκου το καμπανάκι έξω. Μετά έρθει 28 Οκτωβρίου, παραμονή του Πολιούχου, ημέρα του Πολιούχου, Χριστούγεννα, Πάσχα, αργίες, απεργίες, πρωτομαγιές κλπ. Ενώ εγώ κάθομαι 4 χρόνια, πίζει το μυαλό μου και βγαίνω πτυχιούχος. Τετάρτης δημοτικού, έχοντας κάνει 12 χρόνια σχολείο. Αυτό είναι το εκπαιδευτικό σύστημα σήμερα, κυρίες και κύριοι, και σε όποιον δεν αρέσει, να έρθει να μας πει τα επιχειρήματά του για κάτι διαφορετικό. Φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε, διπλά εκείνους που επικοινώνησαν μαζί μας και βέβαια τους συνεργάτες που και σήμερα υποστήριξαν την Πηξίδα. Αύριο πάλι μαζί, με την ευχή και την ελπίδα να είμαστε όλοι εδώ, να μην λείπει κανένας, και βέβαια προσοχή σε κάθε τι που μας περιβάλλει και μας περικλεί. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι

0: δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 3η 6 Οκτωβρίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Ανακοινώνονται σήμερα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Κρήτη που επλήγησαν από τη Θεομηνία. Για τα μεγαλύτερα ύψη βροχής των τελευταίων 20 χρόνων έκανε λόγο ο καθηγητής Κώστας Λαγουβάρδος μιλώντας στον Πολίτικα. Κατεδάφιση και διάνοιξη ρεμάτων προτείνει ο καθηγητής φυσικών καταστροφών Μιχάλης Διακάκης μέσω του σταθμού μας. Στο πληγωμένο οροπέδιο Λασιθίου σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, κλιμάκιο του κόμματος στα Ζωνιανά. Βροχές χρυσάφι για τον Αποσελέμη, 4,5 εκατομμύρια κυβικά νερού μπήκαν στο φράγμα. Συνελήφθη ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για απάτη μαμούθ στον ΙΕΦΚΑ. Μήνυμα Μητσοτάκη για τις αλλεπάλληλες νίκες με πάνω από 40% στην επετειακή εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Και διήμερη επίσκεψη στη χώρα από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μαρκ Ρούμπιο στο τραπέζι ενέργεια, άμυνα και επενδύσεις. Αναλυτικά ειδήσεις, ανακοινώνονται σήμερα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Κρήτη που επλήγησαν από την Θεομηνία. Εν τω μεταξύ ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές σε υποδομές και οδικό δίκτυο, κατεστραμμένη η παραγωγή για χιλιάδες καλλιεργητές και μεγάλες οι ζημιές σε σπίτια. Κυβερνητικό κλιμάκιο επισκέφθηκε χθες την Κρήτη με τη συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου Δήμα και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, οι πρώτες αποζημιώσεις ύψους 600 ευρώ ως επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών αναμένονται εντός 10 ημερών από την κατάθεση των άρτιων εγγράφων από τους πληγέντες δήμους. Οι επισκέψεις όμως σε πληγήσεις περιοχές συνεχίστηκαν και σήμερα στα Ζωνιανά. Βρέθηκε ο Υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς. Περισσότερα θα μας πει η Μαρία Μαυρομάτη. Καλησπέρα Μαρία.
4: Καλό μεσημέρι, φιλιά, κυρίες και κύριοι. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανέφερε χαρακτηριστικά πως προτεραιότητα είναι να επιστρέψουν οι κάτοικοι στην καθημερινότητα και την εργασία τους. Ο κύριος Τουρνάς μαζί με κυβερνητικό κλιμάκιο ενημερώθηκε από κοντά για την έκταση των ζημιών και τις μεγάλες ανάγκες που έχουν προκύψει, δίνοντας φυσικά, όπως έγινε και χθες, έμφαση στην ανάγκη για άμεση καταγραφή των καταστροφών, προκειμένου να γίνει η γρήγορη προώθηση του αιτήματος και κατ' επέκταση να δοθούν τα πρώτα χρήματα. Στην αυτοψία συμμετείχε και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, ενώ το κυβερνητικό κλιμάκιο συνοδευόταν, όπως είναι φυσικό, και από το Δήμαρχο Μυλοποτάμου, αλλά και στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Υπενθυμίζω ότι είναι πολύ μεγάλες οι καταστροφές σε σπίτια, καλλιέργειες, αγροτική οδοποιία και στις υποδομές των οικισμών γενικά στον Μυλοπόταμο. Από την άλλη πλευρά, με τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τη Θεομηνία στην Κρήτη, απασχολεί και το ΠΑΣΟΚ, καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι στο οροπέδιο Λασιθίου και εκεί είναι στο επίκεντρο οι άμεσες αποζημιώσεις. Ο πρόεδρος του κινήματος αλλαγής ξεκίνησε την περιοδία του στις πληγές περιοχές από το Τζερμιάδο. Εκεί έχει συναντήσεις με τη Δημοτική Αρχή, τους αγρότες που είναι στα κάγκελα, φίλια κυρίες και κύριοι. Έχουμε δει όλοι τις δραματικές εικόνες από τον κάμπο του Λασιθίου, όπου η λάσπη έχει
5: πλημμυρίσει
4: την περιοχή, έχει καλύψει τα πάντα. Οι 2.000 περίπου αγροτοκτηνοτροφείς

0: τρόφοι της περιοχής θέλουν απαραίτητα να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιοχή τους για να αποζημιωθούν, καθώς όπως λένε υπάρχουν σοβαρά προβλήματα όχι μόνο στις καλλιέργειες αλλά και στις αποθήκες τους, στα μηχανήματα έργου, και εκτιμούν ότι για φέτος χάθηκε η παραγωγή και πλέον θα μπορούν να μπουν στις καλλιέργειές τους του χρόνου που θα έχει στεγνώσει για τα καλά υγιής. Ο κύριος Ανδρουλάκης, να πούμε ότι έφτασε στο Δημαρχείο, στο Ζρεμιάδο, όπου πραγματοποίησε συνάντηση με το Δήμαρχο και τους αντιδημάρχους και θα συναντηθεί και με εκπροσώπους του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λασιθίου. Βασικό αίτημα φυσικά των συζητήσεων, οι εκτεταμένες ζημιές όπως είπαμε στις καλλιέργειες, αλλά και το αίτημα για πλήρη αποζημίωσή τους. Κατά την επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη, οι παραγωγοί του οροπεδίου θέτουν το ζήτημα της αποζημίωσης, επισημένοντας όμως, επαναλαμβάνω, ότι έχει προεκτάσεις το πρόβλημα της περιοχής και πρέπει να λυθεί, καθώς ουσιαστικά σε κάθε μεγάλη κακοκαιρία αντιμετωπίζουν αντίστοιχες εικόνες, έρχονται αντιμέτωποι δηλαδή με την καταστροφή της παραγωγής τους και δεν αντέχουν άλλο. Να πούμε ότι μετά την ολοκλήρωση των επαφών του στο Τζερμιάδο, ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να επισκεφθεί, να μεταβεί στο χώνο Λασιθίου και φυσικά και εκεί θα συζητήσει τα σοβαρά προβλήματα του οροπεδίου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία. Εμείς αλλάζουμε θέμα. Στις εκλογές της άνοιξης του 2027 και στην ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να διατηρήσει, όπως είπε, τον χαρακτήρα της ως δύναμη σταθερότητας αλλά και αλλαγής, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν έκανε ωστόσο καμία αναφορά στους απόντες ούτε στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Πάνω από 4.000 απλά μέλη της Νέας Δημοκρατίας αλλά και πολλοί υπουργοί και βουλευτές έδωσαν το παρόν χθες στην επετειακή εκδήλωση του κόμματος για τα 52 χρόνια, όπως είπαμε, από την ίδρυσή του, και περισσότερα θα μας πει ο Κώστας Λιγάρδος. Περιμένουμε και το δικό του σχόλιο. Καλησπέρα, Κώστα.
2: Όταν κάποιος γιορτάζει, καλησπέρα, φυσικά και δεν έχεις σκοπό εσύ την επόμενη μέρα να του χαλάσει τη γιορτή. Ωστόσο, δημοσιογραφικά φιλία, εκτός από ότι θα ευχηθούμε και στα 100 στη Νέα Δημοκρατία, όπως θα ευχόμασταν σε κάθε κόμμα του δημοκρατικού τόξου που βρίσκεται στο κοινοβούλιο και υπηρετεί τη δημοκρατία και τους θεσμούς. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν μπορούν να περάσουν ουσιαστικά στο ντούκου, όπως λέμε, δηλαδή στο αμίλητο, για να το πούμε και διαφορετικά. Από τη μια, βεβαίως, ο Πρωθυπουργός είπε ότι η Νέα Δημοκρατία πάει για το 4 στα 4 και μάλιστα είχαμε και ένα συμβολισμό εκτελώντας 4 εύστοχες βολές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε ότι εξακολουθεί να είναι σε φόρμα και στο μπάσκετ. Από εκεί και πέρα όμως, η απουσία των πρώην ιστορικών στελεχών και βεβαίως πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή και επίσης πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά δεν μπορεί να μείνει ασχολίαστη. Η απουσία Καραμανλή έπεφτε όμως βαριά πάνω από τη γιορτή και ήταν σαφές ότι είχε προκαλέσει εκνευρισμό στο Μαξίμου. Ο ίδιος επιλέγει πού θα παρευρεθεί, είχε σχολιάσει νωρίτερα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο Πρωθυπουργός πάντως έκανε δύο αναφορές στην κυβέρνηση Καραμανλή στην ομιλία του, υπενθύμησε τις νίκες το 2004 και το 2009 και έδωσε τη δική του εκδοχή της ρίσης σεμνά και ταπεινά. Πάνω από τα γαλάζια γενέθλια πλανιόταν όμως και το φάντασμα ενός άλλου πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος ετοιμάζει το νέο κόμμα και σε κάθε ευκαιρία χτυπά την κυβέρνηση εκδεξιών, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μεταλλαχθεί πλέον σε ένα γαλάζιο ποτάμι. Βλέπετε, ο κύριος Σαμαράς επί της ουσίας ακολουθεί τη δική του την στρατηγική και πάλι για μια ακόμα φορά και αναμένεται να ξεδιπλώσει και επίσημα τα χαρτιά του μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Αυτό ήταν το ένα μέτωπο φιλία, δηλαδή η πρώην Πρωθυπουργή. Υπήρξε όμως και ένα άλλο ενεργό μέτωπο, οφείλω να σου αναφέρω, αφού εκτός εορτής, εκτός γενεθλίων, βρέθηκε και ένας άνθρωπος του οποίου το όνομα, εκτός από ότι έχει καταγραφεί ως ένα από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ένας από τους κορυφαίους υπουργούς τα τελευταία χρόνια στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, ακούγεται συχνά πυκνά ως και ένας από τους πιθανούς διαδόχους του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αναφέρομαι βεβαίως στον Νίκο Δένδια και βεβαίως στις αιχμές από τον Άδωνη Γεωργιάδη προς τον ίδιο, αυτή τη φορά με αφορμή την απουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας από την χθεσινή εκδήλωση των 52 ετών από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Ο Υπουργός Υγείας, χωρίς να τον κατονομάζει, σχολίασε την επιλογή ορισμένων υπουργών να μην παραστούν στη γιορτή, επικαλούμενοι άλλες υπουργικές υποχρεώσεις, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι και ο ίδιος είχε υποχρεώσεις, αλλά επέστρεψε στην Αθήνα για να δώσει το παρόν. Και εδώ που τα λέμε, ο Γεωργιάδης έχει δίκιο. Δεν κάνει κάθε μέρα γενέθλια 52 ετών το κόμμα σου, πρώτον. Και δεύτερον, νομίζω ότι μέσα σε μια μέρα για έναν άνθρωπο μπορούν να χωρέσουν και γενέθλια και άλλες υπουργικές υποχρεώσεις, ειδικά όταν αυτό το γνωρίζεις πάρα πολύ καιρό τώρα. Άρα έχουμε λοιπόν εδώ τρία σύννεφα πάνω από το χθεσινό μεγάλο πάρτι της Νέας Δημοκρατίας. Το ένα σύννεφο είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Ξεκινάω από εκεί, γιατί ο Αντώνης Σαμαράς θα βρεθεί και απέναντι στη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες κάλπες. Το δεύτερο σύννεφο είναι ο Νίκος Οδένδιας, γιατί είναι υπουργός της κυβέρνησης και ακούγεται ως διάδοχος του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Και το τρίτο σύννεφο βεβαίως είναι ο Κώστας ο Καραμανλής, ο οποίος συνεχίζει να απουσιάζει. Εδώ πρέπει να πούμε ότι έχει και ένα άλλο ακόμα συμβολισμό, ότι ιδρυτής αυτού του κόμματος ή ένας εκ των ιδρυτών αυτού του κόμματος είναι μέλος της οικογένειας Καραμανλή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την χθεσινή ομιλία του κ. Μητσοτάκη.
3: Είναι πολίτες ότι από εμάς μπορούν να περιμένουν περισσότερα, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζουν ότι πρέπει μέσα μας να βρούμε τη δύναμη και τα λάθη μας να αναγνωρίσουμε, αλλά ταυτόχρονα να σχεδιάσουμε και μια πορεία προς ένα μέλλον το οποίο μπορεί, ναι, να κάνει επιτέλους την Ελλάδα πρωταγωνίστρια στην Ευρώπη, να επιστρέψουμε στη θέση που πραγματικά μας αξίζει. Θα έχουμε μπροστά μας δύσκολους καιρούς, μεγάλες οικονομικές αναταραχές. Βλέπετε τι γίνεται σήμερα στην παγκόσμια αγορά ομολόγων. Σκεφτείτε αυτή η μεγάλη οικονομική αναταραχή να έβρισκε την Ελλάδα σε μια θέση αδυναμίας. Αλλά σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Είναι μια χώρα της οποίας η οικονομία αναπτύσσεται γρήγορα, η οποία μειώνει την ανεργία. 7,4% η ανεργία τον Αύγουστο, το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό εδώ και 25 χρόνια. Είναι μια χώρα η οποία σήμερα μπορεί να στηρίζει τις Ελληνίδες και τους Έλληνες από το πλεώνασμα της ανάπτυξης και όχι από δανεικά.
1: Επιστρέφουμε στις επόμενες ημέρες της κακοκαιρίας. Το πιο αποδοτικό μέτρο είναι η κατεδάφιση και η διάνοιξη του ρέματος στο χώρο που είχε πριν. Το ξέρουμε όλοι ότι είναι δύσκολο, αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Με αυτή την εξαιρετικά καθαρή και δύσκολη ταυτόχρονα διαπίστωση, ο επίκουρος καθηγητής φυσικών καταστροφών του ΕΚΠΑ, Μιχάλης Διακάκης, περιέγραψε στον Πολίτικα και τον Χρήστο Κόνστα μία από τις βασικές αιτίες πίσω από τις επαναλαμβανόμενες πλημμυρικές καταστροφές. Επί δεκαετίες ο άνθρωπος έχει καταλάβει το χώρο του νερού και τώρα αναζητά τεχνικές λύσεις για να προστατεύσει όσα έχτισε εκεί όπου το νερό είχε τη φυσική του δίωδο. Ο κ. Διακάκης ισχυρίστηκε ακόμη για την πρόσφατη κακοκαιρία ότι δεν ήταν ούτε πρωτοφανές ούτε εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο.
4: Είναι δηλαδή ότι κάποιος μπορεί να ξεκινήσει αυτή τη στιγμή και αύριο ή μεθαύριο ή σε ένα χρόνο να έχει λύσει όλα τα προβλήματα. Μπορεί όμως να ξεκινήσει να διαφοροποιεί τον προγραμματισμό της πολιτείας, είτε κεντρικής είτε τοπικής, φτιάχνοντας, ας πούμε, φράγματα ανάσχεσης της ροής των υδάτων από τα βουνά, τα οποία θα παίξουν ένα θετικό ρόλο στη βροχόπτωση, στα ρέματα τα οποία έχουν μια παροχή που κατεβαίνει προς τα κάτω, να την καθυστερούν, να την απομειώνουν, να εμπλουτίζουν τον υδροφόρο ορίζοντα.
5: Αυτά τα έργα θα είχαν διτό χαρακτήρα, δηλαδή και εξοικονόμηση νερού και αντιπλημμυρικό έργο, σωστά?
4: Ακριβώς. Δύο προβλήματα που έχουμε και από στην Κρήτη, ειδικά έχουμε και δύο προβλήματα. Λοιπόν, απομειώνοντας το νερό το οποίο κατεβαίνει προς τα κάτω στην πεδιάδα ή καθυστερώντας το ώστε να έρθει πιο ομαλά. Αυτό δεν είναι ένα έργο το οποίο είναι στο πλαίσιο του μαγικού ραβδίου που είπαμε. Είναι εφικτότατο, είναι εύκολο σχετικά. Και είναι αποδοτικότατο και έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχουμε δει ότι έχει αποδώσει χωρίς να δαπανάμε πάρα πολλά χρήματα σε σχέση με πολύ μεγάλα φαραωνικά έργα εννοώ. Το δεύτερο που μπορεί να κάνει είναι τώρα σήμερα που μιλάμε να μπει η χωροταξία στο κλίμα των φυσικών καταστροφών. Μην ξεχνάμε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει εκδώσει σχεδόν για όλη την επικράτεια χάρτες και σχέδια στα οποία δείχνει που είναι οι ζώνες κινδύνου πλημμυρών. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι, αυτές οι ζώνες, σε αυτές τις ζώνες επιτρέπεται να χτίσουμε, έχουμε σχέδια πολεοδομικά, έχουμε σχέδια ανάπτυξης των πόλεών μας και των οικισμών μας? Δυστυχώς δεν λαμβάνονται υπόψη ή δεν λαμβάνονται υπόψη με αυστηρό τρόπο. Υπάρχουν παραδείγματα περιπτώσεων στην Ελλάδα, όχι γιατί δεν μιλώ για την Κρήτη, για την υπηρετική Ελλάδα, όπου έχουμε πόλεις οι οποίες έχουν πάθει πολύ σοβαρά πλημμυρικά προβλήματα στο παρελθόν και συνεχίζουν στις ζώνες πολύ υψηλού κινδύνου να έχουμε ανάπτυξη, καινούργιες οικοδομές με υπόγεια, με δεύτερα υπόγεια, με υπόγεια πάρκινγκ κλπ.
5: Να ρωτήσω κάτι έτσι, πολύ συγκεκριμένο, μιας και το έχουμε ζήσει και το ζήσαμε και ιδιαίτερα και στις Γούβες, αλλά όχι μόνο. Είναι υπόθεση εργασίας, αλλά νομίζω έχει ενδιαφέρον να μας το απαντήσετε. Αν ένα ρέμα είχε κάποτε μια φυσική ροή εκτόνωσης και εμείς στην πορεία των ετών στενέψαμε αυτή την εκτόνωση ή την διακόψαμε παντελώς με δρόμους, κτίρια, τυχεία ή τέλος πάντων άλλες κατασκευές. Το ερώτημα είναι το εξής: υπάρχει κάποιο αντιπλημμυρικό έργο που μπορεί να διορθώσει αυτές τις αλαδασμένες κατά συρροή, να το πω έτσι, και κατά εξακολούθηση επιλογές που κάναμε, ή θα πρέπει ως μονόδρομο να συζητάμε την κατεδάφιση και τη διάνοιξη να μιλάμε για δρόμο?
4: Κοιτάξτε, το πιο αποδοτικό μέτρο είναι η κατεδάφιση και η διάνοιξη. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που δεν αποφασίζουμε να το κάνουμε αυτό, γιατί στην πράξη φαίνεται ότι δυσκολευόμαστε αυτό να το κάνουμε,
5: που έχει πολιτικό κόστος, ναι.
4: Ακριβώς, ναι. Το δεύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι είτε μία εκτροπή ενός ρέματος, που είναι επίσης ένα πολύ δύσκολο έργο, είτε η ανάσχεση της ροής των υδάτων για την οποία σας μίλησα πριν με τα ανασχετικά φράγματα, mm-hmm. είναι η εκπαίδευση του κόσμου, είναι κάποια αντιπλημμυρικά έργα πιο τοπικά που ενδεχομένως να δώσουν λίγο παραπάνω χώρο στο νερό, αλλά η ουσία είναι ότι ο σωστός τρόπος για να προστατευτούμε απολύτως είναι η διάνοιξη του ρέματος στο χώρο που είχε πριν.
1: Περισσότερα από 4,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού εισήλθαν στον ταμιευτήρα του φραγμάτος από Σελέμη μετά την κακοκαιρία και τις πολυήμερες βραχοπτώσεις, σύμφωνα με το διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΑΚ, Άρη Παπαδογιάννη. Μέσα σε αυτές τις πρωτοφανείς συνθήκες, οι εγκαταστάσεις του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης στην Ανατολική Κρήτη λειτουργήσαν στα όρια ασφαλείας τους, με συνεχή παρακολούθηση και αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων πρωτοκόλων λειτουργίας, υποστήριξε ο κύριος Παπαδογιάννης. Την ίδια ώρα, με επιστολή του προς τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, ο Δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης ζητά τη θεσμική συμμετοχή του Δήμου Χερσονήσου στη διοίκηση, τον εποπτικό έλεγχο και το σχεδιασμό της διαχείρισης του φράγματος. Ακραία χαρακτήρισε τα ύψη βροχής που έπεσαν στην Κρήτη ο διευθυντής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος, κάνοντας λόγο για τεράστιες ποσότητες βροχοπτώσεων αλλά και μεγάλη διάρκεια του φαινομένου που άφησε πίσω του βιβλικές καταστροφές. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα, ο κ. Λαγουβάρδος σημείωσε πως πρόκειται για τις μεγαλύτερες βροχοπτώσεις των τελευταίων 20 χρόνων και υποστήριξε ότι τέτοιες βροχές είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν ακόμη και με πολύ μεγάλα τεχνικά έργα, συμπληρώνοντας όμως ότι είναι απαραίτητη η αντιπλημμυρική θωράκιση.
6: Τουλάχιστον για τα τελευταία 20 χρόνια δεν έχουμε δει αντίστοιχα ύψη βροχής. Τα προηγούμενα ρεκόρ στην Κρήτη ήταν στις μεγάλες πλημμύρες, κυρίως στα Χανιά και στο Ρέθινο, το Φεβρουάριο του 2019, αλλά τώρα σε πολλές περιοχές ξεπεράστηκαν. Ξεπεράστηκε μέσα στο πενθύμιο των βροχοπτώσεων τις τελευταίες μέρες τα 860 κιλοστά στο Ξυλόπυρο Σαμαριά, τα 680 στα Νόγια, τα 350 στο Πέδιο Λεσιθίου. Σε αντίθεση με τις άλλες κακοκαιρίες του Φεβρουαρίου του 19, μια κακοκαιρία που πέσει το σύνολο του νησιού, απλά ευτυχώς με στενές βροχοπτώσεις στις βόρειες παραλίες περιοχές και που είναι και μεγάλες πόλεις, κυρίως Χανιά, Ρέθινο και Ηράκλειο. Και οι βροχές είναι πιο περιορισμένες, στα Ημιρωνά και στα Ρινό όμως ήταν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλες. Δεν φτάσαμε στα επίπεδα του Ντάνιγκ. Στον Ντάνιγκ είχαμε δει πολύ μεγαλύτερους αριθμούς και ελπίζω να μην τα ξαναδούμε πριν φτάσουμε σε αυτούς τους αριθμούς και ύψη βροχή στην Ελλάδα.
1: Αλλά και εμείς το ευχόμαστε βέβαια, γιατί ήταν και τότε.
6: Ένα ακραίο γεγονός. Ναι, ναι, ακριβώς. Έχει να πω ότι ήταν ακραίο γεγονός έτσι κι αλλιώς αυτό, με πάρα πολύ μεγάλα ύψη βροχή, τουλάχιστον τα τελευταία 20-25 χρόνια. Λέω 20 γιατί υπηρετούμε ένα πυκνό δίκτυο σταθμό σαν αστεροσκοπείο στην περιοχή την τελευταία 20 ετία, και αυτό μας επιτρέπει να έχουμε μια καλή αποτύπωση του τι συμβαίνει.
1: Άρα μιλάμε όντως για ένα ακραίο γεγονός, και επειδή το ρωτούν εδώ πολλοί κριτικοί, γιατί θεωρείτε εσείς ότι προκλήθηκε τόσο μεγάλο επίπεδο καταστροφών? Ήταν ένας συνδυασμός λοιπόν της ακραίας βροχόπτωσης, των ακραίων του ακραίου ύψους βροχής, της διάρκειας αλλά και των παθογενειών που καταγράφονται και τις ξέρετε κι εσείς και εμείς με βαζωμένα ρέματα.
6: Παντού στη χώρα μας. Καλά, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό δυστυχώς της χώρας μας. Αυτό σίγουρα είναι ένα πρόβλημα. Απ' την άλλη, μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλη ύψη βροχής. Πρέπει να μέσα σε 5 ημέρες. Είχε μια αιμονή αυτό το σύστημα το οποίο μας επηρέασε να είναι σταματημένο ουσιαστικά και να στροβιοποιείται πάνω από τη συμπεριοχή της Κρήτης για 4 με 5 ημέρες. Με οτιδήποτε να δίνει συνεχώς σημαντικά ύψη βροχής. Και να δούμε τελικά στο τέλος του πεθυμέρου αυτά τα εντυπωσιακού αριθμού. Επομένως, μιλάμε για αυτό σε συνδυασμό που είπατε με τις παθογένειες των προβλημάτων που έχουμε με τις ελαττωματικές υποδομές έχουν αυτό το αποτελέσματα. Βέβαια, τέτοιες βροχές είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Ακόμα και με πολύ μεγάλα τεχνικά έργα. Σίγουρα θα δημιουργήσουν προβλήματα. Τώρα, ο άμεσος στόχος είναι πώς θα μπορέσουμε να τρέξουμε και αυτή η εβδομάδα θα βοηθήσει. Επειδή δεν έχουμε βροχές, ανέβει η θερμοκρασία. Να προσεχθούμε λίγο τα νερά, να δούμε τι γίνεται και κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις. Γιατί έχουμε μπροστά μας το υπόλοιπο του φθινοπόρου και το χειμώνα, που δεν αποκλείει κάποιος να έχουμε. Όχι αντίστοιχες έντασης, αλλά και μικρότερες έντασης φαινόμενα να έχουμε, που μπορεί να συμβεί. Σε περιοχές που έχουν πληγεί, οι υποδομές είναι αυτή τη στιγμή πληγωμένες, τα προβλήματα θα μπορεί να είναι πολύ μεγάλα.
1: Λέτε λοιπόν ούτε με τεχνικά έργα θα μπορούσε να αποφευχθεί το μέγεθος αυτής της καταστροφής. Ωστόσο κάποιοι εδώ στην Κρήτη και πάλι επέμειναν ότι επειδή υπάρχει αυτή η έλλειψη της αντιπλημμυρικής θωράκισης είχαμε τόσο μεγάλες καταστροφές.
6: Σίγουρα αυτό συντελείς αυτό. Δεν είπα να μην κάνουμε έργα, προφανώς να κάνουμε. Αλλά όταν μιλάμε για ακραία την περιφορά των καιρικών φαινομένων, ακόμη και τα πιο έτσι πολύπλοκα τεχνικά έργα θα μειώσουν τη ζημιά, θα μπορέσουν να κάνουν έτσι μια πρόσβεση, θέλετε, των αποτελεσμάτων.
1: Θα έβλυναν τις συνέπειες, λέτε.
6: Ακριβώς, σίγουρα θα έβλυναν τις συνέπειες.
1: Για τις μεγάλες ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία, την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης των υποδομών αλλά και την αξιοποίηση των μεγάλων ποσοτήτων νερού που σήμερα χάνονται στη θάλασσα, μίλησε στον Νίκο Αγγελάκη ο Δήμαρχος Βιάνου, Παύλος Μπαριτάκης. Και περισσότερα θα μας πει ο Νίκος. Καλησπέρα, σου μίλησε και για τα μικροφράγματα, τη γραφειοκρατία.
7: Καλησπέρα, φιλία. Ακριβώς, ο κύριος Μπαριτάκης ήταν κέριος στις επισημάνσεις, τις οποίες τις έκανα και χθες στην σύσκεψη που έγινε με το κυβερνητικό κλιμάκιο. Το πρώτο που επισήμανε είναι ότι πρέπει με πάρα πολύ σύντομες διαδικασίες να γίνουν το θέμα της αποκατάστασης, να προχωρήσει το θέμα της αποκατάστασης και των αποζημιώσεων προς τους πληγέντες. Γιατί η γραφειοκρατία είναι τόσο μεγάλη στο ελληνικό κράτος, πολύ σωστά επισήμανε ο κύριος Μπαριτάκης, που εάν ακολουθήσουμε τους δικούς της ρυθμούς, ούτε σε ένα έτος δεν πρόκειται να έχουμε αποτέλεσμα. Οπότε το επισήμανε αυτό και σε εμάς δηλαδή, το διέδωσε μέσω της εκπομπής μας, ότι πρέπει οπωσδήποτε η κυβέρνηση με πάρα πολύ γρήγορες διαδικασίες να προχωρήσει στην αποκατάσταση. Επίσης, αυτό το οποίο επισήμανε, που το επισήμανε μάλλον για άλλη μια φορά, γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά ποτέ δεν γίνεται κάτι δυστυχώς στην Ελλάδα του σήμερα, δηλαδή ότι εκατομμύρια τόνοι νερού πήγαν πάλι στη θάλασσα. Και περνάμε περιόδους ξηρασίας όπως η περσινή. Και αναζητάμε και λέμε το νερό νεράκι, όπως λέμε στην καθομιλουμένη. Θα πρέπει λοιπόν να προχωρήσουν όλες αυτές οι προμελέτες και οι μελέτες που έχουν γίνει για τα μικρά φράγματα, τους μικρούς αποσελέμιδες από ό,τι μας είπε ο κύριος Μπαριτάκης, ούτως ώστε αυτή η μεγάλη ποσότητα νερού να συγκρατείται στη γη και έτσι να μην έχουμε στις περιόδους εξερασίας μεγάλο πρόβλημα όπως είχαμε, επαναλαμβάνω, τον περασμένο χρόνο. Είπε επίσης και ένα άλλο θέμα, καθαρά τοπικού ενδιαφέροντος, το οποίο πρέπει όμως να γίνει, είναι η γέφυρα στον αποσελέμι, τον αποδάρι, τον ποταμό. Η γέφυρα αυτή είναι στο μεγάλο δίκτυο που συνδέει τη Βόρεια με τη Νότια Κρήτη, στο δρόμο δηλαδή αυτόν. Αυτή όμως είναι παλιάς τεχνολογίας, είναι σχεδόν ίσα με το ποταμό, δηλαδή άμα φουσκώσει ο ποταμός υπερβαίνει τη γέφυρα, δεν μπορεί να περάσει, όπως και δεν μπορούσε να περάσει και τώρα δηλαδή. Και έτσι αποκόπτεται το νότιο τμήμα του νησιού από το υπόλοιπο νησί, από το βόρειο τμήμα. Θα πρέπει λοιπόν εκεί να γίνει ένα νέο έργο, να γίνει μια νέα γέφυρα με σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές, όπως και οι νέες προδιαγραφές, δηλαδή αυτές που αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή, θα πρέπει να εφαρμόζονται πλέον, διότι οι υποδομές στην Κρήτη δεν είναι φτιαγμένες με αυτές και πρέπει σιγά σιγά να εφαρμόζονται αυτές οι νέες προδιαγραφές που θα μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε τι σου είπε νωρίτερα ο Δήμαρχος Βιάνου, κύριος Μπαριτάκης.
8: Ήταν τα εκατομμύρια κυβικά νερού που χάθηκαν στη θάλασσα, και τα οποία ενώ υπάρχει ένα σχεδιασμό εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και από εμάς με προμελέτες και υποθετήσεις μικρών δεξαμενών και ανασχετήρων πραγμάτων, αυτά αν μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν θα μπορούσαμε να κάνουμε στα σημεία τα οποία έχουν μεγάλες εισορές νερού κάποια μικροφράγματα τα οποία και το νερό θα συγκρατούσαν και πλημμυρικά φαινόμενα να χαλούν τις υποδομές δεν θα είχαμε και το νερό αυτό συνέχεια θα το δίναμε στους αγρότες στην άρδευση έτσι ώστε να εξυπηρετούνται ειδικά στις περιόδους που το νερό είναι πολύτιμο. Σας λέω ενδεικτικά μόνο ότι ο Αναποδάρης, ο οποίος, τον οποίο βέβαια ζήτησε και την αποκατάσταση της παλιάς γέφυρας, είναι ντροπή για όλους μας να χρησιμοποιείται αυτή η γέφυρα σε ένα κεντρικό τώρα δίκτυο του νότια του νομού Ηρακλείου.
9: Σωστά.
8: Δεν ασχολείται κανείς. Ότι 10-15 μίλια από την αυτή το νερό της θάλασσας ήταν καφέ. Καταλαβαίνετε πόσα εκατομμύρια κυβικά πάλι νερού κατέβηκαν κάτω. Και αυτό το νερό φεύγει και θα μπορούσε να εξυπηρετήσει όλη την νοτιοανατολική Κρήτη. Είναι δεδομένος ο Αναποδάρης. Δεν είναι ένα ρέμα το οποίο βγάζει λίγο νεράκι και τελείωσε. Είναι εκατομμύρια τα κυβικά. Ήδη ένα μέρος αυτό πηγαίνει στην Πλακιώτικα, το υπόλοιπο δυστυχώς χάνεται στη θάλασσα. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε την πολυτέλεια, πρέπει να το δούμε όλοι μαζί και η Δήμη και η Περιφέρεια και η Πολιτεία που πρέπει να είναι αρρωγός για να χρηματοδοτήσει αυτές τις παρεμβάσεις. Είναι απλά πράγματα τα οποία με ένα μικρό σχεδιασμό αλλά και με την αναγκαία όμως χρηματοδότηση, διότι χωρίς χρηματοδότηση δεν μπορεί να κάνει τίποτα, μπορούμε να προχωρήσουμε. Αλλά αν κύριε Αγγελάκη δεν περιορίσουμε τη γραφειοκρατία και όλα αυτά που δυστυχώς οι νομοθέτες βάζουν από την Αθήνα χωρίς να είναι στο πεδίο, τότε θα κάνουμε πάλι κάποια χρόνια να αποκαταστήσουμε ένα κομμάτι οδικού δικτύου και θα μας προλάβουν οι επόμενοι καταστροφοί και θα ξανατρέχουν πάλι από την αρχή.
9: Μάλιστα. Κύριε Μπαριτάκη, είπατε προηγουμένως ότι στη Βιάνο έχετε κάνει μελέτες για αυτά τα μικροφράγματα.
8: Όχι μελέτες, δεν έχω. Έχω προμελέτες.
9: Προμελέτες. Μάλιστα. Δηλαδή έχετε όμως, η προμελέτη όμως προϋποθέτει και ότι έχει τοποθετηθεί δηλαδή κάπου σε ένα σημείο αυτό.
8: Έτσι.
9: Πόσα είναι.
8: Για τέσσερα.
9: Για τέσσερα. Μάλιστα.
8: Τέσσερα σημεία.
9: Εσείς δεν έχετε.
8: 250, 400.000, 400.000 κυβικών κάθε μία.
9: Ναι.
1: Συνελήφθησαν ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του που φέρονται να είναι τα αρχικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης η οποία διέπρατε για περισσότερα από 5 χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ από την ευρεία αστυνομική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί από την υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής έχουν συλληφθεί 8 άτομα μεταξύ των οποίων και τα δύο αρχηγικά μέλη. Από τη δράση των μελών της πείρας η ζημιά για το δημόσιο ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Φρούριο η Αθήνα, καθώς διήμερη επίσκεψη στη χώρα μας πραγματοποιεί από σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Επισήμως, η επίσκεψη αφορά τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, στο τραπέζι θα τεθούν ενέργεια, άμυνα, επενδύσεις και γεωστρατηγικές εξελίξεις. Η επίσκεψη Ρούμπιο θα περιλαμβάνει φυσικά τις συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και το γεγονός ότι η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη επίσκεψη στην Άγκυρα. Συνελήφθη 39χρονη Αμερικανίδα στα Χανιά, η οποία φέρεται να φωτογράφιζε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο ναύσταθμο Σούδας. Η γυναίκα από την πλευρά της υποστήριξε ότι φωτογράφιζε τη διεύθυνση ναυτικών όπλων. Η 39χρονη οδηγήθηκε ενώπιον των αρχών, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη και θα οριστεί δικάσιμος. Σοβαρό οικογενειακό επεισόδιο καταγράφηκε σε χωριό της Μεσαράς. Μια 51χρονη γυναίκα κατηγορείται ότι υπό την επίρρεια μέθης έβρισε και χτύπησε την αδερφή και το γαμπρό της. Μετά την επίθεση στο χώρο επικράτησε αναστάτωση και η γυναίκα τελικά συνελήφθη. Δύο νέες τηλεφωνικές απάτες καταγράφηκαν στην Κρήτη. Στην πρώτη περίπτωση θύμα ήταν μια 77χρονη γυναίκα στα βασιλικά του Δήμου Φεστού. Άγνωστοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά μαζί της, υποδιόμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ και με το γνωστό πλέον κόλπο την έπεισαν να παραδώσει χρήματα και τη μαλφή. Η ηλικιωμένη έβαλε σε μια σακούλα έξω από το σπίτι της 5.000 ευρώ και κοσμήματα που έγιναν καπνός. Λίγο αργότερα στις κάτω ασίτες θύμα απάτης έπεσε 83χρονη γυναίκα που έχασε 370 ευρώ και κοσμήματα. Ειδικό τμήμα συστήνεται στην ελληνική αστυνομία, το οποίο θα ασχολείται αποκλειστικά με τις τηλεφωνικές απάτες. Από το πρώτο ευρώ αποτελούν κακούργημα οι συγκεκριμένες απάτες, σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, που μίλησε στην ΕΡΤ.
10: Αυτή ήταν η διατύπωση του ποινικού νόμου εδώ και δεκαετίες όσον αφορά το ποια απάτη χαρακτηρίζεται κακουργηματική. Και αυτή η διάταξη προέβλεπε και προβλέπει μέχρι και σήμερα που μιλάμε ότι πάνω από το ποσό των 120.000 ευρώ. Τώρα,
11: άρα δηλαδή και 10.000 να είναι, και 5.000 να είναι, και 20.000 να είναι, θα είναι κακούργημα.
10: Τώρα από ένα ευρώ.
11: Από ένα ευρώ.
10: Ναι, ναι.
11: Ακούστε λίγο τι λέει ο κύριος Φλωρίδης. Ναι, ναι. Από ένα ευρώ θα είναι κακούργημα όταν μιλάμε για τέτοιου είδους απάτες. Είναι σημαντικό αυτό.
10: Πρέπει τώρα να πω για να γνωρίζει και ο κόσμος. Καταρχάς, υπήρχε μία αρχική εντύπωση ότι αυτό θα αφορά ηλικιωμένους μόνο ή άτομα ευάλωτα. Mm-hmm. Αυτό το, πώς να σας πω, το ξεπεράσαμε με την εξής έννοια, θα είναι ο καθένας.
11: Για όλους,
10: κάθε ηλικία, από την ώρα που σου δημιουργεί άλλος φόβο, ταραχή ή οτιδήποτε άλλο, όποια ηλικία και να έχεις, από την ώρα που υφίστασε κάτι τέτοιο, το αδίκημα χαρακτηρίζεται ως κακούργημα. Λοιπόν, για να μην μιλάω θεωρητικά πια, η διάταξη αυτή κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή.
11: Χθες το βράδυ στη Βουλή.
10: Ναι, κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή. Και θα ψηφιστεί, είναι ενταγμένη σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον κώδικα εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια, όπως έχει προσδιοριστεί, ή μάλλον θα προσδιοριστεί, περίπου στις 15 Οκτωβρίου.
11: Άρα δηλαδή είναι κάτι άμεσο, Υπουργέ. Ψηφίζεται και από την επομένη δηλαδή ουσιαστικά θα είναι σε ισχύ.
10: Ακριβώς, ναι. Αν ψηφιστεί 15 το μηνός, θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.
11: Μετά από μία εβδομάδα, 10 μέρες.
10: Δύο μέρες.
11: Ναι. Πάντως κρατώ αυτό που είπατε, γιατί το κράτησα και το σκέφτηκα και εγώ πολύ έτσι στιγμιαία στο δευτερόλεπτο, ότι σου δημιουργούν φόβο, τρόμο.
10: Ακριβώς.
11: Χτύπησε το παιδί σου. Χτύπησε η γυναίκα σου. Χτύπησε ο άντρας σου, οτιδήποτε. Δηλαδή, πέρα από το γεγονός ότι μπορεί να περνά ένας δορυφόρος και βγάλει ότι λεφτά έχεις έξω για να μην τα καταγράψει, όταν συμβαίνει ένα τέτοιο πράγμα που λες ότι κάποιος έπαθε κάτι.
10: Ναι, έτσι είναι. Είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει και αυτό που περνάνε οι άνθρωποι. Κατά συνέπεια, λοιπόν, το αντιμετωπίζουμε συνολικά από την αρχή, σε όλες τις περιπτώσεις, για όλα τα ποσά και επομένως είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Θα πηγαίνουν πολλά χρόνια φυλακή, τέλος.
11: Άρα από το πρώτο ευρώ, λέει ο Υπουργός, κακούργημα. Δεν θα έχουμε τον κόφτη των 120.000 ευρώ.
10: Τελείωσε αυτό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όχι.
11: Γιατί η αλήθεια είναι, Υπουργέ, και το έχετε, φαντάζομαι, το συζητήσατε και με τον Πρωθυπουργό και με τον κύριο Χρυσοχοίδη, ότι πολλές φορές τους εντοπίζανε, αλλά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.
10: Ναι, για ξαναγυρνούσαν πάλι.
11: Στο ίδιο.
10: Ναι. Λοιπόν, αυτό τελειώνει. Αυτό τελειώνει, επαναλαμβάνω, με αυτή τη διπλή απόφαση της κυβέρνησης. Ειδικό τμήμα στο ελληνικό FBI και πάρα πολύ σκληρή ποινική νομοθεσία. Δηλαδή, όπως σωστά είπε νομίζω και ο κύριος Χρυσοχοίδης σήμερα το πρωί που ήταν στην ΕΡΤ, με το φαινόμενο αυτό θα έχουμε σύντομα σοβαρά αποτελέσματα και θα τελειώσουμε. Θα τελειώσουμε, δεν γίνεται.
11: Το κρατάω. Εγώ βλέπω τουλάχιστον, γιατί αυτό το συζητάμε από πέρσι το καλοκαίρι, ειδικά με τη ΔΕΗ, με τους μετρητές, αλλά και ειδικά αυτό το καλοκαίρι είχε μετατραπεί σε μάστιγα. Άρα βλέπω τουλάχιστον ότι εδώ κάνετε αυτή την παρέμβαση. Αυστηροποιείται, όχι μόνο αυστηροποιείται, είναι από το πρώτο ευρώ όσοι μας ακούνε, από το πρώτο ευρώ τέτοιου είδους απάτες και αφορά όλες τις ηλικίες, λέει ο Υπουργός. Είναι σημαντικό αυτό.
10: Ναι, ναι.
11: Δεν μιλάμε για ηλικιωμένους που επιτοπλίστων εστιάζουν εκεί ή σε ευπαθείς ομάδες. Σε όλες τις ηλικίες. Και από το πρώτο ευρώ.
10: Μα τα τελευταία περιστατικά έχω υπόψη μου, δηλαδή ανθρώπους που τους γνωρίζω εκεί, που είναι μια χαρά και στην υγεία τους, η ηλικία τους δεν είναι μεγάλη. Και ο τρόμος που ένιωσαν με όλη αυτή την απάτη, με τον τρόπο που είχε στηθεί, ήταν τρομερός. Και αναζητούσαν, ξέρω εγώ, οι άνθρωποι να πληρώσουν, να γλιτώσουν κτλ. Λοιπόν, αυτό τώρα τα αξιολογήσαμε όλα και τελειώσαμε.
11: Λοιπόν, 15 Οκτωβρίου ψηφίζεται, άρα μέσα σε 2-3 μέρες είναι σε ισχύ, είναι νόμος του κράτους. Υπουργέ, πάντως η αλήθεια είναι ότι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το τελευταίο διάστημα, έχετε φέρει πολλά νομοθετήματα και θα φέρετε. Και μιας και είμαστε έτσι στο δικό σου το χαρτοφυλάκιο και με το κληρονομικό δίκαιο, μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί έχει πολλά πράγματα μέσα και προσπαθείτε να τρέξετε καταστάσεις, να τρέξουν διαδικασίες ακόμα και για τις διαθήκες, τι γίνεται, τι δεν γίνεται, να κερδίσετε χρόνο.
10: Δείτε, υπήρχαν εκκρεμότητες σχεδόν ενός αιώνα.
11: Έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
10: Σε κάποια πράγματα που έπρεπε να γίνουν στην ελληνική δικαιοσύνη, θεμελιώδη μιλάω τώρα έτσι.
1: Αναστάτωση προκάλεσε 46χρονος Βρετανός επιβάτης σε αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση από Μπέρμιγχαμ προς Ηράκλειο. Ο θεριακλής άναψε τσιγάρο στη διάρκεια της πτήσης παρά το γεγονός ότι το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά. Με την άφιξη του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης Ηρακλείου, ο Βρετανός συνελήφθη. Η τεχνητή νοημοσύνη, η πληροφορική, η βιοτεχνολογία και η βιοηθική συναντώνται σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στο κεντρικό κτίριο του ΙΤΕ στην οδό Αβέροφ και Ζωγράφου. Θα μιλήσουν με τον ομότιμο καθηγητή βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Ελευθέριο Ζούρο και την ομότιμη καθηγήτρια φιλοσοφίας και βιοηθική Σταυρούλα Τσινόρεμα. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Σύλλογο Φίλων του ΙΤΕ και την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Συλλόγου και συντονίστρια της εκδήλωσης Νόνη Ριζοπούλου, συνάντησε τηλεφωνικά ο Νίκος Αγγελάκης.
12: Ναι, έχει. Αυτό που είναι πολύ βασικό είναι η σύζευξη πληροφορικής που είναι τώρα το hot θέμα με την τεχνητή νοημοσύνη. Η πληροφορική έχει μπει πλέον σαν προβληματισμός σε όλη την κοινωνία. Έχουμε λοιπόν την πληροφορική, έχουμε τη βιοτεχνολογία, είναι, λέγεται ότι, δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες, καταλαβαίνετε λίγο, βιοτεχνολογία, πώς ας πούμε παρεμβαίνουμε στην ζωή του ανθρώπου. Κάπως έτσι είναι. Ναι. Βίο έχει να κάνει με τη ζωή, τεχνολογία έχει να κάνει με το engineering, δηλαδή πώς μπορούμε σαν άνθρωποι και κάνουμε και δεν ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα όταν παρεμβαίνουμε στη φύση. Οπότε έρχεται η πληροφορική, έρχεται η μηχανική και οι επιστήμες ζωής και η ιατρική και συζητούν οι ομιλητές μας, είναι πιο ειδικοί, αλλά θα θέσουν και λίγο πιο πρόσφατα έτσι ζητήματα και θα δούμε τα προβλήματα και τις υποκρίσεις.
13: Πώς λοιπόν η πληροφορική λειτουργεί φαντάζομαι ως εργαλείο βελτιωτικά στην υπόθεση, έτσι δεν είναι, και πληροφοριακά σίγουρα ως πληροφορική που είναι.
12: Έτσι νομίζαμε, δεν είναι μόνο έτσι, γιατί δεν είναι απλά κατασκευαστές μηχανών ή τέλος πάντων δημιουργοί αλγορίθμων και προγραμματισμού. Στην ουσία πώς λέγεται το background, στο παρασκήνιο υπάρχει κάποιο σκεπτικό, το οποίο μια ατζέντα την οποία θέλουν να προωθήσουν, οπότε με την καλή ή με την κακή έννοια εξαρτάται από τον προγραμματιστή, οπότε αυτό είναι ένα ζήτημα στο κομμάτι της πληροφορικής. Ναι.
13: Εξαρτάται. Όσον αφορά τώρα τη βιοηθική και τη βιοτεχνολογία, είπατε για παρεμβάσεις που γίνονται εν πάση περιπτώσει στη φύση, θα έλεγα, του ανθρώπου, έτσι είναι, οι οποίες όμως είναι παρεμβάσεις οι οποίες τουλάχιστον πρέπει να χαρακτηρίζονται από καλή προαίρεση. Εκεί πόσο μεγάλο φρένο βάζει η βιοηθική, ποιος είναι ο ρόλος της, αν θέλετε?
12: Η βιοηθική είναι ένας τομέας διεπιστημονικός, οπότε μαζεύει επιστήμονες και ειδικούς από τη φιλοσοφία και την ηθική, αλλά και από την ιατρική, τη βιολογία, την κοινωνιολογία που έχει να κάνει με τις κοινωνίες και την νομική. Είναι 5 τομείς, θα μπουν κι άλλοι σιγά σιγά σχετικοί, όπως η πληροφορική και η τεχνητή νοημοσύνη, και μέσα από αυτό προσπαθούν να εξετάσουν από διάφορα πρίσματα το κάθε πρόβλημα που προκύπτει. Και μάλιστα αυτό είναι που είναι εκπληκτικό, ότι αν δεν έχεις δει όλες τις πτυχές, δεν μπορείς να καταλάβεις. Και συνήθως όταν δεις όλες τις πτυχές, τότε καταλαβαίνεις και πόσο δύσκολο είναι να απαντήσεις. Και αυτό που είπατε, δηλαδή είπατε τι μπορούμε να κάνουμε για να ελέγξουμε την παρέμβαση. Θα σας πω ότι ο φιλόσοφος θα πει διαφορετικά πράγματα για το τι πρέπει να κάνουμε και ο δικηγόρος θα πει διαφορετικά.
13: Κυρία Ριζοπούλου, λέγατε λοιπόν ότι άλλα θα πει ο φιλόσοφος και άλλα θα πει ο νομικός.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε αποθήκη στο Καυροχώρι Μαλεβιζίου, προκαλώντας την κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβεστικά οχήματα με 10 πυροσβέστες που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης. Η φωτιά αρχικά επεκτάθηκε και σε άλλα παραπήγματα, ωστόσο ευτυχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν στην κατάσβεση. Ξεπέρασαν τους 230 οι μετανάστες που εντοπίστηκαν μέσα σε λίγες ώρες στην Κρήτη. Πρόκειται για αλλεπάλληλες καραβιές σε καλούς λιμένες και ψαρή φοράδα. κινητοποίησης στο λιμάνι του Ηρακλείου προχωρούν οι αλληλείστιγοι της Κρήτης. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στα νέα κυβερνητικά μέτρα και διεκδικώντας ουσιαστική στήριξη του κλάδου. Το ραντεβού έχει οριστεί για τις 10 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου στο λιμάνι του Ηρακλείου, με τους διοργανωτές να απευθύνουν κάλεσμα για μαζική συμμετοχή αλλιέων αλλά και πολιτών. Με εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρνουν τα παιδιά πιο κοντά στο βιβλίο, την εφημερίδα, τη βιβλιοθήκη αλλά και την τέχνη της τυπογραφίας, η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου ανοίγει και φέτος τις πόρτες της στα σχολεία. Όπως επισημαίνει η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη, μιλώντας τον Νίκο Αγγελάκη, η παρουσία των μαθητών στο χώρο γεμίζει τη Βικελαία με χαρά και δημιουργικότητα. Την Τετάρτη γνωρίζουν τις τεχνικές συντήρησης των βιβλίων, ενώ την Πέμπτη και την Παρασκευή τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 4 διαφορετικά προγράμματα ανάλογα με την ηλικία τους.
14: Βιβλιοπεριπέτειες στη Βικελαία είναι τα σπίτια των βιβλίων, γίνε μικρός βιβλιοθηκονόμος και κυνήγι θησαυρού και το πρόγραμμα πίσω από τα ράφια. Πώς λειτουργεί μια βιβλιοθήκη. Αυτά τώρα τα κάνει, τα πραγματοποιεί η Ειρήνη Αντωνογιαννάκη, η οποία είναι πολύ καλή και με τα μικρά παιδιά. Μιλάμε για παιδιά νηπιαγωγείου, για παιδιά δημοτικού, μέχρι και το πίσω από τα ράφια και το πώς λειτουργεί μια βιβλιοθήκη είναι για παιδιά γυμνασίου. Νομίζω ότι οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να φέρουν τα παιδιά στη Βικελαία Βιβλιοθήκη για να παρακολουθήσουν κάποια από αυτά τα προγράμματα μπορούν να διαβάσουν τις λεπτομέρειες, να δουν σε ποιο τμήμα, σε ποια τάξη απευθύνεται το κάθε πρόγραμμα και ανάλογα να κάνουν τον προγραμματισμό τους. Πρέπει να σας πω, κυρία Αγγελάκη, ότι μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας στο vikelealibrary@gmail.com, να μας καλούν στο 2813-409-705 και να έρχονται σε επαφή μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες. Έτσι. Περίπου 20 παιδιά ανά τμήμα μπορούμε να φιλοξενήσουμε στη Βικελαία προκειμένου να γίνονται σωστά τα μαθήματα. Εμείς χαιρόμαστε πολύ γιατί ξέρουμε ότι θα έρθουν τα παιδιά όπως έρχονται κάθε χρόνο και ξαφνικά, ξέρετε, η Βικελαία από εκεί που είναι ένας ήσυχος χώρος ανάγνωση κλπ. Γεμίζει ζωντάνια σε ζωή και
13: ακριβώς.
14: Αυτό είναι πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη χαρά.
13: Μην
14: κλείσουμε, αν μου επιτρέπετε.
13: Βεβαίως.
14: Να πω και κάτι ακόμα, κύριε Αγγελάκη.
13: Ναι.
14: Ένα πρόγραμμα πάρα πολύ ενδιαφέρον, νομίζω και εσάς προσωπικά θα σας ενδιαφέρει.
13: Διαπείτε.
14: Είναι ένα σεμινάριο που κάνει η Βικελαία Βιβλιοθήκη που αφορά την τυπογραφία, την κλασική τυπογραφία.
13: Ξέρετε,
14: υπάρχει το τυπογραφείο που φιλοξενούνταν στην οικία Χρονάκη.
13: Ναι.
14: Ένα μέρος του οποίου έχει περιέλθει στη Βικελαία.
13: Ναι.
14: Αποφασίσαμε λοιπόν να το αξιοποιήσουμε. Θα γίνουν λοιπόν 3 ώρα θεωρητικά μαθήματα κλασικής τυπογραφίας, τυπογραφικής τεχνολογίας κλπ. Από έναν ειδικό του είδους, τον Αχιλέα Τζάλα, που είναι επιμελητής εκδόσεων και τυπογράφος. Είναι μια τέχνη που πάει να εκλείψει πλέον, όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά έχει πολύ μεγάλη γοητεία η τυπογραφία.
13: Ασφαλώς.
14: Διοργανώνονται λοιπόν σεμινάρια, δωρεάν σεμινάρια, όπως φυσικά και τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Βικελαίας είναι δωρεάν, αλλά έχουμε δωρεάν σεμινάρια που αφορούν την κλασική τυπογραφία με διδάσκοντα, όπως σας είπα, τον κύριο Αχιλέα Τζάλα. Αυτά θα γίνουν από 16 μέχρι 25 Οκτωβρίου. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία, τα εργαλεία, τα μηχανήματα από τη συλλογή των τυπογραφείων κείμενα και να στοιχειοθετήσουν, να τυπώσουν μικρά μονόφυλλα ή φυλάδια με κείμενο της επιλογής τους. Νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον και καλούμε και εσάς προσωπικά και τους ακροατές σας να το παρακολουθήσουν αυτό το σεμινάριο, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας όσοι επιθυμούν να το πραγματοποιήσουν. Είναι ένα πρόγραμμα που πραγματικά είναι μοναδικό, δεν θα το βρουν εύκολα όσοι ενδιαφέρονται.
13: Αυτό θα υλοποιηθεί ανάλογα με τις συμμετοχές, θα υλοποιηθεί
14: αυτό, βέβαια, θα ναι. Δημιουργηθούν τμήματα,
13: ναι.
14: Αλλά ο κύριος Δάλλας είναι πολύ πρόθυμος να εξυπηρετήσει και η Βικελαία Βιβλιοθήκη τον έχει προσκαλέσει από την Αθήνα να έρθει ειδικά γι' αυτό. 16 με 25 λοιπόν Οκτωβρίου.
1: Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ανακοινώνουν την έναρξη εκπαιδευτικού προγράμματος δημιουργικότητας και τεχνητής νοημοσύνης για τη νέα σχολική χρονιά. Το πρόγραμμα που παρουσιάστηκε σήμερα σε συνέντευξη τύπου στην Περιφέρεια απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της πρώτης λυκείου και περιλαμβάνει 12 εκπαιδευτικές δράσεις. Η χειροποίητη παράδοση της Κρήτης αποκτά ένα δικό της χώρο με στόχο να γίνει σημείο συνάντησης για ανθρώπους από την Ελλάδα και το εξωτερικό που αγαπούν τις παραδοσιακές τέχνες. Το σπίτι της χειροποίητης Κρήτης γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη να αναδειχθούν οι τεχνικές που εξακολουθούν να επιβιώνουν στο νησί και να έρθουν σε επαφή με ένα διεθνές κοινό. Όπως εξηγεί η δημιουργός της πρωτοβουλίας, δημοσιογράφος και συγγραφέας Ισαβέλα Ζαμπετάκη, μιλώντας στην εκπομπή Όμορφη Μέρα, η ιδέα ξεκίνησε από ένα βιβλίο για όλα όσα εξακολουθούν να γίνονται στο χέρι στην Κρήτη.
15: Η σύνδεση είναι αυτή ακριβώς που αναφέρατε. Όλα αυτά ξεκίνησαν με το βιβλίο, το βιβλίο που έγραψα πριν από 3 χρόνια για όλα όσα εξακολουθούν να γίνονται στο χέρι στην Κρήτη. Και ανακαλύπτοντας πόσο μεγάλη και πόσο ζωντανή είναι αυτή η κουλτούρα, θέλησα να δημιουργήσω ένα χώρο που θα στεγάζει κατά κάποιο τρόπο όλες αυτές τις τέχνες, να μπορούν να γίνονται εργαστήρια και θεματικές εκδρομές για κοινό από το εξωτερικό που ενδιαφέρεται για αυτά τα πράγματα περισσότερο από ό,τι φανταζόμαστε.
13: Μάλιστα. Και όταν λέμε χειροποίητα, τι εννοούμε, ποια είδη δηλαδή είναι αυτά τα οποία ακόμα επιβιώνουν στην Κρήτη, γιατί φαντάζομαι ότι θα είναι λιγότερα από ό,τι ήταν στο παρελθόν, έτσι δεν είναι?
15: Σίγουρα είναι λιγότερα από ό,τι είναι στο παρελθόν, αλλά θα έλεγα ότι είναι περισσότερα στην Κρήτη από ό,τι είναι σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.
13: Α, ενδιαφέρον αυτό.
15: Που εγωιτεύει και εμένα στην Κρήτη, γιατί η Θεσσαλονικιά είναι η καταγωγή.
13: Ναι. Παρά το κριτικό επίθετο. Παρά το κριτικό επίθετο, ε.
15: Ο προπάπους.
13: Ο προπάπους, μάλιστα.
15: Και το ενδιαφέρον που υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένα αυξημένο ενδιαφέρον για όλα όσα γίνονται στο χέρι και στην Ελλάδα και διεθνώς. Έχει να κάνει λίγο και με το ότι έχει παραψηφιοποιηθεί η ζωή μας και ψάχνουμε να βρούμε αντίβαρο. Για κάποιους ανθρώπους είναι μόδα και θα περάσει, αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι το εννοούν και το αγαπούν στα αλήθεια. Και αυτούς τους ανθρώπους θέλω να μπορώ σε ένα χώρο να τους δίνω ένα σημείο συνάντησης.
13: Και το, γι' αυτό το ονομάζεται και σπίτι, δηλαδή πάει το μυαλό στο μουσείο, αλλά εσείς είπατε ότι θα γίνονται και άλλα πράγματα εκεί.
15: Ναι, σπίτι και εργαστήριο θα μπορούσε να είναι ένας τίτλος που το περιγράφει. Για πρώτη χρονιά θα ξεκινήσουμε δίνοντας έμφαση στην υφαντική, στην κεραμική και στις γευσιγνωσίες προϊόντων μικρών παραγωγών. Αυτά είναι πράγματα που τα έχω κάνει και στο παρελθόν, όχι στο συγκεκριμένο χώρο, αλλά σε άλλα σημεία, στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο. Ξεκινώντας λοιπόν από αυτά και γνωρίζοντας για παράδειγμα ότι υπάρχουν μεγάλες ομάδες στην Αμερική που έρχονται στην Ελλάδα και μένουν 10 μέρες για να υφάνουν, να υφαίνουν 6-8 ώρες τη μέρα και να φτιάχνουν κάτι που μετά το παίρνουν πίσω μαζί τους. Αυτό λοιπόν είναι το σημείο της εκκίνησης και μια ετήσια γιορτή μαστόρων που θα γίνει περίπου σε ένα χρόνο από τώρα και θα απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους, επαγγελματίες ή ερασιτέχνες που ενδιαφέρονται να δουν από κοντά παραδοσιακές.
1: Και σε αυτό το σημείο θα περάσουμε στην αθλητική μας ενημέρωση.
16: Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Δίπλα μου ο Μανώλης Σαρής από τον Sport FM. Καλό μεσημέρι, σ' ακούμε.
17: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Σημαντικό παιχνίδι δίνει σήμερα το απόγευμα η Εθνική Under 21 που φιλοξενείται στο Belfast από τη Βόρειο Ιρλανδία. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη θέλει νίκη με διαφορά 2 τερμάτων προκειμένου να πανηγυρίσει την πρόκρισή της στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για πρώτη φορά μετά από 22 ολόκληρα χρόνια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε. Εμείς συνδεόμαστε τηλεφωνικά με τη Γύρω Μπανκ Χρηματιστηριακή στην Ανδρόκιο 7, στο κέντρο του Ηρακλείου, για να μας ενημερώσει για σήμερα η κυρία Πολάκη. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
18: Καλό μεσημέρι σε όλους. Αισθητά βελτιωμένο το κλίμα διεθνώς, με τις τιμές του πετρελαίου και των ομολόγων σε πτωτική πορεία. Συγκεκριμένα το ελληνικό χρηματιστήριο κυμαίνεται στις 2.681 μονάδες, στο σύν 1.57. Με έναν τζίρο για την ώρα στα 150 εκατομμύρια. Ο τραπεζικός δείκτης στις 3.239 μονάδες, στο ΣΥΝ 3.13. Στα διεθνή χρηματιστήρια αυτή τη στιγμή βρίσκονται ο γερμανικός δείκτης στο σήμα 0,65, ο δείκτης Γαλλίας στο σήμα 0,65 και ένα πιθανό άνοιγμα για την Αμερική στο σήμα 0,29, με τον τεχνολογικό δείκτη Nasdaq χτες να κλείνει σε νέο ιστορικό υψηλό, καθώς υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να μείνουν αμετάβλητα επιτόκια για το μήνα Οκτώβριο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος, το πετρέλαιο Brent, 98 δολάρια αναβαρέλι, στο μείον 2,10 αυτή τη στιγμή. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Επίσης, και εμείς να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Από άγνωστο αντικείμενο χτυπήθηκε δεξαμενόπλιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου ελληνικής ιδιοκτησίας κοντά στα στενά του Ορμούς, με το Υπουργείο Ναυτιλίας να διευκρινίζει ότι δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Πρόκειται για το Maran Gas Mistras με πλήρωμα 30 μελών, 11 εκ των οποίων είναι Έλληνες. Η ένταση μεταξύ Βρετανίας και Ισραήλ παραμένει αμύωτη, αφού το Λονδίνο διεμήνυσε στο Ισραήλ ότι είναι πιθανό να απελάσει Ισραηλινούς διπλωμάτες εάν το Ισραήλ φέρει εις πέρας την εντολή του να κλείσει το βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ αυτή την εβδομάδα. Και το πρώτο ουίσκι που θα αποσταχθεί στο διάστημα ετοιμάζονται να στείλουν σε τροχιά μηχανική από τη Σκωτία και την Ιαπωνία. Πρόκειται για πείραμα που φιλοδοξεί να δείξει πώς επηρεάζονται η παραγωγή και η ορίμανσή του έξω από τη γήινη ατμόσφαιρα. Στο σκηνικό του καιρού, έθριος σήμερα στην Κρήτη με ανέμους έντασης έως 4 από φόρ και θερμοκρασία που κυμαίνεται από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου στο νησί μας. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα. Επόμενη ενημέρωση στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
16: Πολίτικα 898 στα FM.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store, 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store, η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
2: Το 1997, ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική, με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξη μας.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας. Τρίτη ημέρα επί της ουσίας μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. Και το νησί σε αρκετές περιοχές δεν έχει ανακτήσει την κανονικότητά του.

μέχρι τον Αποσελέμη και από τον Αποσελέμη μέχρι το Μυλοπόταμο και από το Μυλοπόταμο μέχρι και σε κάποιες περιοχές των Χανίων οι υδρολογικές μεταβολές είναι ραγδαίες.

Δεν ξέρω αν αποφύγαμε τα χειρότερα. Σίγουρα όμως υπήρξαν πάρα πολλές κακές στιγμές. Κύριος επίπεδο ανθεκτικότητας. Αλλά εντάξει, όταν μιλάμε για περιοχές οι οποίες έχουν να εξυγχρονιστούν σε επίπεδο υποδομών δεκαετίες ολόκληρες, λίγο έως πολύ, το εισπράττεις ως δικαιολογημένο ή τέλος πάντων έτσι το αντιλαμβάνεσαι. Λες εντάξει, αναγνωρίζω ότι ήμασταν ανίκανοι επί δεκαετίες να συντηρήσουμε μια γέφυρα, ένα δρόμο, να αποκαταστήσουμε ένα ρέμα, με συγχωρείτε. Άρα προφανώς γι' αυτό το λόγο της ανικανότητας δηλαδή που έχουμε εκδηλώσει επί σειρά δεκαετιών, αναγνωρίζεις και το αποτέλεσμα το οποίο επήλθε. Και ως ένα βαθμό επαναλαμβάνω το δικαιολογείς σε σχέση με την παλαιότητα και ότι, να το πούμε απλά λαϊκά, δεν έχει παιχτεί πενιά. Αλλά όλα αυτά ισχύουν για τις παλιές υποδομές. Τι συμβαίνει όμως όταν μιλάμε για καινούργιες? Και όταν μιλάμε για καινούργιες εννοούμε της κούτας. Πιο κούτα δεν γίνεται. Ξέρετε, υπάρχουν φορές που η πραγματικότητα έχει περισσότερο χιούμορ και μάλιστα μαύρο από οποιοδήποτε ηρωνικό, σατυρικό σχόλιο. Το λέμε αυτό γιατί στην Κρήτη προετοιμαζόμασταν. Προσέξτε τώρα, συγγύει χθίως, δεν έχει ακουστεί τώρα τίποτα. Έχουμε 6 του μήνα. Προετοιμαζόμασταν για την 9η ή 10η Οκτωβρίου για να έρθει πρωθυπουργός. Γιατί ακριβώς? Για να εγκοινιάσει, να φωτογραφηθεί και φυσικά να δηλώσει πόσο ικανοποιημένος είναι από τον εξυγχρονισμό του ΒΟΑΚ.

Για να μας επαναλάβει ότι είναι έργο το οποίο ήταν στα χαρτιά επί δεκαετίες, πλέον γίνεται πράξη. Και όλα τα γνωστά που συνοδεύουν τέτοιου είδους εκκινήσεις μεγάλων έργων, όπου τμήματά τους στην πορεία των ετών παραδίδονται. Και πριν καλά-καλά στηθούν οι εξέδρες για να κοπεί η κορδέλα, πριν προλάβουμε να χειροκροτήσουμε το νέο μεγάλο έργο ή τμήμα του, για να είμαστε πιο ακριβείς, πριν από όλα αυτά, τέλος πάντων, τις φωτογραφίες και όλα τα γνωστά τα ρετατζούμ, ήρθε μια δυνατή βροχή και έθεσε με τον πιο βίαιο τρόπο ένα πολύ απλό ερώτημα. Τι ακριβώς επρόκειτο να παραδώσουν? Γιατί το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλας που επρόκειται να παραδοθεί, δεν ξέρουμε αν θα το κάνουν, περιμένουμε, ναι, δεν είναι ένας δρόμος 30 ετών που έφαγε τα ψωμιά του. Είναι καινούργιο έργο. Της Κούτας. Πρακτικά 10 χιλιόμετρα του νέου αυτοκινητόδρομου δόθηκαν στην κυκλοφορία στις 30 Σεπτεμβρίου. 30 Σεπτεμβρίου δόθηκε στην κυκλοφορία. 1η Οκτώβρη, από 1η ως 4 Οκτωβρίου, έπεσε η βροχή. 2 μέρες δηλαδή αργότερα, 48 ώρες μετά την παράδοση στην κυκλοφορία τμήματος του έργου Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, ξεκίνησε να βρέχει. Μάλιστα. Και τι θα περιμένει κανείς να συμβεί μετά από μια έντονη, ισχυρή βροχόπτωση σε ένα νέο έργο? Να δει, εν πάση περιπτώσει, την αποστράγγιση των νερών, να δει ότι το έργο πληρεί όλες τις προϋποθέσεις να μπορεί να είναι επαρκές απέναντι σε τέτοιου είδους συνθήκες και ούτω καθεξής. Ό,τι δηλαδή θα συνέβαινε σε μια οποιαδήποτε άλλη χώρα πλην της Ελλάδας. Τι είδαμε? Είδαμε προβλήματα στα επιχώματα, υποχωρήσεις εδάφους κοντά σε τεχνικά έργα απορροής ομβρίων και άλλα πολλά. Δεν τα λέμε εμείς. Τα λέει το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών του Ηρακλείου, όπου προχώρησε μια εξαιρετικά σοβαρή καταγγελία, υποστηρίζοντας στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, το οποίο, όπως σημειώνεται, παρουσιάζεται από την κυβέρνηση και τον άκτορα ως σύγχρονο και ασφαλές. Μετά τις βροχοπτώσεις, εμφανίστηκαν υποχωρήσεις του εδάφους στα επιχώματα κοντά στα τεχνικά έργα από τα οποία περνούν τα όμβρια ύδατα. Εντάξει, εμείς, παιδί μου, δεν είμαστε τεχνικοί, δεν μπορούμε να αποσαφηνίσουμε αν και κατά πόσο υπάρχει τόσο μεγάλη ζημιά, αν υπάρχει, αν υφίσταται τέτοια ζημιά. Και επειδή μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο επίσημο τεχνικό πόρισμα που να αποδεικνύει ότι έχουμε κατασκευαστική αστοχία του ίδιου του αυτοκινητοδρόμου, πρόβλημα στατικής επάρκειας, γέφυρας ή καθίζηση του ίδιου του οδοστρώματος, γι' αυτό απαιτούνται απαντήσεις απέναντι σε αυτή την σοβαρή καταγγελία που κάνει ο Σύλλογος των Σωματείων Μισθωτών Τεχνικών. Μιλάμε για ένα έργο 170 σχεδόν εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μας κόστισε και κάτι επιπλέον για κάτι αποζημιώσεις που δώσαμε, γιατί ήμασταν τόσο καλοί που τρέχαμε το 23 να το εγκαινιάσουμε το έργο αυτό, αλλά δεν ήταν έτοιμο το πεδίο για να δουλέψει ο άκτορ καθόταν σταυροπόδι, ο χρόνος μετρούσε, right through που έλεγε και ο έμισος Ζαμπέτας, και άρχισε σιγά σιγά να τρέχει και ο κουλοχέρης με τα ευρώ για την αποζημίωση. Πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ δώσαμε αποζημίωση.

Επομένως, καλό θα είναι να μας απαντήσουν τι επρόκειτο να παραδώσουν, τι ακριβώς είχε ολοκληρωθεί, πόσο ασφαλές και επαρκές ήταν το συγκεκριμένο έργο. Είναι ερωτήματα που προκύπτουν από την καταγγελία των μισθωτών τεχνικών. Γιατί όλα αυτά προέκυψαν όχι μετά από ένα, δύο, τρία, πέντε, δέκα χρόνια λειτουργίας του δρόμου, αλλά στο πρώτο 48ωρο. Είναι εντυπωσιακό ότι δεν χρειάστηκε να περιμένουμε χρόνια για να δούμε τις αντοχές του έργου. Οι εικόνες πάντως που δημοσιεύθηκαν δείχνουν ότι σε συγκεκριμένα σημεία επιχώματα και έδαφος επηρεάστηκαν από τον όγκο του νερού. Προσέξτε τώρα, 20 μέρες νωρίτερα, νωρίτερα από την Ροποντή, στις 14 Σεπτεμβρίου, θυμίζουμε, είχε γίνει λίγη αυτοψία στο εργοτάξιο από τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου και στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών, με αντικείμενο, λέει, μεταξύ άλλων, προσέξτε, τον έλεγχο ρεμάτων και ποταμών στην περιοχή του έργου. Επομένως, κάτι έβλεπαν που δεν το είχαν προβλέψει αρχικώς να έρχεται, και η Νεροποντή προφανώς τους πρόλαβε. Τι λένε όμως, προχωρώντας σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες, από το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών? Ότι αντί να διατηρηθούν, λέει, οι υφιστάμενες γέφυρες και να κατασκευαστεί δεύτερος κλάδος, έγιναν κλειστοί οχετοί και μεγάλες επιχώσεις, οι οποίες επηρεάστηκαν από την κακοκαιρία. Η εταιρεία ή το δημόσιο, μιας και είναι δημόσιο το έργο, μέχρι σήμερα τίποτα. Στην ίδια καταγγελία συμπεριλαμβάνονται και μαρτυρίες οδηγών, σύμφωνα με τις οποίες σε αρκετά σημεία του νέου τμήματος γίνονται, λέει, αισθητοί έντονοι κραδασμοί και ανομαλίες στην κύληση. Ακόμη, λέει, και αίσθηση μικρών καθυσίσεων. Στις 10 Οκτωβρίου, λοιπόν, είχε ανακοινωθεί ότι θα γίνει η επίσημη παράδοση του νέου τμήματος παρουσία του Πρωθυπουργού. Περιμένουμε να δούμε αν αυτό θα επιβεβαιωθεί. Αν δηλαδή το Σάββατο θα φτάσει στο σημείο ο Πρωθυπουργός με τους συναρμόδιους υπουργούς για τα γνωστά ταραντατζούμ. Ή αν η Νεροποντή θα αποδειχθεί ικανή να πνίξει επί του παρόντος τουλάχιστον τη φιέστα. Πάντως, είτε κόψουν κορδέλα το Σάββατο είτε δεν κόψουν, καλό είναι να γίνει κανένας έλεγχος. Να μάθουμε για το αν και γιατί, εφόσον συνέβη, υποχώρησαν τα επιχώματα. Και μετά να στήσουν και τις κάμερες, δεν λέμε εμείς, εντάξει, θα το πανηγυρίσουνε. Εκτός κι αν ο ΒΟΑΚ καταστεί για την κυβέρνηση ένα απέραντο τηλεοπτικό πλατό, δηλαδή από τον Κίσαμο μέχρι και τον Άγιο Νικόλαο. Καταλαβαίνετε, εκλογές έρχονται, το αντιλαμβάνεστε. Και επειδή το έργο, όπως όλα δείχνουν, θα διαρκέσει πολλά χρόνια, θα μεσολαβήσουν και άλλες εκλογές, θα μεσολαβήσουν και αυτοδιοικητικές, θα μεσολαβήσουν και ευρωεκλογές, ενδεχομένως, πολύ πιθανό, θα τολμήσω να πω, και επόμενες εθνικές εκλογές και ούτω καθεξής. Άρα είναι ένα πρώτης τάξεως σκηνικό, το οποίο θα μείνει για πάνω από 5 χρόνια στην Κρήτη, το 5 που λέμε, θα τολμήσω να πω ότι είναι αισιόδοξο, κρατήστε το αυτό, έτοιμο να υποδεχτεί όλους τους πολιτικούς όλων των κομμάτων, είτε για να πανηγυρίσουν, είτε για να ασκήσουν κριτική.

Η τεχνική πάντως επισημαίνω μεταξύ άλλων ότι κατά τις ημέρες της μεγάλης νεροποντής συνεχίστηκαν οι εργασίες σε μεγάλα εργοτάξια του ΒΟΑΚ και του Καστελίου και ότι παρά την παρέμβαση του σωματείου ώστε να κλείσουν εργοτάξια με πλήρη καταβολή ημερομισθίου, αυτό δεν έγινε όπως είχε ζητηθεί.

Από την καταγγελία πάντως συνοψίζουμε κάποια βασικά ερωτήματα. Πρώτον, ποια ακριβώς ζημιά προκλήθηκε στο Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, αν υπάρχει ή όχι κατασκευαστική αστοχία, αν έχουν ελεγχθεί σήμερα που μιλάμε ένα προς ένα τα τεχνικά απορροής των ομβρίων και ποιο ήταν το αποτέλεσμα των ελέγχων, αν οι επιχώσεις που παρουσιάστηκαν κατασκευάστηκαν ακριβώς σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, ποιος φορέας έχει πιστοποιήσει την ασφάλεια του τμήματος που ήδη χρησιμοποιείται, αν έχει δοθεί στη δημοσιότητα το πόρισμα της αυτοψίας, προφανώς δεν έχει δοθεί, και αν αποδεικνύεται αστοχία, ποιος θα πληρώσει για την αποκατάσταση.

Περιμένουμε σήμερα το απόγευμα την εξειδίκευση των μέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων από τις καταστροφές που υπέστησαν εξαιτίας των πλημμυρών. Αυτό όπως ανακοινώθηκε χθες από το Υπουργικό Κλιμάκιο που βρέθηκε στο Ηράκλειο θα γίνει σήμερα το απόγευμα εκτός απρόπτου. Να πούμε ότι στο οροπέδιο Λασιθίου βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Χρυσανδουλάκης, ο οποίος είχε συνάντηση με την Δημοτική Αρχή του οροπεδίου Λασιθίου.

Είχε συνάντηση και με τους παραγωγούς της περιοχής. Με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να κάνει λόγο για τον απαρχαιωμένο κανονισμό του ΕΛΓΑ σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις. Ο οποίος ΕΛΓΑ απαιτεί αλλαγές σοβαρές ώστε το πλαίσιο των αποζημιώσεων να ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες και στις πραγματικές ζημιές των παραγωγών. Οι αγρότες και οι παραγωγοί από την πλευρά τους έθεσαν επιτακτικά το αίτημα της αποζημίωσης στο 100% της πραγματικής ζημιάς. Και περιμένουμε να δούμε αν θα ικανοποιηθεί το αίτημά τους από την εξειδίκευση σήμερα των μέτρων στις 4 το απόγευμα από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής. Πάντως, μεταξύ των παρεμβάσεων που φωτογραφήθηκαν χθες, οι οποίες παρεμβάσεις θα εξειδικευθούν σε λίγη ώρα, βρίσκονται η αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και το πάγωμα πληστηριασμών για τους πληγέντες.

Αυτά εισαγωγικά με αφορμή τις εξελίξεις που έχουμε μετά τη μεγάλη αυτή κακοκαιρία και τις καταστροφές που υπέστησαν αρκετές περιοχές, το τι άφησε σε σύγχρονες κατά τα άλλα υποδομές όπως τμήματα του ΒΟΑΚ. Αν χρειαστεί θα επιστρέψουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα πάμε σε διακοπή για να επιστρέψουμε μετά τη διακοπή με ένα εντελώς διαφορετικό θέμα, το οποίο έχει ιστορικές, πολιτισμικές, θρησκευτικές και εθνικές διαστάσεις που ακουμπούν και στην Κρήτη. Έτσι εισαγωγικά λίγο για να σας βάλουμε στο κλίμα. Ανακοινώθηκε μία είδηση από το Υπουργείο Πολιτισμού για μία ιστορική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας που περιλαμβάνει την επιστροφή 48 ελληνικών κοιμηλίων ύστερα από περισσότερο από έναν αιώνα. Και πράγματι η επιστροφή στην Ελλάδα ιστορικών και εκκλησιαστικών κοιμηλίων που αποσπάστηκαν από τη χώρα το 1917 από τους Βουλγαρούς από μόνη της είναι ένα σημαντικό γεγονός προφανώς. Αλλά πήραμε 48 κοιμήλια και το θέμα είναι τι δώσαμε. Η Ελλάδα λοιπόν συμφώνησε για να αποσπάσει αυτά τα 48 ελληνικά κοιμήλια να δώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα που έχουν ταυτοποιηθεί ως εκείνα του Τσάρου Σαμουήλ. Μαζί με ανθρωπολογικό υλικό από συνολικά 4 σαρκοφάγους που είχαν βρεθεί στη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου στη Μικρή Πρέσπα. Για εμάς τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ λένε λίγα έως τίποτα. Είναι σαν για τους Βούλγαρους, έτσι να το μετασχηματίσουμε, είναι σαν να διεκδικούμε από την Περσία, από το Ιράν, ξέρω εγώ, Ιράκ, δεν ξέρω πού μπορεί να βρίσκονταν, λέμε, υπόθεση κάνουμε, τα λείψανα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Να το πούμε έτσι για να καταλάβετε πόσο μεγάλη βαρύτητα έχει για τους Βούλγαρους αυτή η κίνηση. Για τη Βουλγαρία αποτελούν τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ ένα εθνικό σύμβολο τεράστιας ιστορικής σημασίας και επί δεκαετίες η Σόφια ζητούσε την επιστροφή τους. Ποιος ήταν ο Σαμουήλ? Ο Σαμουήλ υπήρξε ο μεγάλος αντίπαλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στα Βαλκάνια. Άλλωστε η σύγκρουσή του με τον Βουλγαροκτόνο τον Βασίλειο αποτελεί ένα από τα γνωστότερα κεφάλαια της μεσαιωνικής ιστορίας της περιοχής.

Τα λείψανα εντοπίστηκαν στη Μικρή Πρέσπα από τον καθηγητή Νικόλαο Μουτσόπουλο. Μαζί τους βρέθηκε και ανθρωπολογικό υλικό από άλλες τρεις σαρκοφάγους και κάπου εκεί αρχίζει μια ιστορία δεκαετιών. Είναι ένα από τα παλαιότερα ανοιχτά ζητήματα μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.

Η Ελλάδα λοιπόν κρατούσε τα λείψανα και δεν τα παρέδιδε στη Βουλγαρία ως ένα σοβαρό διαπραγματευτικό όπλο για να διεκδικήσει ό,τι είχαν πάρει οι Βούλγαροι από την Ελλάδα. Το 2014 λοιπόν είχε καταρτιστεί από μια ομάδα επιστημόνων φάκελος πλήρης διεκδικήσεων που περιέγραφε τη διαπραγματευτική, να το είπα, φιλοσοφία πάνω στην οποία πρέπει να στηριχθούν διαδοχικά οι κυβερνήσεις, τα Υπουργεία Εξωτερικών και Υπουργεία Πολιτισμών το ελληνικό κυβερνήσιο προκειμένου να επιτύχουν το στόχο τους. Με αυτό το φάκελο ζητούσαμε τεκμηριωμένα, ντοκουμενταρισμένα την επιστροφή κλεμμένων εκκλησιαστικών θησαυρών αλλά και αρχείων και συλλεκτικών μηχανημάτων της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού που είχαν αφαιρεθεί από τους Βούλγαρους το 1944. Ζητούσαμε επίσης τον επαναπατρισμό των σωρών δύο ιστορικών Ελλήνων αξιωματικών, του ταγματάρχη Γεώργιου Κολοκοτρώνη, εγγονού του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, και του θρηλυκού ταγματάρχη Ιωάννη Βελισσαρίου, οι οποίοι σκοτώθηκαν το 1913 στον Βαλκανικό πόλεμο. Από όλα αυτά, εμείς τελικά δώσαμε τα οστά του Σαμουήλ, παίρνοντας 48 όλα και όλα κοιμήλια. Έτσι λοιπόν προχθές 3 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη υπεγράφει το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, παρουσία μάλιστα των δύο πρωθυπουργών των δύο χωρών.

Το πώς τώρα και η Κρήτη μαζί με όλη την υπόλοιπη χώρα έχασε μια ιστορική ευκαιρία με αυτή τη συμφωνία, θα το δούμε στην πορεία της εκπομπής με μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πώς από το 2014 και έναν πλήρη φάκελο φτάσαμε ουσιαστικά να υποβαθμίσουμε τις απαιτήσεις μας και τις αξιώσεις μας έναντι των Βουλγάρων και να προσφέρουμε το ισχυρότερο διαπραγματευτικό χαρτί που είχαμε, ουσιαστικά κλείνοντας επί της ουσίας το φάκελο και χάνοντας μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα. Πάμε, διακοπή μου και να σε επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στα Ζωνιανά που επλήγησαν από την κακοκαιρία βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Έδωσε έμφαση στην άμεση καταγραφή ζημιών και γρήγορη προώθηση των έργων αποκατάστασης. Το πληγωμένο από τις πλημμύρες οροπέδιο Λασιθίου επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ζήτησε να δοθούν άμεσα λύσεις στα προβλήματα. Διήμερη επίσκεψη από σήμερα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούπιο στη χώρα μας, στο τραπέζι ενέργεια, άμυνα και επενδύσεις. Συνελήφθησαν ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την απάτη Μαμούθ στον ΙΕΦΚΑ. Η ζημιά για το δημόσιο ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Συνελήφθη και στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερη 39χρονη Αμερικανίδα, η οποία φέρεται να φωτογράφιζε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Σούδα. Επιτέθηκε στην αδερφή και το γαμπρό της, 51χρονη στη Μεσαρά, στην οποία οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες. Η πρώτη πληρωμή για το Market Pass αναμένεται στα τέλη Νοεμβρίου και αφορά περίπου 116.000 δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Στο διεθνή χώρο, ο συναγερμός έχει σημάνει για το θάνατο εργαζόμενη σε ερευνητικό Ινστιτούτο για την Πανόλη στη Σιβηρία. Εντοπίστηκαν όλες οι επαφές της, υποστηρίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Η Αργεντινή ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει το Λιονέλ Μέση σε μια ιστορική και συγκινητική βραδιά, καθώς θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της Αλμπισελέστε. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gedicule.gr. Ηλιοφάνεια με ανέμους 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίση το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και όπως σας προαναγγείλαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, σήμερα θα ανοίξουμε μια υπόθεση που ξεκινά πριν από περισσότερα από 1000 χρόνια, αλλά φτάνει μέχρι και την Κρήτη και φυσικά μέχρι σήμερα. Καθώς η Ελλάδα παρέδωσε στη Βουλγαρία προχθές με την τελετή παράδοση παραλαβής τα λείψανα που αποδίδονται στον Τζάρο Σαμουήλ, ένα αίτημα τεράστιας ιστορικής σημασίας για τη Σόφια, για εμάς μικρή σημασία έχει, εν πάση περιπτώσει δεν έχει σίγουρα την αντίστοιχη σημασία που δίνουν οι Βούλγαροι, και εξηγήσαμε για ποιο λόγο. Είναι σαν να συζητάμε για τα λείψανα του Μεγάλου Αλεξάνδρου για τους Βουλγάρους, αν κάνουμε έτσι μια παραλληλισμό με την Ελλάδα, τόσο μεγάλη σημασία έχουν τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ για τους Βούλγαρους. Και παραδώσαμε τα λείψανα παραλαμβάνοντας 48 ελληνικά κοιμήλια. Υπάρχει όμως ένα κρίσιμο ερώτημα. Αν πράγματι εξασφάλισε η χώρα όσα μπορούσε πριν παραδώσει στη Βουλγαρία ένα από τα ισχυρότερα διαπραγματευτικά της χαρτιά. Ένα από τα χαρτιά που διατηρούσε εδώ και πάρα πολλά χρόνια μετά, δηλαδή την ανακάλυψη των λειψάνων. Και για εμάς εδώ στην Κρήτη υπάρχει μία ακόμη πιο ιδιαίτερη διάσταση. Στη βουλγαρική γη έπεσαν και τάφηκαν Έλληνες στρατιώτες του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου, ανάμεσά τους άνδρες του πρώτου ανεξάρτητου τάγματος Κρητών και ο διοικητής τους, ο τότε ταγματάρχης Γεώργιος Κολοκοτρώνης, εγγονός του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Έτσι λοιπόν, όπως σας λέγαμε και νωρίτερα, συνδέεται η Κρήτη με αυτή την συμφωνία, καθώς το αίτημα για τον επαναπατρισμό σωρών και συνοδευόταν με την ικανοποίηση από την πλευρά της Βουλγαρίας του ελληνικού αιτήματος για τη δημιουργία ελληνικού στρατιωτικού κημητηρίου στη Βουλγαρία, το οποίο αίτημα είχε τεθεί μαζί με όλα όσα διεκδικούσαμε ως χώρα από τους Βούλγαρους. Ένας πλήρης φάκελος διεκδίκησης είχε καταρτιστεί πριν από 12 χρόνια, το 2014, και ένας από τους ανθρώπους που αποτελούσαν την ομάδα κατάρτισης αυτού του φακέλου είναι ο ιστορικός ερευνητής και αξιωματικός αναπροστατεία, ο κύριος Γιώργος Πραχαλιάς, ο οποίος βρίσκεται σε άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Δέχτηκε να έχουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα για να μας εξηγήσει πώς από το 2014 και το μεγάλο φάκελο διεκδίκησης καταλήξαμε τελικά να δίνουμε αυτό το διαπραγματευτικό χαρτί, τα λείψανα αντί του Τσάρου Σαμουήλ, παίρνοντας μόλις 48 κοιμήλια. Κύριε Πραχαλιά, καλησπέρα σας από το Ηρακλείο.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και στο πανέμορφο και αγαπημένο Ηράκλειο της Κρήτης, το μεγάλο κάστρο της Κρήτης.
0: Ευχαριστώ Θεμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Λέτε ότι συμμετείχατε κι εσείς στην κατάρτιση αυτού του φακέλου το 2014 και θέλω να ξεκινήσω από αυτό το σημείο. Τι ακριβώς ζητούσε τότε η Ελλάδα από τη Βουλγαρία για να παραδώσει τη σωρό του Σαμουήλ?
1: Το 2014 συμπληρώνονταν 1000 χρόνια από το θάνατο του Τσάρου Σαμουήλ, που είχε πεθάνει το 2014, όταν αντίκρισε, έπαθε καρδιακή προσβολή και πέθανε, όταν αντίκρισε τις δεκάδες χιλιάδες τυφλών στρατιωτών του που του έστειλε πίσω ο Βασίλειος Βουλγαροκτόνος. Στρατιώτος που τους είχε συλλάβει εχμαλώτους στη μάχη του Κλειδίου, τους τύφλωσε και ανά 100 είχε αφήσει έναν μονόφθαλμο για να μπορεί να οδηγεί τους υπόλοιπους τυφλούς. Μια μακάβρια ορδή εχμαλώτων και τσακισμένων ανδρών. Όταν τους είδε πίσω στην πρωτεύουσα του Βασιλείου, του σοκαρίστηκε και συνετρίβη ψυχικά και μετά από λίγο καιρό πέθανε. Λοιπόν, με αφορμή την επέτειο λοιπόν των 1000 ετών από τον θάνατο του Τσάρου Σαμουήλ, του εμβληματικού γενάρχη, αν θέλετε, του εμβληματικού ηγεμόνα του βουλγαρικού έθνους, η Βουλγαρία ζήτησε τότε πίσω από την Ελλάδα τη σωρό τόσο του Τσάρου Σαμουήλ, όσο και των διαδόχων του, του γιού του και του ανιψιού του που τον διαδέχτηκαν διαδοχικά, και οι οποίοι όλοι μαζί ήταν θαμμένοι στην Βασιλική του Αγίου Αχιλίου, στη Μικρή Πρέσπα, εντός ελληνικού εδάφους δηλαδή σήμερα, και τους είχε ανακαλύψει τους ορούς ο μεγάλος καθηγητής, ο κύριος Μητσόπουλος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
0: Άνω τελεία, κύριε Πραχαλιά, είναι αδόκιμος, υπερβολικός, πείτε ό,τι θέλετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα, ο παραλληλισμός που κάναμε ότι τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ είναι ό,τι θα ήταν για μας τα λείψανα του Μεγάλου Αλεξάνδρου?
1: Ακριβώς θα μπορούσαμε να το παραλύσουμε σε μέγεθος, ήταν σαν να, να διεκδικούσαμε εμείς τη σωρό του Μεγάλου Αλεξάνδρου ή του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου από μια γειτονική χώρα. Είναι ακριβώς όπως το θέσατε. Και όταν σας εξηγήσω τη σημασία της διαμάχης, γιατί πέρα από εθνολογική σημασία και τεράστια διπλωματική σημασία, γιατί υπάρχει μια έντονη διαμάχη ανάμεσα στο κράτος των Σκοπίων και τη Βουλγαρία για τον Σαμουήλ. Ναι, δηλαδή για να αντιληφθούν οι ακροατές σας τη σημασία, την εθνολογική αλλά και τη διπλωματική σημασία της ορού του Τσάρου Σαμουήλ, δηλαδή τι όπλο κρατούσαμε στα χέρια μας, το εθνολογικό και διπλωματικό κλειδί για το λεγόμενο μακεδονικό ζήτημα στα Βαλκάνια, και πώς εμείς το δώσαμε έτσι ελαφρά την καρδία, παίρνοντας τόσο ελάχιστα πράγματα από τα δικά μας κλεμμένα, μας έχουν κλέψει οι Βούλγαροι, τα δώσαμε πίσω.
0: Θυμήστε μας πότε έγινε η ανακάλυψη της ορού.
1: Η ανακάλυψη έγινε το 1965 στις ανασκαφές που έγινε τότε από στον Άγιο Αχίλιο στη Μικρή Πρέσπα από τον καθηγητή τον κύριο Μουτσόπουλο, ο οποίος βρήκε και τους τρεις τάφους και με ατράνταχτα επιστημονικά κριτήρια. Μάλιστα, ο Τσάρος Σαμουήλ υπήρχε υπέρτα του με το όνομά του, υπήρχαν τα διάσημά του επάνω, τα σκύπερα του. Δηλαδή, είναι πέραν πάση αμφιβολία τεκμηριωμένο ότι πρόκειται για τον Τσάρο Σαμουήλ, αλλά και για το γιο του και για τον ελφιό του.
0: Επί 6 δεκαετίες οι Βούλγαροι ζητούν το μεγάλο του Αλέξανδρο. Να το πούμε έτσι. Και επί 6 δεκαετίες η χώρα διαπραγματεύεται, κρατάει αυτό το χαρτί και διαπραγματεύεται για να πάρει τι.
1: Οι συζητήσεις για αυτό το ζήτημα είχαν, να θέσω ότι είχαν ξεκινήσει επί των αημείς των πρωθυπουργών Κωνσταντίνου Καραμαλή και Ανδρέα Παπανδρέου, οι οποίοι ουδέποτε διανοήθηκαν να μπουν σε κουβέντα να δοθεί πίσω αν δεν επιστραφούν τα πάντα τα κλεμμένα πίσω. Δηλαδή δεν είναι η πρώτη κυβέρνηση που ασχολήθηκε αυτό. Ασχολήθηκαν άνθρωποι και πρωθυπουργοί εμβληματικοί για την πολιτική ιστορία της χώρας.
0: Πείτε μας σας παρακαλώ λοιπόν. Τι διεκδικούσαμε εμείς να επιστραφεί για να παραδώσουμε τα λείψανα. Τι αποτελούσε δηλαδή το περιεχόμενο, ποιο το περιεχόμενο του φακέλου που καταρτήσατε εσείς το 2014 και για το οποίο δεν έκαναν γραμμή πίσω όλοι οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, το 2014, με αφορμή το επίσημο αίτημα πάλι της Βουλγαρίας για να δοθεί η σωρός αφορμή αυτής της εθνικής επετείου για τους Βουλγάρους, η τότε ελληνική κυβέρνηση συνέταξε ένα φάκελο όχι απλώς με αυτά που ζητούσε μέχρι τότε, δηλαδή όλα τα κλεμμένα ιστορικά κοιμήλια από τις μονές των Σερών και της Δράμας που είχαν κλέψει οι Βούλγαροι στον Πρώτο και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά δόθηκε εντολή σε όλα τα συναρμόδια υπουργεία ότι υπάρχει στο οποιοδήποτε Υπουργείο, στην αρμοδιότητα του οποιοδήποτε Υπουργείου και έχει κλαπεί από τους Βουλγάρους ή έχει τεθεί, έχει καταστραφεί ή βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Βουλγαρία με τον οποιοδήποτε τρόπο, να τεθεί ένας ολοκληρωμένος φάκελος, δηλαδή μια μέγιστη διεκδίκηση ότι μας έχει πάρει η Βουλγαρία, να το ζητάμε πίσω, και επιπλέον ό,τι διεκδίκηση έχει η χώρα μας. Δηλαδή, για παράδειγμα, το θέμα των οστών των Ελλήνων στρατιωτών που σκοτώθηκαν στο Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο στα στενά της Κρέσνας, στο έδαφος της Βουλγαρίας, στο Σαντάνσκι, κοντά στο σημερινό Μπάνσκο, το χιονοδρομικό κέντρο, έτσι για να καταλάβουν οι ακροατές σας, και το οποίο ένα μεγάλο μέρος αυτών των πεσόντων είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, το ανεξάρτητο τάγμα Κρητών με επικεφαλής τον ταγματάρχη Γεώργιο Κολοκοτρώνη, τέθηκε για πρώτη φορά τότε σαν διεκδίκηση ότι εμείς όχι μόνο αυτό που μας έχετε πάρει, αλλά και τι επιπλέον ζητάει η χώρα. Είναι μια διαδικασία το οποίο θα σας θυμίσω ότι ο τότε αξιωματικός του ανεξάρτητου τάγματος Κρητών, ο αείμνηστος στρατηγός Αλεξάκης, ο οποίος σώθηκε, για να σωθεί ο Αλεξάκης σκοτώθηκε ο Γεώργιος Κολοκοτρώνης, ο διοικητής του, για να τον σώσει, και έκτοτε ο νεαρός υπολοχαγός τότε Αλεξάκης έφερε βαριά στη συνείδησή του ότι για να ζήσει αυτός σκοτώθηκε ο τελευταίος Κολοκοτρώνης, και διεκδικούσε ο άνθρωπος μέχρι που έγινε αντιστράτηγος, και ακόμα και όταν αποστρατεύτηκε ζητούσε, πίεζε τις ελληνικές κυβερνήσεις να το επιτρέψουν να φέρει τα οστά των νεκρών συμπολεμιστών του αλλά και του νεκρού διοικητή του πίσω στην Ελλάδα και στην Κρήτη, και πέθανε με αυτό το καημό. Μάλιστα, έχει αφήσει και ολόκληρο βιβλίο ο άνθρωπος και η προτομή του υπάρχει στο Ηράκλειο. Λοιπόν, όλες αυτές τις διεκδικήσεις λοιπόν τις συντάξαμε έναν πολύ τεκμηριωμένο φάκελο μέσω του γραφείου της αναπληρώτητας Υπουργού Εθνικής Αμήνης Αίμνης της κυρίας Γεννηματά, προωθήθηκε στο Πρωθυπουργικό Γραφείο και την διαπραγμάτευση την έκανε ο ίδιος ο τότε Πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς. Οι Βούλγαροι αντέδρασαν, ευνηδιάστηκαν αρχικά, αλλά άρχισαν το παζάρι, και τότε με εντολή της ελληνικής κυβέρνησης σταμάτησε κάθε διαπραγμάτευση. Ότι δηλαδή, για να το καταλάβω, να δώσω πολύ απλά, ή θα μας τα δώσετε όλα ή κόβουμε κάθε συζήτηση. Εσείς θέλετε τον Σαμουήλ πίσω, αν δεν δώσετε όλα αυτά δεν σταματάμε κάθε κουβέντα. Αυτό ήταν το νόημα, δηλαδή, για να καταλάβει απλώς ο κόσμος για το τι πράγμα μιλάμε.
0: Από το 14 λοιπόν, φτάνουμε στο 26. Δεν ξέρω πότε επανεκκίνησαν, δεν το έχουμε μάθει, πότε επανεκκίνησαν ουσιαστικά οι διαπραγματεύσεις, αλλά από αυτό το πλήρη φάκελο, εγώ αντιλαμβάνομαι, διορθώστε με, εσείς έχετε τη γνώση του φακέλου, έχουμε πλέον ταπεινώσει σε βαθμό που θα μας το πείτε εσείς, τις απαιτήσεις μας. Με αποτέλεσμα να φτάνουμε από όλο αυτό το πλέγμα που εσείς παρουσιάζετε, των διεκδικήσεων εννοώ, ακόμη και για τη δημιουργία κημητηρίου στη Βουλγαρία, ελληνικού, για να ενταφιαστούν εκεί οι νεκροί του Βαλκανικού πολέμου, φτάνουμε από όλα αυτά να παίρνουμε 48 κοιμήλια. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, αν είχατε εσείς, καταρχάς αξίζω από αυτό, αν είχατε εσείς έναν αριθμό κοιμηλίων, ιστορικών στοιχείων, τέλος πάντων, αν υπήρχε αριθμητικά ένα δεδομένο που είχε συμπεριληφθεί στο φάκελο ότι εμείς διεκδικούμε, για παράδειγμα, τυχαίο το νούμερο, 157, ξέρω εγώ, κοιμήλια ή αρχεία ή οτιδήποτε άλλο που μπορούσαμε να διεκδικήσουμε. Ως υλικό εννοώ.
1: Θα σας πω τους εξής δύο αριθμούς.
0: Ναι.
1: Μόνο από τα δύο μοναστήρια της Δράμας, της ιστορικής μονής Οικοσιφήνισσας, τη Δράμα, και της μονής των Σερών, που τάγεται στην Μητρόπολη των Σερών, η Ελλάδα διεκδικούσε 800 ανεκτήμητης αξίας εκκλησιαστικά κοιμήλια και 450 ανεκτήμητα χειρόγραφα. Δηλαδή μόνο από αυτά τα δύο μοναστήρια. Παράλληλα, ζητούσαμε περί τους 400 ιστορικούς χάρτες της Μακεδονίας, το οποίο φεύγοντας οι Γερμανοί το 1944 από την Αθήνα, λαϊλάτισαν όλο το αρχείο, το ιστορικό αρχείο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, και ό,τι χάρτες ιστορικούς αφορούσαν τη Μακεδονία, το έδωσαν στους συμμάχους, στους Βουλγάρους που κατήχαν τμήμα της Μακεδονίας τότε το 1944, και η οποία η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού είχε εντοπίσει στα βουλγαρικά αρχεία, το λέει, το έχουμε βρει. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πρόκειται για έναν αριθμό.
0: 1650 εκκλησιαστικά αντικείμενα, χειρόγραφα, χάρτες ιστορικούς, για να πάρουμε 48.
1: Για να πάρουμε αυτά τα 48 και μόνο. Και θα σας θέσω ένα εξής απλό παράδειγμα, για να καταλάβετε το μέγεθος αυτή τη στιγμή, το τι κάναμε, αυτό που κάναμε, το αχαρακτήριστο, αυτό που πετύχαμε. Έστω ότι ένας οποιοδήποτε απόγονος του υπολογαγού Πλατάκη από το οροπέδιο Λασιθίου, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, ναι, γιατί το είχα χειριστεί το θέμα, έτσι, που ισορρός του υπολογαγού Πλατάκη είναι θαμμένος στις ράχες του Ονιάρ Μαχαλά αυτή τη στιγμή στο Μπάνσκο. Είχα εντοπίσει τον τάφο του, είχα δώσει συντεταγμένες, τα πάρει, αυτός πλήρης φάκελος. Mm-hmm. Πάει ένας απόγονος αυτή τη στιγμή του υπολογαγού Πλατάκη στην βουλγαρική πρεσβεία και πει: εγώ μου έχει βρει ο Πραχαλιάς στον τάφο του προπάπου μου, θέλω να τον φέρω τα ωστά του πίσω στο οροπέδιο Λασιθίου. Δεν θα το εκκρίνει η βουλγαρική κυβέρνηση.
0: Δεν μπορεί. Έκλεισε αυτό.
1: Έκλεισε το θέμα.
0: Έκλεισε
1: δηλαδή
0: το θέμα.
1: Για να καταλάβετε το μέγεθος. Και την Κρήτη, αυτό το θέμα την αφορά πάρα πολύ, γιατί εκεί είναι ενταφιασμένο το θρηλυκό, το ηρωικό τάγμα, ανεξάρτητο τάγμα Κρητών, το οποίο με διοικητή τον ταγματάρχη Γεώργιο Κολοκοτρώνη, τον εγγονό του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, για τον οποίο έχω κάνει μεγάλη έρευνα, γιατί κατάγομαι από τα χωριά του αυτά, από την Αρκαδία, την ορεινή Αρκαδία. Όταν ήταν ο άνθρωπος αυτός, ως υπολογαγός είχε συμμετάσχει στη μεγάλη κριτική επανάσταση, πριν δηλαδή την απελευθέρωση της Κρήτης. Και όταν ξέσπασαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι, ήταν στρατιωτικός ακόλουθος στο Λονδίνο. Δηλαδή ήταν με απόλυτη ασφάλεια και σε κλειδί μέσα.
0: Και επέστρεψε στην πρώτη γραμμή.
1: Ζήτησε να μετατεθεί άμεσα στην πρώτη γραμμή, γιατί ήταν εγγονός του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, και ζήτησε να αναλάβει τη διοίκηση των λατρεμένων του Κρητών. Γιατί είχε υπηρετήσει στην Κρήτη, είχε ιδιαίτερους ψυχικούς δεσμούς με την Κρήτη και ζήτησε την διοίκηση αυτού του τάγματος. Και όντως οι Κρήτες έτρεχαν μεγάλη αγάπη για τον διοικητή τους. Είναι το τάγμα το οποίο μπήκε πρώτο στη Θεσσαλονίκη. Το βιβλίο του στρατηγού Αλεξάκη, η Πρωτομή, το οποίο ξαναλέω υπάρχει στο Ηράκλειο, γράφει χαρακτηριστικά για τη συγκλονιστική στιγμή το βράδυ, τη νύχτα που μπήκαν, που έτρεχαν, που βάζαν. Όχι απλώς με γρήγορο βάδι, με τροχάδι όλο το τάγμα των Κρητών για να προλάβουν να μπουν στη Θεσσαλονίκη πριν τους Βούλγαρους, και γράφει χαρακτηριστικά για αυτή τη νύχτα ο στρατηγός Αλεξάκης, ότι αυτοί όπου την έζησαν ποτέ δεν την ξεχνούν αυτή τη νύχτα. Δηλαδή είναι μια νύχτα που ανήκει στο τάγμα Κριτών, που μπήκε πρώτο στη Θεσσαλονίκη, απελευθέρωσε τη Θεσσαλονίκη, και μάλιστα όταν έγινε η παρέλαση στο τάγμα Κριτών πρώτο και γύρισε ο διοικητής και είπε στον υπολοχαγό του Αλεξάκη ότι είδες Αλεξάκη, στο πότε θα μπούμε πρώτοι στην Θεσσαλονίκη, και όντως έτσι έγινε, και αυτό το τάγμα είναι που έπεσε μέχρι ενός στη θρελική μάχη των στενών της Κρέσνας, πολέμησε μέχρι την τελευταία μέρα του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου, 12 με 13 Ιουλίου του 1913. Αυτοί οι άντρες λοιπόν, αυτά τα παιδιά της Κρήτης, κοιμούνται ακόμα εκεί, σε πρόχειρους τάφους που τους έχουν, καταλαβαίνετε, μέσα στην τάγμαχη έγινε μια πρόχειρη ταφή, με στρατιωτικό τρόπο βέβαια, αλλά είναι θαμμένοι πρόχειροι και περιμένουν για πάνω από 100 χρόνια να τους φέρουμε πίσω. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή ξέρουμε που είναι, έχουμε τις συντεταγμένες, έχουμε εντοπίσει τους τάφους τους, τους ζητήσαμε το 2014 και αυτή τη στιγμή με αυτό που κάναμε, δίνοντας το Σαμουήλ πίσω, δεν μπορούμε να φέρουμε, δηλαδή αν πάει οποιοδήποτε, σας έδωσε ότι ένα όνομα έτσι τυχαία από έναν απόγονό του από την Κρήτη και ζητήσει τη σωρό του πίσω, δεν μπορεί ο άνθρωπος να την πάρει.
0: Γνωρίζουμε πόσοι Κρήτες στρατιώτες παραμένουν θαμμένοι στη σημερινή Βουλγαρία? Υπάρχει ονομαστικός δηλαδή κατάλογος?
1: Υπάρχει ονομαστικός κατάλογος, υπάρχει ονομαστικός κατάλογος αριθμημένος, υπάρχουν τα σχεδιαγράμματα ταφής, τα έχει αφήσει ο
0: συγκεκριμένος συγκεκριμένος. Θυμάστε τον αριθμό?
1: Ξεπερνάει τους 220.
0: 220 Κρήτες θαμμένοι στη Βουλγαρία.
1: Θαμμένοι στη Βουλγαρία, στα στενά, πάνω στα υψώματα του Ονιάρ Μαχαλά, είναι σαν έχω μπροστά στο μυαλό μου το Σκαρίφι, δηλαδή στην τοποθεσία την έχω επισκεφτεί, είναι αναγνωρίσιμη. Είναι αμαρτία, περιμένουμε αυτά τα παιδιά 100 τόσα χρόνια να τα φέρουμε πίσω στα χωριά τους στην Κρήτη ή να φτιάξουμε ένα στρατιωτικό νεκροταφείο και ελληνικό στρατιωτικό νεκροταφείο όπως έχουν όλες οι χώρες.
0: Ούτε αυτό δεν πήραμε.
1: Αυτό ακριβώς, δηλαδή είναι εξωφρενικό. Είναι εξωφρενικό και μιλάω έτσι με λίγο ταραχή και μία, γιατί αισθάνομαι, επειδή το έχω χειριστεί το θέμα, με πνίγει δηλαδή όλο αυτό το εξωφρενικό που έγινε.
0: Είναι συγκλονιστικό πως χάθηκε αυτή η εκατονταετής μάχη, γιατί περί αυτού πρόκειται, αυτή η εκατονταετής μάχη να επιστρέψουν τα λείψανα αγωνιστών της Κρήτης, αλλά και όχι μόνο, και να καταφέρει ιδιαίτερα για τις μεγάλες καταστροφές και οι φαρπαγές που έγιναν μετά το 1940, καταφέρει η χώρα μας να πάρει πίσω τα κλεμμένα, και χάθηκε αυτό το πλεονέκτημα που είχε, έχοντας φέρει από το 1965 ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια της μετά την ανακάλυψη των λειψάνων Σαμουήλ. Αλήθεια, θέλω να ρωτήσω, κύριε Βραχαλιά, τι είναι η παναχώρηση, είναι πεσιμισμός, είναι ιτοπάθεια, είναι μια εθνική ήττα, τι απ' όλα είναι?
1: Κοιτάξτε, επειδή παρακολουθώ τον φιλοκυβερνητικό τύπο και πώς προσπάθησε κάπως να δικαιολογήσει όλη αυτή τη διαδικασία. Επειδή εμείς δώσαμε πίσω, δεν δώσαμε πίσω, δεν τα πήραμε από αυτούς, τα βρήκαμε την σωρό του Σαμουήλ, την εντοπίσαμε μέσα σε ελληνικό έδαφος. Δεν πήραμε εμείς κάτι από τη Βουλγαρία. Λοιπόν, πώς παραδώσαμε εμείς το Σαμουήλ και πώς πήραμε πίσω τα 48 μόλις αντικείμενα. Με την προϋπόθεση ότι τα δίνουμε μεν, αλλά δεν απεκδίεται η κάθε χώρα τη νόμιμη κατοχή και κυριότητα αυτών που δίνει. Δηλαδή εμείς διατηρούμε τυπικά την ιδιοκτησία του Σαμουήλ και οι Βούλγαροι διατηρούν την ιδιοκτησία των κλεμμένων ελληνικών κειμηλίων, έστω από το 48 που μας έδωσαν.
0: Λοιπόν, αναγνωρίσαμε αυτό... νομή και κατοχή.
1: Λοιπόν, εκτιμώ ότι αποτελεί, εκτίμησή μου, ναι, δεν μπορώ να είναι προσωπική μου εκτίμηση, για να αιτιολογήσω, να μπορέσω να καταλάβω για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό, ότι το χρησιμοποιεί η ελληνική κυβέρνηση προφανώς ως νομική φόρμουλα και ως πεπατημένη που έκανε με τη Βουλγαρία, με ένα άλλο κράτος, για ένα τόσο σοβαρό θέμα, προκειμένου να το επικαλεστεί και με την Αγγλία να μας επιστρέψουν τα Ελγίνια Μάρμαρα του Παρθενώνα πίσω. Το οποίο αυτό ως επιχείρημα είναι απολύτως ανόητο, αν ισχύει κάτι τέτοιο, διότι θα μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε πρωτογενώς με την Αγγλία. Ωραία, δώστε μας τα λιγένεια πίσω.
0: Γιατί περιμένουν δηλαδή οι Βρετανοί να πιστούν από το μοντέλο που εμείς εφαρμόσαμε με τους Βουλγαρούς. Δηλαδή,
1: είναι η μόνη λογική εξήγηση που μπορώ να δώσω. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο. Δεν θέλω να σκεφτώ κάτι άλλο. Δηλαδή ότι συντρέχει κάποιος άλλος λόγος. Αλλά ακόμα και αυτό σας λέω μου φαίνεται παιδαριώδες ως επιχείρημα.
0: Θα τολμήσω τώρα γενικότερη συζήτηση που κάνουμε, φιλοσοφική με την έννοια ότι δεν έχουμε τα στοιχεία, αλλά θα αποτολμήσω να πω ότι μάλλον υπερβαίνει τον παραλληλισμό που κάνετε, δηλαδή Βουλγαρία-Ελλάδα έναντι να χρησιμοποιηθεί το παράδειγμα αυτό, το μοντέλο αυτό για τα Ελληνία Μάρμαρα, τα γλυπτά του Παρθενώνα. Πιο πιθανό βρίσκω να έγινε μια τέτοια διαπραγμάτευση για ως αντίστοιξη με κάτι άλλο που μπορεί να άπτεται, ξέρω εγώ, λέω παράδειγμα, ενεργειακών κόμβων, κάτι άσχετο εννοώ με τον πολιτισμό ή με τον αρχαιολογικό πολιτιστικό πλούτο. Πιο πιθανό το βλέπω από το να χρησιμοποιείται ως μοντέλο, γιατί είναι νομίζω ουτοπικό να πιστέψει κανείς ότι οι Βρετανοί θα πιστούν από το μοντέλο που εμείς εφαρμόσαμε με τους Βούλγαρους για να επιστρέψουν τα μάρμαρα του Παρθενώνα.
1: Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει η κυβέρνηση να εξηγήσει το πώς και το γιατί προέβησε αυτό. Και κυρίως έχω αναδείξει και άλλο ένα θέμα, ότι με βάση το Σύνταγμα κάθε διμερής ή διεθνής συμφωνία που υπογράφει η χώρα για να υλοποιηθεί πρέπει πρώτα να κυρωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων. Και αφού έχει έρθει στη Βουλή αρμόδια έκριση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για το οικονομικό αντικείμενο της συμφωνίας. Δηλαδή για να συζητηθεί στη Βουλή το συγκεκριμένο μνημόνιο με το οποίο δώσαμε πίσω στη Βουλγαρία όλα αυτά και πήραμε αντίστοιχα τα δικά μας κοιμήλια, θα έπρεπε να υπάρχει μια έκθεση από το Γενικό Λογιστήριο εκτίμησης πώς είναι η αξία αυτών που δώσαμε και πώς η αξία αυτών που δίνουμε. Αυτό δεν υπήρξε. Και οποιοδήποτε βγει να πει ότι πώς θα κοστολογηθεί, υπήρχε στην Ελλάδα το σώμα των ορκωτών εκτιμητών, υπάρχουν διαδικασίες να εκτιμηθούν και να δούμε δηλαδή πόσο αξίζει αυτό που πήραμε και πόσο αυτό που δώσαμε. Και πάνω σε αυτό η Βουλή των Ελλήνων να αποφασίσει αν θα κυρώσει το μνημόνιο ή όχι. Είναι προφανέστατο ότι κάτι τέτοιο όχι απλώς δεν συνέβη, αλλά άπαντες και εμείς, αλλά και οι απλοί άνθρωποι, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα, βρεθήκαμε εξαπίνης και είδαμε ξαφνικά το προηγούμενο Σάββατο μια ανακοίνωση και φωτογραφίες του Πρωθυπουργού με την Υπουργό μας να παραδίδουν, να υπογράφουν τα μνημόνια παράδοσης της ορού του Τσάρου Σαμουήλ στην Βουλγαρία. Όλα αυτά με νυφαλιότητα, χωρίς να υπάρχει διάθεση να κατακρεουργήσουμε κανέναν πολιτικά, αλλά θα πρέπει με νυφαλιότητα η κυβέρνηση, οι αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες να εξηγήσουν αυτή την απόφαση, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
0: Η κυβέρνηση, και κλείνω με αυτό κύριε Βραχαλιά, χαρακτήρισε, φαντάζομαι για να διασκεδάσει λίγο τις εντυπώσεις, τα 48 κοιμήλια ως πρώτο στάδιο. Δηλαδή άφησε να εννοηθεί ότι θα ακολουθήσουν και άλλες επιστροφές. Ή εν πάση περιπτώσει η διεκδίκηση δεν σταματάει με αυτή την συμφωνία. Αλλά εγώ να ρωτήσω αν στο πρώτο κιόλα στάδιο εμείς παραδώσαμε αφθορή και παραχρήμα στη Βουλγαρία, αυτό που ζητούσε επί 6 δεκαετίες. Ποιο πλέον διαπραγματευτικό χαρτί έχουμε στα χέρια μας για να επιμείνουμε στη διεκδίκηση όλων των υπολείπων?
1: Εγώ σας είπα το εξής απλό. Ωραία, ας πάει ένας απόγονος του συγχωρεμένου υπολοχαγού Πλατάκη από το οροπέδιο Λασιθίου να ζει στην Βουλγαρική πρεσβεία και να καταθέσει αίτημα να πάρει πίσω τα οστά του. Να δούμε τι θα μας πει η Βουλγαρία. Δηλαδή, γιατί τα πάντα κρίνονται επί του πρακτέου, επί της πραγματικής ζωής, επί των πραγματικών πράξεων. Θα διαπιστώσει ότι η βουλγαρική κυβέρνηση θα το αρνηθεί. Θα το αρνηθεί. Λοιπόν, γιατί εγώ έχω προβεί σε διαδικασίες να φέρω πίσω τα οστά του ταγματάρχη Γιώργη Κολοκοτρώνη και αρνούνται λησοδός. Γιατί θέλω να τα επιστρέψουμε πίσω στην Αρκαδία, να το φέρουμε το παιδί να κοιμηθεί δίπλα στον παππού του και δίπλα στον θείο του, τον Πάνο Κολοκοτρώνη, που φιλοδοξούμε να κάνουμε ένα μεγάλο μνημείο με τους Κολοκοτρωνέους στην Τρίπολη. Λοιπόν, θα δείτε ότι οι Βούλγαροι θα το αρνηθούν. Τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Τώρα το τι έχει στο μυαλό της η κυβέρνηση, ξαναλέω, με νυφαλιότητα θα πρέπει να το εξηγήσει. Και δεν μπορεί να αποφύγει αυτή τη βάσανο, διότι είναι ένα σοβαρό θέμα που άπτεται της εθνολογικής υπόστασης του ελληνισμού. Δηλαδή με αυτά τα πράγματα δεν παίζουμε. Δηλαδή δεν παίζουμε με τους νεκρούς των Βαλκανικών πολέμων, δεν παίζουμε με τα ιστορικά κοιμήλια της χώρας. Είναι σοβαρά θέματα, δεν είναι τσιφλίκι κανενός.
0: Κύριε Βραχαλιά, σας ευχαριστώ θερμά για την πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία, για τη βοήθειά σας να αναδείξουμε αυτό το τεράστιας κατά την άποψή μας σημασίας ζήτημα, που έχει φυσικά και τεράστιες προεκτάσεις και στην Κρήτη, και νομίζω ότι ελάχιστοι γνώριζαν αυτά που εσείς μας περιγράψατε, και ελάχιστοι είχαν συνειδητοποιήσει τις προεκτάσεις αυτής της συμφωνίας, για την οποία ενημερωθήκαμε πριν από τρεις ημέρες και είδαμε τις υπογραφές, τις φωτογραφίες και όλα τα συναφή εδώ στην Κρήτη, αλλά δεν είχαμε καμία ιδέα για το τι σηματοδοτεί για την Κρήτη αυτή η συμφωνία. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ειδικά για την Κρήτη, ειδικά την Κρήτη την αφορά άμεσα, και επειδή έχω και προσωπική σχέση με την Κρήτη, τα παιδιά μου είναι εξημισίας από την Κρήτη, η μητέρα τους είναι Κρητική, σπουδάζουν στην Κρήτη, έχουν μια ιδιαίτερη ανταμία στην Κρήτη, γι' αυτό με ακούτε έτσι και λίγο φορτισμένο στην όλη μου διατύπωση.
0: Κύριε Παγαλιά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ θερμά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Παγαλιάς, ένα από τα μέλη της ομάδας που συνέταξε τον φάκελο το 2014, το φάκελο διεκδίκησης από τους Βούλγαρους όλων των κλοπημαίων. 1650, 800 εκκλησιαστικά αντικείμενα, 450 χειρόγραφα, 400 ιστορικοί χάρτες. Είναι μόνο ένα μέρος. Από όλα αυτά πήραμε 48. Από όλα αυτά, από τα 1650, πήραμε 48. Διεκδικούσαμε είτε τη μεταφορά των λειψάνων των 220 Κρητών στρατιωτών του πρώτου τάγματος που συμμετείχε στον Βαλκανικό πόλεμο, του τάγματος που μπήκε κατά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τους Βούλγαρους, την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, της κατεχόμενης τότε από τους Βούλγαρες Θεσσαλονίκης, ήταν το πρώτο τάγμα που μπήκε μέσα στην πόλη. Το τάγμα που είχε ως διοικητή του τον εγγονό του Κολοκοτρώνη. Το τάγμα που είχε τον στρατηγό Αλεξάκη ως υποδιοικητή στην πορεία. Οι 220 Κρήτες στρατιώτες, τα λείψανά τους δηλαδή, που θα μπορούσαν να επιστρέψουν στην Κρήτη μέσα από αυτή την

είναι συμφωνίες που πράγματι μεταφορικά και κυριολεκτικά γράφουν ιστορία. Και η ιστορία έγραψε. Τα συμπεράσματα δικά σας. Διακόπη μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές

0: και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: Το στυλ σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου... Αυτό το φθινόπωρο δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store 1821 αριθμός 29 Ηράκλειο. Και τώρα ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.

Επιστροφή, παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 98, καθαρά πολιτικά, και σήμερα παραμένει επίσης για τα επόμενα περίπου 35-40 λεπτά. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Σκόνης. Σας πρέπει να σας πω ότι έχουμε δεχτεί μηνύματα με αφορμή την συζήτηση που προηγήθηκε με τον κύριο Πραγαλιά, το μέλος της ομάδας που συνέταξε το φάκελο διεκδικήσεων της χώρας μας απέναντι στους Βούλγαρους, προκειμένου να παραδώσει η Ελλάδα τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ, που είναι ότι είναι ο Μέγαλο Αλέξανδρος για εμάς, είναι ο Τσάρου Σαμουήλ για τους Βούλγαρους, και έχασε αυτή την ιστορική ευκαιρία 12 χρόνια μετά η χώρα, παρότι είχε ένα συγκροτημένο φάκελο, να πάρει πολλά περισσότερα από τα 48 κοιμήλια που κατάφερε να πάρει, και κυρίως να αναδειχθεί ένα τεράστια σημασίας ζήτημα για την Κρήτη, για τους απόγονους των 220 ηρώων που αποτελούσαν το πρώτο τάγμα Κρητών που βρέθηκε στους Βαλκανικούς πολέμους. Έχασαν τη ζωή τους στην Κρέσνα, το σημερινό Μπάνσκο, για όσους έχουν πάει για χειμερινές διακοπές, στην Βουλγαρία, εκεί σε ένα χώρο που ο Θεός να το κάνει μνήματα, έχουν ενταφιαστεί. Διεκδικούσε η Ελλάδα μέσα από αυτό το φάκελο που είχε καταρτηθεί το 2014 την επιστροφή των λειψάνων, ή στη χειρότερη περίπτωση τη δημιουργία ενός ελληνικού κημητηρίου για να ενταφιαστούν όπως τους πρέπει και όπως τους αξίζει οι 220 Κρήτες που έδωσαν τη μάχη τους στους Βαλκανικούς, στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Ήταν το τάγμα που μπήκε πρώτο στη Θεσσαλονίκη για την απελευθέρωση της πόλης από τους Βούλγαρους, και η Ελλάδα, ενώ το 2014 σταμάτησαν οι διαπραγματεύσεις διότι οι Βούλγαροι αρνήθηκαν να ικανοποιήσουν όλα όσα ζητούσε ο φάκελος διεκδικήσεων για να πάρουν τα λείψανα του Σαμουήλ που είχαν ανακαλυφθεί από το 1965, ξαφνικά, χωρίς ποτέ κάτι να γίνει γνωστό, 12 χρόνια μετά, όχι απλά έχουν επανεκκινήσει οι διαπραγματεύσεις, αλλά με μια fast track διαδικασία, έτοιμα τα μνημόνια, τα πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής, έτοιμοι και οι φωτογράφοι, έτοιμες και οι κάμερες, έτοιμοι και οι πρωθυπουργοί, έτοιμα και τα Υπουργεία Πολιτισμού των δύο χωρών, να υπογράφουν μια συμφωνία που όχι απλά αποδείχθηκε κατώτερη των περιστάσεων για αυτά που ζητούσε να επιστραφούν ως κλαμμένα, παρακαλώ, κλεμμένα από τους Βούλγαρους η Ελλάδα, 1600 και πλέον κοιμήλια, χειρόγραφα, αντικείμενα, ιστορικοί χάρτες, και πήρε μόνο 48, και φυσικά χωρίς τη δυνατότητα να επιστρέψουν τα λείψανα των Κρητών, και όχι μόνο, που έπεσαν στον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Εκτιμώ ότι αυτό το θέμα θα έχει συνέχεια, διότι η διάσταση η οποία αποκαλύφθηκε από αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη για την Κρήτη δεν έχει γίνει ακόμη σαφής. Δεν έχει γίνει ακόμη κατανοητή. Σαφής έγινε από εμάς. Κατανοητή δεν έχει γίνει, γιατί δεν είχε γίνει γνωστή. Αυτό που όλοι εμείς είδαμε, όπως και οι υπόλοιποι στην υπόλοιπη χώρα, είναι μια συμφωνία που υπογράφει η Ελλάδα, χωρίς πολλά-πολλά, για να πάρει 48 κοιμήλια. Και τι δίνουμε εμείς, κάτι λείψανα ενός Σαμουήλ κτλ. Που ο Σαμουήλ για εκείνους είναι ο Μέγας Αλέξανδρος για εμάς. Να καταλάβετε τη βαρύτητα και το χαρτί που είχαμε στα χέρια μας. Και πανηγυρίσαμε για τα 48 κοιμήλια, χωρίς να μας πει κανείς ότι διεκδικούσαμε πριν από 12 χρόνια υπερπολαπλάσια και μάλιστα κλοπημαία. Ενώ ο Σαμουήλ, τα λείψανα του Σαμουήλ, δεν είχαν κλαπεί. Απλά ανακαλύφθηκαν στη Μικρή Πρέσπα, στην ελληνική επικράτεια. Ανακαλύφθηκαν το 1965. Και έκτοτε η Ελλάδα, το 1965, με διαδοχές κυβερνήσεις, κρατούσε τα λείψανα ως διαπραγματευτικό χαρτί για να επιστρέψουμε επιτέλους οι Βούλγαροι αυτά που είχαν κλέψει. Και αυτό το χαρτί εμείς το κάψαμε. Με μία μονοκονδυλιά.

Περιμένουμε τους απογόνους του στρατηγού Αλεξάκη, του αξιωματικού Πλατάκη και άλλων πάρα πολλών, λέμε, με δύο γνωστά πρόσωπα. Περιμένουμε τους απογόνους να δούμε πώς ερμηνεύουν, πώς αξιολογούν αυτή τη συμφωνία. Προς το παρόν αλλάζουμε θέμα κλίμα. Θα επιχειρήσουμε σήμερα να ανοίξουμε ένα ακόμη μεγάλο θέμα, τις διαστάσεις του οποίου ακόμη δεν τις έχουμε αντιληφθεί στην Κρήτη. Σχετίζεται με τις νέες τεχνολογίες, σχετίζεται με την πληροφορική, σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη, σχετίζεται όμως και με την ενέργεια, σχετίζεται και με το νερό, σχετίζεται και με το περιβάλλον. Έχει πολλές επιδράσεις αυτό το θέμα. Και φυσικά, πίσω του πάνω, του δεξιά, αριστερά, πείτε ό,τι θέλετε, πολλά εκατομμύρια. Η Κρήτη λοιπόν βρίσκεται εν μέσω μιας αθόρυβης, αλλά δομικής, οικονομικής και γεωστρατηγικής μεταμόρφωσης. Το νησί που επί δεκαετίες στηρίζει την ευημερία του στον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα, μετατρέπεται με γοργούς ρυθμούς στο δεύτερο ισχυρότερο πόλο έλξης επενδύσεων τύπου data center. Επιχειρώντας να λειτουργήσει ως η κεντρική ψηφιακή πύλη της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Το κίνητρο των επενδυτών είναι σαφές. Η αξιοποίηση της μοναδικής γεωγραφικής θέσης του νησιού ως σταυροδρόμι που ενώνει ψηφιακά τρεις υπήρους: Ευρώπη, Ασία, Αφρική. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η Κρήτη είναι και το έδαφος όπου προσεγαλιώνονται δεκάδες υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών παγκόσμιας εμβέλειας. Ποιο όμως είναι το πραγματικό αποτύπωμα αυτής της μετάβασης για όλους εμάς? Πρόκειται για επένδυση που μπορεί να φέρει ουσιαστική ανάπτυξη ή για μια ιδιωτική εκμετάλλευση των πόρων του νησιού με ελάχιστο τοπικό αντίκρισμα? Γι' αυτό λοιπόν ανοίγουμε σήμερα το φάκελο των data centers στην Κρήτη, σε μια προσπάθεια να παραθέσουμε για πρώτη φορά όλα τα δεδομένα, τα νούμερα, τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, τις τοπικές αντιδράσεις όπου έχουν εκδηλωθεί, αλλά και τους γεωπολιτικούς κινδύνους, γιατί υπάρχουν και αυτοί. Όλα αυτά μακριά από αφορισμούς ή εγκομιαστικές αναλύσεις για δήθεν ανακάλυψη της νέας γης της επαγγελίας. Να ξεκινήσουμε από τα data center που λειτουργούν σήμερα που μιλάμε στην Κρήτη. Είναι τρία. Η συνολική τους ισχύ προσεγγίζει τα 2,8 MW. Η πλέον κεντρική και εμπορική από αυτές τις τρεις είναι αυτή με την ονομασία Her One από το Heraklion και λειτουργεί, εδράζεται εδώ που βρισκόμαστε κι εμείς, στη βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου. Είναι η πρώτη και η μεγαλύτερη εγκατάσταση data center. Ανήκει στην εταιρεία Digital Μονοπρόσωπη, η οποία ελέγχεται εξ ολοκλήρου από την Ολλανδική μητρική Digital και αποτελεί μέρος του αμερικανικού κολοσσού Digital Realty. Η μονάδα αυτή ξεκίνησε τη λειτουργία της με αρχική ισχύ 1 έως 2 MW, προσφέροντας 1,3 MW καθαρής υπολογιστικής ισχύως τεχνητής νοημοσύνης. Διαθέτει εταιρικό κεφάλαιο 4 εκατομμυρίων ευρώ και όπως είναι απολύτως φυσικό, για έργα εντάσσεως κεφαλαίου, σε φάση αρχικής ανάπτυξης, καταγράφει καταρχάς ζημιές έναντι των εσόδων, αλλά κάτι το οποίο θεωρείται αναμενόμενο εξαιτίας της φύσης της συγκεκριμένης επένδυσης στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της. Και αυτό γιατί οι μεγάλες κτηριακές και τεχνολογικές επενδύσεις προηγούνται σε αυτές τις εγκαταστάσεις της πλήρους εμπορικής εκμετάλλευσης.
Το δεύτερο data center λειτουργεί στις Βούτες. Λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο. Το οποίο όμως αποτελεί μια αμιγώς ερευνητική και ακαδημαϊκή υποδομή. Ουσιαστικά αυτό το data center υποστηρίζει το ακαδημαϊκό cloud και τα ερευνητικά προγράμματα των ιδρυμάτων με ισχύ μόλις 190 kW. Την τριάδα των data center στην Κρήτη συμπληρώνει μια εγκατάσταση στα Χανιά, μια εγκατάσταση ιταλικών συμφερόντων. Ο ιταλικός τηλεπικοινωνιακός κολοσσός Sparkle διατηρεί έναν σταθμό προσγείωσης καλωδίων και data center, το οποίο λειτουργεί με πρόσβαση σε ισχύ 0,8 MW. Πίσω λοιπόν από τις τρεις λειτουργούσες μονάδες βρίσκεται σε εξέλιξη ένας επενδυτικός οργανισμός νέων αδειοδοτήσεων και ετοιμάτων που αναμένεται να προσθέσουν πάνω από 25 MW νέας ισχύος στην Κρήτη μέσα στα επόμενα χρόνια. Η μεγαλύτερη νέα επένδυση στο νησί ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζεται στην περιοχή Κουδουνάρια, στο Βαρύπετρο, στα Χανιά. Σχεδιάζεται από την εταιρεία Quant Rivium Digital, η οποία είναι συμφερόντων της Prodea Investments και είναι η πρώτη φάση αυτού του μεγάλου κάμπους που έχει λάβει έγκριση σχεδιασμού για 7 MW, ενώ το πλάνο προβλέπει τη σταδιακή του επέκταση με επιπλέον 20 MW. Επίσης αναμένεται και η Digital Reality να προχωρήσει σε επέκταση της δικής της μονάδας εδώ στο Ηράκλειο. Ενώ επέκταση θα έχουμε και για την δομή των Ολλανδών εδώ στη βιομηχανική περιοχή. Επίσης και ο ΑΔΜΙΕ μέσω θυγατρικών του αναπτύσσει δικό του data center. Και τα αιτήματα συνεχίζονται. Αυτή λοιπόν είναι η υφιστάμενη κατάσταση. Θα βάλουμε ανατελεία, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε, για να δώσουμε τη συνολική εικόνα, τι πραγματικά σημαίνει το data center στην Κρήτη και η ραγδαία ανάπτυξη τους για την ενεργειακή εξίσωση, για τα τιμολόγια ρεύματος, για τα ζητήματα νερού και τη στρατηγική της ψήξης που απαιτείται, για τις τοπικές αντιδράσεις που υπάρχουν καταρχάς για την πολύ μεγάλη μονάδα που ετοιμάζεται στα Χανιά, για τους πραγματικούς κινδύνους και τις πιέσεις στο νησί, για το τι παίρνουν και τι δίνουν τα data center και βεβαίως ποιο ακριβώς είναι το ισοζύγιο της τοπικής οικονομίας. Πάμε διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στα Ζωνιανά που επλήγησαν από την κακοκαιρία βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Έδωσε έμφαση στην άμεση καταγραφή ζημιών και γρήγορη προώθηση των έργων αποκατάστασης. Το πληγωμένο από τις πλημμύρες οροπέδιο Λασιθίου επισκέφθηκε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ζήτησε να δοθούν άμεσα λύσεις στα προβλήματα. Τρίτο κοσμικές καταστάσεις στο κολυμβητήριο Ηρακλείου. Η πρωταθλήτρια Άρτεμις Βασιλάκη τραυματίστηκε λόγω συνωστισμού. Το πρόβλημα είχε αναδείξει ο Πολίτικα 89,8. Συνελήφθησαν ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την απάτη Μαμούθ στον ΙΕΦΚΑ. Η ζημιά για το δημόσιο ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Διήμερη επίσκεψη από σήμερα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Το τραπέζι ενέργεια, άμυνα και επενδύσεις. Μπήκε με όπλο στο σπίτι 38χρονος στο Μαλαβίζι μετά από καυγά με τη σύζυγό του. Παράδωσε το όπλο στις αρχές, ωστόσο υποστήριξε ότι το κατήχε νόμιμα. Ελεύθερη αφέθηκε με περιοριστικούς όρους 36χρονη που φέρεται να εμπλέκεται σε διαπόμπευση γυναίκα στο Ηράκλειο με φυλάδια που αφορούσαν προσωπικά τη στοιχεία. Επιτέθηκε στην αδερφή και του γαμπρό της, 51χρονη στη Μεσαρά, στην οποία οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες. Η πρώτη πληρωμή για το Market Pass αναμένεται στα τέλη Νοεμβρίου και αφορά περίπου 116.000 δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Συναγερμός για το θάνατο εργαζόμενη σε Ερευνητικό Ινστιτούτο για την Πανόλη στη Σιβηρία. Εντοπίστηκαν όλες οι επαφές της, υποστηρίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Η Αργεντινή ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τον Λιονέλ Μέση σε μια ιστορική και συγκινητική βραδιά, καθώς θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της Αλμπισελέστε. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gedicule.gr. Ηλιοφάνεια με ανέμους 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Επιστροφή, τελευταία στροφή λοιπόν για την εκπομπή και επιστρέφουμε στο θέμα που ανοίξαμε για τα data centers στην Κρήτη, το τι πραγματικά μπορούν να δώσουν ή να πάρουν από το νησί. Και αφού σας δώσαμε την πλήρη αποτύπωση αυτών που ήδη λειτουργούν και αυτών που πρόκειται άμεσα να λειτουργήσουν, καθώς διαπιστώνεται ραγδαία επέκταση των data centers στην Κρήτη, αποτελώντας το νησί το δεύτερο μεγαλύτερο πόλο μετά την Αττική. Πάμε να δούμε το τι δίνει και τι παίρνει η ανάπτυξη data centers στο νησί. Η προσθήκη λοιπόν δεκάδων μεγαβάτ ισχύως εγείρει εύλογα ερωτήματα στους πολίτες σχετικά με την ενεργειακή επάρκεια της Κρήτης και την πιθανή επιβάρηση των λογαριασμών τους. Η πραγματικότητα είναι ότι αν η Κρήτη παρέμενε ένα ενεργειακά απομονωμένο σύστημα βασισμένο σε παλιούς πετρελαϊκούς σταθμούς, η ζήτηση αυτή θα ήταν καταστροφική, ειδικά στους καλοκαιρινούς μήνες. Σήμερα όμως, το νησί θωρακίζεται από τις μεγάλες υποβρύχες διασυνδέσεις. Το μεγάλο υποβρύχιο καλώδιο Αριάδνη που συνδέει την Κρήτη με την Αττική έχει ικανότητα, θυμίζω, μεταφοράς 1000 MW, πράγμα που σημαίνει ότι τα 30 MW το data centers αντιπροσωπεύουν μόλις το 3% της χωρητικότητάς του, εκμηδονίζοντας τον κίνδυνο για blackout στα νοικοκυριά. Παράλληλα, ο μύθος, γιατί μάλλον περί μύθου πρόκειται, ότι οι πολίτες πληρώνουν για τα δίκτυα των ιδιωτών μέσω των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας καταρρύπτεται, διότι τα χρήματα των υπονομαζόμενων οίκο, των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που βλέπουμε στους λογαριασμούς, προορίζονται αποκλειστικά για την επιδότηση των μη διασυνδεδεμένων νησιών και για το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Σε ό,τι αφορά το κόστος επένδυσης των σύνδεσης, με συγχωρείτε, των data centers, το 100% των έργων που απαιτούνται για να φτάσει το ρεύμα σε αυτές τις εγκαταστάσεις, όπως νέοι υποσταθμοί, το πληρώνει εξ ολοκλήρου ο ίδιος επενδυτής. Και αφού ξεκαθαρίσαμε ποιος πληρώνει τι, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με το νερό και το ρεύμα, την ενέργεια δηλαδή. Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα data centers δέχονται έντονη κριτική επειδή καταναλώνουν εκατομμύρια λίτρα πόσιμου νερού για την ψήξη των σερβερ τους. Στην Κρήτη, ένα τέτοιο μοντέλο θα ήταν απαγορευτικό λόγω της έντονης λειψιδρίας. Γι' αυτό το λόγο, μας λένε ότι οι νέες υποδομές αδειοδοτούν υποχρεωτικά με τεχνολογίες που εξασφαλίζουν μηδενική ή ελάχιστη κατανάλωση νερού. Χρησιμοποιούνται δηλαδή γι' αυτό το λόγο συστήματα κλειστού κυκλώματος, όπου το νερό εισάγεται μία φορά για να γεμίσει τις ολινώσεις και ανακυκλώνεται συνεχώς με σχεδόν μηδενικές απώλειες. Αυτό είναι το ένα μοντέλο. Το άλλο μοντέλο είναι αερόψυκτα συστήματα που βασίζονται σε γιγαντιαίους ανεμιστήρες και ψυχτικά υγρά. Για τις δε ανάγκες των προηγμένων σερβερ τεχνητής νοημοσύνης εισάγεται και η υγρή ψήξη, όπου τα μηχανήματα εμβαπτίζονται ουσιαστικά σε ειδικό μη αγώγιμο υγρό. Ωστόσο, οι πρώτες αντιδράσεις, οργανωμένες έτσι και ισχυρές, έχουν εκδηλωθεί στην Κρήτη με επίκεντρο την σχεδιαζόμενη επένδυση που είναι η μεγαλύτερη στο βαρύπετρο Χανίων. Το ζήτημα έχει ξεφύγει από τα στενά επιχειρηματικά όρια και έχει μετατραπεί σε αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης στα θεσμικά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς τοπική κοινωνία, παρατάξεις αντιπολίτευσης του Δήμου Χανίων, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα. Μάλιστα, πρόσφατα κατήγγειλαν το σώμα, στο Δημοτικό Συμβούλιο μάλιστα, ότι βρίσκεται σε πλήρες σκοτάδι αναφορικά με τις ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές του έργου. Το βασικό επιχείρημα όσων αντιδρούν είναι ότι το data center, το συγκεκριμένο των 20 MW, αναμένεται να καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια όσο 40.000 νοικοκυριά. Ενώ εκφράζουν και επιφυλάξεις για το υδάτινο αποτύπωμα. Καθώς και αντιδράσεις υπάρχουν και για τα συνοδά έργα, καθώς καταγγέλλεται ότι η χάραξη αυτών των συνοδών έργων, που είναι κυρίως δίκτυα, περνά μέσα από κατοικημένες περιοχές και κατά πράσινα τοπία. Συνυπολογίστε τώρα και το μεγάλο φόβο που διαπιστώνεται από τη λειτουργία κάποιων data center, όχι σε όλα, της συχορύπανσης, η οποία μάλιστα είναι επί 24ωρη βάση.
Πέρα όμως από τις άμεσες τοπικές ανάλογα με την, το είδος, το ύφος, το μοντέλο εγκατάστασης της κάθε εταιρείας, υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις. Μία από τις επιπτώσεις που αξιολογείται και προβληματίζει είναι ο στραγγαλισμός του τοπικού ηλεκτρικού χώρου. Μπορεί, όπως είπαμε, το κεντρικό υποβρύχιο καλώδιο να αντέχει φορτία, μιας και είναι χωρητικότητας 1000 ΜΒ και εδώ συζητάμε για 30 αυτή τη στιγμή ΜΒ σε όλο το νησί. Όμως οι τοπικοί υποσταθμοί του ΔΔΕ έχουν συγκεκριμένα όρια χωρητικότητας. Εάν λοιπόν ένα μεγάλο data center δεσμεύσει 20 ΜΒ από έναν υποσταθμό, αυτός άμεσα φτάνει σε κορισμό. Έτσι, σημαίνει πρακτικά ότι ο ηλεκτρικός χώρος μειώνεται για την τοπική κοινωνία. Αυτό θα έχει αποτέλεσμα ένα ξενοδοχείο, μια μικρή επιχείρηση που επιθυμεί να εγκαταστήσει ένα δικό της, για παράδειγμα, φωτοβολταϊκό net metering, να λαμβάνει απορριπτική απάντηση επειδή το δίκτυο έχει κλειδώσει. Και έχει κλειδώσει από μεγάλους επενδυτές. Ένας δεύτερος κίνδυνος αφορά το τοπικό μικροκλίμα και το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας, καθώς τα αερόψυκτα συστήματα αποβάλλουν τεράστιες ποσότητες θερμού αέρα και μάλιστα σε 24 ώρες βάση, και η συγκέντρωση πολλών μονάδων σε μία κλειστή ζώνη, όπως παράδειγμα μία βιομηχανική περιοχή, μπορεί να αυξήσει την τοπική θερμοκρασία. Επιπλέον, κάποιοι προχωρούν όχι ένα, αρκετά θα έλεγα, βήματα μπροστά, αλλά χωρίς κανείς να μπορεί να το αποκλείσει, ότι η ανάπτυξη, και μάλιστα καθιστώντας την Κρήτη ως ένα ισχυρό πόλο ανάπτυξης τέτοιων εγκαταστάσεων, ουσιαστικά μεταβάλλουν το νησί σε μια τηλεπικοινωνιακή καρδιά, και αυτόματα αυτό, πέρα από τα θετικά, θέτει στο στόχαστρο το νησί, στο στόχαστρο εκείνων που θέλουν να δημιουργήσουν γεωπολιτικά ζητήματα. Από γεωπολιτικές εντάσεις μέχρι και κυβερνοπόλεμο. Το μεγαλύτερο, βέβαια, επιχείρημα των σκεπτικιστών απέναντι σε αυτές τις επενδύσεις είναι η δυσανάλογη μικρή ανταποδοτικότητα σε άμεσες θέσεις εργασίας. Μια τέτοιας αξίας επένδυση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, όπως για παράδειγμα στα Χανιά των 70 εκατομμυρίων ευρώ, θα προσδώσει μόλις 30 με 40 θέσεις εργασίας. Και αυτές αφορούν σε φύλακες, τεχνικούς δικτύων, άντε και κάποιο προσωπικό συντήρησης. Υπάρχουν θετικά, προφανώς και υπάρχουν. Καταρχάς, συμβάλλει, έστω και σε μικρό αριθμό, στη συγκράτηση ενός επιστημονικού προσωπικού που δεν θα είχε λόγο να μείνει στο νησί. Πόσο μάλλον όταν έχουμε αποφύτους του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Πολυτεχνείου, έχουμε επαγγελματίες πλέον που δραστηριοποιούνται στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και αναζητούν στο εξωτερικό αντίστοιχες θέσεις εργασίας. Δεύτερον, η ύπαρξη data center λειτουργεί ως μαγνήτης για ένα ευρύτερο οικοσύστημα καινοτομίας, καθώς πολλές εταιρείες, εντοπίζοντας τέτοιους κόμβους πλέον όπως δημιουργούνται, για παράδειγμα στο μέλλον, στο άμεσο μάλιστα μέλλον, οι Κρήτη επιλέγουν αυτούς τους κόμβους για την ανάπτυξη των δικών τους εγκαταστάσεων, γραφείων, παράλληλων εταιριών ή και θυγατρικών, ή και για νέους, μικρότερους ψηφιακούς κόμβους. Αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση, εφόσον το διεκδικήσει, μπορεί να καταφέρει να εισπράξει ανταποδοτικά. Καταρχάς, εισπράττει σημαντικά έσοδα στα ταμεία, του ένας δήμος, καθώς τα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη εισπράττονται μέσω του λογαριασμού ρεύματος. Με βάση λοιπόν τη μεγάλη κατανάλωση και το μέγεθος των κτηρίων, αυτά δεν είναι μικρά ποσά. Το
Τώρα, το κέρδος που προκύπτει από τον κατασκευαστικό κλάδο κατά τη φάση υλοποίησης του έργου είναι προφανές, αλλά είναι μικρής διάρκειας. Για να το συνοψίσουμε και για να λέμε όπως πάντα καθαρές κουβέντες. Τα data centers στην Κρήτη δεν είναι μια εφήμερη επενδυτική φούσκα, ούτε όμως και μια φιλανθρωπική κίνηση. Είναι μια σκληρή επιχειρηματική πραγματικότητα που εξαργυρώνει τη γεωγραφική θέση του νησιού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επίσης, μια αντίστοιχης αξίας πραγματικότητα είναι το γεγονός ότι η Κρήτη δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα της ανεργίας μέσα από αυτές τις υποδομές. Τι κερδίζει όμως? Κερδίζει ψηφιακή θωράκιση, κερδίζει μια σημαντική θέση στον παγκόσμιο χάρτη της υψηλής τεχνολογίας και είναι στο χέρι για την περιφέρεια Κρήτης, για τους τοπικούς δήμους, να κρατήσουν σφιχτά τα γέμια των αδειοδοτήσεων, απαιτώντας την απόλυτη προστασία του ηλεκτρικού χώρου των πολιτών, τη μηδενική χρήση πόσιμου νερού και ουσιαστικά αντισταθμιστικά ωφέλη, ώστε το ψηφιακό Ελντοράντο να μην μετατραπεί σε ενεργειακή και χωρική επιβάρυνση για όλους εμάς, λέει συντόμως. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για την τοπική αυτοδιοίκηση, για όσους λαμβάνουν αποφάσεις, για όσους δίνουν άδειες. Τα συγκεντρώσαμε όλα αυτά για να αποσαφηνίσουμε πώς έχει η εικόνα μέχρι σήμερα και να τραβηχτούμε ένα βήμα μακριά από την δαιμονοποίηση, αλλά και κάποιον πανηγυρισμό για το γεγονός ότι αναπτύσσονται ραγδαία τα data centers στην Κρήτη. Δεν χωράνε ούτε αφορισμοί, ούτε εγκομιαστικές αναλύσεις για την ανακάλυψη δήθεν νέας γης της επαγγελίας. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κώνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
3: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
2: Dirty είναι 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Πολίτικα 89,8. Νίκος Λιπουνδέκης στο μικρόφωνο. Όλα μαζί. Και μα την Παναγία. Καφέ μόνος μου. Φαγητό μόνος μου. Για μπάνιο μόνος μου. Παντού θα πηγαίνω μόνος μου. Εγώ και ο πόνος μου. Δεν ξέρεις τι σου πει δεξιά από την αριστερά. Δηλαδή το χέρι το δεξί με τα αριστερά δεν πρέπει να μιλάνε. Δεν μπορείς να εμπιστευτείς κανέναν άνθρωπο πλέον στη ζωή. Αφήστε τα. Αφήστε τα. Λοιπόν, εχθές ήμασταν στη μεγάλη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας, στα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Και όπως καταλαβαίνετε, ήταν μια γιορτή για τη Νέα Δημοκρατία. Και όπως είπε ένας φίλος μου, πήγαμε λύση με εκδηλώσεις που ήταν όλοι πλημμένοι. Δεν ξέρω γιατί το πάρθω.

Λοιπόν, ακούστε τώρα μια είδηση φοβερή και τρομερή. Γύρω στους 15 influencer, 5 μοντέλα, 3 ποδοσφαιριστές, 2 rapper είναι μέσα σε ένα κύκλωμα όπου κάνανε προώθηση παράνομου τζόγου. Τους έχει εντοπίσει το Υπουργείο Οικονομικών και μάλιστα η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνιών. Πολύ σοβαρή υπηρεσία, δεν παίζουν αυτοί. Και τους έχουν εντοπίσει και όπου να είναι θα ακούσουμε και τα ονόματα και θα γίνει για τζέρτζελο. Λοιπόν, έχουμε πολλές ειδήσεις, ας πούμε. Καρβέλας Βύση λέει του χρωστάει 200 χιλιάρικα. Άμα μεγάλε πάρεις από τη Βύση εσύ 300 χιλιάρικα, εγώ θα γίνω Καρβέλας. Σας το λέω από τώρα. Έχουν καταβληθεί λέει κάποια χρήματα ο Δημητρακόπουλος, ο δικηγόρος σαν Βύση. Αλλά, όχι τίποτα άλλο, αλλά ρε φίλε, σου χρωστάει η Βύση. Μα αφού ό,τι έχει ζήσει, το έχει τραγουδήσει η Βύση. Ήταν άδειο το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζονάκη. Πήγε η αστυνομία, το πήρε από το σπίτι του, το πήγανε στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, το ανοίξανε παρουσία εισαγγελία, παρουσία μελών της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη και του δικηγόρου του και δεν βρέθηκε τίποτα μέσα. Τρελό. Στην Αθήνα σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο. Είναι ο επόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, να ξέρεις. Γι' αυτό έχουν τρελαθεί κάτι αριστερόμορφοι και κάτι περίεργοι έτσι αντινοδημοκρατικοί και αντικυβερνητικοί. Γιατί μετά τον Τραμπ αυτός είναι ο πιο, πώς να σου πω, ο πιο σίγουρος. Δηλαδή αν έπαιζες λότο, προπό, στοίχημα και αυτά ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος, εγώ θα σου λέγαμε αλλά αυτό είναι. Λοιπόν, από την άλλη μεριά στην Τουρκία έχουν τρελαθεί, έχουν φρικάρει που ο Ρούμπιο ήρθε πρώτα στην Ελλάδα, δεν πάει εκεί. Είναι τα F-35 στη μέση, είναι διάφορα έτσι παιχνιδάκια που παίζονται και από ό,τι φαίνεται όλο το παιχνίδι παίζεται από την Ελλάδα. Γιατί σου λέει ο Ρούμπιο πάει για Ελλάδα. Γιατί πάει η Ελλάδα? Εμείς εδώ δεν έχουμε γλυκά αυτά, τα e-book πώς θα λένε αυτά, για ορθλού δεν έχουμε να τον κεράσουμε, γιατί δεν έρχεται από εδώ? Παιδιά, ήρθε η Ελλάδα. Όσοι σπάσεσαι,

Λοιπόν, και θα το συνδυάσω αυτό τώρα που είπαμε για το, γιατί να αγοράζουμε όπλα, μου λέει ένας φίλος εδώ πέρα, και γιατί να παίρνουμε όπλα, να βάλουμε όλα τα λιθάλια στα νοσοκομεία. Βάζει και εκεί. Νοσοκομεία, θα σας πω εγώ την άλλη εβδομάδα, έρχεται εδώ πέρα ο Άδωνης. Θα τα κάνει όλα τα νοσοκομεία στην Κρήτη, άλλο κάτω, αφήστε τα. Εδώ να δείτε γέλιο. Θα μείνει στην Κρήτη περίπου μια εβδομάδα. Φαντάσου, θα γυρίσει όλη την Κρήτη. Το έμαθα, το συζήτησα μαζί του στην γιορτή εχθές. Μου λέει: έχω να φτιάξω πολλά στην Κρήτη, θα σας τα πω από κοντά. Αλλά γυρίζω πάλι στο θέμα. Λέει, ξέρω εγώ, γιατί να πάρουμε όπλα και γιατί φιλέ. Άκουγα κάτι. Για να είσαι ελεύθερος, πρέπει να σε φοβούνται. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Το έχει πει ο Μακρόν αυτό. Το είπε την ημέρα που έγινε η εκτόξευση ενός νέου γαλλικού βαλιστικού πυράβλου. Έχεις όπλα. Έχεις ισχύ. Ο άλλος φοβάται να σου κάνει το τζαμπουκά. Πώς το λένε τη χρωμοβίδα. Οι Τούρκοι. Μπούμ και φταί. Δεν το ξέρω. Α, σου πω τέτοια, τα έχω μάθει από τους Σεφερλί αυτά. Μου τα έχει μάθει ο Σεφερλί. Ο οποίος τον άλλο μήνα έρχεται εδώ πέρα, στο Ηράκλειο. Να ξέρετε. Φοβερή παράσταση. Το γελάς. Γελάς. Γελάς. Πού πάει, σου πάει το μυαλό κάπου. Ναι. Εκεί που πάει λοιπόν. Με το που βγαίνει στη σκηνή αυτό σχολιάζει. Δεν είδα την παράσταση στο καλοκαίρι με τον γιο μου. Τρελό, απίστευτο, πολύ ωραίο. Εγώ πεθαίνω στο γέλιο εκεί που κάνει την Guilfoyle. Έχει ντυθεί Guilfoyle. Δεν μπορείς να φανταστείς.

Λοιπόν, αυτά ήταν τα πρώτα θέματα της επικαιρότητας, έτσι που σας τα είπα. Έχεις και σε ένα πολύ μεγάλο θέμα γενικά. Βασικά, αμφιταλαντεύομαι, φίλε, για το αν θα το βγάλω το θέμα ή όχι. Λοιπόν, θυμάσαι την τύπη αυτή που μοίραζε fake βολάν εδώ στο Ηράκλειο και ξέρεις, όλο αυτό το σκηνικό που έλεγε, ξέρω ότι άλλοι είναι ιερόδουλοι, μην πηγαίνετε εκεί, είναι αυτό, είναι εκείνο, το να είναι τ' άλλο. Είναι απίστευτη ιστορία. Εξελίσσεται σε απίστευτη ιστορία. Όσοι την ξέρουν, λίγοι, γελάνε. Κάποιοι κλαίνε. Αλλά όλο το σκηνικό, θα σας πω εδώ από αυτήν την εκπομπή, πώς στήθηκε και τι έγινε. Όλο. Θα πάθεις πλάκα. Εσύ ειδικά θα πάθεις πλάκα. Στο εγγυό μου αυτό. Εγώ από σήμερα κόβω τα σουβλάκια. Τέλος. Δεν ξανατρώω σουβλάκια. Δεν ξανατρώω σουβλάκια, τέλος. Έφτασε, λέει, 5 ευρώ. Ξέρεις τι, έχεις δει κάτι παλιές ελληνικές ταινίες που είναι ο Γκιονάκης εκεί με τη Μάρο Κοντού και δεν έχουν λεφτά, τους έχει πετάξει έξω ο πεθερός του, ξέρω εγώ, από το σπίτι, ο Παπαγιανόπουλος, και έχουν κάτσει μια γωνία και τρώνε ένα σουβλάκι. Όπου το σουβλάκι, ρε παιδί μου, ήταν το φαγητό των φτωχών τότε. Τώρα έχει γίνει, μιλάμε, δηλαδή πιο εύκολα παραγγέλνεις δύο μερίδες έτσι σούσι παρά να πάρεις δύο σουβλάκια. Πιο φθηνό τώρα το σούσι. Δεν ξέρω, έχουμε πιο πολλά ψάρια, τι να σου πω. Λοιπόν, μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα, πες μου για το μαζονάκι, θα το πει στο τέλος και δεν θέλω στο τέλος, θέλουμε στην αρχή. Παιδιά, θα σας τα πω όλα. Ήταν το πω στο τέλος, αλλά θα το πω στην αρχή. Έχουν πάθει πλάκα οι αστυνομικοί. Γιατί κάθε μέρα ανοίγουν και ένα κινητό, ξέρεις, ανοίγουν μια εφαρμογή, βρίσκουν από μέσα πράγματα, τα διαβάζουν και παθαίνουν σοκ. Λοιπόν, υπήρχε μια ομαδική συνομιλία μεταξύ της ΓΑΚΑ, του γιατρού και κάποιον άλλον που ήταν εκεί μέσα στο ιατρείο. Ομαδική, ξέρεις, πώς είμαστε εδώ που έχουμε μια ομαδική δημοσιογράφη, έτσι και εκεί. Λοιπόν, φαίνεται μέσα σε αυτά τα μηνύματα να έχουν κάνει ακόμα και στην κόρη τους πλασμαφαίρεση με μέθη. Δηλαδή, ό,τι κάνανε στο μαζονάκι. Μιλάμε. Δεν ξέρω πώς θα το σχολιάσω. Δηλαδή, να και ο Δημήτρης απέναντι μου, Σιφάκης, έχει βγάλει αυτό το ποσομάκι το γλυκό που έγινε. Κατέβα στη βούλη, τι κάνουν αυτοί, ρε φίλε. Ας πω κι άλλο, τι κάνω, πάθεις πλάκα τώρα, άκου. Λοιπόν, οι δύο γιατροί λοιπόν τι είχαν κάνει. Τι, ναι, αυτό το έχουμε, ναι. Λοιπόν, καταρχήν να σου πω ότι ο γιατρός την έχει φτισμένη τη γυναίκα του. Να πετάνε εκεί, στο τέλος, την έχει στο τέλος, εκεί. Δεν θέλει να τη βλέπει καν. Έχουν το δικαίωμα, όσοι φυλακισμένοι και οι δύο, όσο ζευγάρι που είναι παντρεμένοι, να έχουν κάποιες συνήθειες συναντήσεις με στη φυλακή. Προτιμάει να διαβάζει βιβλία ο γιατρός. Ναι, κάθεται και διαβάζει βιβλία, δεν θέλει να τη δει. Δηλαδή, αυτό τι σημαίνει ότι έχει διαχωρίσει τη θέση του, ρε παιδί μου, τελείως από την άλλη μας και γλιτώσει. Και από την άλλη, να σου πω κάτι, ναι.

Δεν του δίνουν να γλιτώσει για να μην είναι το σπιτικό όρθιο που λέει και μια παροιμία. Ε, κάπως έτσι. Λοιπόν. Εδώ φαίνεται ότι στο Viper είχαν μια ομαδική συνομιλία όπου στις 26 Αυγούστου του 2026 μήνυμα έκανε λόγο για μια πραγματοποίηση μέθησης και πλασμαφαίρεσης από τη γιατρό στην κόρη της. Εντάξει, εγώ το μόνο που έχω κάνει στο γιο μου να τον κουρέψω μια φορά. Μια ψήρια από πίσω του πάρω τα χοντρά, ξέρεις. Αλλά πλασμαφαίρεση στο παιδί μου δεν θα έκανα. Ακόμα και αν ήμουν κανονικός γιατρός, όχι σκετζής σαν κι αυτούς. Δηλαδή, τι να πεις από εκεί πέρα, άστο, δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε μια διαφήμιση. Όχι, πάμε ένα τραγουδάκι. Μπορείς να μου βάλεις το Όλες Μικρές του Μαζονάκη μέχρι να τελειώσω αυτό που θα πω. Μέχρι να το τελειώσω, λοιπόν, θα μου βάλουμε το Όλες Μικρές. Γιατί πραγματικά είναι ένα τραγούδι που τα αγαπάω πάρα πολύ. Και από ό,τι φαίνεται, όλη αυτή η ιστορία εδώ πέρα τώρα έχει αρχίσει και γίνεται πολύ περίεργη. Σε λίγο θα ξεφύγει από το καθαρά συναισθηματικό κομμάτι που έφυγε ο Γιώργος, πώς έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης κτλ. Και θα φτάσουμε να συζητάμε τις βλακίες που κάνανε αυτοί οι δύο. Θα φτάσουμε να συζητάμε όλες τις καφρίλες που κάνανε αυτοί οι δύο. Και τελικά, τι θα έχουμε βρει? Θα έχουμε βρει έτσι ακόμα μια ιστορία όπου. Τι θα βγει? Ότι δύο άσχετοι βγάζανε εκατομμύρια λεφτά από τους χαζούς. Γιατί τώρα πας για πλασμαφαίρεση. Ναι, δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Δηλαδή, αν μου πει τώρα κάποιος, θα κάνει καλά το. Θα σε κάνει καλά εσένα αυτή η εξέταση. Δεν θα πας ένα γιατρό να ρωτήσεις. Να πας. Εδώ πέρα τώρα. για να καταλάβετε αυτό που σας είπα πριν, επειδή μου λέει πώς διαχωρίζει τη θέση του, λέει από τη γυναίκα του, μου λέει εδώ ένας φίλος ο Νίκος. Λοιπόν, άκου να δεις τι έκανε. Ο γιατρός υποστηρίζει ότι η διαδικασία της άσκησης του απορρίτου δεν έδειξε οποιαδήποτε επικοινωνία του με τον Γιώργο Μαζονάκη. Άρα εγώ δεν έχω σχέση. Άρα η γυναίκα μου τα κάνει όλα. Πω, μιλάμε. Σχέση, αγαπημένη, πολύ αγαπημένη αυτή δύο. Και θυμάμαι τις πρώτες ημέρες που δεν ήταν ακόμα κατηγορούμενοι. Περπατάγανε χεράκι-χεράκι μπροστά στις κάμερες. Κάνανε, ξέρετε, το είδες πόσο αγαπημένοι ήταν. Εντάξει, όταν έγινε. Ακούστηκε το πιο τρελό από όλα που μου το είπανε. Και εντάξει, δεν μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο, μου φάνηκε απλά ηλίθιο. Όταν λοιπόν ο Γιώργος Μαζονάκης είχε καταλήξει, είχε μαθευτεί, είχε γίνει ντόρος, είχε γίνει ο χαμός, φύγανε από το ιατρείο, πήγανε στο σπίτι τους, κάνανε μπανάκι, αλλάξανε, φόρεσαν αυτά τα intellectual τα ρούχα που φοράνε και μετά ξαναπήγανε στο ιατρείο. Και μετά πήγανε στην αστυνομία. Αλλά πήγανε περιποιημένοι, ξέρεις. Λοιπόν, τώρα πάμε Όλες Μικρές και γυρίζουμε.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

Λοιπόν, αυτά που λέτε, σήμερα έχουν γίνει πανικό σε όλη την Ελλάδα. Χαμός γίνεται. Θέματα από εδώ, θέματα από εκεί, θέματα παραπέρα, θέματα από παρακάτω. Η ιστορία, ξέρετε ποια είναι όμως. Δεν μπορώ να το πω τώρα έτσι αυτό. Λοιπόν, ακούστε. Καταρχήν, Δημήτρη, πού θες να πάμε. Θες να πάμε στα κριτικά, θες να πάμε στα αθηναϊκά, τα κεντρικά, ή θες να πάμε, ξέρω εγώ, σε αυτό που λέγαμε με τα ράβα. Τι, κριτικά. Ωραία, πάμε κριτικά. Λοιπόν, θυμάστε αυτή την τύπησα με τα φέι βολάν που τα πέταγε δεξιά και αριστερά. Και... λοιπόν, ακούστε τώρα. Μιλάμε για τρομερό σκηνικό, έτσι. Μιλάμε για απίστευτη ιστορία. Αυτή η 52χρονη, λοιπόν, είχε φτιάξει αυτά τα χιδέα φέι βολάν για να διαπομπεύσει μια γυναίκα στην Κρήτη, εδώ στο Ηράκλειο. Η οποία αυτή η γυναίκα είναι παντρεμένη. Έτσι. Λοιπόν, μάλλον αυτή η τύπησα δεν γούσταρε την κοπέλα αυτή που ήταν παντρεμένη με κάποιον. Καταλαβαίνετε τι εννοώ τώρα, έτσι. Λοιπόν, ο εισαγγελέας την άφησε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. 36 χρονών αυτή, 52 η άλλη γυναίκα. Και της απαγόρευσε να προσεγγίζει την 52χρονη αυτή γυναίκα και τα μέλη της οικογένειάς της.

Λοιπόν, κάτσε να κάνω μια, να πάρω μια ανάσα. Ωραία, φύγαμε. Λοιπόν, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Υποχρέωση εμφάνισης μια φορά το μήνα στην αρμόδια αστυνομική αρχή. Απαγόρευση προσέγγισης της 50διάγνωσης και των μελών της οικογένειάς της. Ακούστε κάτι. Το πιο βασικό από όλα είναι αυτό. Να μην πλησιάζει μέλη της οικογένειας 50διάγνωσης που προσπάθησε να διαπομπεύσει με τα χιδέα αυτά φεϊβόλα.

Ποιος είναι όμως αυτός που τη βοήθαγε? Αυτό δεν έχουν βρει ακόμα οι αστυνομικοί. Και αυτή δεν μούγκα, δεν στη στούργκα, δεν το είπε, δεν είπε τίποτα. Δεν τον έδωσε. Αλλά η ουσία είναι πια ότι ο λόγος που το έκανε αυτό η 36χρονη για την 52χρονη ήταν συγκεκριμένος. Τη ζήλευε. Ερωτική της γελίας στη μέση. Δεν θα πω παραπάνω γιατί δεν θέλω να εκθέσω πρόσωπα και πράγματα. Αλλά άμα γίνονται αυτά και εδώ και μαθαίνει. Επειδή είναι κλειστή κοινωνία, μαθαίνονται όλα. Και αυτό είναι γαμό το πιο τρελό από όλα. Καταλαβες. Δηλαδή. Τι να πεις τώρα, χάστο. Ελπίζουμε μετά από αυτό να ηρεμήσει. Να φύγουν τα πάθη. Ξέρεις αυτά. Της ερωτικής έτσι. Τα ερωτικά πάθη κυρίως. Γιατί ερωτικό ήταν το πάθος που την οδήγησε σε αυτό που το έκανε. Δεν ξέρω τι είδε η εισαγγελέα αρκετή και τη είπαν μένει ελεύθερη, αλλά με αυτού του όρου. Για να το πούνε οι εισαγγελεί αρκετή, κάτι τα ξέρουν. Τι λες. Λες να το ξανακάνει. Μπα. Θα το μετάγνωσε. Α, είναι. Την επόμενη θα βάλει, ξέρεις, καρτούν, φωτογραφίες. Λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης πήγε στο οροπέδιο Λασιθίου να δει τις καταστροφές εκεί πέρα και αυτά. Και μάλιστα, κοίτα, άκου, το είπε ο Ανδρουλάκης, έτσι. Η κυβέρνηση πρέπει να παραμείνει στην γαμφιοκρατία και να δράσει γρήγορα. Τα ακούσατε? Γιατί θα κυβερνήσει ο Ανδρουλάκης μαζί με τον Τσίπρα. Με τον Τσίπρα. Με την Κασιανό. Όχι με την Κασιανό. Με το Βελόπουλο. Όχι με το Βελόπουλο. Με ποιο θα κυβερνήσει? Βγαίνει ο Σπυρόπουλος, ξέρεις, το στέλεχος του Πασόκ, σε μια εκπομπή και τον ρωτάει, ρε παιδί μου, ο Κούτρας και ο Τζούνος. Του λέει, με ποιο θα συνεργαστείτε? Είσαστε, λέει, πρώτο κόμμα. Την επόμενη μέρα. Με ποιο θα συνεργαστείτε? Λέει, με τα κόμματα αυτά που είναι εδώ στο Δημοκρατικό Τόξο, την ίδια ξέρεις παπάτσα που λένε όλοι. Ποιο είναι, ρε μεγάλε το κόμμα? Μα λέει, έχουμε βάλει, λέει, ότι δεν θα συνεργαστούμε με Νέα Δημοκρατία. Ναι, το είχετε πει αυτό. Πάμε παρακάτω. Με ποιο θα συνεργαστείτε? Με τον Τσίπρα? Με τον Βελόπουλο? Με τη Ζωή? Με όλους? Το έχει πει ο Μητσοτάκης αυτό, θυμάσαι. Το είχε πει ο Μητσοτάκης αυτό. Είχε πει ότι καλή τύχη, άμα το κάνετε αυτό. Αλλά ξέρεις τι, είναι ντροπή, ρε παιδί μου, για τους πολιτικούς αυτούς που βγαίνουν στα κανάλια και στα δελτία και τους λες, πες μου, ρε παιδί μου, είναι άσπρο ή κόκκινο αυτό? Και αρχίζει και σου λέει, το γκρι το χρώμα όταν το βάλεις απέναντι από το πράσινο γίνεται μοβ και το κόκκινο και το μπλε άμα το ανακατέψεις γίνεται μοβ, ρε παιδί. Δεν σου λένε το άσπρο και το μαύρο τι θα γίνει. Το πανηγύρω γύρω από όλο τον καμβά των χρωμάτων. Ρε, μια φορά να απαντήσετε στα ίσια, ρε φίλε. Μια φορά. Η Νέα Δημοκρατία, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, έχει πει κάτι πολύ σοβαρό. Λέει, με το μόνο κόμμα που θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε, αν δεν γίνει αυτοδυναμία, αν δεν πάρουμε αυτοδυναμία, δεν είναι το Πασόκ. Γιατί όλους τους άλλους τους θεωρεί, ξέρεις, ψιλοκαμένους. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν το λέω εγώ, αυτή το λένε. Αλλά δεν το λένε, το λένε πιο κομψά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να συνεργαστούμε και κάποιον, θα ήταν το Πασόκ. Το υγιές Πασόκ. Αλλά ποιος είναι υγιής στο Πασόκ τώρα? Έκανε τη μεταγραφή τώρα, πήρε τον Ευάγγελο Αποστολάκη. Έτσι. Εντάξει, ο στρατηγός, ο Ναύαρχος, όχι Ναύαρχος ήταν, Ναύαρχος, ναι, Ναύαρχος. Είχε σχέση με τον Κασελάκη, είχε σχέση με τον Τσίπρα, με τον Τσίπρα δεν τον πήρε ο Τσίπρας, έφυγε από την, δεν πήγε στην αριστερά. Δηλαδή, βλέπεις ότι όλοι όσοι καταλήγουν στο Πασόκ τώρα είναι γυρολόγοι. Και πάνε κάτι καλά στελέχη, δηλαδή, όπως ο Πιερακάκης, όπως ο Λοβέρδος, και φεύγουν από το Πασόκ και πάνε στην Δημοκρατία. Δηλαδή, είναι παιδιά, αυτό δείτε το λίγο. Δηλαδή, αντί να πηγαίνετε στην κόντρα κατευθείαν. Δηλαδή, βλέπεις τώρα γίνανε καταστροφές στο οροπέδιο Λασιθίου, γίνανε καταστροφές σε όλη την Κρήτη. Πηγαίνεις και δώσε μια λύση, ρε φίλε. Δηλαδή, λες να παραμείνεις στην γραφειοκρατία. Εσύ, αν είσαι κυβέρνηση, τι θα κάνεις, δηλαδή? Θα παίρνεις φουκούπα κεφαλά, θα σπάσεις στα νερά να φύγουν όλα στη θάλασσα. Εντάξει, η γραφειοκρατία υπάρχει. Ναι, βλακεία αυτό, όντως, βλακεία. Αλλά κάνε μια πιο συγκεκριμένη πρόταση. Γιατί ξέρεις τι, εγώ θυμάμαι κάτι άλλο με τα Τέμπη. Και πραγματικά αυτό με έχει στοιχειώσει εμένα, γιατί τον Νίκο Ανδρουλάκη και το συμπαθώ και το κοπεί και το ξέρει και ο ίδιος. Όταν την επόμενη μέρα τα Τέμπη πήγε στα Τέμπη, πίσω του ακριβώς ήταν ο βουλευτής αυτός που έδωσε την άδεια στο σταθμάρχη για να πάρει 15 μέρη άδεια να κρυφτεί. Ξέρεις, όταν έγινε το δυστύχημα και ανακοινώθηκε νεκρή. Αλλά αυτό το παραβλέπω, δεν το ξέρω. Ανδρουλάκης, γεια σας. Σου λέει ο πυροσβέστης, πρέπει να κάνω αυτές και αυτές τις εργασίες εδώ πέρα, ώστε να μπορούν να σηκωθούν τα τρένα, τα βαγόνια. Και το απαντάει ο Ανδρουλάκης μπροστά σε όλο τον κόσμο. Ναι, λέει να κάνει αυτό που πρέπει. Και μας έπριξαν 6, 7, 8, 9 μήνες μετά. Γιατί το κάνανε αυτό, γιατί βάλανε εκείνα μηχανήματα, γιατί έτσι, γιατί. Ρε μεγάλε. Όταν τη μία λες γιουβέτσι, δεν μπορείς να πεις την άλλη κάτι άλλο. Δεν γίνεται. Δηλαδή, συγκεντρωθείτε λίγο. Εγώ θεωρώ πολύ τιμητικό αυτό που έκανε η Νέα Δημοκρατία και είδω ότι δεν πάει άλλο με την κοινωνία αυτό που έγινε
με τις δόσεις και με τους σέρβισες και με αυτά, και έχουν αρχίσει και πιέζουνε. Και πήγε και η Αθήνα στην πρόταση Πασόκ. Ρε φίλε, μαγκιά είναι. Δηλαδή, πας και την κοροϊδεύεις τώρα τη Νέα Δημοκρατία για την πρόταση που έκανες εσύ. Άρα τι κάνεις, κοροϊδεύεις τη δική σου πρόταση προς την κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι όμως έτσι, ρε παιδιά. Δηλαδή, τώρα μας σου πει να ρίξουμε με το F35 μια. Πώς θα λένε, μια οβίδα για να ανοίξουμε κρατήρα. Θα πεις όχι, θα πεις ναι, θα πεις οτιδήποτε. Αλλά εδώ μιλάμε για, δεν μιλάμε για βλακίες, μιλάμε για σημαντικά πράγματα. Είπε το Πασόκ 120 δόσεις, κάντε το. Η Νέα Δημοκρατία δεν ήθελε να το κάνει. Σε αρχή δεν μπορούσε να το κάνει, δεν ξέρω τι γινόταν. Τελικά το έκανε. Υιοθέτησε μια πρόταση Πασόκ. Αυτό είναι σοβαρή πολιτική. Να σου λέει μια πρόταση ο άλλος και να λες ναι, είναι ωραία. Πάμε σε χαριμέγω τώρα εδώ στην εκπομπή και λέω θα κάνω κάθε μέρα στο τέλος της εκπομπής, θα λέω είναι ένιγμα. Έτσι. Και μου λέει ο Δημήτρης Ιφάκης, Νίκο, δεν είναι ωραίο αυτό, μην το κάνεις. Δεν βρίσκω ωραία ενίγματα, το κόβω. Ακούω τον Δημήτρη, που είναι ηχολήπτης, δεν είναι δημοσιογράφος, δεν είναι παραγωγός. Τον ακούω, έχει μια ωραία ιδέα, την ακούω, έτσι δεν είναι? Πάμε σε κάτι, πρώτο ένα τραγούδι για να μπούμε. Βάλ το. Baby, baby, we... Και του λέω, εγώ μην βάλεις το τραγούδι, φίλε, βάλε διαφημίσεις να τελειώνουμε. Να πάμε διαφημίσεις και μετά βάλε τραγούδι. Συμφωνήσαμε. Το βρήκαμε, δηλαδή. Κάτσαμε και το συζητήσαμε, ρε παιδί μου. Λέμε, όχι, ρε Νίκο, μην βάλουμε τραγούδι. Πάμε και τις διαφημίσεις και να βάλουμε μετά το τραγούδι για να έχεις πολύ χρόνο. Να πάω και εγώ κάτω να κάνω τσιγάρο. Και του λέω, άντε, κάντο έτσι. Αλλά συμφώνησα μαζί του. Γιατί αυτό που λέει είναι σωστό, ρε παιδί μου. Πρώτα διαφημίσεις, μετά τραγούδι για να προλάβει να κάνει τσιγάρο. Πάμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στα Ζωνιανά που επλήγησαν από την κακοκαιρία βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Έδωσε έμφαση στην άμεση καταγραφή ζημιών και γρήγορη προώθηση των έργων αποκατάστασης. Το πληγωμένο από τις πλημμύρες οροπέδιο Λασιθίου επισκέφθηκε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ζήτησε να δοθούν άμεσα λύσεις στα προβλήματα. Τρίτο κοσμικές καταστάσεις στο κολυμβητήριο Ηρακλείου. Η πρωταθλήτρια Άρτεμις Βασιλάκη τραυματίστηκε λόγω συνωστισμού. Το πρόβλημα είχε αναδείξει ο Πολίτικα 89,8. Συνελήφθησαν ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την απάτη Μαμούθ στον ΙΕΦΚΑ. Η ζημιά για το δημόσιο ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Διήμερη επίσκεψη από σήμερα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, στο τραπέζι ενέργεια, άμυνα και επενδύσεις. Μπήκε με όπλο στο σπίτι 38χρονος στο Μαλαβίζη μετά από καυγά με τη σύζυγό του. Παράδωσε το όπλο στις αρχές, ωστόσο υποστήριξε ότι το κατήχε νόμιμα. Ελεύθερη αφέθηκε με περιοριστικούς όρους 36χρονη που φέρεται να εμπλέκεται σε διαπόμπευση γυναίκα στο Ηράκλειο με φυλάδια που αφορούσαν προσωπικά τη στοιχεία. Επιτέθηκε στην αδερφή και του γαμπρό της 51χρονη στη Μεσαρά, στην οποία οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες. Η πρώτη πληρωμή για το Market Pass αναμένεται στα τέλη Νοεμβρίου και αφορά περίπου 116.000 δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Συναγερμός για το θάνατο εργαζόμενη σε Ερευνητικό Ινστιτούτο για την Πανόλη στη Σιβηρία. Εντοπίστηκαν όλες οι επαφές της, υποστηρίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Η Αργεντινή ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τον Λιονέλ Μέση σε μια ιστορική και συγκινητική βραδιά, καθώς θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της Άλμπι Σελέστε. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gedikule.gr. Ηλιοφάνεια με ανέμους 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
2: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store, 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store, η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
3: www.gerticule.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.gerticule.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.gerticule.gr.

Εδώ είμαστε. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να στέλνετε σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο σας στέλνετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Λοιπόν, θα φύγουν οι υπουργοί, λένε κάποιοι, αλλά θα μείνουν πίσω λέει, οι ζημιές και θα είμαστε μόνοι μας. Δεν το βλέπω. Είδα διάφορα εκεί πέρα. Είδα και δημάρχους και δημαρχαίους, πώς τα λέτε εδώ πέρα. Είδα διάφορους λοιπόν. Θα το πω. Άλλη αίθουσα δεν υπήρχε για να κάνουν αυτή τη συγκέντρωση με τους υπουργούς και με τους δήμαρχους και με όλα τα τέτοια. Γιατί σε κάποια φάση τι έγινε. Ήταν όλοι γύρω-γύρω. Έτσι, το έχεις δει. Και κάποιοι ήταν με την πλάτη σε αυτό που μίλαγε. Δηλαδή πρέπει να τα κάτσουν όλοι γύρω-γύρω. Έτσι. Και να βλέπει ένας τον άλλον. Τώρα είναι δυνατόν να βάλεις κάποιον με πλάτη και να είναι πίσω του υπουργός και να λέει να μιλάει και να μιλάει για τον υπουργό και να είναι πίσω. Λίγο το στήσιμο δεν μ' άρεσε. Θα μου πει εδώ γίνεται καταστροφές μεγάλη το στήσιμο, δεν σ' άρεσε. Θα σου πω ναι, εντάξει, αλλά όλα παίζουν ρόλο. Εγώ μένω σε αυτό ότι κάτι τέτοιες καταστροφές γίνονται κάθε 100 χρόνια, έτσι. Δηλαδή, όπως στη Θεσσαλία, είδες τι έγινε τότε. Εγώ πιστεύω ότι ήταν άμεση αντίδραση, έτσι. Ήρθαν εδώ πέρα ο Δήμας, ο Υπουργός, ο Κατσαφάδος, ο Τουρνάς. Ήταν εδώ πέρα όλοι γρήγορα, κάτσανε κάτω με τους αρμόδιους φορείς να τα βρούνε, να τα κάνουν γρήγορα. Βέβαια θα βρεθεί και. Ξέρεις τι, μου έλεγε τώρα ο ταξιτζής που ερχόμουν, επειδή είναι από ένα σημείο από το Μιλοπόταμο εκεί πέρα, μου έλεγε έχουν μπαζώσει, μου λέει, ρέματα για να τα κάνουν ευθεία οικόπεδα για να φυτέψουν ελιές. Είναι λέει, δεν είναι μόνο, δεν σου φταίει το κράτος μόνο. Μόνο. Δεν λέω αν φταίει κάπου το κράτος, δεν ξέρω, δεν το έχω. Αλλά λέει, υπάρχει όμως και το χέρι του ανθρώπινου εδώ πέρα. Εντάξει, κατασταθήκανε πολλοί άνθρωποι χθες. Αλλά πάμε να το δούμε συνολικά το έργο. Ευτυχώς θα δοθούν αποζημιώσεις, θα γίνουν γρήγορα οι κινήσεις από ό,τι καταλαβαίνω. Υπάρχει κυβερνητικό κλιμάκιο ακόμα εδώ στην Κρήτη, όπου πηγαίνει στις πληγές περιοχές και καταγράφει και σημειώνει και είναι έτοιμο να δράσει. Στο οροπέδιο Λασιθίου είχε πολύ θέμα, από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, να τα δούμε αυτά σιγά σιγά. Γιατί τώρα ένα ακόμα νοπό το να λέμε βυθίστηκε εκείνο το χωριό. Το σφεντήλι το έχεις δει, το χωριό το έχεις πάει. Βυθίζεται ξανά σιγά σιγά εκεί στο φράγμα. Λοιπόν, καλό. Αυτό σημαίνει ότι μπήκε νερό εκεί, οπότε δεν θα έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, αλλά γίνανε ζημίες. Αυτές πρέπει να διορθωθούν γρήγορα. Λοιπόν, μου στέλνει μήνυμα ένα φίλο τώρα και μου λέει: μου έχεις πει, θα το κάνεις, θα το κάνω. Λοιπόν, πάμε να το πω τώρα στα γρήγορα για να πάμε μετά σε ένα τραγούδι. Σας έχω πει: όταν υπάρχει ένα θέμα, να το πιάνουμε το θέμα από την αρχή του, να το περιμένουμε, να δούμε πώς θα το κινηθεί η αστυνομία, πώς θα το ελέγξει, πώς αυτό. Μην γράφουμε παρόλες, να το πω έτσι. Πήγα από παρόλες. Όχι. Λοιπόν, πιάσανε μια τύπησα με μια παλιά φωτογραφική μηχανή στα Χανιά. Λοιπόν, επειδή ήταν κοντά στον άσταθμο τη Σούδα. Οι αστυνομικοί κινηθήκαν αμέσως, όπου λέει τι κάνει αυτή εκεί πέρα. Την πιάνουν την τύπησα, την πάνε στο τμήμα. Ανοίγουν τις φωτογραφίες, ανοίγουν. Κάτι παλιά φιλμ. Μιλάμε για παλιά μηχανή τώρα, έτσι. Δεν υπήρχε ούτε μία φωτογραφία που να θεωρείται ύποπτη. Αλλά αμέσως όμως κάποιοι πιάσανε κατά σκόπο στα Χανιά. Κατευθείαν! Να πουλήσουνε, ρε παιδί μου, χωρίς να το έχουν ψάξει να δουν αν είναι όντως έτσι. Ρε, θα μας φτύνουνε, ρε, και δεν θα βρέχει, ρε. Ψάξτε το πρώτα πριν το γράψετε. Δηλαδή είναι τόσο κακό. Είναι προσαγωγή κάνανε στη γυναίκα. Βρήκανε τη φωτογραφία. Πήραν τη φωτογραφική μηχανή. Την ανοίξανε. Δεν έχει τραβήξει τίποτα από τον άσταθμο. Κατασκοπία σου και όλους. Να πουλήσω, ρε φίλε. Να κάνω κλικ στην Αθήνα για να πάρω διαφήμιση στην Κρήτη. Το ξέρεις αυτό. Πάνε κάποιοι και λένε: κοίτα, μας παίζουν αθηναϊκά. Δώσουν διαφήμιση. Οπότε γράφω ότι ρόλα μου έρχεται. Μόνο και μόνο για να κάνω θέμα. Θυμίζω. Θυμάσαι το καλοκαίρι που λέγαμε για αυτόν τον τύπο με το σουβλάκι, λέει 15 ευρώ, ξέρω ότι είχε κάνει τότε, που ήταν μούφα. Τον ψάχναν όλοι οι εστιατόρες της περιοχής εκεί στη Σούδα, στο λιμάνι, να βρούνε ποιος έκανε τη μακακή, να το σαπίσουνε. Θέλανε να το σαπίσουνε, γιατί βγήκε ψέμα. Δεν βγάζει. Και ότι τότε λέει, άκου, το θυμάσαι το σκηνικό, ότι από το αεροπλανοφόρο, λέει το αμερικάνικο που ήρθαν, δεν κατέβηκαν να φάνε σουβλάκι και φύγανε, λέει, γιατί τσαντιστήκανε, λέει, που είχε 15 ευρώ το σουβλάκι.
Πρώτο ψέμα. Δεν έγινε ποτέ αυτό με το σουβλάκι. Δεύτερο ψέμα. Δεν κατεβαίνουν ποτέ οι ναύτες από τα αεροπλανοφόρα στην Κρήτη κάτω. Τι είμαστε, η τρούμπα της εποχής του 50, που έρχονταν ο αμερικανικός στόλος και βγαίνανε και πηγαίνανε εκεί στις πεταλουδίτσες της νύχτας, στην τρούμπα. Πού τα έχετε δει αυτά τα έργα, ρε φίλε? Δηλαδή, στεναχωριέμαι, ξέρεις, γιατί θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα όλοι μαζί. Ξέρεις, έτσι, ωραία. Αλλά τώρα λες ότι κατέβηκε ο ναυτικός, ο αμερικανικός στόλος και έφαγε σουβλάκι 15 ευρώ και έφυγε και δεν ξανάρθει. Ούτε το σουβλάκι δεν υπήρχε, έτσι. Και όταν έρχεται αεροπλανοφόρο, επειδή πήγαινε σε εμπόλεμη ζώνη, υπάρχει ειδικό προγραμματισμό. Δεν κατεβαίνουν. Δεν κατεβαίνουν. Τώρα αυτοί κατέβηκαν και φάγανε και σουβλάκι 15 ευρώ. Και σούσουμε 50 ευρώ. Εντάξει.

Πάμε και το άλλο. Θυμάσαι που λέγαμε εδώ πέρα. Ρε εσύ, όταν σας λένε ότι υπάρχουν επικίνδυνα πυκερικά φαινόμενα, δεν πάτε για βόλτα. Δεν πάτε σε κανένα φαράγγι. Δεν πάτε ούτε έξω από το σπίτι σας, παιδί μου. Αν δεν μπορείτε να περπατήσετε καλά, αν έχετε πει, αν έχετε αυτά τα μπαστούνάκια. Πήγε ο άλλος, ο 73χρονος, τον βρήκανε στο φαράγγι της Ήμπρου. Τη μέρα της βροχής. Ξαφανίστηκε. Τον βρήκανε. Την Κυριακή είχε φαινόμενα. Πάλι καιρικά. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και αυτό πήγε βόλτα στο φαράγγι. Πού πας, ρε! Θες να. Δηλαδή θα με κάνει από κουβαγιά κουβεντά, δεν το λέω. Πάμε το. Και παίρνω μια ανάσα και πάμε παρακάτω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε λίγο πολιτικό έτσι, γιατί άμα πιάσουμε κάτι άλλα θέματα εδώ θα κλάψουμε, θα κλάψουμε μανούλες. Λοιπόν, μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με αυτό το θέμα με τα fake volant. Παιδιά, ακούστε να δείτε κάτι. Δεν μπορώ να βγω από όνομα. Είναι γνωστή εδώ στην Κρήτη η ιστορία. Και η κοπέλα. Βασικά και η κοπέλα που πέταξε τα fake volant και η γυναίκα, η κοπέλα που δέχτηκε αυτό το χιδέα, αυτή τη χιδαία επίθεση και η γύρω-γύρω. Να μην πω το άλλο.

Λοιπόν, με ρωτάνε τώρα και μου λένε, έλα, πες ονόματα, πες αυτά. Ε, παιδιά, δεν γίνεται απόνοματα. Η κοπέλα αφέθηκε ελεύθερη. Εντάξει. 36 ονών. Τι να πεις. Άστο. Λοιπόν, είναι, ξέρετε κάτι, τα ζητήματα καρδιάς και πάθους είναι περίεργα. Δεν μπορείς να ελέγξεις. Δηλαδή, έχουν γίνει εγκλήματα για το πάθος ή για τη ζήλια ή για τον έρωτα, όπως τον εννοούν κάποιοι. Εγώ, μπλιάχ, μπλιάχ, μπλιάχ. Αλλά εδώ είναι μια τόσο πολύ μπερδεμένη ιστορία και τόσο, πώς να σου πω, αν την πω αστείο, γελία, αν την πω, γελία. Αλλά εντάξει, γουστάρεις κάποιον, δεν το γουστάρεις μετά, μετά σε γουστάρει αυτό, σε ευθύνει, σου κάνει. Τέτοιο μπέρδεμα είναι για να καταλάβετε και φρίκαρα αυτή και πέταξε τα φίβολα της γυναίκας εκεί πέρα γύρω γύρω. Ούτε η Ερόδουλη είναι η άλλη γυναίκα, η οποία φαίνεται στα φίβολα, ούτε τίποτα. Μια χαρά κανονική γυναίκα είναι, παντρεμένη με τον άντρα της, με την οικογένειά της και απλά πήγε αυτή να την διαπομπεύσει. Το έκανε λάθος, να το πούμε έτσι. Το έκανε πολύ ερασιτεχνικά, ρε παιδί μου. Καταλαβες. Εντός αγωγικών αυτά, έτσι, δεν τα υποστηρίζω, εννοείται. Καταδικαστέα είναι. Αλλά πιάνουμε την από εκεί πλευρά του θέματος, γιατί πραγματικά είναι γελίο ο λόγος που το έκανε. Τέλος, την άφησε ελεύθερη η εισαγγελέας για να σκεφτεί, ξέρεις, αυτό που έκανε. Περιοριστικούς όρους και πιστεύω. Ακούστε, για να καταλάβετε τι θέλω να πω τώρα. Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη της τιμωρία, ξέρετε ποια είναι? Που της είπε να μην πλησιάζει μέλη της οικογένειας της γυναίκας. Αυτό, τέλος, πάμε.

Πήρα και εγώ το μπουφανάκι σήμερα αυτό το τζακέτα που φοράω. Λέω εντάξει, θα περπατήσω. Λοιπόν, 24 βαθμούς θα είναι και η θερμοκρασία σήμερα και από ό,τι φαίνεται θα υπάρχουν κάποιοι ισχυροί βοριάδες από σήμερα και μετά. Αλλά γενικά ο καιρός καλυτερεύει. Έτσι. Γίνεται λίγο καλύτερος. Εδώ στην Κρήτη η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Και από εδώ και πέρα λοιπόν η θερμοκρασία θα ανεβαίνει. Τέλος η κακοκαιρία. Θα φτάσει μέχρι 24 βαθμούς και αύριο, χωρίς έντονα, αυτά τα έντονα φαινόμενα που είχαμε τις τελευταίες ημέρες. Και ήδη από χθες έχουν σταματήσει και βροχές. Θα υπάρχει κατά τόπους έτσι κάτι, είναι ψυχολό αυτό, αλλά εντάξει, μέχρι εκεί, γεια σας.

Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Ήτανε, αύριο θα το καλούσουμε να βγούμε, να βγάλουμε τον κύριο Δημιώτη εδώ πέρα να μας πει. Γιατί έχει προβλέψει κάτι πολύ ωραίο, έτσι φοβερό, που δεν το βλέπαμε μέχρι τώρα. Ότι ο Ανδρουλάκης λέει θα περάσει τον Τσίπρα για την δεύτερη θέση. Ο Σαμαράς θα πάρει λέει γύρω στο 3 με 4% στις πρώτες εκλογές και κάτω από 3 στις δεύτερες, αν γίνουν. Το βλέπω. Συμφωνώ λίγο μαζί του. Απλά νομίζω το ποσοστό είναι λίγο πιο πάνω του Σαμαρά. Λοιπόν, δύσκολο λέει να πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, αλλά μην εκπλαγείτε αν την πάρει. Λοιπόν, ο ψηφοφόρος λέει δεν συγχωρεί την αλαζονία. Αυτό το πήγε, ήταν καφή για την Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, πάμε να σας πω τώρα τι έγινε χθες εκεί στη μεγάλη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας για τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι θα διαψεύσουμε και πάλι τις προσδοκίες αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε το στόχο που θέσαμε. Και μάλιστα από το βήμα πάνω θύμισε ότι 4 φορές η Νέα Δημοκρατία πέτυχε back to back μεγάλες νίκες με πάνω από 40%. Είπε πολύ καλά λόγια για τον Κώστα Κυρανάκη από τη σκηνή για το έργο που κάνει στη γραμματεία τώρα της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι θέλει να πει με αυτό. Κρατήστε το αυτό. Κρατήστε το. Το πιο ωραίο σχετικό. Είχε μια μπασκέτα εκεί πέρα με μπασκέτες που ήταν μία, δύο, τρεις, τέσσερις στη σειρά. Δηλαδή από πάνω προς τα κάτω. Και βάλαν το πρώτο του Ζάσμου Κατέσου, τον κύριο Μητσοτάκη, να ρίξει βολές. Έκανε 4-4. Το έχει, ρε. Το έχει. Και μάλιστα έκανε και ένα αστείο. Είπε. Του λένε οι δημοσιογράφοι, του λέμε εκεί πέρα 4-4, πρόεδρε. Λέει, ρε, ας σκεφτείτε ότι κερδίσαμε τρεις εκλογές. Μία βολή για κάθε εκλογή. Άρα μου λέει εκεί πέρα έχουμε και τέταρτη νίκη τώρα. 4-4 βολές, 3-3 εκλογές. Τέχονται εκλογές όπου να είναι. 4-4, γεια σας. Άλλο 4-4 και άλλο στα 4 που έλεγε ο Καμένος. Έτσι, καμία σχέση, μην το μπερδεύετε. Και μάλιστα και όπως έγινε ένα τρομερό σκηνικό την ώρα που πήγαινε ο... Ήτανε, ρε παιδί μου, ήταν πολύ πιο απλό αυτή τη φορά από ότι άλλες συγκεντρώσεις. Δηλαδή να έχει, ξέρεις, δορυφόρους εκεί, να ανοίγουν δρόμο, να περνάει ο Μητσοτάκης σε αυτά, να πάει να ανέβει. Εκεί ήταν πολύ χύμα. Ήταν μέσα στο εργοτάξιο, είχε γύρω-γύρω έτσι διάφορα event να δεις. Φοβερά μπέργκερ, σε μια γωνία. Είχε κάτι, έργε μια καντίνα με μπέργκερ μέσα. Πρέπει να φάγα τρία. Τέσσερα. Όχι, τρία. Λοιπόν, αλλά ήταν πολύ ωραίο το στήσιμο, ήταν πολύ απλό, ρε παιδί. Ήταν καθαρά, ρε παιδί μου, ένα στήσιμο για να περάσει καλά. Δηλαδή να συναντηθούν τα στελέχη, να συναντηθούν οι ψηφοφόροι τη Δημοκρατία και να περάσουν καλά. Λοιπόν, σε μια φάση λοιπόν αυτό παίρναγε μέσα από τον κόσμο και όπως παίρναγε μέσα από τον κόσμο, μίλαγε. Όλους. Σταμάτα και βγαίνει φωτογραφίες, μίλαγε με τους υπουργούς, με βουλευτές. Και σε μια φάση άρχισε να του λέγανε τι θα κάνουμε σε εκλογές, θα κάνουμε σε εκλογές. Και του λέει εκεί πέρα μπροστά σε όλο τον κόσμο, θα διαψεύσουμε λέει και πάλι τις προσδοκίες αυτό που πιστεύουν, δεν μπορούμε να πετύχουμε λέει το στόχο που θέσαμε. Πολύ αισιόδοξο για το αποτέλεσμα. Λοιπόν, μετά σας είπα ότι ανέβηκε πάνω στη σκηνή και θύμισε αυτό το back to back με νίκες που είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία. Το πιο ωραίο. Το πιο ωραίο. Ωραίο εντός παραπολιτικό, ρε παιδί μου, γιατί μου αρέσουν εμένα τα Παρασκευαστικά. Ξεκινάει να λέει για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Εθνάρχη που ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία με τις αξίες, με αυτό. Έλεγε και ό,τι είπε. Μετά είπε για επί Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, επί Κώστα Καραμαλή. Και πηδάει Αντώνη Σαμαρά. Το πήδηξε. Δεν είπε το όνομα καλ. Γεια σας. Πέρασε στο επόμενο. Και η πρώτη ατάκα ήταν το πήδηξε το Σαμαρά. Πήγε στην επόμενη κυβέρνηση. Ήταν πάνω από 4.000 κόσμος εκεί. Διαβάζω εκεί ότι λένε 2.500-3. Παραπάνω ήταν. Γιατί είχε και έξω κόσμο, είχε και γύρω-γύρω. Και μέσα το εργοτάξιο αυτό είναι τεράστιο. Δηλαδή το stream ήταν τεράστιο. Σε κάποια φάση δεν μπορούσα να πλέψεις. Δηλαδή, εγώ καθόμουν δίπλα από. Για να πάω μπροστά, όπως θα ξέρεις εκεί να ακούω τι λένε και αυτά. Καθόμουν δίπλα από τον Άδων Γεωργιάδη, τη Χρυσαυγή Τσιδάκου, την κυρία Νέστορα και ακριβώς πίσω μου ήταν τα Ντερέκια. Δηλαδή, έβλεπε στον κόσμο όλο σε μια ευθεία και ξεχώριζαν δύο άνθρωποι. Ποιοι ήταν αυτοί? Τρεις, τέσσερις, πέντε. Λοιπόν, πάνω στη σκηνή ανέβηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Κώστας Κυρανάκης και ο Γιάννης Μυρλής. Έτσι. Αυτοί είναι οι τρεις πρώτοι που ξεχώριζαν γιατί ήταν ψηλά, ήταν στο βάθρο. Στον κόσμο κάτω που ήταν όλο μια ευθεία, ξεχώριζε ο Παύλος Μαρινάκης και ο Κυρανάκης, ο Πιερακάκης. Δύο μέτρο καθένας είναι. Δηλαδή ήταν ωραίο γιατί έβλεπε τα κεφάλια σε μια ευθεία και αυτούς οι δύο να εξέχουν. Ήταν ωραίο, ρε παιδί μου, παραπολιτικό ωραίο γιατί το σχολιάζαν όλοι.
Λοιπόν, μέσα στο χώρο εκεί πέρα τώρα είχαν βάλει διάφορα έτσι event ωραία. Εγώ έχω τραβήξει φωτογραφία. Είχε ένα παλιό αυτοκίνητο, σαν σκαραβαίο, αυτό το παλιό, ξέρεις, το οποίο ήταν στημένο χαρτόνι, ξέρεις. Αλλά ήταν παλιό αυτοκίνητο και τι είχε. Θυμάσαι παλιά, έχεις δει εικόνες πώς πανηγυρίζαν παλιά όταν υπήρχε μια εκλογική νίκη. Βγαίνανε στα αυτοκίνητα με σημαίες και πηγαίνανε στον δρόμο και κορνάνανε. Ξέρεις, έτσι γινόταν. Είχαν βάλει λοιπόν ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι, είχε ανοιχτό το παράθυρο για να βάλεις το κεφάλι σου εκεί, να φαίνεσαι ότι πανηγυρίζεις όπως παλιά και πίσω σου να έχει τη ζωγραφιά, ρε παιδί μου, της εικόνας, κόσμο που πανηγυρίζει με σημαίες. Και εσύ απλά έβαζε το πρόσωπό σου στη φωτογραφία εκεί και συμμετείχε. Ωραίο σκηνικό, ωραία φωτογραφία. Δηλαδή ήταν η βεντάκι, ήταν καλό. Εντάξει, είχαν DJ και αυτά, έπαιζε όλα τα τραγούδια αυτά της γαλάζιας γενιάς. Ξέρεις, μπήρες σε θυμάρι και βασιλικό, ξέρεις, αυτά τα ξέρεις αυτά τα τραγούδια. Α, θα στο βάλω μετά να ακούσεις, κάτσε περίμενε. Αλλά τι κάνανε, είχαν βάλει αυτό το μπήρες σε θυμάρι, το ξέρεις το τραγούδι αυτό. Λοιπόν, το είχαν βάλει όμως με λίγο pop μουσική, ξέρεις, που, για να δείξουν ότι έχετε ένα νέο, ρε παιδί μου. Μύρισε θυμάρι και βασιλικό όπως παλιά, ξέρω εγώ. Αλλά έχουμε βάλει και μια εσάντς έτσι από pop μουσική έτσι της σύγχρονης Ελλάδας, έτσι ώστε να δείξουμε ότι είμαστε κοντά. Και όπως λέγανε, αυτό το κάνανε για, ξέρεις, να τονώσουν την ανανεώση, ρε παιδί μου, ξέρεις. Εντάξει, το πιο βασικό από όλα που ξέχασα να σου πω από την αρχή ήταν ο Πυρσός που ξαναγύρισε εκεί στην εικόνα. Ο Πυρσός κανονικά δηλαδή, έτσι με τα χέρια, με το χέρι που τον κατέει τον Πυρσό, το παλιό σήμα της Δημοκρατίας. Το έχουν ανανεώσει λίγο, αλλά τώρα ξαναγύρισε.

Λοιπόν, στο βίντεο γκολ πάνω, όταν ανέβηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν αρχίσει την ομιλία ο Κυριανάκης, γιατί πρώτα μίλησε ο Κυριανάκης, μετά ο Μητσοτάκης, είχε παίξει στο βίντεο γκολ ένα βίντεο με πρωταγωνιστές όλους τους προέδρους που είναι εν ζωή αλλά και που έχουν φύγει. Είχαν βάλει και το Σαμαρά στο βίντεο. Που πολλοί θα λέγανε ότι μπορεί να μην το βάλει, ξέρεις. Είχαν τον Κώστα Καμαλή, τον Βαγγέλη Μημαράκη. Έλειπαν όμως ο Σαμαράς, ο Καμαλής και ο Μημαράκης από την αίθουσα. Ο Σαμαράς έχει διαγραφεί εδώ και 2 χρόνια περίπου. Γι' αυτό και δεν ήταν εκεί. Φυσικό, έχει διαγραφεί από την Δημοκρατία. Ο Καμαλής βρισκόταν κάπου στην Ξάνθη από ό,τι ακούσαμε. Και ο Βαγγέλης Μημαράκης βρισκόταν στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στραβούργο. Στο Στρασβούργο. Και είχε μηνύσει ότι είχε διαμηνύσει όλους ότι θα ήταν κανονικά παρόν αν το event γινόταν Κυριακή. Έγινε δεύτερα, τι έκανε. Καθημερινή. Ίσως και γι' αυτό είχε και τόσο κόσμο. Άμα ήταν Σαββατοκυριακό, μπορεί να έχει πιο πολύ κόσμο. Ναι, μπορεί. Λοιπόν, κάποιοι σχολίασαν και την απουσία του Νίκου Δένδια, όπου ο υπουργός άμυνας ήταν σε δεδηλωμένη αποστολή στη Βενετία. Ήταν στη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας Αδριατικής. Ενώ συνεργάτες του μαζί με στελέχη από τον νότιο τομέα της Β' Αθηνών, όπου θα πολιτευτεί ξανά ο κύριος Δένδιας, ήταν παρόντες εκεί, μπροστά, παντού. Ένα σκηνικό που έπαιξε με τον Πυρακάκη πριν ακόμα μπει μέσα στην αίθουσα, ξέρεις, εκεί στο χώρο και φαίνεται από παντού. Ήταν έξω από το κτίριο εκεί του ΟΣΥ, όπου είχε στηθεί μια τεράστια μαρκίζα για τα τροπικά συνεργεία, ξέρεις, που έγραφε Νέα Δημοκρατία πάνω και αυτά. Και έκατσε εκεί μαζί με νεολαίους της Νέας Δημοκρατίας και έγινε ένας φιλοχαμούλης. Εκεί ήταν και ο Γρηγόρης Δημητριάδης, όπου είχε πάει πρώτα στην πλατεία Σωμάτων, γιατί εκεί είχαν μαζευτεί, λέει, μέλη της ΟΝΕΔ, πιτσιρικάδες, και από εκεί φύγανε και πήγαν όλοι μαζί. Δηλαδή για να δείξουν μπούκιο, ξέρεις. Πατρίδα ψυχή αλήθεια, έγραψε η Ντόνα Μπακογιάννη σαν τοίχο αυτό που είχαν έναν τοίχο, που πήγαν όλοι και έγραφαν με μερκαδόρο κάτι. Ό,τι ήθελε ο καθένας. Η Ντόνα Μπακογιάννη έγραψε πατρίδα ψυχή αλήθεια. Λοιπόν, ποιους είδαμε. Είδαμε Κωστή Χατζηδάκη, Άδωνη Γεωργιάδη, Νικήτα Καλό. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε όλους έτοιμοι, έτσι. Μπροστά. Πρώτος. Δηλαδή, άλλοι ήταν λίγο πιο πίσω, αλλά αυτός είπε σε στασίδι πιο νωρίς. Μπα, μπουπ, έσκασε εκεί. Γεια σας. Μαζί με τον κύριο Σταμάτη Πουλή. Εκεί ήταν η Σοφία Ζαχαράκη, ο Νικήτας Ακραμάνης, ο Παύλος Μαρινάκης, όπως σας είπα, που φαινόταν παντού. Αν έλειπε, δεν τον βλέπαμε. Άρα ήταν εκεί, η παρουσία. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος ήταν εκεί, ο Θάνος Πλεύρης, ο οποίος μιλήσαμε κιόλας για τη δομή των μεταναστών. Αύριο θα σας έχω ένα νέο γι' αυτό. Δεν το λέω σήμερα, γιατί σήμερα είναι λίγο διαφορετική εκπομπή. Λοιπόν, ήταν και ο βουλευτής Ερών εκεί, ο Κώστας Καραμαλής. Ο Κώστας του Αχιλλέα Καραμαλή. Μεταξύ πολλών άλλων. Λοιπόν. Ο Γιάννης Μυρλής, ο γραμματέας του οργανωτικού, ο κύριος Στέλιος Κονταδάκης ήταν εκεί. Ο σύμβουλος πρωθυπουργού, ο κύριος Θανάσης Συνέζης. Ήταν η Αλεξάνδρας Δούκου. Ήταν ο Δημήτρης Κουλιός, που λέγεται ότι θα είναι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, στα καινούρια, από τον καλλιτεχνικό χώρο. Αυτός που έκανε θράψη, και θα το πω έτσι καθαρά, δηλαδή όπως το είδα, ρε παιδί μου, η άβρα αυτού του ανθρώπου πλέον είναι κάτι πολύ σημαντικό για τους νοδημοκράτες. Όταν ο Γιώργος Μιλωνάκης έμπαινε μέσα στην αίθουσα, μιλάμε, μαζευόντουσαν όλοι γύρω του, κοίτα, σε ένα κομμάτι, ρε παιδί μου, σαν να του λένε χειροκροτήματα στην αρχή. Μετά λες και ήταν πολύ θερμή υποδοχή. Ο άνθρωπος πρόσφατα επανέκαψε στα καθήκοντά του στο Μαξίμου, μετά την περιπέτεια που πέρασε. Φοβερή περιπέτεια. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης ήταν εκεί, ο Λευτέρης Ευγενάκης ήταν εκεί. Είχαμε ένα πολύ ωραίο έτσι με τον Λευτέρη. Ήταν όλοι εκεί. Λίγοι λείπανε. Λίγοι, πολύ λίγοι. Και αυτούς τους λίγους τους ανέλαβε ο Άδωνης Γεωργιάδης.

Μπείτε στο politica.gr και στο TikTok και στο Facebook να δείτε όλες τις φωτογραφίες από εκεί και το υλικό που έχουμε μαζέψει. Πολλά βιντεάκια, πολλά αυτά θα τα δείτε. Έχουμε και μια αποκλειστική δήλωση του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος λέει στην κάμερα του politica.gr ότι έρχεται στην Κρήτη. Έρχεται. Θα έρθω στην Κρήτη. Το είπε. Μπείτε στο politica.gr και στο TikTok και στο Facebook να δείτε τη δήλωσή του.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στα Ζωνιανά που επλήγησαν από την κακοκαιρία βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Έδωσε έμφαση στην άμεση καταγραφή ζημιών και γρήγορη προώθηση των έργων αποκατάστασης. Το πληγωμένο από τις πλημμύρες οροπέδιο Λασιθίου επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ζήτησε να δοθούν άμεσα λύσεις στα προβλήματα. Τριτοκοσμικές καταστάσεις στο κολυμβητήριο Ηρακλείου. Η πρωταθλήτρια Άρτεμις Βασιλάκη τραυματίστηκε λόγω συνωστισμού. Το πρόβλημα είχε αναδείξει ο Πολίτικα 89,8. Συνελήφθησαν ο πρόεδρος του Λάους Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την απάτη Μαμούθ στον ΙΕΦΚΑ. Η ζημιά για το δημόσιο ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Διήμερη επίσκεψη από σήμερα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Το τραπέζι ενέργεια, άμυνα και επενδύσεις. Μπήκε με όπλο στο σπίτι 38χρονος στο Μαλαβίζι μετά από καυγά με τη σύζυγό του. Παράδωσε το όπλο στις αρχές, ωστόσο υποστήριξε ότι το κατήχε νόμιμα. Ελεύθερη αφέθηκε με περιοριστικούς όρους 36χρονη που φέρεται να εμπλέκεται σε διαπόμπευση γυναίκα στο Ηράκλειο με φυλάδια που αφορούσαν προσωπικά τη στοιχεία. Επιτέθηκε στην αδερφή και του γαμπρό της 51χρονη στη Μεσαρά, στην οποία οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες. Η πρώτη πληρωμή για το Market Pass αναμένεται στα τέλη Νοεμβρίου και αφορά περίπου 116.000 δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Συναγερμός για το θάνατο εργαζόμενη σε ερευνητικό Ινστιτούτο για την Πανόλη στη Σιβηρία. Εντοπίστηκαν όλες οι επαφές της, υποστηρίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Η Αργεντινή ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τον Λιονέλ Μέση σε μια ιστορική και συγκινητική βραδιά, καθώς θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της Αλμπισελέστε. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το γιατίκουλε.gr. Ηλιοφάνεια με ανέμους 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
2: Το στυλ σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου... Αυτό το φθινόπωρο, δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store 1821 αριθμός 29 Ηράκλειο. Και τώρα ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
0: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

Λοιπόν, και όση ώρα εσείς ακούτε μουσικάρες, εγώ έχω αρχίσει τα τηλέφωνα για να μάθω ποιοι είναι οι influencer που έχουν. Τους έχουν, παιδιά, έχουν εντοπίσει πάνω. Πώς να σου πω, πάνω από 600.000 20 followers, οι οποίοι έχουν κάνει στο Instagram ενεργή την παράνομη αυτή διαφήμιση στο τζόγο. Οι 400.000. Ναι, 400.000 είναι στις υπόλοιπες πλατφόρμες. Δηλαδή 1 εκατομμύριο κόσμος μόνο εκεί. Λοιπόν, 18 λογαριασμοί, οι οποίοι ξεπερνούν τους 100.000 ακολούθους ο καθένας. Έτσι. Και αρκετοί από αυτούς τους λογαριασμούς κινούνται ανάμεσα στους 180 με 340.000 ακολούθους ο καθένας. Μιλάμε για γνωστούς influencer τώρα, δεν σου κάνω πλακά. Πολύ γνωστοί. Τα ονόματα δηλαδή που βλέπω εδώ είναι φοβερά. Συνολικά είναι. Καλά, influencers και τους TikTokers. Αυτοί που βγαίνουν και κάνουν διάφορα στο TikTok, έτσι. Και αυτοί οι influencers λέγονται. Είναι διαφορετική κατηγορία. Πάω το ίδιο. Λοιπόν, ωραία, το χωρίζουμε. Πάμε. Είναι TikTok μοντέλα, influencer, πρώην παίκτες τηλεοπτικών reality, οι οποίοι κάνουν διάφορα βιντεάκια έτσι, τύπου αστεία, ρε παιδί μου, και προβάλλουν κάποια πράγματα. Και συνολικά έχουν μηνυθεί από την Επιτροπή Παιχνίων 18 πρόσωπα. Έχουν κατατεθεί μηνύσεις ήδη. Μπαμ. Αυτές οι μηνύσεις αφορούν την προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου. Δεν μιλάμε για τον νόμιμο τζόγο, έτσι. Μιλάμε για τον παράνομο διαδικτυακό τζόγο. Το προβάλλανε κάπως. Και έλεγα εγώ τόσο καιρό, πώς βγαίνουν αυτοί ρε, και παίρνουν κάμερες, μικρόφωνα, κάνουν εφέ, κάνουν αυτά, ρούχα, έτσι. Δηλαδή δεν κάνουν άλλη δουλειά, είναι όλη τη μέρα στο TikTok. Κάτι κάνουν, δεν μπορεί. Να το.

Λοιπόν, για να σας δώσω έτσι ένα στοιχείο να καταλάβετε τι συμβαίνει σε αυτή τη φάση. Χαρακτηριστικό κομμάτι. Ένας λογαριασμός, ένας, ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη απήχηση μεταξύ αυτών των 18 που έχουν μηνυθεί τώρα, ανήκει σε τραγουδιστή της τραπ και έχει συγκεντρώνει συνολικά περίπου πόσους, για να δω, ναι, 620.000 followers μόνο στο Instagram. Δεν σου λέω για τους άλλους, έτσι, για τους άλλους λογαριασμούς, δηλαδή Facebook, TikTok και τα λοιπά. Λοιπόν, έχουν καλλιτέχνες με μεγάλη αναγνωρισιμότητα, έτσι, τους ξέρεις όλους δηλαδή. Δύο αδέλφια που έχουν αποκτήσει κοινό κυρίως μέσα από το TikTok. Σας έδωσα καταλάβετε ποιος είναι αυτό τώρα. Λοιπόν, γυναίκες που έγιναν γνωστές μέσα από τηλεοπτικά reality, μόδας ή άλλα έτσι προγράμματα τηλεοπτικά. Χαμός, δεν μπορείς να φανταστείς. Η μία από αυτές, να ξέρεις, ήταν και αγαπημένη μου, έτσι όπως την έβλεπα, γιατί είχε αυτό το προσόν. Μιλάμε για τέτοιο, τόσο, δεν μπορείς να φανταστείς. Αυτή δυστυχώς τώρα. Φάγανε μήνυση, εντάξει, δεν είναι τίποτα, αλλά να πληρώσουν πρόστιμο αυτή, θα δεις. Λοιπόν, την ύπαρξη αυτών των υποθέσεων τώρα, ποιος τη γνωστοποίησε ότι έχει γίνει αυτό το πράγμα, αυτές τις μηνύσεις? Ο ίδιος ο Κυριάκος Πυρακάκης, κατά την ομιλία του στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων για την εφαρμογή του νέου πλαισίου αντιμετώπισης του παράνομου τζόγου. Και μάλιστα είπε: το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα και η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία. Ωραία τάκια. Είναι ρήτορας, είναι ωραίος, μου αρέσει. Πυρακάκης, φίλε, ήταν. Πάμε. Για να πούμε και το σοβαρό του θέματος τώρα, είναι ότι από ένα link που βάζαν αυτοί μέσα στο σύνδεσμο, εκεί που έβλεπε στο βίντεο ή οτιδήποτε, σε παρέπεπε κατευθείαν στο διαδικτυακό τόπο με τον παράνομο τζόγο. Αυτό είναι το. Η προτροπή δηλαδή να πάει να παίξει παράνομο. Καταλαβες. Εκεί παίζει όλο το παιχνίδι. Πολλά λεφτά. Να παίρνανε ένα διχίλιαρο καθένα. Το χίλιαρο για την κάθε διαφήμιση που κάνανε. Στέλνανε 10.000 αυτοί μέσα. Φαντάζομαι τι ποσά παίζαν οι άλλοι. Από ένα ευρώ να παίζανε 10.000 ή 10.000. Άλλοι παίζανε 100, 200, 300, 500 ευρώ. Έχουν τέτοια ποσά. Εγώ σου λέω το απλό. Καθένα από του 10.000 που χώνανε μέσα, με το link μέσα και παίζανε, να χάλεγε ένα ευρώ. Ένα ευρώ καθένα. Έτσι. Μπαμ, μπαμ, 10.000. Που τα ποσά καταλαβαίνεις τώρα που φτάνανε, έτσι. Λοιπόν, αυτό. Λοιπόν. Λοιπόν, για να το κλείσω αυτό το θέμα κιόλας, θα σας πω και κάτι. Επειδή μου το στείλανε τώρα μήνυμα, συνάδελφος, μου λέει καλά τα λες. Μ' ακούνε τώρα μαζί, είναι. Καλά τα λες, αλλά πρόσεξε κάτι άλλο. Ένας από αυτούς, τους influencer που το παίζει και πολύ μουρ και πολύ ωραίος και πολύ αυτό και πολύ έτσι, τι έκανε. Αντέγραφε τα βίντεο που κάνω στο εξωτερικό για τον τζόγο τον παράνομο. Πρωτοτυπία, ε. Δηλαδή, φίλε, εντάξει, πληρώνεσαι για να κάνεις μια μακακία τέλος πάντων. Κάνε κάτι δικό σου. Δηλαδή πρέπει να πάρεις την ξένη ιδέα να τη βάλεις εκεί για το πέ. Τι να πω. Αλλά μου τόσο λέει και ήταν ωραίο παραπολιτικό γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Καλό υπόλοιπο. Ακούστε λίγο μουσικούρα μέχρι να φύγουμε, γιατί πρέπει να φτιάξουμε κάποια πράγματα εδώ. Να μάθουμε και κάτι. Και αύριο σας έχω μια έκπληξη. Πολύ μεγάλη έκπληξη. Ένα καλεσμένο πολύ έκπληξη. Τώρα το κανονίζουμε. Πρέπει να πούμε την ώρα για αύριο. Αν θα είναι 4 με 5 ή 5 με 6. Θα δούμε. Είναι εκπληξάρα. Είναι ωραίος, ωραίος, πολύ ωραίος. Λοιπόν, θα τα πούμε. Πρώτο Θεός. Tomorrow.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Okay.
1: Okay, τι?
2: Okay, θα πάμε.
3: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Απολίτικα. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλους. Πραγματικά να κυλήσει όσο πιο ομαλά γίνεται. Ανώδυνα έτσι, ανέφελα για όλους μας. Ελπίζω να είχατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο, ένα Σαββατοκύριακο αναζωογονητικό και έτσι να ξεκίνησε η εβδομάδα σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί λένε πως αν το Σαββατοκύριακο μας λέει είναι καλό και γεμάτο εικόνες όμορφες και έτσι συναισθήματα όμορφα, ξεκινά ευχάριστα και η εβδομάδα. Και οι Δευτέρες δεν είναι τσαγκαροδευτέρες. 5 το Οκτώβρη σήμερα, Δευτέρα λοιπόν 5 Οκτωβρίου 2026, Ανατολή ηλίου είχαμε στις 7 και 22 λεπτά, Δύση ηλίου θα έχουμε στις 7 και 3 λεπτά. Σήμερα γιορτάζει ο Ερμογέννης και η Χαριτίνη, ιδιαίτερα ονόματα και τα δύο, πολλές ευχές σε εσάς που ενδεχομένως να είσαστε βαπτισμένοι κατά αυτόν τον τρόπο. Χρόνια πολλά όμως και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 5η μέρα του Οκτώβρη είναι η Διεθνής ημέρα κατά της πορνείας, η Ευρωπαϊκή ημέρα για την κατάθλιψη, η Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, η Παγκόσμια ημέρα για τη μηνυγκίτιδα, Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, Παγκόσμια ημέρα κατοικίας, Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού, καθώς και η μέρα της δημοκρατίας στην Πορτογαλία. Μάλιστα είναι και εθνική γιορτή για τους Πορτογάλους, ενώ είναι η μέρα των σωμάτων ασφαλείας στο Ιράν.

Η Ευρωπαϊκή Μέρα για την Κατάθλιψη λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στις αρχές Οκτωβρίου με στόχο να βελτιώσει την αντίληψη του κοινού για την ασθένεια αλλά και τη φροντίδα της. Να σας πω πως όλο αυτό συνέβη, το στήσιμο δηλαδή της συγκεκριμένης Ευρωπαϊκής ημέρας για την Κατάθλιψη, με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια συμμαχία που ιδρύθηκε το 2004 και περιλαμβάνει στους κόλπους της οργανώσεις ασθενών, ερευνητών και επαγγελματιών της υγείας από 19 χώρες της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης. Η ημέρα έχει ως στόχο να βελτιώσει την αντίληψη του κοινού για την ασθένεια και τη φροντίδα της. Η κατάληψη είναι κατάσταση έντονης θλίψης και μελαγχολίας του ανθρώπου, η οποία συνήθως ακολουθεί ένα δυσάρεστο γεγονός, π.χ. ερωτική απογοήτευση, απώλεια αγαπημένου προσώπου, ασθένεια, απόλυση από εργασία. Στην ψυχιατρική επιστήμη συχνά ταυτίζεται με την κλινική κατάθλιψη, ψυχική νόσο με συμπτώματα που κατά κανόνα διαρκούν πάνω από 2 εβδομάδες και είναι τόσο σοβαρά ώστε διαταράσσουν την ικανότητα του ατόμου να λειτουργεί ομαλά στην καθημερινή του ζωή. Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης για να περιγράψει το 4ο στάδιο του μοντέλου Kubler-Ross για την αποδοχή του θανάτου. Θεωρείται μία από τις πιο κοινές ψυχικές διαταραχές και προκαλεί σημαντική επιβάρυνση της υγείας παγκοσμίως. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου 40 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν

5η Οκτωβρίου έχει οριστεί, όπως ακούσατε και λίγο πριν, ως Παγκόσμια ημέρα για τη μηνυγκίτιδα, με στόχο τη μείωση των περιστατικών της σοβαρής αυτής λίμωξης του κεντρικού νευρικού μας συστήματος.

μηνυγκίτιδα είναι η φλεγμονή των μεμβρανών που περιβάλλουν τον εγκέφαλο και τον οτιαίο μυελό και προκαλείται από βακτήρια, ιούς, μύκητες, παράσιτα και άλλα παθογόνα. Προσβάλλει άτομα οποιασδήποτε ηλικίας, πιο ευάλωτα όμως είναι τα παιδιά μικρής ηλικίας κάτω των 5 ετών, οι έφηβοι, οι ηλικιωμένοι και τα ανοσοκατασταλμένα άτομα. Απαιτεί επίγουσα ιατρική αντιμετώπιση, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να αποβεί θανατηφόρα μέσα σε μονάχα λίγες ώρες. Η έγκαιρη διάγνωση της μηνυγκίτιδας είναι πρωταρχική σημασία για την αποτελεσματική θεραπεία του ατόμου και την αποτροπή επιπλοκών. Πάμε τώρα και στην στήλη του Σαν Σήμερα να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1912, όπου σαν σήμερα η Ελλάδα κηρύσσει τον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Ο ελληνικός στρατός διαβαίνει τα σύνορα και εισέρχεται στο έδαφος της Μακεδονίας. 1949, και σαν σήμερα 38 ημέρες μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, συνέρχεται η έκτη ολομέλεια του ΚΚΕ στο Μπουρέλι της Αλβανίας και αποφασίζει την επίσημη παύση του πυρός. Στα νέα καθήκοντα του κόμματος περιλαμβάνονται η ίδρυση ενός νόμιμου παλατιού αριστερού δημοκρατικού κόμματος και η έκδοση μιας αριστερής νόμιμης αθηναϊκής εφημερίδας. 1951, και σαν σήμερα το τάγμα του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος Κορέας μετά από τριήμερη σφοδρή επίθεση καταλαμβάνει το ύψομα 313 Σκοτς κοντά στον ποταμό Ιμτζίν. Πρόκειται για την πλέον αιματηρή επιχείρηση. Και σαν σήμερα αρχίζουν οι πρώτοι μεσογειακοί αγώνες στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου που θα ολοκληρωθούν στις 20 Οκτωβρίου. Η ιδέα για τη διοργάνωσή τους οφείλεται στον Αιγύπτιο Μοχάμεντ Ταχέρ Πασά, αντιπρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, και στους Άγγελο Βολανάκη, μόνιμο κάτοικο Αλεξανδρίας, και Ιωάννη Κετσεά, μέλος της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων, μετέπειτα ΕΟΕ. Η ελληνική αποστολή θα επιστρέψει με 13 μετάλλια, 3 χρυσά, 7 αργυρά και 3 χάλκινα. 1955, και σαν σήμερα ο βασιλιάς Παύλος αναθέτει την Πρωθυπουργία στο 48χρονο Υπουργό Δημοσίων Έργων Κωνσταντίνο Καραμανλή μετά τον θάνατο του Πρωθυπουργού Αλεξάνδρου Παπάγου. Στην απόφαση αυτή αντιδρά ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Στέφανος Στεφανόπουλος. Η κυβέρνηση Καραμανλή θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνη στις 10 Οκτωβρίου. 1. Θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 2011 έφυγε από την ζωή ο Steven Paul Jobs, Αμερικανός επιχειρηματίας, συνιδρυτής με τον Steve Wozniak της Apple Computer. Πάμε να δούμε και τον καιρό. Υποχωρούν λέει οι βροχές και οι άνεμοι. Μάλιστα θα έχουμε και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Στην συνέχεια βεβαίως εκπομπής μας θα μιλήσουμε για τον άσχημο έτσι απολογισμό που είχαμε και εδώ σε επίπεδο, κυρίως εδώ μάλλον θα πω σε επίπεδο νησιού, έτσι, από τις άσχημες καιρικές συνθήκες που βιώσαμε τις προηγούμενες ημέρες, από τα ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία δυστυχώς δέχθηκε το νησί μας. Υποχωρούν λοιπόν σταδιακά από σήμερα οι βροχές και οι θυελλώδεις άνεμοι, με τον καιρό να παρουσιάζεται βελτιωμένος, συγκριτικά βεβαίως με τα ακραία φαινόμενα που επικράτησαν, όπως είπα, τα προηγούμενα 24 ώρα, τις προηγούμενες ημέρες, κυρίως στο νησί μας, ιδιαίτερα στην Κρήτη. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, αναμένεται ηλιοφάνεια με συννεφιά στο νότιο Αιγαίο, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, μέτρη και τοπικά ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Για σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στο νότιο Αιγαίο, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα ορεινά, ημιορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης, καθώς επίσης και στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί

αυξηθεί από 10 έως 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 22, 12 έως 24 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 11 έως 26 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 17 έως 22 στις Κυκλάδες και την Κρήτη, 15 έως 25 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 17 έως 24 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 5 μποφόρ και τοπικά στο Κεντρικό Αιγαίο ισχυρή 6 με βαθμία εξασθένιση, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και μετά το μεσημέρι από βορειοδυτικές διευθύνσεις πρόσχερα σχεδόν μέτρη 4 μποφόρ. Ο καιρός τώρα για την Αττική, ηλιοφάνεια για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυρή 6 με βαθμία εξασθένιση. Ηλιοφάνεια στην Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις.

περνάμε αμέσως τώρα στο politica.gr, στο site μας, για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του. Έτσι, αρχικά σε τίτλους και στην ασυνέχεια της εκπομπής μας λίγο πιο αναλυτικά. Politica λοιπόν, .gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μέσω του politica.gr, να θυμάστε πως μπορείτε να μας ακούτε. Να ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Στην περιφέρεια Κρήτης, το κυβερνητικό κλιμάκιο για την αποτίμηση των καταστροφών μετά την θεομηνία. Βιβλικές καταστροφές από την κακοκαιρία στην Κρήτη, ανυπολόγιστη ζημιά σε υποδομές, καλλιέργειες αλλά και σπίτια. Μαφία της Κρήτης επιστρέφει στην ιατροδικαστική υπηρεσία ο ιατροδικαστής που κατηγορείται για δωροληψία. Πνίγηκε στα Καλάμια η Αμουδάρα, βάφτηκε καφέ η θάλασσα, ζημιές στις υποδομές του Δήμου Μαλεβιζίου. Στρατηγική συνεργασία όλη ΑΕ και Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης ΑΕ. ΕΟΑΣΥ, μεγάλη καταστροφή των καλλιεργειών, να μην ξαναδούμε το γνωστό πινκ-πονκ ευθυνών. Φτάνει πια, πλημμυρίζει συνεχώς τον υπηαγωγείο Σγουροκεφαλίου.

Μπήκα νερά στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Τι αναφέρουν οι εργαζόμενοι. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politica.gr. Προς το παρόν βάζουμε μία άνω τελεία, περνάμε στην πρώτη μας διακοπή για σήμερα και επιστρέφουμε για περισσότερα.

Επιστροφή λοιπόν και πάλι εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε. Επιστρέψαμε μετά από την σύντομη διακοπή που είχαμε. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας εδώ στο Πολίτικα 89,8 και στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Μπαίνουμε λοιπόν αμέσως τώρα στο πολίτικα.gr που όπως σας είπα θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που λίγο πριν ακούσατε σε τίτλους.

Ξεκίνησε στην περιφέρεια Κρήτης η σύσκεψη παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου με επικεφαλής τον Χρήστο Δήμα και στόχο την αποτίμηση των ανυπολόγιστων καταστροφών σε καλλιέργειες και υποδομές, καθώς και το συντονισμό ενεργειών για την αποκατάσταση των ζημιών. Της σημερινής σύσκεψης προηγήθηκαν συσκέψεις στους Δήμους που σφυροκόπησε η σφοδρή κακοκαιρία, ώστε να αποτυπωθούν όλα τα προβλήματα ένα προς ένα, ακριβώς για την πληρέστερη ενημέρωση του κυβερνητικού κλιμακίου. Ο Δήμαρχος Αμυλοποτάμου, ο κύριος Κλάδος, επισήμανε ότι περάσαμε 4 μέρες στη φάση της απόφασης ζωής και θανάτου. Ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, κύριος Αθανασάκης, ανέφερε πως μπήκε η ταφόπλακα των αγροτών στο νομό Λασιθίου. Στην Κρήτη και στην περιφέρεια βρίσκονται ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρος Καμπούρης, βουλευτές της Κρήτης, δήμαρχοι και υπηρεσιακοί παράγοντες. Στη συνέχεια, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγήσεις περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψίες και να ενημερωθεί επιτόπου για το μέγεθος των καταστροφών και τις ανάγκες που έχουν προκύψει. Τις ενέργειες για την εκτίμηση των καταστροφών και την κάθοδο του διευρυμένου κυβερνητικού κλιμακίου στο νησί είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω της εβδομαδιαίας ανάρτησής του. Βιβλικές λοιπόν οι καταστροφές από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Πραγματικά ανυπολόγιστες οι ζημιές σε υποδομές, καλλιέργειες αλλά και σπίτια. Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζουν ο Μυλοπόταμος, το Οροπέδιο Λασιθίου και η Ιεράπετρα. Με προτεραιότητα βεβαίως πλέον την καταγραφή των ζημιών. Εάν μπείτε στο politica.gr θα μπορείτε να δείτε και πλούσιο φωτογραφικό υλικό το οποίο υπάρχει. Υπάρχουν εικόνες από το Οροπέδιο, εικόνες από τις βιβλικές καταστροφές στο Μυλοπόταμο, αλλά και την Ιεράπετρα, όπου και εκείνη στην κυριολεξία πνίγηκε στο νερό.

Στο ίδιο έργο θεατές γίναμε για άλλη μια φορά μετά τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών που σημειώθηκαν σε ολόκληρη σχεδόν την Κρήτη, με τους βιοπαλαιστές της Υπαίθρου να μετράνε τις πληγές τους μετά και την ολοκληρωτική καταστροφή των καλλιεργειών τους, πνιγμένοι στην απελπισία και την απόγνωση, όπως καταγγέλει η ΟΑΣΥ, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου. Λένε μάλιστα σε ανακοίνωσή τους πως ξέρουμε ότι για ακόμη μια φορά η κυβέρνηση, η περιφέρεια και οι κατατόπους δημοτικές αρχές θα ρίξουν το φταίξιμο στα φυσικά φαινόμενα ή στις αναπόφευκτες συνθήκες και όχι στην απουσία ολοκληρωμένων αντιπλημμυρικών έργων και υποδομών, όπως καθαρισμός των ρεμάτων και εξυγχρονισμού του οδικού δικτύου στην Ήπεθρο, το οποίο είναι απαρχαιωμένο και επικίνδυνο για όποιον το διαβαίνει. Αν και ακόμα δεν έχει γίνει επίσημη καταμέτρηση και εκτίμηση των καταστροφών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, έχει βουήξει ο τόπος από αναφορές κατοίκων των περιοχών που πλήγησαν ότι το φετινό μαξούλι το πήρε το ποτάμι ενός ανάλγητου κράτους και μιας βάρβαρης ευρωενωσιακής πολιτικής για τα αγροτικά λαϊκά στρώματα και τις ανάγκες τους. Για παράδειγμα, η κακοκαιρία στην περιοχή του Κρουσόνα δεν άφησε μήλο πάνω στα δέντρα, με τους εκεί παραγωγούς να κρατούν απελπισμένοι τα κεφάλια τους και να μετρούν σημαντικές απώλειες στο εισόδημά τους σε μια περιοχή όπου η καλλιέργεια της μηλιάς αποτελεί σημαντικό μέρος της τοπικής αγροτικής δραστηριότητας. Τα παραδείγματα καταστροφής και από άλλες καλλιέργειες στην γενικότερη περιοχή του νομού Ηρακλείου, όπως στην περιοχή του προφήτη Ηλία, πρώην Δήμος Τεμένους. Ας ελπίσουμε τώρα, λένε, να μην ξαναδούμε το γνωστό πινκ-πονκ ευθυνών, στο οποίο επιδίδονται συνήθως κυβέρνηση, δημοτική και περιφερειακή αρχή για την υλοποίηση και ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων στην διαχρονικά πολύπαθη ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου ή τις γνωστές αποζημιώσεις με ψίχουλα και καθυστερήσεις των πληγέντων βιοπαλαιστών καλλιεργητών.

Πνίγηκε στα Καλάμια και η Αμουδάρα, βάφτηκε καφέ η θάλασσα. Υπάρχουν αρκετές ζημιές στις υποδομές του Δήμου Μαλεβιζίου. Ζημιές σε δρόμους, υποδομές και δίκτυα λοιπόν στο Δήμο Μαλεβιζίου προκάλεσε η κακοκαιρία. Πολλοί παραγωγοί είδαν τις καλλιέργειές τους κατεστραμμένες μετά τις σφοδρές καταιγίδες και τον μεγάλο όγκο νερού. Μεγάλες ποσότητες καλαμιών έπνιξαν την Αμουδάρα, φερτά υλικά παρασύρθηκαν στο παραλιακό μέτωπο. Μάλιστα, η θάλασσα βάφτηκε καφέ από τους τεράστιους πραγματικά όγκους λάσπης.

Μπήκαν νεράκια στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, εισρωή νερών σε διάφορα σημεία του νοσοκομείου, μεταξύ άλλων και σε σκάλα εξόδου κινδύνου. Καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων που αναφέρεται στα προβλήματα του κτηριακού συγκροτήματος, αλλά και στις ανάγκες παρεμβάσεων. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πρόσφατη κακοκαιρία στην Κρήτη ανέδειξε για ακόμη μια φορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κτηριακό συγκρότημα του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Μετά τις έντονες βροχοπτώσεις, παρατηρήθηκε εισρωή υδάτων σε διάφορα σημεία του νοσοκομείου, μεταξύ άλλων και σε σκάλα εξόδου κινδύνου, όπως αποτυπώνεται και στις σχετικές φωτογραφίες. Θα θέλαμε παράλληλα να επισημάνουμε την προσπάθεια που κατέβαλαν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, για να περιοριστούν οι συνέπειες της κακοκαιρίας και να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής λειτουργία του νοσοκομείου. Η προσπάθεια αυτή των εργαζομένων είναι σημαντική και αξίζει να αναγνωρίζεται. Ωστόσο, η αντιμετώπιση των προβλημάτων εκ των υστέρων δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανάγκη για έγκαιρη συντήρηση, προληπτικές παρεμβάσεις και ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, λένε, αποτελεί η κατάσταση των κουφωμάτων στην παλαιά πτέρυγα του νοσοκομείου. Τα συγκεκριμένα κουφώματα έχουν τοποθετηθεί πριν από περίπου 40 χρόνια και η αντικατάστασή τους περιλαμβάνεται στο έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του νοσοκομείου, το οποίο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ από το 2021. Στο ίδιο έργο περιλαμβάνονται και εκτεταμένες παρεμβάσεις μόνωσης του νοσοκομείου. Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει πλέον αρκετά χρόνια από την ένταξη του έργου, μέχρι σήμερα, λένε, δεν έχει ολοκληρωθεί καν η σχετική μελέτη. Με αποτέλεσμα, μια αναγκαία παρέμβαση για την ενεργειακή και κτηριακή αναβάθμιση του νοσοκομείου να παραμένει σε εκκρεμότητα. Το νοσοκομείο, λένε, χρειάζεται συντήρηση, έργα και χρηματοδότηση. Οι ανάγκες είναι γνωστές. Αυτό που χρειάζεται πλέον είναι να προχωρήσουν οι απαραίτητες χρηματοδοτήσεις αλλά και παρεμβάσεις. Πλημμύρισε όμως και το νηπιαγωγείο Σγουροκεφαλίου και δεν είναι η πρώτη φορά. Η έντονη βροχόπτωση των τελευταίων ημερών στην Κρήτη φανερώνει, εκτός των άλλων, τις παραλήψεις και συνάμα τις ευθύνες των αρμόδιων αρχών, τοπικής αυτοδιοίκησης και κεντρικού κράτους για την ασφάλεια των σχολικών ακτηρίων. Αυτό σημειώνει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηράκλειο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Όπως αναφέρεται σε συγκεκριμένη ανακοίνωση, μια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί το νηπιαγωγείο στον οικισμό Σγουροκεφάλι του Δήμου Χερσονήσου. Οι καταγγελίες εκπαιδευτικών και γονέων είναι αποκαλυπτικές για την απραξία και την έλλειψη βούλησης, ώστε τα σχολικά κτίρια να είναι ασφαλή σε οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Συγκεκριμένα την 5η 1η Οκτωβρίου, το νηπιαγωγείο Σγουροκεφαλίου πλημμύρισε τόσο στην αυλή όσο και στις τάξεις, με αποτέλεσμα οι γονείς να πάρουν τα παιδιά τους και η διεύθυνση του σχολείου να ενημερώσει άμεσα την πολιτική προστασία. Πέραν από τους εργαζόμενους του Δήμου Χερσονήσου, εκπαιδευτικοί και γονείς καθάρισαν τον εσωτερικό χώρο του νηπιαγωγείου, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει ξανά από σήμερα Δευτέρα. Ωστόσο, η νέα έντονη βροχόπτωση της Παρασκευής είχε ως αποτέλεσμα τα νερά να μπουν ξανά μέσα στις τάξεις, παρά το γεγονός ότι είχαν τοποθετήσει αναχώματα στην είσοδο. Έπειτα από την νέα πλημμύρα στο νηπιαγωγείο, το Σάββατο 3 του μήνα μεταφέρθηκαν από εκπαιδευτικούς και γονείς τα έπιπλα σε μια αποθήκη, προκειμένου να μην βραχούν ξανά.

Αφήνουμε τώρα τα της κακοκαιρίας και περνάμε σε άλλες ειδήσεις. Μαφία της Κρήτης επιστρέφει στην ιατροδικαστική υπηρεσία ο ιατροδικαστής που κατηγορείται για δωροληψία. Ένα άρθρο το οποίο υπογράφει ο Νίκος Τσιλιπουδάκης. Ένα νέο ερώτημα έρχεται να προσθεθεί στην υπόθεση που έχει γίνει γνωστή ως Μαφία της Κρήτης και αφορά πλέον την υπηρεσιακή κατάσταση Χανιώτη ιατροδικαστή, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο της πολύμηνης αστυνομικής έρευνας και αντιμετωπίζει κατηγορίες για δωροληψία. Ο ιατροδικαστής, ο οποίος υπηρετούσε στην ιατροδικαστική υπηρεσία Κρήτης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, συνελήφθη το περασμένο καλοκαίρι στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση που είχε απασχολήσει έντονα τις αρχές και συνδέθηκε δικογραφικά με την αποκαλούμενη Μαφία της Κρήτης. Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκε μεταξύ άλλων ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να συντάσσονταν και να χρησιμοποιούνταν ιατροδικαστικές γνωματεύσεις, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται αναφορές που αφορούν τη δράση του συγκεκριμένου ιατροδικαστή. Στην ίδια ευρύτερη έρευνα είχε βρεθεί στο μικροσκόπιο και καθηγητής τοξικολογίας. Μετά την απολογία του, ο ιατροδικαστής δεν προφυλακίστηκε, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ η ποινική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, δεν απαντά στο διαφορετικό και ιδιαίτερα κρίσιμο ερώτημα που τίθεται πλέον σε υπηρεσιακό επίπεδο. Ποια είναι σήμερα η θέση του στην ιατροδικαστική υπηρεσία Κρήτης και αν έχει επιστρέψει στα καθήκοντά του. Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς το όνομά του συγκεκριμένου ιατροδικαστή έχει αναφερθεί και σε άλλη σοβαρή δικαστική υπόθεση στην Κρήτη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το ερώτημα που τίθεται δεν αφορά την έκβαση των ποινικών διαδικασιών, αλλά αποκλειστικά το υπηρεσιακό καθεστώς του ιατροδικαστή. Εάν πράγματι έχει επιστρέψει στην ιατροδικαστική υπηρεσία, ποια διοικητική πράξη προηγήθηκε, ποιο αρμόδιο όργανο αποφάσισε την επαναφορά του και ποια ήταν η υπηρεσιακή αιτιολογία της συγκεκριμένης απόφασης. Το θέμα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της αφήσης των καθηκόντων του ιατροδικαστή, καθώς οι γνωματεύσεις και οι πραγματογνωμοσύνες που συντάσσονται στο πλαίσιο της υπηρεσίας μπορούν να αποτελέσουν κρίσιμα στοιχεία σε ποινικές υποθέσεις. Ως εκ τούτου, η ακριβής υπηρεσιακή του κατάσταση, όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η ποινική διαδικασία, αποτελεί ζήτημα που αφορά ευθέως την διοικητική λειτουργία της ιατροδικαστικής υπηρεσίας. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης καλείται επομένως να διευκρινίσει αν ο συγκεκριμένος ιατροδικαστής έχει επιστρέψει στη θέση του, πότε πραγματοποιήθηκε η ενδεχόμενη επαναφορά, ποιο όργανο έλαβε την σχετική απόφαση και ποια διαδικασία ακολουθήθηκε.

Αλλάζουμε θέμα. Ένα ανθρώπινο δράμα αποκάλυψε η καταγγελία ενός 72χρονου άνδρα ότι δέχθηκε επίθεση από τον ίδιο του το γιο στο Ηράκλειο. Ο 35χρονος αφαίρεται να βρισκόταν εκτός εαυτού και να χτύπησε τον ηλικιωμένο στο κεφάλι. Ο φερόμενος δράστης αφαίρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Ο 72χρονος δεν θέλησε να ζητήσει την ποινική δίωξη του γιου του, ωστόσο διώκεται αυτεπάγγελτα με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Συνέχισε τις υψηλές πτήσεις τον Νίκος Καζαντζάκης και τον Σεπτέμβριο. Ισχυρή παρέμεινε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης το Σεπτέμβριο του 2026, επιβεβαιώνοντας ότι η τουριστική ζήτηση στην Ακρίτη διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα και μετά την κορύφωση του καλοκαιριού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για το διάστημα 1 έως 30 Σεπτεμβρίου, η συνολική εμπορική επιβατική κίνηση ανήλθε σε 1.531.000 πλάς επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων αφίξεων, αναχωρήσεων και διερχόμενων επιβατών εσωτερικού αλλά και εξωτερικού. Οι συνολικές αφίξεις έφτασαν τις 745.000 πλάς, έναντι 717.000 πλάς το Σεπτέμβριο του 2025, καταγράφοντας αύξηση περίπου 4%. Η Γερμανία παρέμεινε με μεγάλη διαφορά η σημαντικότερη ξένη αγορά του Ηρακλείου. Το Σεπτέμβριο καταγράφηκαν 197.864 αφίξεις και συνολικά 393.423 επιβατικές κινήσεις από και προς τη γερμανική αγορά, ποσοστό περίπου 29% της διεθνούς κίνησης. Στην δεύτερη θέση βρέθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο με 104.311 αφίξεις και συνολική κίνηση 215.825 επιβατών. Ακολούθησαν η Γαλλία με 120.833 επιβάτες, η Πολωνία με 92.035 και το Ισραήλ με 80.254. Οι πέντε μεγαλύτερες ξένες αγορές συγκεντρώσαν περίπου τρίτα της διεθνούς επιβατικής κίνησης. Σημαντική παρουσία κατέγραψαν επίσης η Ολλανδία, η Ελβετία, η Αυστρία, η Ρουμανία, η Τσεχία αλλά και η Ιταλία. Το αεροδρόμιο Ηρακλείου συνδέθηκε το Σεπτέμβριο με συνολικά 35 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, γεγονός που αποτυπώνει τον έντονα διεθνή χαρακτήρα του και τη σημασία του για τον τουρισμό της Κρήτης. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε το δεύτερο μας ημίωρο. Ακούσατε ειδήσεις οι οποίες φιλοξενούνται στο politika.gr και το οποίο μπορείτε όλοι εσείς να επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο για την δική σας ενημέρωση. Πάμε λοιπόν σε ακόμα μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στο στούντιο του Politika.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στα Ζωνιανά που επλήγησαν από την κακοκαιρία βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Έδωσε έμφαση στην άμεση καταγραφή ζημιών και γρήγορη προώθηση των έργων αποκατάστασης. Το πληγωμένο από τις πλημμύρες οροπέδιο Λασιθίου επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ζήτησε να δοθούν άμεσα λύσεις στα προβλήματα. Τρίτο κοσμικές καταστάσεις στο κολυμβητήριο Ηρακλείου. Η πρωταθλήτρια Άρτεμις Βασιλάκη τραυματίστηκε λόγω συνωστισμού. Το πρόβλημα είχε αναδείξει ο Πολίτικα 89,8. Συνελήφθησαν ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την απάτη μαμούθ στον ΙΕΦΚΑ. Η ζημιά για το δημόσιο ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Διήμερη επίσκεψη από σήμερα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Το τραπέζι ενέργεια, άμυνα και επενδύσεις. Μπήκε με όπλο στο σπίτι 38χρονος στο Μαλαβίζι μετά από καυγά με τη σύζυγό του. Παράδωσε το όπλο στις αρχές, ωστόσο υποστήριξε ότι το κατήχε νόμιμα. Ελεύθερη αφέθηκε με περιοριστικούς όρους 36χρονη που φέρεται να εμπλέκεται σε διαπόμπευση γυναίκα στο Ηράκλειο με φυλάδια που αφορούσαν προσωπικά τη στοιχεία. Επιτέθηκε στην αδερφή και τον γαμπρό της 51χρονη στη Μεσαρά, στην οποία οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες. Η πρώτη πληρωμή για το Market Pass αναμένεται στα τέλη Νοεμβρίου και αφορά περίπου 116.000 δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Συναγερμός για το θάνατο εργαζόμενη σε ερευνητικό Ινστιτούτο για την Πανόλη στη Σιβηρία. Εντοπίστηκαν όλες οι επαφές της, υποστηρίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Η Αργεντινή ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τον Λιονέλ Μέση σε μια ιστορική και συγκινητική βραδιά, καθώς θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της Αλμπισελέστε. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το γιατίκουλε.gr. Ηλιοφάνεια με ανέμους 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα. Ακούτε την εκπομπή 10 με τον. Και θα ξεκινήσουμε αυτό εδώ το μέρος της εκπομπής μας, έτσι κάνοντας μία αναφορά στην υπόθεση με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν νέα στοιχεία. Μαζικές διαγραφές επικοινωνιών αλλά και στοχευμένες αναζητήσεις για την προποφόλη, την μυδαζολάμη και τις επιπτώσεις του στην αρτηριακή πίεση περιλαμβάνονται στα πρώτα στοιχεία που ανακτήθηκαν από το κινητό τηλέφωνο της Ιωάννας Γάκα, της γιατρού που έκανε πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζωνάκη, με τα στοιχεία να βρίσκονται πλέον στα χέρια του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες από το πρώτοθέμα.gr, από την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, προκύπτει ότι η γιατρός αμέσως μετά την αποχώρηση του Γιώργου Μαζωνάκη προέβησε μαζική διαγραφή ψηφιακών ιχνών, σβήνοντας όλες τις κλήσεις και τα γραπτά μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τον τραγουδιστή, τόσο πριν όσο και μετά το περιστατικό. Παράλληλα, είχε διαγράψει, λέει, και το σύνολο της επικοινωνίας της με τον υπνοθεραπευτή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αναζητήσεις που εντοπίστηκαν στο κινητό της. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, διαπιστώθηκαν στοχευμένες αναζητήσεις και ερωτήματα σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία επικεντρώνονταν σε μεθόδους επαναφοράς ατόμου από μέθη. Στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη, ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να έχει γίνει μέθη. Η γιατρός εμφανίζεται επίσης να αναζητά πληροφορίες για τις παρενέργειες που προκαλεί η προποφόλη, καθώς και για την συνδυαστική χρήση της με μυδαζολάμη. Ιδιαίτερη έμφαση φαίνεται να δόθηκε μέσω των αναζητήσεών της στο εάν η πτώση της πίεσης αποτελεί παρενέργεια των δύο αυτών ουσιών. Ταυτόχρονα από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι αναζήτησε εάν η προποφόλη διατίθεται σε μορφή χαπιού. Το συμβάν επιβεβαιώνεται και από την εσωτερική επικοινωνία των εργαζομένων στο ιατρείο. Σε ομαδική συνομιλία, εργαζόμενες σχολίαζαν το περιστατικό, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι στον τραγουδιστή χορηγήθηκε μέθη, γεγονός που προκάλεσε απότομη πτώση της πίεσής του και κατέστησε αναγκαία την κλήση του ΕΚΑΒ. Την ίδια ώρα, πέρα από τα υπόλοιπα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας, η Ελλάς αναζητά και τον τρόπο με τον οποίο βρέθηκαν οι συγκεκριμένες ουσίες στο ιατρείο, καθώς είναι απαγορευμένες για τέτοιου είδους ιατρία. We'll be right back.

Πραγματικά απίστευτη υπόθεση, έτσι όλο ένα και περισσότερα έτσι στοιχεία βγαίνουν στην επιφάνεια και φαντάζομαι πως και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε έτσι μια πιο κατασταλαγμένη, να το πω, εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη, μιας που το πράγμα πιέζει όπως αντιλαμβάνεστε, και σίγουρα και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών όταν ολοκληρωθούν, έτσι, θα μας δώσουν μια πιο σαφή εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη.

Ωστόσο, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ενδιασμού σε σχέση με το κόστος της πλασμαφαίρεσης, που σύμφωνα με την κατάθεση του υπνοθεραπευτή έφτανε τις 6.000 ευρώ. Αλλά και η αλλαγή στάσης του τραγουδιστή ως προς την θεραπεία, περιλαμβάνοντας τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατό του. Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής στον ανακριτή, ο Γιώργος Μαζωνάκης αρχικά έχει συμφωνήσει να ακολουθήσει το προτινόμενο θεραπευτικό πρόγραμμα. Ωστόσο, την προηγούμενη μέρα φέρεται να άλλαξε γνώμη, εκφράζοντας την αντίθεσή του στο κόστος της πλασμαφαίρεσης. Στο τηλέφωνο της Δευτέρας, ο Γιώργος Μαζωνάκης δέχτηκε χωρίς καμία αντίρρηση τη θεραπεία και το κόστος της. Την Τρίτη, ο γιατρός μου είχε προωθήσει ένα μήνυμά του ότι άλλαξε γνώμη και θα πήγαινε μόνο για υδροθεραπεία λόγω του κόστους της πλασμαφαίρεσης. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι δεν είμαι εδώ για να δίνω 3 και 6 χιλιάρικα, θα έρθω για υδροθεραπεία. Έτσι επιβεβαιώθηκε ότι ήταν και κυκλοθυμικός, όπως είχε πει στον υπνοθεραπευτή κυρία Γάκα. Εγώ δεν θα έπαιρνα κάποια προμήθεια, λέει η υπνοθεραπευτή, σε από όποια θεραπεία θα έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο της. Τουλάχιστον αυτό υποστήριξε στην κατάθεσή του. Ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε ότι είχε οποιοδήποτε οικονομικό όφελος από τις θεραπείες του τραγουδιστή, ενώ παράλληλα περιέγραψε στον ανακριτή πως ο ίδιος μεσολάβησε για να έρθει σε επαφή ο Γιώργος Μαζωνάκης με την 56χρονη γιατρό. Η γνωριμία των δύο ανδρών έγινε σύμφωνα με την κατάθεσή του τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 5 σε εστιατόριο στο Νέο Ψυχικό. Παρόντες ήταν ένας επιχειρηματίας νυχτερινών κέντρων, καθώς και η καλλιτεχνική μάνατζερ που είχε μεσολαβήσει για την γνωριμία. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε, όπως ανέφερε, στις 5:40, ήταν πολύ εγκάρδιος και μου εξέφρασε τη χαρά του που γνωριζόμαστε, κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τον ρώτησε αν είχε κάνει στο παρελθόν προσπάθειες αποτοξίνωσης. Τότε, όπως φέρεται να είπε ο τραγουδιστής, αναφέρθηκε στις υδροθεραπείες που είχε κάνει στο παρελθόν στο Κολωνάκι, στο ιατρείο της 56χρονης. Μου ανέφερε, λέει, ότι το μόνο που έκανε παλαιότερα ήταν υδροθεραπεία στο Κολωνάκι, στο ιατρείο της κυρίας Γάκα. Εγώ τότε του είπα ότι συνεργάζομαι με τη συγκεκριμένη κυρία και πάω στο ιατρείο της και κάνω θεραπείες. Μου ανέφερε ότι πήγαινε πολλά χρόνια, από το 2015 μέχρι το 2021. Με προέτρεψε να της τηλεφωνήσω εκείνη τη στιγμή. Της τηλεφώνησε και της είπα ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι πρόθυμος να κάνει ό,τι χρειαστεί για να αποτοξινωθεί. Και τι θεραπεία θα μπορούσε να προτείνει η ίδια. Του πρότεινε να πάει την Τρίτη και να δούνε τι θα κάνουν. Ο Μαζωνάκης το δέχτηκε αμέσως, υποστήριξε ο υπνοθεραπευτής. Η συζήτηση μεταξύ των δύο ανδρών συνεχίστηκε και σε προσωπικό επίπεδο. Ο υπνοθεραπευτής φέρεται να κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής του μίλησε.

φέρει σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κατάθεσή του ο υπνοθεραπευτής. Μετά τη συνάντησή του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο υπνοθεραπευτής φέρεται να επικοινωνεί σε εκ νέου με την 56χρονη γιατρό. Όπως υποστήριξε, της εξέφρασε προβληματισμού σχετικά με την ψυχική κατάσταση του τραγουδιστή και το κατά πόσο αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει αντένδειξη για τις θεραπείες. Με την γιατρό, λέει, ξαναμίλησε το βράδυ της Δευτέρας. Μου είπε ότι θα έβλεπαν την ερχόμενη μέρα στη συνάντησή τους το πρωτόκολλο θεραπείας μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Της επισήμανα τους προβληματισμούς μου για την ψυχική του κατάσταση ως αντένδειξη και μου είπε ότι θα το αντιμετωπίσουμε και θα δούμε τι θα κάνουμε. Συμφωνήσαμε πως είχε ανάγκη από βοήθεια και πως θυμάται ότι είναι κυκλοθυμικός και πως αλλάζει συνέχεια διάθεση και συμφωνήσαμε πως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τον βοηθήσουμε, φέρεται να κατέθεσε. Η επικοινωνία των δύο συνεχίστηκε και την επόμενη μέρα όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μεταβεί στο ιατρείο για την πρώτη θεραπεία. Ο υπνοθεραπευτής ενδιαφερόταν, όπως ανέφερε, να γνωρίζει εάν ο τραγουδιστής θα προλάβαινε να μεταβεί στο ραντεβού που είχαν προγραμματίσει για τις 5 στην Κηφισιά. Την Τρίτη το βράδυ, μάλιστα, μίλησε ξανά με την γιατρό. Της είπε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης θα πήγαινε για την πλασμαφαίρεση. Του είπε πως θα μπορούσε να έρθει χωρίς πρόβλημα στο ραντεβού για την πλασμαφαίρεση. Δεν του ανέφερε, λέει, κάτι για την κατάστασή του.

Λίγες ώρες αργότερα ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου και υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση, όταν ο υπνοθεραπευτής έλαβε μήνυμα από την 56χρονη γιατρό ότι όλα εξελίσσονταν ομαλά. Μαζί με το μήνυμα, σύμφωνα με την κατάθεσή του, του έστειλε και φωτογραφία του τραγουδιστή, ο οποίος ήταν συνδεδεμένος με το μηχάνημα. Μάλιστα της έστειλε, λέει, ένα μήνυμα, ενώ εκείνος είχε αποκοιμηθεί, που όταν άνοιξε το κινητό του το είδε, στο οποίο έγραφε «Όλα καλά».

Λίγο αργότερα έστειλε ένα μήνυμα για να ρωτήσει αν είναι εντάξει ο Γιώργος και δεν πήρε απάντηση και έτσι πήρε εκείνος τηλέφωνο. Στην ασυνέχεια η γιατρός του είπε ότι ήρθε το ΕΚΑΒ και παρέλαβε τον Γιώργο Μαζωνάκη, ότι είχε πέσει η πίεσή του, ότι μιλούσε παράλογα, ότι μήπως είχε πάρει ουσίες. Την ερώτησε γιατί δεν πήγε μαζί του και μου είπε ότι έχει πελάτησα. Με τον γιατρό δεν μίλησα καθόλου, λέει. Στην γιατρό έστειλε ένα SMS όπου της ανέφερα ότι την Δευτέρα ο Μαζωνάκης μου είχε πει ότι παίρνει διουρητικά και μήπως αυτά του είχαν ρίξει την πίεση. Τέλος, ενώπιον τον ακριτή, ο υπνοθεραπευτής αναφέρθηκε και στο ρόλο που είχε ο ίδιος στην γνωριμία του τραγουδιστή με την γιατρό. Όπως φέρεται να είπε, ήταν εκείνος που μεσολάβησε ώστε ο Γιώργος Μαζωνάκης να επισκεφθεί το ιατρείο της στην οδό Καρνεάδου. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η επικοινωνία με τη γιατρό, όπως και η φωτογραφία που έλαβε την ημέρα της πλασμαφαίρεσης, συνδέονταν με το γεγονός ότι είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον Γιώργο Μαζωνάκη στις 5 το απόγευμα.

Απίστευτες πραγματικά οι εξελίξεις. Εδώ θα είμαστε βεβαίως για να μοιραστούμε οτιδήποτε νεότερο υπάρχει σε σχέση με αυτή την υπόθεση που πραγματικά μας έχει συγκλονίσει όλους.

Και ας περάσουμε τώρα σε ειδήσεις έτσι λίγο πιο πρακτικές που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν να ακούσετε, μιας που αφορούν στην καθημερινότητα όλων μας των πολιτών. Ξανά ανοιχτή λοιπόν η πλατφόρμα από σήμερα για το επίδομα παιδιού. Θα παραμείνει ανοιχτή ως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026. Από σήμερα λοιπόν ανοίγει ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21, ώστε οι πολίτες να μπορούν να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν τις ήδη καταχωρημένες για το έτος 2026. Η πλατφόρμα για την συμπλήρωση ή επικαιροποίηση των αιτήσεων σχετικά με το επίδομα παιδιού θα παραμείνει, όπως σας είπα, ανοιχτή ως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ταυτόχρονα ο ΟΠΕΚΑ θα προβεί σε έκτακτη πληρωμή του επιδόματος την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, προκειμένου να ληφθούν υπόψη δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις δεν τέθηκαν προς εκαθάριση κατά την προηγούμενη διαδικασία λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φοίτησης των παιδιών. Η έκτακτη καταβολή κρίθηκε αναγκαία μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Συγκεκριμένα, σε ορισμένες αιτήσεις είχαν συμπεριληφθεί παιδιά για τα οποία δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία αποφύτησης και εγγραφής στην επόμενη τάξη, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμη εγκαίρως η απαιτούμενη πληροφόρηση στο σύστημα. Το ζήτημα συνδέεται με τεχνικό πρόβλημα της ΙΔΙΚ ΑΕ, το οποίο επηρέασε την διαθεσιμότητα των στοιχείων που απαιτούνταν για την εκαθάριση των συγκεκριμένων αιτήσεων. Επομένως, ο ΟΠΕΚΑ αποφάσισε να επαναλάβει την εκαθάριση των αιτήσεων που επηρεάστηκαν και να προχωρήσει σε συμπληρωματική πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου με στόχο να καταβληθεί το επίδομα σε όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους. Με τον νέο τρόπο εκαθάρισης μπορούν να αξιολογηθούν και αιτήσεις που δεν είχαν ληφθεί υπόψη στην προηγούμενη πληρωμή λόγω της εκκρεμότητας στα στοιχεία φοίτησης.

Αλλάζουμε θέμα. Σύνταξη και μισθό ή εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα μπορούν να εισπράττουν ταυτόχρονα χιλιάδες ασφαλισμένοι που έχουν να συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης αλλά θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται. Από την 1η Ιανουαρίου 2024 έχει καταργηθεί η περικοπή της σύνταξης για τους εργαζόμενους συνταξιούχους. Έτσι, όποιος συνταξιοδοτείται και συνεχίζει να δουλεύει, παίρνει το 100% της κύριας και της επικουρικής σύνταξής του, πληρώνοντας όμως ειδικό πόρο υπέρ η ΕΦΚΑ. Όποιος συνταξιοδοτείται και συνεχίζει να εργάζεται, πρέπει να δηλώσει την απασχόλησή του στον η ΕΦΚΑ. Η παράληψη της δήλωσης μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές οικονομικές κυρώσεις. Για τους μισθωτούς, ο κανόνας είναι απλός. Ο εργαζόμενος συνταξιούχος πληρώνει ειδικό πόρο 10% επί του μεικτού μισθού του, χωρίς να χάνει ούτε ένα ευρώ από τη σύνταξή του. Για παράδειγμα, συνταξιούχος που συνεχίζει να εργάζεται με μεικτό μισθό 1.200 ευρώ, πληρώνει 120 ευρώ το μήνα ως ειδικό πόρο. Εάν η σύνταξή του είναι 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να εισπράττει ολόκληρο το ποσό. Επομένως, έναντι επιβάρυνσης 120 ευρώ, προσθέτει στο εισόδημά του σύνταξη 1.000 ευρώ το μήνα. Ακόμη ένα σημαντικό όφελος είναι ότι τα νέα ένσημα δεν χάνονται. Όταν σταματήσει οριστικά να εργάζεται, μπορεί να ζητήσει προσάυξηση της σύνταξής του για τον χρόνο ασφάλισης που πραγματοποίησε μετά την συνταξιοδότηση. Για κάθε έτος εργασίας, η σύνταξη προσαυξάνεται κατά 0,77% επί των αποδοχών, ενώ ήδη 10.278 εργαζόμενοι συνταξιούχοι έχουν λάβει σχετική προσάυξηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αύξηση ξεπερνά ακόμη και τα 100 ευρώ το μήνα. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αλλαγή για ελεύθερους επαγγελματίες όπως εμπόρους, γιατρούς, μηχανικούς, δικηγόρους και λογιστές. Πλέον μπορούν να πάρουν τη σύνταξή τους και να συνεχίσουν κανονικά την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Για το 2026, στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, η ώρα κύρια σύνταξη είναι 185,9 ευρώ και ο πρόσθετος πόρος διαμορφώνεται περίπου στα 92,55 ευρώ το μήνα. Έτσι, ένας επαγγελματίας που δικαιούται σύνταξη άνω των 1.000 ευρώ μπορεί να συνεχίσει να δουλεύει, καταβάλλοντας πρόσθετη επιβάρυνση κάτω από 100 ευρώ το μήνα. Υπάρχει επίσης ανώτατο ετήσιο όριο στον πόρο ύψους 5.362.000 ευρώ.

Από τον ειδικό πόρο εξαιρούνται μεταξύ άλλων οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, οι συνταξιούχοι ειδικών παθήσεων, όσοι λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα και οι πολίτεκνοι που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Ιδιαίτερο καθεστώς ισχύει για τους αγρότες, οι συνταξιούχοι του πρώην ΟΓΑ που συνεχίζουν αγροτική δραστηριότητα, οι παγόμενοι στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ δεν καταβάλουν ούτε πρόσθετο πόρο, ούτε ασφαλιστικές εισφορές λόγω της απασχόλησης. Αντίστοιχα, συνταξιούχοι άλλων ενταγμένων στον ΙΕΦΚΑ φορέων δεν πληρώνουν εισφορές ή πόρο όταν το ετήσιο εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα δεν ξεπερνά τις 10.000 ευρώ. Αυτά προς το παρόν, περισσότερα στο επόμενο μέρος εκπομπής μας. Ας περάσουμε κάπου εδώ σε μια ακόμη τελευταία διακοπή και θα επιστρέψουμε σε μερικά λεπτά και πάλι πίσω.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
3: Dirty 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, στο τελευταίο μέρος σημερινής μας εκπομπής φτάσαμε εσείως. Στην παρέα μας βρίσκεται ο συνάδελφος ο Νίκος ο Αγγελάκης, τον καλωσορίζουμε. Καλή εβδομάδα Νίκο, καλώς μου ήλθες.
1: Καλή εβδομάδα και εσένα αγάπη, καλώς σε βρήκα και σήμερα.
0: Για να συζητήσουμε έτσι για θεματάκια τα οποία μας έχουν απασχολήσει αρκετά τις τελευταίες ημέρες. Βεβαίως θα μιλήσουμε για την κακοκαιρία η οποία έπληξε το νησί μας, τη σφοδρότατη θα πω κακοκαιρία. Είχαμε να δούμε παρόμοια φαινόμενα ειδικά στις περιοχές αμυλοποτάμου, ζωνιανών κλπ. Λένε τουλάχιστον οι άνθρωποι εκεί, πάνω από 30 λέει χρόνια.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τα νερά ήταν σε τεράστιες ποσότητες και ήταν απολύτως λογικό βεβαίως αυτό που συνέβη. Το έδαφος δεν μπορούσε πια να τα απορροφήσει.
1: Ακριβώς. Είναι πρωτοφανής η καταστροφή γιατί έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτον, δεν θυμάμαι. Τουλάχιστον εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να είχε τόση διάρκεια όσον αφορά τις ημέρες.
0: Ναι,
1: γιατί
0: πολλές
1: από
0: ημέρες.
1: Τετάρτη το απόγευμα έτσι, μέχρι και σήμερα. Ουσιαστικά και χθες έβρεχε.
0: Και χθες έβρεχε.
1: Και μην κοιτάμε στο Ηράκλειο, μπορεί να μην έβρεχε, αλλά σε εκείνες τις περιοχές έβρεχε. Στην Ιερά Πέτρα, ας πούμε, έβρεχε χθες.
0: Ναι.
1: Είναι το πολυήμερο του πράγματος και η ένταση.
0: Και ο όγκος του νερού.
1: Έτσι,
0: ο όγκος του νερού. Σε συνδυασμό και με κάποιες περιοχές οι οποίες τα προηγούμενα χρόνια έζησαν πυρκαγιές, Νίκο, και αυτό βεβαίως δεν βοηθάει γιατί δεν μπλοκάρει το νερό. Έτσι, οπότε το νερό τρέχει με ορμή, παρασύρει φερτά υλικά και βεβαίως γι' αυτό το λόγο αντιμετωπίσαμε όλα αυτά τα απίστευτα που αντιμετωπίσαμε. Και κυρίως, όπως είπαμε, οι άνθρωποι σε αυτές τις περιοχές, Ζωνιανά, Μυλοπόταμο, Κράνα,
1: Οροπέδιο, Ιεράπετρα.
0: Στην Ιεράπετρα και στο Οροπέδιο Λασιθίου βεβαίως. Είχες λοιπόν καλεσμένου σου τον κύριο Γιώργο Αθανασάκη, το δήμαρχο, συγγνώμη, Οροπεδίου Λασιθίου, και τον κύριο Εμμανουήλ Φραγκούλη, το δήμαρχο Ιεράπετρας. Είχες όμως και αυτό, νομίζω πως είναι έτσι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, και τον κύριο Μανώλη Λαθουράκη. Αναφέρομαι σε εκείνον τον πολίτη ο οποίος στην κυριολεξία σώθηκε από πτώση βράχου.
1: Ένας βράχος 10 τόνων από ό,τι μας είπε ο κύριος Λαθουράκης το πρωί στην εκπομπή μου. 10 τόνων έσκασε μπροστά του. Τον έσωσαν οι φωνές των γύρω κατοίκων. Μάλιστα της οικογένειας Γιακουμάκη, από ό,τι μας είπε.
0: Στη δουλειά του πήγαινε ο άνθρωπος.
1: Πήγαινε στη δουλειά του, ναι. Έχει εστιατόριο στα φέρμα και αυτός μένει στο Κουτσουνάρι.
0: Ναι.
1: Και πήγαινε στα φέρμα για να δει τις ζημιές τις οποίες είχε υποστεί, ή μάλλον είχε πάει το πρωί από ό,τι μας είπε. Είχε αντιμετωπίσει τις όσες ζημιές είχε υποστεί, εν πάση περιπτώσει, η επιχείρηση, και δεν ήταν λίγο μεγάλες στη δικιά του επιχείρηση. Και γυρνώντας έγινε το περιστατικό.
0: Επιστρέφοντας
1: στο σπίτι του κατά τη μια μισή ώρα το μεσημέρι από ό,τι μας είπε, ξαφνικά άκουσε φωνές από την οικογένεια τη συγκεκριμένη, και με το που άκουσε τις φωνές ενστικτοδός φρέναρε.
0: Μάλιστα.
1: Εάν δεν φρέναρε θα ήταν νεκρός.
0: Ναι, σωστά.
1: Φρέναρε.
0: Γιατί είδαμε και φωτογραφίες βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Που ο βράχος είναι στην κυριολεξία στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου του καθυλωμένου.
1: Ακριβώς. Τον τράκαρε από ό,τι μας είπε τον βράχο, αλλά εάν δεν φρέναρε θα είχε χάσει τη ζωή του. Αυτό βέβαια
0: σοκαρισμένος
1: βέβαια, πάρα πολύ σοκαρισμένος από ό,τι μας είπε, αλλά και από την άλλη έχει και μια πολύ συγκινητική πτυχή αυτό το περιστατικό, διότι από ό,τι μας είπε ο κύριος Λαθουράκης πάσχει από την νόσο του Πάρκινσον, και μάλιστα είναι από τα λίγα άτομα στην Ελλάδα που σε τόσο μικρή ηλικία, από ό,τι μας είπε είναι 46 ετών, σε τόση μικρή ηλικία έχει εμφανιστεί αυτή η ύπουλη πραγματικά νόσος. Είναι από τα λίγα άτομα. Και μας είπε χαρακτηριστικά, ο βράχος λέει όμως με έκανε να και εγώ σαν βράχος να αντιμετωπίζω πλέον την νόσο μου, γιατί ξέρεις, του έδωσε κουράγιο το γεγονός ότι είχε τόση τύχη και τη γλίτωσε από ένα τέτοιο βράχο, ένα χαράκι από ό,τι μας είπε.
0: Αν έχει λάβει το καντήλι σου, έτσι δεν λέει ο σοφός λαός.
1: Ακριβώς.
0: Σώθηκε ο άνθρωπος, αυτό έχει σημασία.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Εντάξει, σοκαριστικό όλο αυτό που έζησε, δεν το συζητάμε. Θα είναι κάτι το οποίο θα το κουβαλά μέσα του για μια ζωή. Αλλά θα πρέπει βεβαίως να αισθάνεται και ευγνωμοσύνη, έτσι, από τη στιγμή που κατάφερε να επιβιώσει.
1: Έχει γίνει ήδη η ιστορία του viral, δηλαδή σε όλα τα social media, από τότε που έβγαλε από το προφίλ του στο Facebook τη φωτογραφία φωτογραφία και την ιστορία του, έχει γίνει viral. Να πούμε επίσης ότι τα όσα μας είπε ο κύριος Λαθουράκης βρίσκονται ήδη στο politika.gr. Mm-hmm. Μπορεί όποιος θέλει να μπει και να διαβάσει και να ακούσει την ιστορία του.
0: Ωραία. Πες μου τώρα τι υπόθηκε με τους δημάρχους Οροπεδίου, Λασιθίου και Ιεράπετρας. Πώς αποτιμούν έτσι αυτό το καταστροφικό πέρασμα.
1: Μας είπε ο κύριος Αθανασάκης, να ξεκινήσουμε με το Οροπέδιο. Μας είπε ο κύριος Αθανασάκης ότι το 100% της παραγωγής της πατάτας έχει τελειώσει.
0: Ναι.
1: Όλη η παραγωγή της πατάτας έχει εξαφανιστεί. Γιατί έπεσε, το νερό αυτό έπεσε σε κακό καιρό. Έχουμε αντιμετωπίσει λέει και άλλες τέτοιες πλημμύρες, αλλά έχουν πέσει σε καιρό που δεν βλάπτουν την παραγωγή. Πόλος περιμένει ο κόσμος να αποστραγγιστεί ο κάμπος, όπως το λένε, και να πάρουν την παραγωγή τους. Όμως τώρα έπεσε σε κάποια φάση των φυτών που κατέστρεψε εντελώς. Δεν μπορούσαν να συνεχίσουν να βγάζουν πατάτες στο Οροπέδιο. Στα άλλα κηπευτικά πάνω από 80% είναι η καταστροφή. Έχουν καταστραφεί οι λίνες, εκείνα τα αποστραγγιστικά χαντάκια, να το πούμε έτσι, οι βάγκες, όπως λέμε εμείς στην Κρήτη. Όπου περνάει το νερό για να αποστραγγιστεί. Αυτές έχουν καταστραφεί. Υπάρχουν ζημιές στο δίκτυο. Mm-hmm. Και στο οδικό εντός του Οροπεδίου, βέβαια, εντός δηλαδή του κάμπου. Ο δρόμος για το Οροπέδιο είναι βατός.
0: Είναι ανοιχτός, ναι, δηλαδή ανοιχτός. Μπορεί ο κόσμος να.
1: Ναι, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μάλιστα και ο ίδιος πήγαινε το πρωί, το βρήκαμε στο αυτοκίνητο και κατέβαινε εδώ στο Ηράκλειο για να πάρει μέρος στη σύσκεψη που γίνεται τώρα στην περιφέρεια με το κυβερνητικό κλιμάκιο.
0: Ναι,
1: από ό,τι μας είπε, ναι, το κλιμάκιο θα ανέβει στο Οροπέδιο σήμερα για να αποτιμηθούν οι ζημιές. Και βέβαια αυτό που ζήτησε, με συγχωρείτε, ο Δήμαρχος, είναι να δοθούν άμεσα ενισχύσεις, αποζημιώσεις, για να μπορέσουν να ξαναορθοποδήσουν οι άνθρωποι. Βέβαια, το καλό του πράγματος είναι ότι από εκεί έχουν φτάσει πλέον όλα τα νερά στον Αποσελέμη.
0: Οπότε υπάρχει καλή συσσόρευση υδάτων.
1: Ακριβώς, και από το χώνο, όπως λέγεται, το βάρατρο αυτό που οδηγεί.
0: 12 λέει, εκατομμύρια περίπου κυβικά νερού, και υπολογίζεται ότι μπορεί να φτάσουμε λέει και τα 15.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Και από το χώνο και από το έργο που έχει γίνει στη Βυδιανή, στην Ραμονή Βυδιανής, όλα τα νερά αυτά πηγαίνουν πλέον και τρέχει ακόμα νερό, μας είπε. Θα αργήσει να αποστραγγιστεί το Οροπέδιο, διότι ακόμα τρέχουν νερό οι πηγές και τα ριάκια από τα όρη, έτσι, από τα βουνά. Γιατί εκεί η πολλή βροχή έπεσε στα ορεινά και έφτασε κάτω από τα βουνά.
0: Ναι,
1: ήταν τόση πολύ ποσότητα, όπως είπες και εσύ, έτσι, που ήταν καταστροφική και λόγω της ορμής και λόγω της ποσότητας η όλη ιστορία. Παρόμοια έζησε και είπε η Ιεράπετρα, για να πούμε και για την Ιεράπετρα, στο σημείο, όπως είπες και εσύ, με τα καμένα, εκεί έγινε
0: εκεί
1: η όλη ιστορία,
0: θέμα,
1: εκεί χάλασε
0: βέβαια
1: και ο δρόμος.
0: Βέβαια.
1: Να πούμε ότι είναι κλειστός ο δρόμος από τα φέρμα. Δηλαδή η Ιεράπετρα φτάνει ο δρόμος μέχρι τα φέρμα και από Σιτία φτάνει μέχρι τον Κουτσουρά. Να το ξέρουν αυτό οι οδηγοί. Έχουν κάνει λέει μια παρακαμπτήριο από τα πάνω χωριά.
0: Οπότε θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους δρόμους.
1: Ναι, αλλά και εκεί μπορεί να αντιμετωπίσουν θέματα, γιατί μπορεί να υπάρχουν κατολιστήσεις, δηλαδή τέτοια πράγματα.
0: Που δεν έχουν ακόμα καταγραφεί.
1: Ναι,
0: οπότε
1: ακριβώς,
0: ναι, καλό θα είναι
1: να αποφεύγετε.
0: Να αποφύγουν τις άσκοπες.
1: Εγώ θα έλεγα όποιος θέλει να πάει στη Σιτία, καλό είναι να πηγαίνει από το βόρειο δρόμο. Δηλαδή όχι από την Ιεράπετρα που κάτω, από Παχιά Άμμο, Καβούση, Πλάτανο κτλ. Σφάκα, Λάστρο κτλ. Τα χωριά αυτά. Να πηγεί από το βόρειο δρόμο, δηλαδή τη βόρεια πρόσβαση. Από το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Είναι αυτός ο δρόμος που οι σιτιακοί πολύ σωστά ζητούν να συνεχιστεί, ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης, για να φτάσει μέχρι τη Σιτία. Και αυτός και ο κύριος Φραγκούλης ερχόταν στο Ηράκλειο για να πάρει μέρος στην σύσκεψη. Εκεί πιο πολύ εκείνος στην Ιεράπετρα είναι θέμα υποδομών. Θα πρέπει δηλαδή εκεί το Υπουργείο Υποδομών, όπως είπε και ο Δήμαρχος, με fast track διαδικασίες να αποκαταστήσει το δρόμο και ό,τι άλλο έχουν υποστεί υποδομές στην Ιεράπετρα.
0: Μάλιστα. Εύχομαι πραγματικά να βρεθούν λύσεις έτσι στα όποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι αγρότες και όχι μόνο, να βγει μια άκρη και σύντομα για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, έχασαν το βιός τους, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι βιοπορίζονται
1: ακριβώς
0: από όλο αυτό, οπότε αντιλαμβανόμαστε τι δυσκολία υπάρχει.
1: Υπάρχουν πληροφορίες ότι μάλλον θα ακολουθηθεί η διαδικασία όπως με τον Ντάνιελ στην Θεσσαλία. Mm-hmm. Η διαδικασία θα ακολουθηθεί και εδώ για τις καταστροφές στην Κρήτη.
0: Μάλιστα. Είχες όμως καλεσμένο σου και τον κύριο Γιώργο Επιτροπάκη, τον συντονιστή των ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας, και μιλήσατε για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Ε?
1: Ναι, σήμερα γενέθλια η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Μάλιστα έχει και μια γιορτή μεγάλη στην Αθήνα στις 6 ώρα το απόγευμα. Ο κύριος Επιτροπάκης είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα που παραμένει πιστό στις αρχές του από τότε που ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον πρεσβύτερο,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Ναι.
1: Έτσι. Από τότε λοιπόν παραμένει στις αρχές και πάντα βρίσκεται, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Επιτροπάκης, στη σωστή μεριά της ιστορίας, πάντα πιστή στην ευρωπαϊκή ιδέα. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είναι και αυτός ο οποίος ενέταξε την Ελλάδα στη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε ΕΟΚ, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι όποτε και να γίνουν οι εκλογές, η Νέα Δημοκρατία και πάλι θα είναι αυτόνομη κυβέρνηση, γιατί στο τέλος αυτό θα καταλάβει ο κόσμος, γιατί η αντιπολίτευση μέχρι σήμερα δεν τον έχει πείσει για να την ψηφίσει εν ολίγης. Παρόλο που και εν πάση περιπτώσει δίνει υποσχέσεις οι οποίες τις δίνει επειδή δεν μπορεί να τις τηρήσει. Όμως είπε ο κύριος Επιτροπάκης ότι σίγουρα, κατά αυτόν βεβαίως, η Νέα Δημοκρατία και άλλη μια φορά θα είναι αυτοδύναμη και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κάνει άλλη μια τετραετία στην κυβέρνηση της χώρας.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Επίσης.
0: Αποχαιρετήσαμε τον αγαπητό συνάδελφο τον Νίκο τον Αγγελάκη. Πάμε εμείς τώρα στο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας να μιλήσουμε για 2-3 πραγματάκια ακόμα. Σε στάσεις εργασίας προχωρούν από σήμερα οι καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αντιδρούν μεταξύ άλλων στις υποχρεωτικές υπερορίες αλλά και στην αξιολόγηση. Πανελλαδικές λοιπόν κυλιόμενες μονόωρες τάσεις εργασίας από σήμερα έως και τις 30 Οκτωβρίου προκήρυξε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ προκειμένου να στηρίξει συνδικαλιστικά τους εκπαιδευτικούς τους οποίους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερορίες. Παράλληλα για το ίδιο χρονικό διάστημα η ΟΛΜΕ προκήρυξε 3 ώρες τάσεις εργασίας για την πρώτη, τη δεύτερη βάρδια εργασίας στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την αποτροπή της εφαρμογής διατάξεων του νόμου που μεταξύ άλλων προβλέπουν την παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές. Όπως επισημαίνεται στην σχετική ανακοίνωση, οι κινητοποιήσεις αφορούν εκπαιδευτικούς που καλούνται να αναλάβουν υποχρεωτικές υπερορίες, ενώ παράλληλα εντάσσονται στην συνολικότερη αντίδραση της ΟΛΜΕ στις προβλέψεις για την αξιολόγηση. Σε περίπτωση που ένας εκπαιδευτικός συμμετάσχει σε στάση εργασίας, το μάθημα που έχει αναλάβει ενδέχεται να μην πραγματοποιηθεί για μία ή και περισσότερες ημέρες, ανάλογα με τη διάρκεια και τον τρόπο συμμετοχής στην κινητοποίηση.

Έρχονται όμως παρεμβάσεις στην Αντλία και αυξημένο επίδομα θέρμανσης. Στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για την ασυγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τα μέτρα της κυβέρνησης θα κινηθούν σε δύο κατευθύνσεις. Θα αφορούν αρχικά παρεμβάσεις στην Αντλία, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης αναλόγως με τις διεθνείς τιμές που θα διαμορφωθούν εκείνη την χρονική περίοδο. Η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης εκτιμάται ότι θα φτάσει έως και το 20% με έμφαση στις πιο κρύες περιοχές της χώρας αλλά και σε όσους θερμαίνονται με ρεύμα. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι ένα νοικοκυριό στην ορεινή Αρκαδία που αναμένεται να επιδοτηθεί με 636 ευρώ για πετρέλαιο ή με 884 ευρώ για θέρμανση με ρεύμα. Παράλληλα τα ποσά για μια οικογένεια στην Αττική ανέρχονται στα 287 και 399 ευρώ αντίστοιχα.

0: Έχουμε όμως και νέους κανόνες στα σχολικά ηλικία, το είπαμε τις προηγούμενες ημέρες, με μικρότερες όμως ποσότητες, παραμένοντας όμως η τιμή η ίδια. Άρα νέοι κανόνες στα σχολικά ηλικία, μικρότερες ποσότητες με ίδιες τιμές. Αλλαγές υιοθετούνται στους κανόνες για τα γραμμάρια και τις μερίδες των προϊόντων και τροφίμων που διατίθενται στα σχολικά ηλικία, με στόχο την διευκόλυνση της εφαρμογής των σχετικών οδηγιών. Οι νέοι κανόνες στα σχολικά ηλικία από την σχολική χρονιά 2026-2027 φέρνουν αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής διατροφής και βεβαίως νέα όρια στις μερίδες. Οι τιμές δεν άλλαξαν, αλλά οι μερίδες μίκριναν. Τυρόπιτα, για παράδειγμα, που στήχιζε 1 ευρώ και 30 λεπτά για 140 γραμμάρια, τώρα θα στοιχίζει το ίδιο για έως 100 γραμμάρια. Κουλούρι που στήχιζε 0,60 του ευρώ για 95 γραμμάρια θα στοιχίζει και πάλι 0,60 για έως 80 γραμμάρια. Οι σημαντικότερες αλλαγές στα βάρη πριν και τώρα: τυρόπιτα πίτα λαχανικών τυροκούλουρο 140 γραμμάρια θα φτάσουν τώρα έως 100, αποξηραμένα φρούτα έως 50 γραμμάρια θα φτάσουν τώρα έως 30, μπισκότα έως 60 γραμμάρια θα φτάσουν έως 50 και σταφυδόψωμο μουστοκούλουρο έως 60 γραμμάρια θα φτάσουν έως 50. Υπάρχουν βεβαίως και κάποια προϊόντα τα οποία αποκλείονται πλέον εντελώς από τα σχολικά ηλικία και πολύ καλά κάνουν αν με ρωτήσετε, έτσι. Ως μαμά πάντα είχα μία αγωνία σε σχέση με το τι τρώνε τα παιδιά μου, οπότε πάντα τους ετοίμαζα κολατσιό από το σπίτι. Νομίζω πως αυτή είναι η πιο safe επιλογή, έτσι. Πάντως νομίζω πως ανοίγεται ένας σχετικά καλός δρόμος, εάν σκεφτούμε πως τώρα πια αποκλείονται αλλαντικά αλλά και επεξεργασμένο κρέας από τα σχολικά ηλικία, ζαμπόν δηλαδή, μπέικον, πάριζα, μορταδέλα, λουκάνικα, ακόμη και αλλαντικό γαλοπούλαση κοτόπουλου, όπου παλαιότερα πολύτο στα σχολικά ηλικία, σουβλάκι, σνίτσελ, μπιφτέκι, κοτοπουκές, όλα αυτά τα ξεχνάμε. Επίσης πίτες και πίτσες με αλλαντικά, όπως ζαμπονοτυρόπιτα, πίτσα με αλλαντικά και λουκανικόπιτα, από γλυκά κέικ, τσουρέκι, ντόνατς και κρουασάν, και από σνακ γλυκά εννοείται χι στα πατατάκια, αλίμονο, γαριδάκια, σοκολάτες, παγωτά, γρανίτες, τσίχλες, καραμέλες, αλίματα σοκολάτας και ποτά. Τώρα σε σχέση με τα αναψυκτικά, απαγορεύονται τα ενεργειακά ποτά, ενώ ο καφές θα διατίθεται μονάχα για το προσωπικό. Η νέα διάταξη, η οποία αντικαθιστά το προηγούμενο πλαίσιο του 2013, διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής με βάση τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Στόχος είναι το σχολικό έτος 2026-2027 να εκκινήσει με πλήρη συμμόρφωση των αρμόδιων φορέων στους νέους κανόνες, διασφαλίζοντας ότι το σχολικό περιβάλλον θα λειτουργεί ως πρότυπο υγιεινής διατροφής και θωράκισης της υγείας των μαθητών. Το Υπουργείο Υγείας μάλιστα παραθέτει και ενδεικτικές επιλογές γευμάτων και σνακ που μπορούν τα παιδιά είτε να αγοράζουν από το κηλικείο είτε να φέρουν από το σπίτι. Όπως σάντουιτς με ψωμί ολικής άλεσης, γραβιέρα και ντομάτα, ανθότυρο και πάστα ελιάς, τορτίγια ολικής άλεσης με τόνα, αγκούρι και ελαιόλαδο, ατομική φρουτοσαλάτα, σπανακόπιτα ή τυρόπιτα μαζί με φρέσκο φρούτο, κουλούρι, κριτσίνια ή κράκερ ολικής άλεσης με ατομική συσκευασία τυριού, γιαούρτι με μέλι, δημητριακά ή φρούτα, φρέσκο φρούτο με παστέλι, μπάρα δημητριακών, διάφορες σαλάτες, έτσι, που σίγουρα είναι επιλογές υγιεινές. Η εγκύκλωση επισημαίνει ότι τα υγιεινά διατροφικά πρότυπα στο σχολείο δεν αφορούν αποκλειστικά όσα απολούνται στο κηλικείο και βεβαίως συστήνεται οι γονείς να επιλέγουν για το κολατσιό που ετοιμάζουν στο σπίτι τρόφιμα που κινούνται στην ίδια διατροφική κατεύθυνση, αποφεύγοντας τις λιγότερο υγιεινές επιλογές. Οι νέες προδιαγραφές αποτελούν μέρος της εθνικής δράσης κατά της παιδικής παχυσαρκίας του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η αναθεώρηση των κανόνων βασίστηκε σε διεθνείς και εθνικές επιστημονικές συστάσεις και έχει στόχο να διαμορφώσει ένα σχολικό περιβάλλον που διευκολύνει τις υγιεινότερες επιλογές για παιδιά και εφήβους. Οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται από την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς και οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να πραγματοποιούν ελέγχους για την τήρησή τους στα σχολικά ηλικία. Γιατί εννοείται πως έχουμε στο παρελθόν αντιμετωπίσει τέτοιου είδους περιστατικά, τα κηλικεία, τα σχολικά κηλικεία να μην συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Υπουργείου Υγείας. Όπως έτσι θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή, την πρώτη για αυτήν εδώ την ολοκένουργια εβδομάδα. Καλή εβδομάδα λοιπόν για όλους μας, με υγεία πάνω απ' όλα. Ας κυλήσουν όλα ανώδυνα και ανέφελα για όλους μας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα Θεός για αύριο. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Πολίτικα, μιας που ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στα Ζωνιανά που επλήγησαν από την κακοκαιρία βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Έδωσε έμφαση στην άμεση καταγραφή ζημιών και γρήγορη προώθηση των έργων αποκατάστασης. Το πληγωμένο από τις πλημμύρες οροπέδιο Λασιθίου επισκέφθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ζήτησε να δοθούν άμεσα λύσεις στα προβλήματα. Τριτοκοσμικές καταστάσεις στο κολυμβητήριο Ηρακλείου. Η πρωταθλήτρια Άρτεμις Βασιλάκη τραυματίστηκε λόγω συνωστισμού. Το πρόβλημα είχε αναδείξει ο Πολίτικα 89,8. Συνελήφθησαν ο πρόεδρος του Λάους Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την απάτη Μαμούθ στον ΙΕΦΚΑ. Η ζημιά για το δημόσιο ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Διήμερη επίσκεψη από σήμερα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, στο τραπέζι ενέργεια, άμυνα και επενδύσεις. Μπήκε με όπλο στο σπίτι 38χρονος στο Μαλαβίζι μετά από καυγά με τη σύζυγό του. Παράδωσε το όπλο στις αρχές, ωστόσο υποστήριξε ότι το κατήχε νόμιμα. Ελεύθερη αφέθηκε με περιοριστικούς όρους 36χρονη που φέρεται να εμπλέκεται σε διαπόμπευση γυναίκα στο Ηράκλειο με φυλάδια που αφορούσαν προσωπικά τη στοιχεία. Επιτέθηκε στην αδερφή και του γαμπρό της 51χρονη στη Μεσαρά, στην οποία οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες. Η πρώτη πληρωμή για το Market Pass αναμένεται στα τέλη Νοεμβρίου και αφορά περίπου 116.000 δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Συναγερμός για το θάνατο εργαζόμενη σε ερευνητικό Ινστιτούτο για την Πανόλη στη Σιβηρία. Εντοπίστηκαν όλες οι επαφές της, υποστηρίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Η Αργεντινή ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τον Λιονέλ Μέση σε μια ιστορική και συγκινητική βραδιά, καθώς θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της Άλμπι Σελέστε. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το γιατίκουλε.gr. Ηλιοφάνεια με ανέμους 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
3: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store, 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store, η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα είναι ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
4: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το στυλ σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου. Αυτό το φθινόπωρο δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store 1821 αριθμός 29 Ηράκλειο. Και τώρα ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
2: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810-317-777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
4: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Ακούτε Πολίτικα στους 89 και 8. Διαδικτυακά έχετε πάντα τη δυνατότητα να μας ακούτε από οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη επιλέγετε να μας ακούσετε μέσω της ηλεκτρονικής μας διεύθυνσης politika.gr. Είναι η Πηξίδα, όπως άλλωστε καθημερινά, Δευτέρα με Σάββατο. Βάζω και το Σάββατο γιατί έχουμε τις επαναλήψεις μας το Σάββατο, οπότε Δευτέρα με Σάββατο. Με τον Κώστα Σιλιγάρδο στην επιμέλεια της ύλη, στο συντονισμό και στην παρουσίαση, καθώς και στο playlist που θα ακούσετε, τη μουσική δηλαδή που έχουμε επιλέξει και που τις τελευταίες εβδομάδες έχει πάρει έτσι μια μεγαλύτερη χρονική έκταση, κάτι που όπως μας σχολιάζεται υπερψηφίζεται. Είναι μαζί μου και σήμερα η Μαρία η Μαυρομάτη, η Φιλία η Σαριδάκη και ο Μανώλης ο Σαρής που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά, η Νέο Βαγγέλης ο Λίτνας στον ήχο και στα τεχνικά και η Ζέτα η Κολοβού στην παραγωγή μας.

Πάμε να δούμε τι παίζει ψηλά. Έχουμε καταρχήν τη σύλληψη. Υπήρχε ένα κόμμα κάποτε. Ήταν υπό τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη. Ο Γιώργος αποχώρησε από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Ο κύριος Φίλιππος Καμπούρης ήταν αυτός ο οποίος ανέλαβε την τύχη και τα ενία του κόμματος. Ένα κόμμα που επί της ουσίας υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει. Ο ίδιος και η σύζυγός του έχουν συλληφθεί. Είναι παρουσιαστής ο Φίλιππος Καμπούρης, οι οποίοι βρίσκονται ουσιαστικά στο επίκεντρο μιας μεγάλης επιχείρησης από τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον ΙΕΦΚΑ μέσω εταιριών που άνοιγαν στο όνομα αχυρανθρώπων. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021. Τα μέλη της άνοιγαν εταιρείες χρησιμοποιώντας αχυρανθρώπους, χωρίς στη συνέχεια να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που όφυλαν στον ΙΕΦΚΑ. Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμεναν απλήρωτες. Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ και μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 άτομα.

ψηλά στην ειδησιογραφία και η ρήξη γάκα με Θεοδωρόπουλο για τον θάνατο του Μαζονάκη. Μου λένε κάποιοι ότι τους κούρασε η προβολή του θέματος και σε ένα βαθμό θα μπορούσα να κατανοήσω, όχι να συμφωνήσω, να κατανοήσω την κούραση, την κόπωση. Διότι εδώ και εβδομάδες πλέον ακούμε για τον συγκεκριμένο άνθρωπο που έφυγε, τον τρόπο με τον οποίο έφυγε και τους πρωταγωνιστές που είναι φυλακισμένοι αυτή τη στιγμή, Γάκα και Θεοδωρόπουλος.

Οι τύποι αυτοί, οι σκοτεινοί αυτοί τύποι, ο Θεοδωρόπουλος και η Γάκα, φαίνεται ότι κρύβουν ένα σωρό ανομολόγητα μυστικά και πολλές αλήθειες, οι οποίες εκτιμώ ότι θα έρθουν στο φως, όπως έχουν έρθει και αυτά που έχουν έρθει ως τώρα. Συνεπώς, αν μπορούμε να βοηθήσουμε λίγο το σύστημα, και εκεί θέλω να απευθυνθώ σε εκείνους που λένε ότι κουράστηκαν να ακούνε την υπόθεση, ότι αν μπορούμε να γλιτώσουμε κόσμο από επόμενες Γάκες και Θεοδωρόπουλους που ανυποψίαστοι πηγαίνουν σε περίεργα ιατρία ολιστικής ιατρικής, κβαντικής, ομοιοπαθητικών και λοιπόν απατεώνων, αλμπάνιδων και σκιτζίδων, νομίζω ότι καλώς η δημοσιογραφική οικογένεια κρατάει το θέμα στις πρώτες θέσεις και βεβαίως συνεχίζει να προβάλλει κάθε νέο στοιχείο που έρχεται στο φως των ερευνών αλλά και της δημοσιότητας.

ψηλά στην ειδησιογραφία και η σημερινή επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα. Η Αθήνα επιδιώκει να διερευνήσει περαιτέρω τη στρατιωτική συνεργασία με τις ΗΠΑ, ενώ οι εξελίξεις παρακολουθούνται με εμφανή νευρικότητα από την Άγκυρα.

Κυρίες και κύριοι, στη βασική ατζέντα της επίσκεψης Ρούμπιο είναι τα ελληνικά όπλα. Επειδή γνωρίζετε ότι παρακολουθώ το Υπουργείο του Αμήνης, έστω και από απόσταση, θέλω να σας πω, συνομιλώντας και με έτσι ανώτατους αξιωματικούς και των τριών όπλων τα τελευταία χρόνια, ότι η Ελλάδα την τελευταία 7 ετία έχει μεταλλαχθεί από μια χώρα η οποία προσπαθούσε, να το πω έτσι πολύ απλά, κάνοντας το σκατό της Παξιμάδη, συγγνώμη για την έκφραση, να υπερασπιστεί τα ιερά και τα όσια, τα σύνορα, το έθνος και τους πολίτες, την κυριαρχία της, σε μια χώρα που βεβαίως δεν έχει επιθετικές βλέψεις, αλλά πλέον αντιμετωπίζει τον εχθρό και τις απειλές του εχθρού, όχι απλά ως ίση προς ίσο, αλλά ως μια χώρα που πλέον αποκτήσει

Κυρίες και κύριοι, θα πάω στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Θα διαψεύσουμε και πάλι τις προσδοκίες υπέ αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε τον στόχο που θέσαμε. Τόνισε ο Μητσοτάκης, θύμισε ότι 4 φορές η Νέα Δημοκρατία πέτυχε back-to-back μεγάλες νίκες με πάνω από 40%.

Μάλιστα με έναν συμβολισμό όπου ο Μητσοτάκης έκανε 4 βολές πετυχαίνοντας 4 στα 4. Είναι γνωστό ότι ο Πρωθυπουργός παίζει συχνά μπάσκετ με τους φίλους του εδώ και πολλά χρόνια, όχι τώρα, από πολύ παλιά, και έχω και φίλο που κάποτε παίζανε μαζί. Ο φίλος μου σταμάτησε από αυτή την παρέα λόγω του ότι πήρε πολλά κιλά και ήταν δύσκολο να συνεχίσει να αθλείται, να το πω έτσι πολύ απλά, οπότε περιορίστηκε στο να γυμνάζει τους μασιτήριους του και σε κανένα κολύμπι. Γεια σου Άγγελε. Πάντως παίζανε μπάσκετ με τον Μητσοτάκη πολλά χρόνια και μου έλεγε ότι ήταν και πολύ σκληρός ο Μητσοτάκης. Στο μπάσκετ είναι πολύ σκληρός γενικώς και στην πολιτική. Συνεπώς, χθες το 4 στα 4 είχε για ένα συμβολισμό. Κερδίσαμε τις 3 εκλογές. Πάμε για την 4η, είπε.

politica.gr ήταν στη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας χθες και είχατε και αναλυτικό ρεπορτάζ να διαβάσετε. Ακόμα και σήμερα υπάρχει

Το ΜΕΤΕΟ αναφέρεται στην πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα των στατιστικών στοιχείων, κυρίες και κύριοι, από τις βροχοπτώσεις της χιόνης την περίοδο 13 με 17 Δευτέρου του 2019 και 23 με 26 Δευτέρου του 2019, με την πρόσφατη κακοκαιρία που είχαμε και τα ύψη βροχών που είναι τα μεγαλύτερα των τελευταίων 20 ετών. Ευτυχώς, σημειώνουν οι επιστήμονες του ΜΕΤΕΟ, δεν φτάσαμε στα επίπεδα του Ντάνιελ, διότι τότε οι καταστροφές που βλέπουμε σήμερα και που αξιολογούνται, περιμένουμε και τις κυβερνητικές εξαγγελίες πάνω σε αυτό από το κλιμάκιο που βρέθηκε χθες εδώ, θα μπορούσαν να ήταν πολύ μεγαλύτερες και πολύ περισσότερες από αυτές που έχουμε τώρα. Στα Ζωνιανά βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, πραγματοποιώντας αυτοψία στις περιοχές του Μυλοποτάμου που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων ημερών. Ο κύριος Τουρνάς, μαζί με κυβερνητικό κλιμάκιο, ενημερώθηκε από κοντά για την έκταση των ζημιών και τις ανάγκες που έχουν προκύψει, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για άμεση καταγραφή των καταστροφών και γρήγορη προώθηση των έργων αποκατάστασης. Στην αυτοψία συμμετείχε και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Γιάννης Ανδριανός, ενώ το κυβερνητικό κλιμάκιο συνοδευόταν από τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου Γιώργο Κλάδο και στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Και στο νόμο Λασιθίου όμως έχουμε σοβαρές ζημιές και βεβαίως αναμένουμε, ξαναλέω, το λέω για μια ακόμα φορά, επί της ουσίας τις κυβερνητικές δεσμεύσεις για την αποκατάσταση αυτών των ζημιών. Πάνω σε αυτό θέλω να τονίσω ότι οι καταστροφές που έχουν σημειωθεί στο νησί αφήνουν πίσω τους πληγωμένες τοπικές κοινωνίες, προβλήματα στις υποδομές και ανθρώπους που χρειάζονται άμεση στήριξη. Σε τέτοιες στιγμές δεν χωρούν καθυστερήσεις, γραφειοκρατία και μεταφορά ευθυνών. Πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η άμεση καταγραφή των ζημιών και η γρήγορη αποζημίωση όσων επλήγησαν. Παράλληλα, απαιτείται ταχεία αποκατάσταση του οδικού δικτύου, των δικτύων κοινής ωφέλειας και κάθε κρίσιμης υποδομής που επηρεάζει την καθημερινότητα αλλά και την οικονομική δραστηριότητα αυτών των περιοχών. Όμως η συζήτηση δεν μπορεί να σταματήσει στην αποκατάσταση. Η Κρήτη χρειάζεται τώρα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης και θωράκισης απέναντι σε ακραία φαινόμενα με σύγχρονα αντιπλημμυρικά έργα, σωστή συντήρηση των υποδομών και καλύτερο σχεδιασμό πολιτικής προστασίας. Οι πολίτες και οι πληγέντες, αγρότες και κτηνοτρόφοι περιμένουν από την πολιτεία να βρίσκεται δίπλα τους στην πράξη. Και αυτό σήμερα σημαίνει ταχύτητα, συντονισμός, χρηματοδότηση και έργα που θα αποτρέψουν την επανάληψη των ίδιων εικόνων στο μέλλον.

Αυτό λοιπόν το τραγούδι κάθε φορά που το ακούω είναι ο Michael Bolton, Tell Me How Much I Supposed To Live Without You. Θυμάμαι την εποχή της παιδικής μου ηλικίας και τα πρώτα μου βήματα στο νυχτερινό ραδιόφωνο, παρακαλώ, εκεί στα ραδιοκύματα Κρήτη στον 961. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 τη νύχτα ήταν αυτή η εκπομπή. Ήταν ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια εκείνης της εποχής, 1988. Είχες γεννηθεί το 88, δεν είχες γεννηθεί το 88 εσύ. Λοιπόν, 1988 ήμουν μόλις 15 ετών, έτσι.

Και θα έρθω σε δύο καυτά θέματα τώρα, που επίσης δεν λείπουν από την καθημερινή μας δημοσιογραφική ατζέντα, σε βαθμό που πολλοί δημοσιογράφοι λένε ότι κινδυνεύουμε να πάθουμε ανοσία κάθε φορά που χτυπάει στην ομαδική μας ενημέρωση το ρεπόρτο, η αναφορά από τον Νίκο το Συρηγωνάκη, τον χωρικό αντιπεριφερειάρχη Κρήτης. Είχαμε λοιπόν μία ακόμα επιχείρηση στους καλούς λιμένες και βεβαίως ακόμα εκατοντάδες αφυκνούμενους λαθρομετανάστες. Να σας πω ότι μέσα σε λίγες ώρες τα χώματα της Κρήτης πάτησαν 230 λαθρομετανάστες σε μια ροή που δεν έχει τέλος, σε μια θαλάσσια οδό που δεν βρίσκει καμία αντίσταση, που δεν βρίσκει κανένα πρόβλημα για τους λαθροδιακινητές και βεβαίως για τους λαθρομετανάστες, και που πλημμυρίζουν την ελληνική επικράτεια με χιλιάδες αφίξεις μόλις και μόνο το 2026. Δεν θα κουραστούμε να φωνάζουμε ότι είναι ένα από τα θέματα στα οποία πονάει πολύ η κυβέρνηση. Δεν θα κουραστούμε να φωνάζουμε ότι έχει αποτύχει η πολιτική που εφαρμόζεται. Δεν θα κουραστούμε να φωνάζουμε ότι όλα αυτά συνιστούν κίνδυνο για τους Έλληνες και την Ελλάδα. Δεν θα κουραστούμε να φωνάζουμε ότι στις επόμενες εκλογές αυτό θα είναι ένα από τα βασικά διακυβεύματα, πολιτικά διακυβεύματα, προκειμένου να επιλέξουν οι Έλληνες σε ποια κατεύθυνση θέλουν να οδηγηθούν και βεβαίως ποια θα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση και η διαχείριση του συγκεκριμένου μεγάλου, τεράστιου προβλήματος της λαθρομετανάστευσης, του οποίου τα αποτελέσματα ζούμε πλέον σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

Αυτό είναι ένα θέμα που αν πας στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου, την οποία πρόσφατα επισκέφτηκα μια-δυο φορές, είναι το βασικό θέμα συζήτησης στα καφενεία και στις παρέες. Και βεβαίως θα θυμίσω ότι πριν από λίγες ημέρες αποκαλύψαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με ανώτερο έμπειρο αξιωματικό της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος έχει υπηρετήσει και σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα οποία επλήγησαν από τη λαθρομετανάστευση, να μας λέει και να μας δίνει πληροφορίες οι οποίες είναι συγκλονιστικές για τους ανθρώπους που φτάνουν αυτούς εδώ, οι οποίοι γεννούν βεβαίως πάρα πολλά ερωτήματα, τα οποία παραμένουν αναπάντητα από την πλευρά της κυβέρνησης, για το πώς έρχονται, ποιοι είναι αυτοί που έρχονται, τι θέλουν να πετύχουν και πώς θα το πετύχουν.

μα που συζητείται επί μακρόν τις μέρες τούτες πηγαίνοντας προς το τέλος του πρώτου μέρους σε επίσης πολύ κόσμο, είναι ο ένας μήνας έργων αλλά χωρίς έργα στη διαδρομή Γούβες Ηράκλειο. Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η κατάσταση που επικρατεί εδώ και περίπου ένα μήνα στη διαδρομή από τις Γούβες προς το Ηράκλειο, όπου τμήμα του δρόμου παραμένει αποκλεισμένο από τις 3 του Σεπτέμβρη, ένα μήνα τώρα και 3 μέρες, χωρίς να είναι εμφανής οποιαδήποτε ουσιαστική εκτέλεση των εργασιών, με τον εργολάβο να πρέπει να δώσει εξηγήσεις γιατί συμβαίνει αυτό και δεν τις δίνει. Σήμερα στο politica.gr έχουμε ένα ρεπορτάζ το οποίο αποτυπώνει δικές μου φωτογραφίες που έχουν ληφθεί στις 7 Σεπτεμβρίου, στις 21 Σεπτεμβρίου και στις 2 Οκτωβρίου, στο σημείο που έχουν τοποθετηθεί κόνοι, προειδοποιητικές πινακίδες και προσωρινές διαγραμμίσεις. Ωστόσο, στις συγκεκριμένες ημερομηνίες δεν διακρίνονται εργάτες, μηχανήματα ή κάποια εμφανής πρόοδος των εργασιών. Την ίδια ώρα, ο αποκλεισμός του δρόμου προκαλεί καθημερινά σημαντική επιβάρυνση στην κυκλοφορία και ταλαιπωρία σε χιλιάδες οδηγούς που κινούνται στην περιοχή και, επιτρέψτε μου να πω, και σε επισκέπτες μας οι οποίοι έχουν χάσει πτήσεις, έχουν χάσει αεροπλάνα, έχουν χάσει πλοία και ούτω καθεξής. Εύλογα λοιπόν προκύπτουν συγκεκριμένα ερωτήματα. Για ποιο λόγο παραμένει αποκλεισμένο το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου εδώ και ένα μήνα? Ποιες εργασίες προβλέπεται να πραγματοποιηθούν και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους? Με ποια απόφαση έγινε η συγκεκριμένη κυκλοφοριακή ρύθμιση και για πόσο χρονικό διάστημα έχει? Υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο δεν παρατηρείται δραστηριότητα στο σημείο επί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα? Οι οδηγοί και οι κάτοικοι της περιοχής δικαιούνται σαφείς απαντήσεις, καθώς πρόκειται για ένα ιδιαίτερα επιβαρημένο οδικό άξονα, ειδικά την περίοδο στην οποία διανύσαμε το Σεπτέμβριο, ένας μήνας με μεγάλη τουριστική κίνηση, στον οποίο η παρατεταμένη κυκλοφοριακή αναστάτωση δημιουργεί καθημερινά πολύ σοβαρά προβλήματα. Έπειτα από ένα μήνα περιορισμών, κόνων και πινακίδων, το αυτονόητο ερώτημα παραμένει: πότε επιτέλους θα ξεκινήσουν τα έργα, πότε θα αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία και γιατί κλείσανε τα κομμάτια αυτά χωρίς να κάνουν εργασίες στο συγκεκριμένο τμήμα?

Θέλετε να βάλουμε και μια τελευταία παράμετρο σε αυτή την ιστορία? Ο κόσμος ταλαιπωρείται στο συγκεκριμένο κομμάτι του δρόμου και την ίδια ώρα εκνευρίζεται όταν ακούει ότι ο εργολάβος παίρνει πακτολό εκατομμυρίων ως αποζημίωση για τις ευθύνες του ελληνικού δημοσίου. Με αυτό θα πάμε σε ανάπαυλα, σε λίγο και πάλι μαζί. Μείνετε κοντά μας εδώ στον Πολίτικα και στην Πηξίδα.

0: Έχω πάρα πολλά μηνύματα. Μιχάλης, οι Μιχάλιδες μάλλον. Έλεος σήμερα με τους Μιχάλιδες. Καλοδεχούμενοι βεβαίως όλοι. Είναι 5 για την ακρίβεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δημήτρη, συμφωνώ. Απόλυτα τα λέγαμε και χθες στο τηλέφωνο, μετά την κλήση σου, μετά την εκπομπή. Συμφωνούμε, γιατί τα συγκέντρωσα τώρα όλα τα μηνύματα. Ο Δημήτρης αναφέρεται στο πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης. Καλωσορίζω το Λευτέρη, τον άνθρωπο που είναι τόσο κοντά στην έτσι μεγάλη λαϊκή τραγουδίστρια, τον συντοπίτη μας τον Λευτέρη το Γιγουρτάκη. Εδώ και ο Λευτέρης σήμερα από την Κρήτη. Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Γιώργος, ευχαριστώ. Η Νίκη, και βέβαια τον αφήνω πάντα τελευταίο, αλλά είναι καθημερινά εδώ, ο γιατρός μας ο Γιώργος ο Χωρατσιανίτης. Καλημέρα, αγαπητέ μου Γιώργο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Λεωνίδα τον Μπαμπάνη. Βουαγιάζ, βουαγιάζ, καθόλου τυχαία η επιλογή για να μπούμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής πηξίδας. Και αυτό γιατί η κουβέντα που θα ακολουθήσει έχει να κάνει με ένα σημαντικό ταξίδι που ετοιμάζεται, μια εθνική αποστολή όπως έχει χαρακτηριστεί για τις αρχές του 2027. Μια προσπάθεια που αποκαλύψαμε εμείς πρώτοι από εδώ, από το Πολίτικα και την εκπομπή Πηξίδα πριν από αρκετές εβδομάδες, και που φαίνεται ότι όσο περνάει ο καιρός τόσο περισσότερο δυναμώνει αυτή η προσπάθεια, η οποία θα φέρει την Ήπειρο, μια μεγάλη Ήπειρο, την Αυστραλία, τη μακρινή Αυστραλία, πιο κοντά στην Ελλάδα τουριστικά, θα την φέρει επενδυτικά, θα την φέρει πιο κοντά στην αγορά των σημαντικών ελληνικών και κριτικών βεβαίως προϊόντων, και βεβαίως στις υπηρεσίες. Κύριε Μπαμπάνη, αγαπητέ Λεωνίδα, σε ευχαριστώ πολύ, σε καλωσορίζω στην Πηξίδα και στην Κρήτη που βρίσκεσαι για να πραγματοποιήσεις σειρά επαφών σε συνέχεια όλων όσων έχουν προηγηθεί.
1: Καλή σου μέρα Κώστα μου, χαίρομαι που σ' ακούω και χαίρομαι που είμαι πάλι στην Κρήτη. Πώς μπορώ να φανώ χρήσιμο?
0: Λοιπόν, θα μας δώσεις όλο το ρεπορτάζ, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, θα σε χρήσω για λίγο ρεπόρτερ, να μας πεις τι έχει γίνει επί της ουσίας από την τελευταία μας συνάντηση εδώ στο στούντιο, όπου αποκαλύψαμε ότι μια ομάδα ανθρώπων μετά από 2 χρόνια σκληρής, σοβαρής προετοιμασίας είναι πλέον πρωτών πυλών για να φτιάξουν τις βαλίτσες τους το Φεβρουάριο και να ταξιδέψουν στην Μελβούρνη.
1: Όπως πολύ σωστά είπες, είναι μια προεργασία σχεδόν 2 χρόνια, γιατί αυτή η αγορά είναι μια αγορά που δεν την ξέρει κανείς. Είναι μια αγορά που θέλει πάρα πολύ καλή μελέτη και στρατηγική, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε όλα τα υπέρ και τα κατά, ούτως ώστε αυτή τη στιγμή να πάμε επαγγελματικά και να στηθούμε πάρα πολύ σωστά. Γιατί δυστυχώς, Κώστα μου, τα τελευταία 25 με 30 χρόνια δεν έχει γίνει κάτι ουσιαστικό σε ό,τι αφορά την επαγγελματική προσέγγιση αυτή τη στιγμή της Ηπείρου αυτής. Άρα τώρα με όλα τα χέρια, με όλη την τεχνογνωσία, με όλους τους ανθρώπους κλειδιά, γιατί όλα αυτά χωρίς ανθρώπους και χωρίς γνώση των πραγμάτων δεν γίνεται τίποτα, κάναμε μια ομάδα, γιατί πάντα η ομάδα είναι αυτή που νικά, για να μπορεί να κάνει την παρουσίασή του δυνατά τον Φεβρουάριο του 2027 στη Μελβούρνη, όπου εκεί για 5 μέρες, που είναι το πρόγραμμα, έχει σειρά συναντήσεων B2B, έχει παρουσιάσεις προορισμών, έχει δεξιώσεις, έχει απονομή βραβείων στην Ομογένεια, έχει ένα πάρα πολύ δυνατό networking, και φυσικά κλείνουμε με τους Αντίποδες, που είναι το μεγαλύτερο φεστιβάλ που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία, μαζί πάνω από 150.000 κόσμου που κλείνει γενικά όλο το κέντρο της Μεβούλης, όπου για πρώτη φορά θα υπάρχει το λεγόμενο Greek Pavilion, με μία, πιστεύω, από τις πιο δυναμικές παρουσιάσεις της Ελλάδος στην Αυστραλία. Ήδη τα μηνύματα είναι θετικά, και τα λέω θετικά ενώ ότι από όλη την Ελλάδα και γενικά από ανθρώπους που έχουν σχέση και με την Ομογένεια το είδαν πάρα πολύ δυναμικά και πάρα πολύ σοβαρά. Εύλογο είναι ότι η καρδιά μας χτυπάει στην Κρήτη, όπου και η Κρήτη και με το κομμάτι των ανθρώπων του τουρισμού και το κομμάτι των ανθρώπων του εμπορίου, είμαστε σε πάρα πολύ κοντινές σχέσεις ό,τι αφορά την επόμενη μέρα, πώς θα βρεθούμε σωστά. Ήδη έχουν επιλεγεί και τα άτομα τα οποία, εμένως πριν σαφώς, θα δώσουν την πνοή για το κριτικό κομμάτι, που έχουν κάνει ήδη δουλειά, δεν ανακοινώνουν το όνομά του γιατί είναι γνωστό ήδη, αλλά θα το ανακοινώσουμε στο επόμενο δεκαήμερο. Είναι άνθρωποι δηλαδή, που γνωρίζουν την Κρήτη και φυσικά γνωρίζουν και την αγορά της Αυστραλίας. Αυτά και τα λίγα τώρα που μπορώ να σας πω. Αν είναι κάτι άλλο μπορώ να φάω και περισσότερο λεπτομέρειες αν θέλεις Κώστα.
0: Εγώ θέλω, Λεωνίδα, να μου πεις ποιοι θα πάνε και πώς θα πάνε, δηλαδή με ποιους μιλάτε αυτή την ώρα. Φαντάζομαι ότι αυτό, επειδή δεν έχει ξαναγίνει και επειδή είναι κάτι πολύ μεγάλο και δεν αφορά και μια προσπάθεια ρουτίνα, θα το πω, όπως η συμμετοχή σε εκθέσεις που ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι μας, όπως η ITB του Βερολίνου, την οποία θεωρώ ότι μαζί με την World Travel Market του Λονδίνου είναι δύο από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές εκθέσεις. Παλιότερα πηγαίναμε και στη MIT στη Μόσχα. Τώρα δεν υπάρχει Μόσχα βεβαίως και δεν υπάρχει και ρωσικός τουρισμός. Αλλά επειδή ανοίξαμε το 2017 παρέα, ήμασταν από τους πρώτους κουζουλούς, να το πω έτσι πολύ απλά, και τους λίγους που πιστέψαμε την Αμερική, και θυμάμαι πολύ καλά αυτό το ταξίδι, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, πώς αντιμετωπίστηκε τότε από κάποιους φορείς που σήμερα βγαίνουν και κοκορεύονται για την κίνηση που έχουμε στον ΑΙΑ, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλο, με πολλές πτήσεις από την Αμερική, και πρόσφατα ανακοινώσαμε και αποκαλύψαμε ότι ακόμα μία εταιρεία από την Αλάσκα προγραμματίζει και υλοποιεί πλέον μία απευθείας πτήση από το Σιάτλ για την Αθήνα. Όταν κάναμε αυτή την κίνηση, κάποιοι το έβλεπαν επιφυλακτικά. Σήμερα οι ίδιοι αυτοί που το έβλεπαν τότε επιφυλακτικά είναι αυτοί που πανηγυρίζουν πάνω στη δική μας τη δουλειά. Θα το πω έτσι χωρίς να θέλω ούτε να ευλογήσω τα γένια μας, αλλά να πω την αλήθεια. Διότι εμείς που πήγαμε τότε, ήμασταν τέσσερις άνθρωποι όλοι που ανοίξαμε την Αμερική και την σημαντική έκθεση που είχες εσύ υλοποιήσει στο Grand Central Station στην καρδιά του Μανχάταν, σε ένα χώρο που δεν έχει ματαξαναγίνει και που η ίδια η ελληνική πολιτεία, το Υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ δεν τόλμησαν ποτέ, το τόλμησαν μια παρέα ανθρώπων. Και χαίρομαι, νιώθω πραγματικά τυχερός και υπερήφανος που ήμουν μέσα σε αυτή την ομάδα και σε αυτή την παρέα.
1: Όπως τότε, αγαπητέ φίλε μου Κώστα, έτσι και τώρα, μια παρέα, όπως το λες, μια παρέα ανθρώπων, φυσικά με το know-how και με την εμπειρία των ετών, δημιουργούν αυτή τη στιγμή το απόσταγμα για να μπορεί να δημιουργηθεί και ακόμη ένα επίτευγμα. Τώρα φυσικά τότε είχαμε πάει εμείς Αμερική, αν θυμάσαι πολύ καλά, υπήρχε μια πτήση που ήταν της Emirates, η οποία πήγαινε αυτή τη στιγμή. Τώρα υπάρχουν πάνω από 7-8 και ανεβαίνουν. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και ο Καναδάς. Θέλω να σου μεταφέρω ότι κάποιος πρέπει να κάνει την αρχή. Τώρα, από εδώ και πέρα, πώς μπορούν να στηριχθεί το κομμάτι της αγοράς της Αυστραλίας που να σκεφτούμε μόνο την ομογένεια, γιατί είναι νούμερα πλέον, πρέπει να σκεφτόμαστε νούμερα. Όταν η ομογένεια εκεί είναι σχεδόν 800.000, εντάξει, εκ των οποίων οι 500.000 είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς, που αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο έρχονται στην Ελλάδα, αλλά δεν κάθονται στα σπίτια των γονιών τους, γυρίζουν. Φαντάσου, αν κάνουμε ένα απλό πολλαπλασιασμό και να πούμε αυτή τη στιγμή αυτοί οι 500.000, πόσα άτομα γνωρίζουν ο καθένας, Αυστραλούς τώρα μιλάμε, δεν μιλάμε για την ομογένεια, γνωρίζουν μίνιμουμ 5 άτομα λένε αυτή τη στιγμή που έχει ο καθένας παρέα. Άρα 5-5-25 είναι 2,5 εκατομμύρια δυνητικά άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να τους φέρουν στην Ελλάδα. Και το καλό που έχουμε με την Αυστραλία είναι είμαστε ανάποδα. Εντάξει, καλοκαίρι εμείς χειμώνα, καλοκαίρι, αυτό βοηθάει πάρα πολύ για να μπορούμε να έχουμε γύρω-γύρω, γιατί το καλοκαίρι εμέσως πλήρως σαφώς το δικό μας έρχονται οι ομογενείς και το χειμώνα που για μας καλοκαίρι για τους άλλους έρχονται οι Αυστραλοί. Άρα δουλεύουμε όλο το χρόνο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει σε κάποια άλλη ήπειρο. Δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Άρα πρέπει να πάμε να στηθούμε σωστά επαγγελματικά. Δυστυχώς, ξαναλέω και πάλι, από την εμπειρία που έχουμε, τη μικρή την εμπειρία στην Αυστραλία, τα γραφεία που...
0: Έλα Λεωνίδα, σε χάσαμε για λίγο.
1: Ναι, με ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι, τα γραφεία που πουλάνε Ελλάδα αυτή τη στιγμή και βλέπω τα μπροσούρ που έχουν στο ίντερνετ, το μόνο ταξίδι εντός εισαγωγικών που ξέρουν και πουλάνε είναι κατεβαίνοντας στην Αθήνα να πάνε σε Σαντορίνη Μύκονο. Δεν υπάρχει στο χάρτη πουθενά η Κρήτη ή η υπόλοιπη Ελλάδα. Άρα φαντάσου πόσο εκπαίδευση εντός εισαγωγικών χρειάζονται, όπως όταν πήγαμε και εμείς στην Αμερική, ήξερα μόνο Σαντορίνη Μύκονο. Δεν υπήρχε κάτι άλλο να πουλήσουν. Την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τη Βόρεια, δεν την γνωρίζουν. Άρα χρειάζεται εκπαίδευση. Εμείς τώρα πάμε εκεί για να μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο, όχι με την παρουσίασή μας για 5 μέρες. Και το πρόγραμμα το οποίο κάνουμε με όλο το team αυτή τη στιγμή είναι τουλάχιστον να στήσουμε σε μία τριετία, το λέω τριετία και πραγματικά το εννοώ, τι θα μπορούσαμε να καλύψουμε στα 25 χρόνια που είμαστε αυτή τη στιγμή εκτός. Θα μου πεις, μπορεί να γίνει? Ναι, μπορεί να γίνει. Όλα μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει κάτι που να μην γίνεται. Αρκεί να υπάρχει το όραμα, να βλέπουμε το δάσος και το δέντρο. Και πιστεύω πάρα πολύ, γιατί τώρα έχουμε το know-how, έχουμε τους ανθρώπους, έχουμε τα εργαλεία να δουλέψουμε όλο το χρόνο. Γιατί μην ξεχνάς ότι και όλα τα webinar που μπορούν να γίνουν και που δεν έγιναν μέχρι τώρα εξ αποστάσεως, μπορούν να βοηθήσουμε πάρα πολύ το κεράκι να μένει, πώς το λένε, να φωτίζει όλο το χρόνο. Είναι πάρα πολλά, Κώστα μου, που μπορώ να σου πω τώρα και να καλύψουμε την εκπομπή, αλλά το σπουδαιότερο είναι ότι ξεκινάμε. Δεν υπάρχει κάτι που να μας σταματήσει, να το πω έτσι απλά, εντάξει, δεν δίνουμε υποσχέσεις. Εμείς θα είμαστε εκεί. Τώρα, από εδώ και πέρα, η επόμενη μέρα θα εξαρτηθεί φυσικά από τους Έλληνες που θα έρθουν, από τους ανθρώπους οι οποίοι θα καταλάβουν ότι η απόσταση δεν είναι τίποτα. Για μένα δεν υπάρχει δικαιολογία απόσταση. Όταν μπαίνεις στο αεροπλάνο για να κάνεις δουλειά, για δουλειά μιλάμε τώρα, εμείς δεν πάμε για διασκέδαση, δεν σε ενδιαφέρει αν θα είναι άλλες 5, 7, 10 ώρες παραπάνω. Πας για δουλειά και σε έχουν ανάγκη. Εγώ βλέπω όλη την ακούω όλη την ομογένεια, ελάτε. Τώρα, παραπάνω δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο.
0: Από την Κρήτη φαντάζομαι θα είναι 2 κατηγορίες συμμετεχόντων. Οι κρατικοί φορείς, δηλαδή δεν ξέρω αν έχουν κλειστεί συμφωνίες ακόμα, αλλά φαντάζομαι ότι μιλάτε με περιφέρεια, δήμους, επιμελητήρια και θα είναι και ιδιώτες, σωστά?
1: Σωστά.
0: Εάν κάποιος ιδιώτης μας ακούει αυτή την ώρα, ένας ξενοδόχος, tour operator, κάποιος άλλος ο οποίος ασχολείται με τη βιομηχανία του τουρισμού ή των προϊόντων, πού μπορεί να επικοινωνήσει για να πάρει περισσότερες πληροφορίες και ενδεχομένως να δηλώσει συμμετοχή? Να πω από αυτά που είχες πει τουλάχιστον και την προηγούμενη φορά, φαντάζομαι ότι εξακολουθούν και ισχύουν, ότι οι τιμές συμμετοχής δεν είναι κάτι εξωπραγματικό, παρά το γεγονός ότι πάμε στην άλλη άκρη του κόσμου, έτσι. Μιλάμε για ένα ταξίδι αεροπορικό 24 ωρών, άρα ένα από τους πιο μακρινούς προορισμούς. Αν αναλογιστεί κανείς ότι σε 9 ώρες είσαι στη Νέα Υόρκη και σε 12 στο Σιάτλ που βρέχεται από τον Ειρηνικό, δηλαδή στη δυτική όχθη των ΗΠΑ. Άρα μιλάμε για ένα διπλάσιο, σαν να πηγαίνεις 2 φορές στο Σιάτλ από την Αθήνα. Ναι.
1: Εγώ το λέω διαφορετικά, Κώστα μου, για να μην πάμε στις ώρες. Εγώ λέω θα δω άλλες 3 ταινίες. Και κλείνει το παζλ εκεί πέρα. Θα δω άλλες 3 ταινίες, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στο αεροπλάνο. Δεν λέω με τις ώρες, λέω θα δω άλλες 3 ταινίες. Για να μπορούμε να το χαρμοποιήσουμε αυτή τη στιγμή και να πούμε πόσες ώρες παραπάνω είναι το ταξίδι μας. Αλλά είναι το ταξίδι ένα κομμάτι, αλλά ξαναλέω και πάλι το διατάφτα είναι τι πάμε να κάνουμε εκεί. Εντάξει, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό τι πάμε να προσφέρουμε, τι πάμε να παραδώσουμε και ποιον πάμε να δούμε. Γιατί όλα αυτά σου δίνεται ευκαιρίες ή μεμονωμένα να πας μόνος σου, που αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, ή να πας οργανωμένα όπως πάμε τώρα εμείς. Δηλαδή το κομμάτι του τουρισμού και το κομμάτι του εμπορίου είναι τα 2 κομμάτια που είναι το 80%. Υπάρχουν και άλλα επαγγέλματα που λογικά μπορούν και έχουν βλέψεις, αλλά αυτή τη στιγμή εμείς δεν μπορούμε να κουβαλήσουμε τα πάντα. Δεν μπορούμε να τα κουβαλήσουμε όλα. Εντάξει, κουβαλάμε το κομμάτι που ξέρουμε πάρα πολύ καλά, τουρισμός και εμπόριο, εννοώ γαστρονομία. Αυτά είναι τα 2 κομμάτια. Η Κρήτη ειδικά σε αυτό το κομμάτι και με τη βοήθεια και των 3 συλλόγων, γιατί τώρα μιλάμε ότι η Κρήτη είναι η number one δύναμη αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία και ειδικά στη Μελβούρνη, και με την βοήθεια και ευλογία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, είναι πολλά τα θέματα που αγκαλιάζουν το ένα με το άλλο και δημιουργούν μια εικόνα και μια δυναμική, ειδικά για την Κρήτη. Ειδικά για την Κρήτη.
0: Να επιστρέψω και να κλείσουμε με αυτό. Πού επικοινωνεί και με ποιον κάποιος που μας ακούει αυτή την ώρα, είτε από το χώρο του τουρισμού, είτε από το χώρο των προϊόντων, για να πάρει περισσότερες πληροφορίες για την εθνική αυτή αποστολή, για το σημαντικό αυτό ταξίδι μιας τεράστιας αγοράς και σημασίας?
1: Σαν μια σελίδα η οποία μπορεί κάποιος να δει, να πάρει μια εικόνα και να έχει στοιχεία, είναι, αν μπει στο ίντερνετ, το Hellas in Australia, Hellas μία λέξη, in, κολλητά, Australia, australia.org, δηλαδή, Hellas in Australia.org, θα βγει μια σελίδα όπου αφενός μεν θα έχει, βλέπει ένα countdown για την ημέρα που είναι το ξεκίνημα και έχει 2 version, 2 PDF, τα οποία είναι ένα αγγλικό και ένα ελληνικό, όπου παίρνει όλο τις πληροφορίες για το πρόγραμμα και παίρνει και τα contact person από κάτω. Δηλαδή υπάρχει όλη η δομή να δει κάποιος τι θα γίνει εκεί, τι θα γίνει και πού πρέπει να επικοινωνήσει. hellasinaustralia.org. Αυτό είναι η διεύθυνση μας στο ίντερνετ.
0: Λεωνίδα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι απόλυτα κατανοητό. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία μέχρι τον Φεβρουάριο, που πρώτα ο Θεός θα μπούμε στο ίδιο αεροπλάνο για να πάμε σε αυτή την αποστολή. Μιας και θα έχω την χαρά ουσιαστικά να αναλάβω όλη την επικοινωνία και την δημοσιότητα, την προβολή αυτής της προσπάθειας. Θα τα πούμε ξανά και ξανά και άλλες φορές για να μας δείπεις για την πρόοδο των εργασιών και βεβαίως το πού φτάνουμε αναφορικά με τις προετοιμασίες. Καλή δύναμη, επίσης, καλή συνέχεια.
1: Συγγνώμη Κώστα μου, επίσης θα ήθελα μέσα στη βδομάδα, επειδή ταξιδεύουμε πάρα πολύ και σε διάφορα μέρη, να κάνεις μία ανακοίνωση εντός εισαγωγικών, αν μπορεί να γίνει και αυτό, ποιο είναι το άτομο από την Αυστραλία εντός εισαγωγικών, κριτικός φυσικά, ο οποίος ηγείται όλης της κατάστασης για την κριτική.
0: Θα το φροντίσουμε έτσι κι αλλιώς, γιατί δημοσιογραφικά, έτσι δημοσιογραφικά μας ενδιαφέρει και εμάς πάρα πολύ και ήδη, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά, θα γίνει μια συνεννόηση τις επόμενες μέρες, μιας και ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται αυτές τις μέρες στην Κρήτη. Θα τον φωνάξουμε εδώ και θα κάνουμε μια εφόλιστη σύλλη συζήτηση. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, Λεωνίδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, λίγο πριν το τέλος θα μου επιτρέψετε να μοιραστώ μαζί σας ένα θέμα που πολλές φορές έχω φιλοξενήσει στις εκπομπές μου, τις ραδιοφωνικές, και έχω γίνει πολύ κακός. Έχω στοχοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς, δασκάλους και καθηγητές, αλλά νομίζω ότι έχω όλους τους γονείς μαζί μου, και εγώ ως γονιός ανάκουγα αυτές τις θέσεις και τις απόψεις. Νομίζω ότι θα πανηγύριζα για τον άνθρωπο που μοιράζεται μαζί μας αυτές τις ιδέες και τις σκέψεις. Πόσες φορές έχω αναφερθεί στο ξεχαρβάλωμα της παιδείας, πόσες φορές έχω αναφερθεί, έχω γράψει και έχω μιλήσει και από ραδιοφώνου και από τηλεοράσεως για τα έσχη του εκπαιδευτικού συστήματος που το καθιστούν ουραγό στα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης και τους μαθητές μας επίσης ουραγούς στην αξιολόγηση διεθνών διαγωνισμών όπως ο διαγωνισμός της PISA. Φίλες και φίλοι, από χθες η ΟΛΜΕ προκηρύσει 3 ώρες τάσης εργασίας για την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια που θα διαρκέσουν ολόκληρο το μήνα, δηλαδή ως την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Για ποιο λόγο? Όπως λέει η ανακοίνωσή της, στο πλαίσιο της ανατροπής της υλοποίησης του νόμου 4823 του 2021, που περιλαμβάνει την παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές. Ακόμα μια φορά δηλαδή, το συνδικαλιστικό όργανο των εκπαιδευτικών διαλύει το δημόσιο σχολείο, που διατείνεται ότι υπερασπίζει, επιδιώκοντας να μην αλλάξει τίποτα στο πεδίο της λογοδοσίας των εκπαιδευτικών. Μη μου τους κύκλους τάρατε. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, το σχολείο υπάρχει για τους μαθητές. Αυτοί όμως θα πληρώσουν με χαμένες ώρες τη συντεχνιακή διεκδίκηση των εκπαιδευτικών στην ανευθυνότητα. Η κοινωνία πληρώνει, οι οικογένειες αγωνιούν, αλλά η ΟΛΜΕ παρουσιάζει την αποχή από τη λογοδοσία ως υπεράσπιση της δημόσιας εκπαίδευσης. Ποιας εκπαίδευσης? Εκείνης που δεν επιτρέπει να εξετάσει κανείς μέσα στην τάξη. Μια αξιολόγηση μπορεί να είναι άδικη, ανεπαρκής, διορθώσιμη. Η εκ των προτέρων απαγόρευσή της προστατεύει την απουσία κριτηρίων και αδικεί πρώτα τους καλούς εκπαιδευτικούς, ισοπεδώνοντας το μόχθο τους κάτω από την ίδια βολική ομπρέλα της συνδικαλιστικής ασυλίας. Αδικεί βέβαια και τους μαθητές για τις απογοητευτικές μετρήσεις των επιδόσεών τους από την PISA. Ο εκπαιδευτικός συνδικαλισμός δεν έχει να προτείνει παρά ένα περαιτέρω απεργιακό ξεχαρβάλωμα. Και όταν θα ξεχαρβαλωθεί εντελώς, θα επιστρέψουν στην τάξη για να ξεκινήσουν ημερίσχες εκδρομές, περίπατοι, πολυήμερες εκδρομές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και βεβαίως σεμινάρια, συνελεύσεις, εκλογές, μέχρι να επιβεβαιωθεί αυτό που έλεγε ο Ζήκος στην ταινία της Κακομοίρας. 3-4 χρόνια σε κάθε τάξη, διότι τι να μάθεις ρε κύριε μέσα σε μια χρονιά, μέχρι να μπεις ντρούγκου ντρούγκου το καμπανάκι έξω. Μετά έρθει 28 Οκτωβρίου, παραμονή του Πολιούχου, ημέρα του Πολιούχου, Χριστούγεννα, Πάσχα, αργίες, απεργίες, πρωτομαγιές κλπ. Ενώ εγώ κάθομαι 4 χρόνια, πίζει το μυαλό μου και βγαίνω πτυχιούχος. Τετάρτης δημοτικού, έχοντας κάνει 12 χρόνια σχολείο. Αυτό είναι το εκπαιδευτικό σύστημα σήμερα, κυρίες και κύριοι, και σε όποιον δεν αρέσει, να έρθει να μας πει τα επιχειρήματά του για κάτι διαφορετικό. Φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε, διπλά εκείνους που επικοινώνησαν μαζί μας και βέβαια τους συνεργάτες που και σήμερα υποστήριξαν την πηξίδα. Αύριο πάλι μαζί, με την ευχή και την ελπίδα να είμαστε όλοι εδώ, να μην λείπει κανένας, και βέβαια προσοχή σε κάθε τι που μας περιβάλλει και μας περικλεί. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στα Ζωνιανά που επλήγησαν από την κακοκαιρία βρέθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Έδωσε έμφαση στην άμεση καταγραφή ζημιών και γρήγορη προώθηση των έργων αποκατάστασης. Το πληγωμένο από τις πλημμύρες οροπέδιο Λασιθίου επισκέφθηκε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ζήτησε να δοθούν άμεσα λύσεις στα προβλήματα. Τρίτο κοσμικές καταστάσεις στο κολυμβητήριο Ηρακλείου. Η πρωταθλήτρια Άρτεμις Βασιλάκη τραυματίστηκε λόγω συνωστισμού. Το πρόβλημα είχε αναδείξει ο Πολίτικα 89,8. Συνελήφθησαν ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την απάτη μαμούθ στον ΙΕΦΚΑ. Η ζημιά για το δημόσιο ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Διήμερη επίσκεψη από σήμερα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Το τραπέζι ενέργεια, άμυνα και επενδύσεις. Μπήκε με όπλο στο σπίτι 38χρονος στο Μαλαβίζι μετά από καυγά με τη σύζυγό του. Παράδωσε το όπλο στις αρχές, ωστόσο υποστήριξε ότι το κατήχε νόμιμα. Ελεύθερη αφέθηκε με περιοριστικούς όρους 36χρονη που φέρεται να εμπλέκεται σε διαπόμπευση γυναίκα στο Ηράκλειο με φυλάδια που αφορούσαν προσωπικά τη στοιχεία. Επιτέθηκε στην αδερφή και τον γαμπρό της 59χρονη στη Μεσαρά, στην οποία οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες. Η πρώτη πληρωμή για το Market Pass αναμένεται στα τέλη Νοεμβρίου και αφορά περίπου 116.000 δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Συναγερμός για το θάνατο εργαζόμενη σε ερευνητικό Ινστιτούτο για την Πανόλη στη Σιβηρία. Εντοπίστηκαν όλες οι επαφές της, υποστηρίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Η Αργεντινή ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τον Λιονέλ Μέση σε μια ιστορική και συγκινητική βραδιά, καθώς θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της Αλμπισελέστε. Περισσότερες αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikule.gr. Ηλιοφάνεια με ανέμους 4 μποφόρ και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου αύριο στο Ηράκλειο. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας. Τρίτη ημέρα επί της ουσίας μετά τις καταστροφικές πλημμύρες. Και το νησί σε αρκετές περιοχές δεν έχει ανακτήσει την κανονικότητά του.

Δεν ξέρω αν αποφύγαμε τα χειρότερα. Σίγουρα όμως υπήρξαν πάρα πολλές κακές στιγμές. Κύριο σε επίπεδο ανθεκτικότητας. Αλλά εντάξει, όταν μιλάμε για περιοχές οι οποίες έχουν να εξυγχρονιστούν σε επίπεδο υποδομών δεκαετίες ολόκληρες, λίγο έως πολύ, το εισπράττεις ως δικαιολογημένο ή τέλος πάντων έτσι το αντιλαμβάνεσαι. Λες εντάξει, αναγνωρίζω ότι ήμασταν ανίκανοι επί δεκαετίες να συντηρήσουμε μια γέφυρα, ένα δρόμο, να αποκαταστήσουμε ένα ρεύμα, με συγχωρείτε. Άρα προφανώς γι' αυτό το λόγο της ανικανότητας, δηλαδή, που έχουμε εκδηλώσει επί σειρά δεκαετιών, αναγνωρίζεις και το αποτέλεσμα το οποίο επήλθε. Και ως ένα βαθμό, επαναλαμβάνω, το δικαιολογείς σε σχέση με την παλαιότητα και ότι, να το πούμε απλά λαϊκά, δεν έχει παιχτεί πενιά. Αλλά όλα αυτά ισχύουν για τις παλιές υποδομές. Τι συμβαίνει όμως όταν μιλάμε για καινούργιες? Και όταν μιλάμε για καινούργιες εννοούμε της κούτας. Ποιο κούτα δεν γίνεται? Ξέρετε, υπάρχουν φορές που η πραγματικότητα έχει περισσότερο χιούμορ και βάζει τα μαύρο από οποιοδήποτε ηρωνικό, σατυρικό σχόλιο. Το λέμε αυτό γιατί στην Κρήτη προετοιμαζόμασταν. Προσέξτε τώρα, σιγή χθίος, δεν έχει ακουστεί τώρα τίποτα. Έχουμε 6 του μήνα. Προετοιμαζόμασταν για την 9η ή 10η Οκτωβρίου για να έρθει πρωθυπουργός. Γιατί ακριβώς? Για να εγκοινιάσει, να φωτογραφηθεί και φυσικά να δηλώσει πόσο ικανοποιημένος είναι από τον εξυγχρονισμό του ΒΟΑΚ. Για να μας επαναλάβει ότι είναι έργο το οποίο ήταν στα χαρτιά επί δεκαετίες, πλέον γίνεται πράξη. Και όλα τα γνωστά που συνοδεύουν τέτοιου είδους εκκινήσεις μεγάλων έργων, όπου τμήματά τους στην πορεία των ετών παραδίδονται. Και πριν καλά-καλά στηθούν οι εξέδρες για να κοπεί η κορδέλα, πριν προλάβουμε να χειροκροτήσουμε το νέο μεγάλο έργο ή τμήμα του, για να είμαστε πιο ακριβείς, πριν από όλα αυτά τέλος πάντων, τις φωτογραφίες και όλα τα γνωστά τα ρατατζούμ, ήρθε μια δυνατή βροχή και έθεσε με τον πιο βίαιο τρόπο ένα πολύ απλό ερώτημα. Τι ακριβώς επρόκειτο να παραδώσουν? Γιατί το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλας που επρόκειται να παραδοθεί, δεν ξέρω αν θα το κάνουν, περιμένουμε, ναι, δεν είναι ένας δρόμος 30 ετών που έφαγε τα ψωμιά του. Είναι καινούργιο έργο. Της κούτας. Πρακτικά 10 χιλιόμετρα του νέου αυτοκινητόδρομου δόθηκαν στην κυκλοφορία στις 30 Σεπτεμβρίου. 30 Σεπτεμβρίου δόθηκε στην κυκλοφορία. 1η Οκτώβρη, από 1η ως 4 Οκτωβρίου, έπεσε η βροχή. 2 μέρες δηλαδή αργότερα, 48 ώρες μετά την παράδοση στην κυκλοφορία τμήματος του έργου Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, ξεκίνησε να βρέχει. Μάλιστα. Και τι θα περιμένει κανείς να συμβεί μετά από μια έντονη, ισχυρή βροχόπτωση σε ένα νέο έργο? Να δει, εν πάση περιπτώσει, την αποστράγγιση των νερών, να δει ότι το έργο πληρεί όλες τις προϋποθέσεις να μπορεί να είναι επαρκές απέναντι σε τέτοιου είδους συνθήκες και ούτω καθεξής. Ό,τι δηλαδή θα συνέβαινε σε μια οποιαδήποτε άλλη χώρα πλην της Ελλάδας. Τι είδαμε? Είδαμε προβλήματα στα επιχώματα, υποχωρήσεις εδάφους κοντά σε τεχνικά έργα απορροής οβρίων και άλλα πολλά. Δεν τα λέμε εμείς. Τα λέει το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών του Ηρακλείου, όπου προχώρησε μια εξαιρετικά σοβαρή καταγγελία, υποστηρίζοντας στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, το οποίο, όπως σημειώνεται, παρουσιάζεται από την κυβέρνηση και τον άκτορα ως σύγχρονο και ασφαλές. Μετά τις βροχοπτώσεις, εμφανίστηκαν υποχωρήσεις του εδάφους στα επιχώματα κοντά στα τεχνικά έργα από τα οποία περνούν τα όμβρια ύδατα.
Κοιτάξτε, εμείς παιδί μου δεν είμαστε τεχνικοί, δεν μπορούμε να αποσαφηνίσουμε αν και κατά πόσο υπάρχει τόσο μεγάλη ζημιά, αν υπάρχει, αν υφίσταται τέτοια ζημιά. Και επειδή μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο επίσημο τεχνικό πόρισμα που να αποδεικνύει ότι έχουμε κατασκευαστική αστοχία του ίδιου του αυτοκινητοδρόμου, πρόβλημα στατικής επάρκειας, γέφυρας ή καθίσματος.

Καθόταν σταυροπόδι, ο χρόνος μετρούσε. Right through που έλεγε και ο έμνησος Ζαμπέτας, και άρχισε σιγά σιγά να τρέχει και ο κουλοχέρης με τα ευρώ για την αποζημίωση. Πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ δώσαμε αποζημίωση.

Επομένως, καλό θα είναι να μας απαντήσουν τι επρόκειτο να παραδώσουν, τι ακριβώς είχε ολοκληρωθεί, πόσο ασφαλές και επαρκές ήταν το συγκεκριμένο έργο. Είναι ερωτήματα που προκύπτουν από την καταγγελία των μισθωτών τεχνικών. Γιατί όλα αυτά προέκυψαν όχι μετά από ένα, δύο, τρία, πέντε, δέκα χρόνια λειτουργίας του δρόμου, αλλά στο πρώτο 48ωρο. Είναι εντυπωσιακό ότι δεν χρειάστηκε να περιμένουμε χρόνια για να δούμε τις αντοχές του έργου. Οι εικόνες πάντως που δημοσιεύθηκαν δείχνουν ότι σε συγκεκριμένα σημεία επιχώματα και έδαφος επηρεάστηκαν από τον όγκο του νερού. Προσέξτε τώρα, 20 μέρες νωρίτερα, νωρίτερα από την Νεροποντή, στις 14 Σεπτεμβρίου, θυμίζουμε, είχε γίνει λύκη αυτοψία στο εργοτάξιο από τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου και στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών, με αντικείμενο, λέει, μεταξύ άλλων, προσέξτε, τον έλεγχο ρεμάτων και ποταμών στην περιοχή του έργου. Επομένως, κάτι έβλεπαν που δεν το είχαν προβλέψει αρχικώς να έρχεται, και η Νεροποντή προφανώς τους πρόλαβε. Τι λένε όμως, προχωρώντας σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες, από το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών? Ότι αντί να διατηρηθούν, λέει, οι υφιστάμενες γέφυρες και να κατασκευαστεί δεύτερος κλάδος, έγιναν κλειστοί οχετοί και μεγάλες επιχώσεις, οι οποίες επηρεάστηκαν από την κακοκαιρία. Τι λέει η εταιρεία ή το δημόσιο, μιας και είναι δημόσιο το έργο? Μέχρι σήμερα, τίποτα. Στην ίδια καταγγελία συμπεριλαμβάνονται και μαρτυρίες οδηγών, σύμφωνα με τις οποίες σε αρκετά σημεία του νέου τμήματος γίνονται, λέει, αισθητοί έντονοι κραδασμοί και ανομαλίες στην κύληση. Ακόμη, λέει, και αίσθηση μικρών καθυσίσεων. Στις 10 Οκτωβρίου, λοιπόν, είχε ανακοινωθεί ότι θα γίνει η επίσημη παράδοση του νέου τμήματος παρουσία του Πρωθυπουργού. Περιμένουμε να δούμε αν αυτό θα επιβεβαιωθεί. Αν δηλαδή το Σάββατο θα φτάσει στο σημείο ο Πρωθυπουργός με τους συναρμόδιους υπουργούς για τα γνωστά τάρατα τζουμ. Ή αν η Νεροποντή θα αποδειχθεί ικανή να πνίξει επί του παρόντος τουλάχιστον τη φιέστα. Πάντως, είτε κόψουν κορδέλα το Σάββατο είτε δεν κόψουν, καλό είναι να γίνει κανένας έλεγχος. Να μάθουμε για το αν και γιατί, εφόσον συνέβη, υποχώρησαν τα επιχώματα. Και μετά να στήσουν και τις κάμερες, δεν λέμε εμείς, εντάξει, θα το πανηγυρίσουνε. Εκτός κι αν ο ΒΟΑΚ καταστεί για την κυβέρνηση ένα απέραντο τηλεοπτικό πλατό, δηλαδή από τον Κίσαμο μέχρι και τον Άγιο Νικόλαο. Καταλαβαίνετε, εκλογές έρχονται, το αντιλαμβάνεστε. Και επειδή το έργο, όπως όλα δείχνουν, θα διαρκέσει πολλά χρόνια, θα μεσολαβήσουν και άλλες εκλογές. Θα μεσολαβήσουν και αυτοδιοικητικές, θα μεσολαβήσουν και ευρωεκλογές.

ενδεχομένως πολύ πιθανό, θα τολμήσω να πω, και επόμενες εθνικές εκλογές και ούτω καθεξής. Άρα είναι ένα πρώτης τάξεως σκηνικό, το οποίο μένει για, θα μείνει για πάνω από 5 χρόνια στην Κρήτη. Το 5 που λέμε, θα τολμήσω να πω ότι είναι αισιόδοξο, κρατήστε το αυτό. Έτοιμο να υποδεχτεί όλους τους πολιτικούς όλων των κομμάτων, είτε για να πανηγυρίσουν είτε για να ασκήσουν κριτική.

Η τεχνική πάντως επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι κατά τις ημέρες της μεγάλης νεροποντής συνεχίστηκαν οι εργασίες σε μεγάλα εργοτάξια του ΒΟΑΚ και του Καστελίου και ότι παρά την παρέμβαση του σωματείου ώστε να κλείσουν εργοτάξια με πλήρη καταβολή ημερομισθίου, αυτό δεν έγινε όπως είχε ζητηθεί.

Από την καταγγελία πάντως συνοψίζουμε κάποια βασικά ερωτήματα. Πρώτον, ποια ακριβώς ζημιά προκλήθηκε στο Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, αν υπάρχει ή όχι κατασκευαστική αστοχία, αν έχουν ελεγχθεί σήμερα που μιλάμε ένα προς ένα τα τεχνικά απορροής των ομβρίων και ποιο ήταν το αποτέλεσμα των ελέγχων, αν οι επιχώσεις που παρουσιάστηκαν κατασκευάστηκαν ακριβώς σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, ποιος φορέας έχει πιστοποιήσει την ασφάλεια του τμήματος που ήδη χρησιμοποιείται, αν έχει δοθεί στη δημοσιότητα το πόρισμα της αυτοψίας, προφανώς δεν έχει δοθεί, και αν αποδεικνύεται αστοχία, ποιος θα πληρώσει για την αποκατάσταση.

Περιμένουμε σήμερα το απόγευμα την εξειδίκευση των μέτρων για την ανακούφιση των πληγέντων από τις καταστροφές που υπέστησαν εξαιτίας των πλημμυρών. Αυτό όπως ανακοινώθηκε χθες από το Υπουργικό Κλιμάκιο που βρέθηκε στο Ηράκλειο θα γίνει σήμερα το απόγευμα εκτός απρόπτου. Να πούμε ότι στο οροπέδιο Λασιθίου βρέθηκε σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Χρυσαδουλάκης, ο οποίος είχε συνάντηση με την Δημοτική Αρχή του οροπεδίου Λασιθίου.

Είχε συνάντηση και με τους παραγωγούς της περιοχής. Με τον πρόεδρο του Πασόκ να κάνει λόγο για τον απαρχαιωμένο κανονισμό του ΕΛΓΑ σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις. Ο οποίος ΕΛΓΑ απαιτεί αλλαγές σοβαρές ώστε το πλαίσιο των αποζημιώσεων να ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες και στις πραγματικές ζημιές των παραγωγών. Οι αγρότες και οι παραγωγοί από την πλευρά τους έθεσαν επιτακτικά το αίτημα της αποζημίωσης στο 100% της πραγματικής ζημιάς. Και περιμένουμε να δούμε αν θα ικανοποιηθεί το αίτημά τους από την εξειδίκευση σήμερα των μέτρων στις 4 το απόγευμα από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής. Πάντως, μεταξύ των παρεμβάσεων που φωτογραφήθηκαν χθες, οι οποίες παρεμβάσεις θα εξειδικευθούν σε λίγη ώρα, βρίσκονται η αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και το πάγωμα πληστηριασμών για τους πληγέντες.

Αυτά εισαγωγικά με αφορμή τις εξελίξεις που έχουμε μετά τη μεγάλη αυτή κακοκαιρία και τις καταστροφές που υπέστησαν αρκετές περιοχές, το τι άφησε σε σύγχρονες κατά τα άλλα υποδομές όπως τμήματα του ΒΟΑΚ. Αν χρειαστεί θα επιστρέψουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα πάμε σε διακοπή για να επιστρέψουμε μετά τη διακοπή με ένα εντελώς διαφορετικό θέμα, το οποίο έχει ιστορικές, πολιτισμικές, θρησκευτικές και εθνικές διαστάσεις που ακουμπούν και στην Κρήτη. Έτσι εισαγωγικά λίγο για να σας βάλουμε στο κλίμα, ανακοινώθηκε μία είδηση από το Υπουργείο Πολιτισμού για μία ιστορική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας που περιλαμβάνει την επιστροφή 48 ελληνικών κοιμηλίων ύστερα από περισσότερο από έναν αιώνα. Και πράγματι η επιστροφή στην Ελλάδα ιστορικών και εκκλησιαστικών κοιμηλίων που αποσπάστηκαν από τη χώρα το 1917 από τους Βουλγαρούς από μόνη της είναι ένα σημαντικό γεγονός προφανώς. Αλλά πήραμε 48 κοιμήλια και το θέμα είναι τι δώσαμε. Η Ελλάδα λοιπόν συμφώνησε για να αποσπάσει αυτά τα 48 ελληνικά κοιμήλια να δώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα που έχουν ταυτοποιηθεί ως εκείνα του Τσάρου Σαμουήλ. Μαζί με ανθρωπολογικό υλικό από συνολικά 4 σαρκοφάγους που είχαν βρεθεί στη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου στη Μικρή Πρέσπα. Για εμάς τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ λένε λίγα έως τίποτα. Είναι σαν για τους Βούλγαρους, έτσι να το μετασχηματίσουμε, είναι σαν να διεκδικούμε από την Περσία, από το Ιράν, ξέρω εγώ, Ιράκ, δεν ξέρω πού μπορεί να βρίσκονταν, λέμε, υπόθεση κάνουμε, τα λείψανα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Να το πούμε έτσι για να καταλάβετε πόσο μεγάλη βαρύτητα έχει για τους Βούλγαρους αυτή η κίνηση. Για τη Βουλγαρία αποτελούν τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ ένα εθνικό σύμβολο τεράστιας ιστορικής σημασίας και επί δεκαετίες η Σόφια ζητούσε την επιστροφή τους. Ποιος ήταν ο Σαμουήλ? Ο Σαμουήλ υπήρξε ο μεγάλος αντίπαλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στα Βαλκάνια. Άλλωστε η σύγκρουσή του με τον βουλγαροκτόνο τον Βασίλειο αποτελεί ένα από τα γνωστότερα κεφάλαια της μεσαιωνικής ιστορίας της περιοχής.

Τα λείψανα εντοπίστηκαν στη μικρή πρέσπα από τον καθηγητή Νικόλαο Μουτσόπουλο. Μαζί τους βρέθηκε και ανθρωπολογικό υλικό από άλλες τρεις σαρκοφάγους και κάπου εκεί αρχίζει μια ιστορία δεκαετιών. Είναι ένα από τα παλαιότερα ανοιχτά ζητήματα μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.

Η Ελλάδα λοιπόν κρατούσε τα λείψανα και δεν τα παρέδιδε στη Βουλγαρία ως ένα σοβαρό διαπραγματευτικό όπλο για να διεκδικήσει ό,τι είχαν πάρει οι Βούλγαροι από την Ελλάδα. Το 2014 λοιπόν είχε καταρτιστεί από μια ομάδα επιστημόνων φάκελος πλήρης διεκδικήσεων που περιέγραφε τη διαπραγματευτική, να το είπα, φιλοσοφία πάνω στην οποία πρέπει να στηριχθούν διαδοχικά οι κυβερνήσεις, τα Υπουργεία Εξωτερικών και Υπουργεία Πολιτισμών των ελληνικών κυβερνήσεων προκειμένου να επιτύχουν το στόχο τους. Με αυτό το φάκελο ζητούσαμε τεκμηριωμένα, ντοκουμενταρισμένα την επιστροφή κλεμμένων εκκλησιαστικών θησαυρών αλλά και αρχείων και συλλεκτικών μηχανημάτων της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού που είχαν αφαιρεθεί από τους Βούλγαρους το 1944. Ζητούσαμε επίσης τον επαναπατρισμό των σωρών δύο ιστορικών Ελλήνων αξιωματικών, του ταγματάρχη Γεώργιου Κολοκοτρώνη, εγγονού του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, και του θρηλυκού ταγματάρχη Ιωάννη Βελισσαρίου, οι οποίοι σκοτώθηκαν το 1913 στον Βαλκανικό πόλεμο. Από όλα αυτά, εμείς τελικά δώσαμε τα οστά του Σαμουήλ, παίρνοντας 48 όλα και όλα κοιμήλια. Έτσι λοιπόν, προχθές 3 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη υπεγράφει το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, παρουσία μάλιστα των δύο πρωθυπουργών των δύο χωρών.

Το πώς τώρα και η Κρήτη μαζί με όλη την υπόλοιπη χώρα έχασε μια ιστορική ευκαιρία με αυτή τη συμφωνία, θα το δούμε στην πορεία της εκπομπής με μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πώς από το 2014 και έναν πλήρη φάκελο φτάσαμε ουσιαστικά να υποβαθμίσουμε τις απαιτήσεις μας και τις αξιώσεις μας έναντι των Βουλγάρων και να προσφέρουμε το ισχυρότερο διαπραγματευτικό χαρτί που είχαμε, ουσιαστικά κλείνοντας επί της ουσίας το φάκελο και χάνοντας μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα. Πάμε διακοπή μουσική και να σε επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίση στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Και όπως σας προαναγγείλαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, σήμερα θα ανοίξουμε μια υπόθεση που ξεκινά πριν από περισσότερα από 1000 χρόνια, αλλά φτάνει μέχρι και την Κρήτη και φυσικά μέχρι σήμερα. Καθώς η Ελλάδα παρέδωσε στη Βουλγαρία προχθές με την τελετή παράδοση παραλαβής τα λείψανα που αποδίδονται στον Τζάρο Σαμουήλ, ένα αίτημα τεράστιας ιστορικής σημασίας για τη Σόφια, για εμάς μικρή σημασία έχει, ή δεν έχει σίγουρα την αντίστοιχη σημασία που δίνουν οι Βούλγαροι, και εξηγήσαμε για ποιο λόγο. Είναι σαν να συζητάμε για τα λείψανα του Μεγάλου Αλεξάνδρου για τους Βουλγάρους, αν κάνουμε έτσι μια παραλληλισμό με την Ελλάδα. Τόσο μεγάλη σημασία έχουν τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ για τους Βούλγαρους. Και παραδώσαμε τα λείψανα παραλαμβάνοντας 48 ελληνικά κοιμήλια. Υπάρχει όμως ένα κρίσιμο ερώτημα. Αν πράγματι εξασφάλισε η χώρα όσα μπορούσε πριν παραδώσει στη Βουλγαρία ένα από τα ισχυρότερα διαπραγματευτικά της χαρτιά. Ένα από τα χαρτιά που διατηρούσε εδώ και πάρα πολλά χρόνια μετά, δηλαδή την ανακάλυψη των λειψάνων. Και για εμάς εδώ στην Κρήτη υπάρχει μία ακόμη πιο ιδιαίτερη διάσταση. Στη βουλγαρική γη έπεσαν και τάφηκαν Έλληνες στρατιώτες του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου, ανάμεσά τους άνδρες του πρώτου ανεξάρτητου τάγματος Κρητών. Και ο διοικητής τους, ο τότε ταγματάρχης Γεώργιος Κολοκοτρώνης, εγγονός του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Έτσι λοιπόν, όπως σας λέγαμε και νωρίτερα, συνδέεται η Κρήτη με αυτή την συμφωνία, καθώς το αίτημα για τον επαναπατρισμό σωρών και συνοδευόταν με την ικανοποίηση από την πλευρά της Βουλγαρίας του ελληνικού αιτήματος για τη δημιουργία ελληνικού στρατιωτικού κημητηρίου στη Βουλγαρία, το οποίο αίτημα είχε τεθεί μαζί με όλα όσα διεκδικούσαμε ως χώρα από τους Βούλγαρους. Ένας πλήρης φάκελος διεκδίκησης είχε καταρτιστεί πριν από 12 χρόνια, το 2014, και ένας από τους ανθρώπους που αποτελούσαν την ομάδα κατάρτισης αυτού του φακέλου είναι ο ιστορικός ερευνητής και αξιωματικός αναπροστατεία, ο κύριος Γιώργος Πραχαλιάς, ο οποίος βρίσκεται σε άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Δέχτηκε να έχουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα για να μας εξηγήσει πώς από το 2014 και το μεγάλο φάκελο διεκδίκησης καταλήξαμε τελικά να δίνουμε αυτό το διαπραγματευτικό χαρτί, τα λείψανα δηλαδή του Τσάρου Σαμουήλ, παίρνοντας μόλις 48 κοιμήλια. Κύριε Πραχαλιά, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και στο πανέμορφο και αγαπημένο Ηράκλειο της Κρήτης, στο μεγάλο κάστρο της Κρήτης.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Λέτε ότι συμμετείχατε κι εσείς στην κατάρτιση αυτού του φακέλου το 2014 και θέλω να ξεκινήσω από αυτό το σημείο. Τι ακριβώς ζητούσε τότε η Ελλάδα από τη Βουλγαρία για να παραδώσει τη σωρό του Σαμουήλ?
1: Το 2014 συμπληρώνονταν με 1000 χρόνια από το θάνατο του Τσάρου Σαμουήλ, που είχε πεθάνει το 2014, όταν αντίκρισε, έπαθε καρδιακή προσβολή και πέθανε, όταν αντίκρισε τις δεκάδες χιλιάδες τυφλών στρατιωτών του που του έστειλε πίσω ο Βασίλειος Βουλγαροκτόνος. Στρατιώτες που τους είχε συλλάβει εχμαλώτους στη μάχη του Κλειδίου, τους τύφλωσε και ανά 100 είχε αφήσει έναν μονόφθαλμο για να μπορεί να το οδηγεί τους υπόλοιπους τύφλους. Μια μακάβρια ορδή εχμαλώτων και τσακισμένων ανδρών, όταν τους είδε πίσω στην πρωτεύουσα του Βασιλείου του, σοκαρίστηκε και συνετρίβη ψυχικά και μετά από λίγο καιρό πέθανε. Λοιπόν, με αφορμή την επέτειο λοιπόν των 1000 ετών από τον θάνατο του Τσάρου Σαμουήλ, του εμβληματικού γενάρχη, αν θέλετε, του εμβληματικού ηγεμόνα του βουλγαρικού έθνους, η Βουλγαρία ζήτησε τότε πίσω από την Ελλάδα τη σωρό τόσο του Τσάρου Σαμουήλ όσο και των διαδόχων του, του γιού του και του ανιψιού του που τον διαδέχτηκαν διαδοχικά, και οι οποίοι όλοι μαζί ήταν θαμμένοι στην Βασιλική του Αγίου Αχιλίου, στη Μικρή Πρέσπα, εντός ελληνικού εδάφους δηλαδή σήμερα, και τους είχε ανακαλύψει τους σωρούς ο μεγάλος καθηγητής, ο κύριος Μητσόπουλος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
0: Ανώτελεια, κύριε Πραχαλιά, είναι αδόκιμος, υπερβολικός, πείτε ό,τι θέλετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα, ο παραλληλισμός που κάναμε ότι τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ είναι ό,τι θα ήταν για μας τα λείψανα του Μεγάλου Αλεξάνδρου?
1: Ακριβώς θα μπορούσαμε να παραλύσουμε σε μέγεθος, ήταν σαν να διεκδικούσαμε εμείς τη σωρό του Μεγάλου Αλεξάνδρου ή του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου από μια γειτονική χώρα. Είναι ακριβώς όπως το θέσατε. Και όταν σας εξηγήσω τη σημασία της διαμάχης, γιατί πέρα από εθνολογική σημασία και τεράστια διπλωματική σημασία, γιατί υπάρχει μια έντονη διαμάχη ανάμεσα στο κράτος των Σκοπίων και τη Βουλγαρία για το Σάμουιλ.
0: Σωστά.
1: Ναι, δηλαδή για να αντιληφθούν οι ακροατές σας τη σημασία, την εθνολογική αλλά και τη διπλωματική σημασία της σωρού του Τσάρου Σαμουήλ, δηλαδή τι όπλο κρατούσαμε στα χέρια μας, το εθνολογικό και διπλωματικό κλειδί για το λεγόμενο μακεδονικό ζήτημα στα Βαλκάνια, και πώς εμείς το δώσαμε έτσι ελαφρά την καρδία, παίρνοντας τόσο ελάχιστα πράγματα από τα δικά μας κλεμμένα, μας έχουν κλέψει οι Βούλγαροι, τα δώσαμε πίσω.
0: Θυμήστε μας πότε έγινε η ανακάλυψη της σωρού.
1: Η ανακάλυψη είναι το 1965, στις ανασκαφές που έγινε τότε από στον Άγιο Αχίλιο στη Μικρή Πρέσπα από τον καθηγητή τον κύριο Μουτσόπουλο, ο οποίος βρήκε και τους τρεις τάφους και με ατράνταχτα επιστημονικά κριτήρια. Μάλιστα ο Τσάρος Σαμουήλ υπήρχε υπέρτα του με το όνομά του, υπήρχαν τα διάσημά του επάνω, τα σκύπρα του. Δηλαδή είναι πέραν πάσης αμφιβολίας τεκμηριωμένο ότι πρόκειται για τον Τσάρο Σαμουήλ, αλλά και για το γιο του και για τον ελφίο του.
0: Επί 6 δεκαετίες οι Βούλγαροι ζητούν το μεγάλο του Αλέξανδρο, να το πούμε έτσι. Και επί 6 δεκαετίες η χώρα διαπραγματεύεται, κρατάει αυτό το χαρτί και διαπραγματεύεται για να πάρει τι.
1: Οι συζητήσεις για αυτό το ζήτημα είχαν, να θέσω ότι είχαν ξεκινήσει επί των αημείς των πρωθυπουργών Κωνσταντίνου Καραμαλή και Ανδρέα Παπανδρέου, οι οποίοι ουδέποτε διανοήθηκαν να μπουν σε κουβέντα να δοθεί πίσω αν δεν επιστραφούν τα πάντα τα κλεμμένα πίσω. Δηλαδή δεν είναι η πρώτη κυβέρνηση που ασχολήθηκε αυτό. Ασχολήθηκαν άνθρωποι και πρωθυπουργοί εμβληματικοί για την πολιτική ιστορία της χώρας.
0: Πείτε μας, σας παρακαλώ, λοιπόν. Τι διεκδικούσαμε εμείς να επιστραφεί για να παραδώσουμε τα λείψανα. Τι αποτελούσε δηλαδή το περιεχόμενο, ποιο είναι το περιεχόμενο του φακέλου που καταρτήσατε εσείς το 2014 και για το οποίο δεν έκαναν γραμμή πίσω όλοι οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, το 2014, με αφορμή το επίσημο αίτημα πάλι της Βουλγαρίας για να δοθεί η σωρός αφορμή αυτής της εθνικής επετείου για τους Βουλγάρους, η τότε ελληνική κυβέρνηση συνέταξε ένα φάκελο όχι απλώς με αυτά που ζητούσε μέχρι τότε, δηλαδή όλα τα κλεμμένα ιστορικά κοιμήλια από τις μονές των Σερών και της Δράμας που είχαν κλέψει οι Βούλγαροι στον πρώτο και στο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά δόθηκε εντολή σε όλα τα συναρμόδια υπουργεία ό,τι υπάρχει στο οποιοδήποτε Υπουργείο, στην αρμοδιότητα του οποιοδήποτε Υπουργείου και έχει κλαπεί από τους Βουλγάρους ή έχει τεθεί, έχει καταστραφεί ή βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Βουλγαρία με τον οποιοδήποτε τρόπο, να τεθεί ένας ολοκληρωμένος φάκελος, δηλαδή μια μέγιστη διεκδίκηση, ό,τι μας έχει πάρει η Βουλγαρία να το ζητάμε πίσω και επιπλέον ό,τι διεκδίκηση έχει η χώρα μας. Δηλαδή, για παράδειγμα, το θέμα των οστών των Ελλήνων στρατιωτών που σκοτώθηκαν στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο στα στενά της Κρέσνας, στο έδαφος της Βουλγαρίας, στο Σαντάνσκι, κοντά στο σημερινό Μπάνσκο, το χιονοδρομικό κέντρο, έτσι για να καταλάβουν οι ακροατές σας, και το οποίο ένα μεγάλο μέρος αυτών των πεσόντων είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, το ανεξάρτητο τάγμα Κριτών με επικεφαλής τον ταγματάρχη Γεώργιο Κολοκοτρώνη, τέθηκε για πρώτη φορά τότε σαν διεκδίκηση ότι εμείς όχι μόνο αυτό που μας έχετε πάρει, αλλά και τι επιπλέον ζητάει η χώρα. Είναι μια διαδικασία το οποίο θα σας θυμίσω ότι ο τότε αξιωματικός του ανεξάρτητου τάγματος Κριτών, ο αείμνηστος στρατηγός Αλεξάκης, ο οποίος σώθηκε, για να σωθεί ο Αλεξάκης σκοτώθηκε ο Γεώργιος Κολοκοτρώνης, ο διοικητής του, για να τον σώσει, και έκτοτε ο νεαρός υπολοχαγός τότε Αλεξάκης έφερε βαριά στη συνείδησή του ότι για να ζήσει αυτός σκοτώθηκε ο τελευταίος Κολοκοτρώνης και διεκδικούσε ο άνθρωπος μέχρι που έγινε αντιστράτηγος, και ακόμα και όταν αποστρατεύτηκε ζητούσε, πίεζε τις ελληνικές κυβερνήσεις να το επιτρέψουν να φέρει τα οστά των νεκρών συμπολεμιστών του αλλά και του νεκρού διοικητή του πίσω στην Ελλάδα και στην Κρήτη, και πέθανε με αυτό το καημό. Μάλιστα έχει αφήσει και ολόκληρο βιβλίο ο άνθρωπος και η προτομή του υπάρχει στο Ηράκλειο. Λοιπόν, όλες αυτές τις διεκδικήσεις λοιπόν τις συντάξαμε έναν πολύ τεκμηριωμένο φάκελο μέσω του γραφείου της αναπληρώτητας Υπουργού Εθνικής Αμήνης Αίμνης της κυρίας Γεννηματά, προωθήθηκε στο Πρωθυπουργικό Γραφείο και την διαπραγμάτευση την έκανε ο ίδιος ο τότε Πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς. Οι Βούλγαροι αντέδρασαν, ευνηδιάστηκαν αρχικά, αλλά άρχισαν το παζάρι, και τότε με εντολή της ελληνικής κυβέρνησης σταμάτησε κάθε διαπραγμάτευση. Ότι δηλαδή, για να το καταλάβω, να το δώσω πολύ απλά, ή θα μας τα δώσετε όλα ή κόβουμε κάθε συζήτηση. Εσείς θέλετε τον Σαμουήλ πίσω, αν δεν δώσετε όλα αυτά, δεν σταματάμε κάθε κουβέντα. Αυτό ήταν το νόημα, δηλαδή, για να καταλάβει απλώς ο κόσμος για το τι πράγμα μιλάμε.
0: Από το 14 λοιπόν φτάνουμε στο 26. Δεν ξέρω πότε επανεκκίνησαν, δεν το έχουμε μάθει, πότε επανεκκίνησαν ουσιαστικά οι διαπραγματεύσεις, αλλά από αυτό το πλήρη φάκελο εγώ αντιλαμβάνομαι, διορθώστε με, εσείς έχετε τη γνώση του φακέλου, έχουμε πλέον ταπεινώσει σε βαθμό που θα μας το πείτε εσείς, τις απαιτήσεις μας. Με αποτέλεσμα να φτάνουμε από όλο αυτό το πλέγμα που εσείς παρουσιάζετε, των διεκδικήσεων εννοώ, ακόμη και για τη δημιουργία κημητηρίου στη Βουλγαρία ελληνικού για να ενταφιαστούν εκεί οι νεκροί του Βαλκανικού πολέμου, φτάνει από όλα αυτά να παίρνουμε 48 κοιμήλια. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, αν είχατε εσείς, καταρχάς εξηγήσω από αυτό, αν είχατε εσείς έναν αριθμό κοιμηλίων, ιστορικών στοιχείων, τέλος πάντων, αν υπήρχε αριθμητικά ένα δεδομένο που είχε συμπεριληφθεί στο φάκελο ότι εμείς διεκδικούμε, για παράδειγμα, τυχαίο το νούμερο, 157, ξέρω εγώ, κοιμήλια ή αρχεία ή οτιδήποτε άλλο που μπορούσαμε να διεκδικήσουμε. Ως υλικό εννοώ.
1: Θα σας πω τους εξής δύο αριθμούς.
0: Ναι.
1: Μόνο από τα δύο μοναστήρια της Δράμας, της ιστορικής μονής Οικοσιφήνισσας, τη Δράμα, και της μονής των Σερών, που τάγεται στην Μητρόπολη των Σερών, η Ελλάδα διεκδικούσε 800 ανεκτήμητης αξίας εκκλησιαστικά κοιμήλια και 450 ανεκτήμητα χειρόγραφα. Δηλαδή μόνο από αυτά τα δύο μοναστήρια. Παράλληλα ζητούσαμε περί τους 400 ιστορικούς χάρτες της Μακεδονίας, το οποίο φεύγοντας οι Γερμανοί το 1944 από την Αθήνα λαϊλάτισαν όλο το αρχείο, το ιστορικό αρχείο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, και ό,τι χάρτες ιστορικούς αφορούσαν τη Μακεδονία το έδωσαν στους συμμάχους, στους Βουλγάρους που κατήχαν τμήμα της Μακεδονίας τότε το 1944, και η οποία η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού είχε εντοπίσει στα βουλγαρικά αρχεία, το λέει, το έχουμε βρει. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πρόκειται για έναν αριθμό
0: 1650 εκκλησιαστικά αντικείμενα, χειρόγραφα, χάρτες ιστορικούς, για να πάρουμε 48.
1: Για να πάρουμε αυτά τα 48 και μόνο. Και θα σας θέσω ένα εξής απλό παράδειγμα για να καταλάβετε το μέγεθος αυτή τη στιγμή, το τι κάναμε, αυτό που κάναμε, το αχαρακτήριστο, αυτό που πετύχαμε. Έστω ότι ένας οποιοδήποτε απόγονος του υπολογαγού Πλατάκη από το οροπέδιο Λασιθίου, που το θυμάμαι χαρακτηριστικά, γιατί το είχα χειριστεί το θέμα, έτσι, που η σωρός του υπολογαγού Πλατάκη είναι θαμμένο στις ράχες του Ονιάρ Μαχαλά αυτή τη στιγμή στον Πάνσκο. Είχα εντοπίσει τον τάφο του, είχα δώσει συντεταγμένες, τα πάρει αυτό πλήρης φάκελος. Mm-hmm. Πάει ένας απόγονος αυτή τη στιγμή του υπολογαγού Πλατάκη στην βουλγαρική πρεσβεία και πει: εγώ μου έχει βρει ο Πραχαλιάς στον τάφο του προπάπου μου, θέλω να τον φέρω τα του πίσω στο οροπέδιο Λασιθίου. Δεν θα το εκκρίνει η βουλγαρική κυβέρνηση.
0: Δεν μπορεί. Έκλεισε αυτό.
1: Έκλεισε το θέμα. Για να καταλάβετε το μέγεθος. Και την Κρήτη, αυτό το θέμα την αφορά πάρα πολύ, γιατί εκεί είναι ενταφιασμένο το θρηλυκό, το ηρωικό τάγμα, ανεξάρτητο τάγμα Κριτών, το οποίο με διοικητή τον ταγματάρχη Γεώργιο Κολοκοτρώνη, τον εγγονό του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, για τον οποίο έχω κάνει μεγάλη έρευνα, γιατί κατάγομαι από τα χωριά του αυτά, από την Αρκαδία, την ορεινή Αρκαδία. Όταν ήταν ο άνθρωπος αυτός, ως υπολογαγός είχε συμμετάσχει στη μεγάλη κριτική επανάσταση, πριν δηλαδή την απελευθέρωση της Κρήτης. Και όταν ξέσπασαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι, ήταν στρατιωτικός ακόλουθος στο Λονδίνο. Δηλαδή ήταν με απόλυτη ασφάλεια και σε κλειδί μέσα.
0: Και επέστρεψε στην πρώτη γραμμή.
1: Ζήτησε να μετατεθεί άμεσα στην πρώτη γραμμή, γιατί ήταν εγγονός του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, και ζήτησε να αναλάβει τη διοίκηση των λατρεμένων του Κρήτη. Γιατί είχε υπηρετήσει στην Κρήτη, είχε ιδιαίτερους ψυχικούς δεσμούς με την Κρήτη και ζήτησε την διοίκηση αυτού του τάγματος. Και όντως οι Κρήτες έτρεφαν μεγάλη αγάπη για τον διοικητή τους. Είναι το τάγμα το οποίο μπήκε πρώτο στη Θεσσαλονίκη. Το βιβλίο του στρατηγού Αλεξάκη, η Πρωτομή, το οποίο ξαναλέω υπάρχει στο Ηράκλειο, γράφει χαρακτηριστικά για τη συγκλονιστική στιγμή το βράδυ, τη νύχτα που μπήκαν, που έτρεχαν, που βάζαν. Όχι απλώς με γρήγορο βάδι, με τροχάδι όλο το τάγμα των Κρητών για να προλάβουν να μπουν στη Θεσσαλονίκη πριν τους Βούλγαρους, και γράφει χαρακτηριστικά για αυτή τη νύχτα στρατηγός Αλεξάκης, ότι αυτοί όπου την έζησαν ποτέ δεν την ξεχνούν αυτή τη νύχτα. Δηλαδή είναι μια νύχτα που ανήκει στο τάγμα Κριτών, που μπήκε πρώτο στη Θεσσαλονίκη, απελευθέρωσε τη Θεσσαλονίκη, και μάλιστα όταν έγινε η παρέλαση στο τάγμα Κριτών πρώτο και γύρισε ο διοικητής και είπε στον υπολογαγό του Αλεξάκη ότι είδες Αλεξάκη, στόπ, θα μπούμε πρώτοι στην Θεσσαλονίκη, και όντως έτσι έγινε, και αυτό το τάγμα είναι που έπεσε μέχρι ενός στη θρελική μάχη των στενών της Κρέσνας, πολέμησε μέχρι την τελευταία μέρα του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου, 12 με 13 Ιουλίου του 1913. Αυτοί οι άντρες λοιπόν, αυτά τα παιδιά της Κρήτης, κοιμούνται ακόμα εκεί, σε πρόχειρους τάφους που τους έχουν, αν καταλαβαίνετε, μέσα στην τάγμα έγινε μια πρόχειρη ταφή, με στρατιωτικό τρόπο βέβαια, αλλά είναι θαμμένοι πρόχειροι και περιμένουν για πάνω από 100 χρόνια να τους φέρουμε πίσω. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή ξέρουμε που είναι, έχουμε τις συντεταγμένες, έχουμε εντοπίσει τους τάφους τους, τους ζητήσαμε το 2014, και αυτή τη στιγμή με αυτό που κάναμε, δίνοντας το Σαμουήλ πίσω, δεν μπορούμε να φέρουμε, δηλαδή αν πάει οποιοδήποτε σας έδωσε ότι ένα όνομα έτσι τυχαία από έναν απόγονό του από την Κρήτη και ζητήσει τη σωρό του πίσω, δεν μπορεί ο άνθρωπος να την πάρει.
0: Γνωρίζουμε πόσοι Κρήτες στρατιώτες παραμένουν θαμμένοι στη σημερινή Βουλγαρία. Υπάρχει ονομαστικός δηλαδή κατάλογος.
1: Υπάρχει ονομαστικός κατάλογος, υπάρχει ονομαστικός κατάλογος αριθμημένος, υπάρχουν τα σχεδιαγράμματα ταφής, τα έχει αφήσει ο
0: συγχωρεμένος συγκλονιστικός. Θυμάστε τον αριθμό μου.
1: Ξεπερνάει τους 220.
0: 220 Κρήτες θαμμένοι στη Βουλγαρία.
1: Θαμμένοι στη Βουλγαρία, στα στενά, πάνω στα υψώματα του Ονιάρ Μαχαλά, είναι σαν να έχω μπροστά στο μυαλό μου το Σκαρίφι, δηλαδή. Στην τοποθεσία την έχω επισκεφτεί, μπορούμε, είναι αναγνωρίσιμη, είναι αμαρτία. Περιμένουμε αυτά τα παιδιά 100 τόσα χρόνια να τα φέρουμε πίσω στα χωριά τους στην Κρήτη, ή να φτιάξουμε ένα στρατιωτικό νεκροταφείο και ελληνικό στρατιωτικό νεκροταφείο όπως έχουν όλες οι χώρες.
0: Ούτε αυτό δεν πήραμε.
1: Αυτό ακριβώς, δηλαδή είναι εξωφρενικό. Είναι εξωφρενικό και μιλάω έτσι με λίγο ταραχή και μέρα, γιατί αισθάνομαι, επειδή το έχω χειριστεί το θέμα, με πνίγει δηλαδή όλο αυτό το εξωφρενικό που έγινε.
0: Είναι συγκλονιστικό πως χάθηκε αυτή η εκατονταετής μάχη, γιατί περί αυτού πρόκειται, αυτή η εκατονταετής μάχη να επιστρέψουν τα λείψανα αγωνιστών της Κρήτης, αλλά και όχι μόνο, και να καταφέρει ιδιαίτερα για τις καταστροφές και οι φαρπαγές που έγιναν μετά το 1940, καταφέρει η χώρα μας να πάρει πίσω τα κλεμμένα, και χάθηκε αυτό το πλεονέκτημα που είχε, έχοντας φέρει από το 1965 ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια της μετά την ανακάλυψη των λειψάνων Σαμουήλ. Αλήθεια, θέλω να ρωτήσω, κύριε Πραχαλιά, τι είναι; Είναι υπαναχώρηση, είναι πεσιμισμός, είναι ιτοπάθεια, είναι μια εθνική ήττα, τι απ' όλα είναι;
1: Κοιτάξτε, επειδή παρακολουθώ τον φιλοκυβερνητικό τύπο και πώς προσπάθησε κάπως να δικαιολογήσει όλη αυτή τη διαδικασία, επειδή εμείς δώσαμε πίσω, δεν δώσαμε πίσω, δεν τα πήραμε από αυτούς, τα βρήκαμε την σωρό του Σαμουήλ, την εντοπίσαμε μέσα σε ελληνικό έδαφος. Δεν πήραμε εμείς κάτι από τη Βουλγαρία. Λοιπόν, πώς παραδώσαμε εμείς το Σαμουήλ και πώς πήραμε πίσω τα 48 μόλις αντικείμενα, με την προϋπόθεση ότι τα δίνουμε μεν, αλλά δεν απεκδίεται η κάθε χώρα την νόμιμη κατοχή και κυριότητα αυτών που δίνει. Δηλαδή εμείς διατηρούμε τυπικά την ιδιοκτησία του Σαμουήλ και οι Βούλγαροι διατηρούν την ιδιοκτησία των κλεμμένων ελληνικών κοιμηλίων, έστω από το 48 που μας έδωσαν.
0: Αναγνωρίσαμε αυτό, νομή και κατοχή.
1: Λοιπόν, εκτιμώ ότι αποτελεί, εκτίμησή μου, δεν μπορώ να μην, είναι προσωπική μου εκτίμηση, για να αιτιολογήσω, να μπορέσω να καταλάβω για ποιο λόγο έγινε όλο αυτό, ότι το χρησιμοποιεί η ελληνική κυβέρνηση προφανώς ως νομική φόρμουλα και ως πεπατημένη που έκανε με τη Βουλγαρία, με ένα άλλο κράτος, για ένα τόσο σοβαρό θέμα, προκειμένου να το επικαλεστεί και με την Αγγλία να μας επιστρέψουν τα Ελληνικά Μάρμαρα του Παρθενώνα πίσω. Το οποίο αυτό ως επιχείρημα είναι απολύτως ανόητο, αν ισχύει κάτι τέτοιο, διότι θα μπορούσαμε να το εφορμόσουμε πρωτογενώς με την Αγγλία. Ωραία, δώστε μας τα λιγένεια πίσω.
0: Γιατί περιμένουν δηλαδή οι Βρετανοί να πιστούν από το μοντέλο που εμείς εφαρμόσαμε με τους Βούλγαρους. Δηλαδή,
1: είναι η μόνη λογική εξήγηση που μπορώ να δώσω. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο. Δεν θέλω να σκεφτώ κάτι άλλο. Δηλαδή ότι συντρέχει κάποιος άλλος λόγος. Έτσι. Αλλά ακόμα και αυτό σας λέω μου φαίνεται παιδαριώδες ως επιχείρημα.
0: Θα τολμήσω τώρα γενικότερη συζήτηση που κάνουμε, φιλοσοφική με την έννοια ότι δεν έχουμε τα στοιχεία, αλλά θα αποτολμήσω να πω ότι μάλλον υπερβαίνει τον παραλληλισμό που κάνετε, δηλαδή Βουλγαρία-Ελλάδα έναντι να χρησιμοποιηθεί το παράδειγμα αυτό, το μοντέλο αυτό για τα Ελγίνια Μάρμαρα, τα γλυπτά του Παρθενώνα. Πιο πιθανό βρίσκω να έγινε μια τέτοια διαπραγμάτευση ως αντίστοιξη με κάτι άλλο που μπορεί να άπτεται, ξέρω εγώ, λέω παράδειγμα, ενεργειακών κομβών, κάτι άσχετο εννοώ με τον πολιτισμό ή με τον αρχαιολογικό πολιτιστικό πλούτο. Πιο πιθανό το βλέπω από το να χρησιμοποιείται ως μοντέλο, γιατί είναι νομίζω ουτοπικό να πιστέψει κανείς ότι οι Βρετανοί θα πιστούν από το μοντέλο που εμείς εφαρμόσαμε με τους Βούλγαρους για να επιστρέψουν τον μάρμαρα του Παρθενώνα.
1: Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει η κυβέρνηση να εξηγήσει το πώς και το γιατί προέβησε αυτό. Και κυρίως έχω αναδείξει και άλλο ένα θέμα, ότι με βάση το Σύνταγμα κάθε διμερής ή διεθνή συμφωνία που υπογράφει η χώρα για να υλοποιηθεί πρέπει πρώτα να κυρωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων. Και αφού έχει έρθει στη Βουλή αρμόδια έκριση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για το οικονομικό αντικείμενο της συμφωνίας, δηλαδή για να συζητηθεί στη Βουλή το συγκεκριμένο μνημόνιο με το οποίο δώσαμε πίσω στη Βουλγαρία όλα αυτά και πήραμε αντίστοιχα τα δικά μας κοιμήλια, θα έπρεπε να υπάρχει μια έκθεση από το Γενικό Λογιστήριο εκτίμησης πώς είναι η αξία αυτών που δώσαμε και πώς η αξία αυτών που δίνουμε. Αυτό δεν υπήρξε. Και οποιοδήποτε βγει να πει ότι πώς θα κοστολογηθεί, υπήρχε στην Ελλάδα το σώμα των ορκωτών εκτιμητών, υπάρχουν διαδικασίες να εκτιμηθούν και να δούμε δηλαδή πόσο αξίζει αυτό που πήραμε και πόσο αυτό που δώσαμε. Και πάνω σε αυτό η Βουλή των Ελλήνων να αποφασίσει αν θα κυρώσει το μνημόνιο ή όχι. Είναι προφανέστατο ότι κάτι τέτοιο όχι απλώς δεν συνέβη, αλλά άπαντες και εμείς, αλλά και οι απλοί άνθρωποι, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα, βρεθήκαμε εξαπίνης και είδαμε ξαφνικά το προηγούμενο Σάββατο μια ανακοίνωση και φωτογραφίες του Πρωθυπουργού με την Υπουργό μας να παραδίδουν, να υπογράφουν τα μνημόνια παράδοσης της ορού του Τσάρου Σαμουήλ στην Βουλγαρία. Όλα αυτά με νυφαλιότητα, χωρίς να υπάρχει διάθεση να κατακρεουργήσουμε κανέναν πολιτικά, αλλά θα πρέπει με νυφαλιότητα η κυβέρνηση, οι αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες να εξηγήσουν αυτή την απόφαση, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
0: Η κυβέρνηση, και κλείνω με αυτό κύριε Μπραχαλιά, χαρακτήρισε, φαντάζομαι για να διασκεδάσει λίγο τις εντυπώσεις, τα 48 κοιμήλια ως πρώτο στάδιο. Δηλαδή άφησε να εννοηθεί ότι θα ακολουθήσουν και άλλες επιστροφές ή εν πάση περιπτώσει η διεκδίκηση δεν σταματάει με αυτή την συμφωνία. Αλλά εγώ να ρωτήσω αν στο πρώτο και όλα στάδιο εμείς παραδώσαμε αυθορή και παραχρήμα στη Βουλγαρία αυτό που ζητούσε επί 6 δεκαετίες. Ποιο πλέον διαπραγματευτικό χαρτί έχουμε στα χέρια μας για να επιμείνουμε στη διεκδίκηση όλων των υπολείπων?
1: Εγώ σας είπα το εξής απλό. Ωραία, ας πάει ένας απόγονος του συγχωρεμένου υπολοχαγού Πλατάκη από το οροπέδιο Λασιθίου να ζει στη Βουλγαρική Πρεσβεία και να καταθέσει αίτημα να πάρει πίσω τα οστά του. Να δούμε τι θα μας πει η Βουλγαρία. Δηλαδή, γιατί τα πάντα κρίνονται επί του πρακτέου, επί της πραγματικής ζωής, επί των πραγματικών πράξεων. Θα διαπιστώσει ότι η βουλγαρική κυβέρνηση θα το αρνηθεί. Θα το αρνηθεί. Λοιπόν, γιατί εγώ έχω προβεί σε διαδικασίες να φέρω πίσω τα οστά του ταγματάρχη Γιώργη Κολοκοτρώνη και αρνούνται λησοδός. Γιατί θέλω να τα επιστρέψουμε πίσω στην Αρκαδία, να το φέρουμε το παιδί να κοιμηθεί δίπλα στον παππού του και δίπλα στον θείο του, τον Πάνο Κολοκοτρώνη, που φιλοδοξούμε να κάνουμε ένα μεγάλο μνημείο με τους Κολοκοτρωνέους στην Τρίπολη. Λοιπόν, θα δείτε ότι οι Βούλγαροι θα το αρνηθούν. Τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Τώρα το τι είχε στο μυαλό της η κυβέρνηση, ξαναλέω, με νυφαλιότητα θα πρέπει να το εξηγήσει. Και δεν μπορεί να αποφύγει αυτή τη βάσανο, διότι είναι ένα σοβαρό θέμα που άπτεται της εθνολογικής υπόστασης του ελληνισμού. Δηλαδή με αυτά τα πράγματα δεν παίζουμε. Δηλαδή δεν παίζουμε με τους νεκρούς των Βαλκανικών πολέμων, δεν παίζουμε με τα ιστορικά κοιμήλια της χώρας. Είναι σοβαρά θέματα, δεν είναι τσιφλίκι κανενός.
0: Κύριε Μπραχαλιά, σας ευχαριστώ θερμά για την πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία, για τη βοήθειά σας να αναδείξουμε αυτό το τεράστια κατά την άποψή μας σημασία ζήτημα, που έχει φυσικά και τεράστιες προεκτάσεις και στην Κρήτη, και νομίζω ότι ελάχιστοι γνώριζαν αυτά που εσείς μας περιγράψατε, και ελάχιστοι είχαν συνειδητοποιήσει τις προεκτάσεις αυτής της συμφωνίας, για την οποία ενημερωθήκαμε πριν από τρεις ημέρες και είδαμε τις υπογραφές, τις φωτογραφίες και όλα τα συναφή εδώ στην Κρήτη, αλλά δεν είχαμε καμία ιδέα για το τι σηματοδοτεί για την Κρήτη αυτή η συμφωνία. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ειδικά για την Κρήτη, ειδικά την Κρήτη την αφορά άμεσα, και επειδή έχω και προσωπική σχέση με την Κρήτη, τα παιδιά μου είναι 6,5 από την Κρήτη, η μητέρα τους είναι κριτική, σπουδάζουν στην Κρήτη, έχω μια ιδιαίτερη ανταμία στην Κρήτη, γι' αυτό με ακούτε έτσι και λίγο φορτισμένο στην όλη μου διατύπωση.
0: Κύριε Παγαλιά, σα ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ θερμά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Παγαλιάς, ένα από τα μέλη της ομάδας που συνέταξε τον φάκελο το 2014, το φάκελο διεκδίκησης από τους Βούλγαρους όλων των κλοπημαίων. 1650, 800 εκκλησιαστικά αντικείμενα, 450 χειρόγραφα, 400 ιστορικοί χάρτες. Είναι μόνο ένα μέρος. Από όλα αυτά πήραμε 48. Από όλα αυτά, από τα 1650, πήραμε 48. Διεκδικούσαμε είτε τη μεταφορά των λειψάνων των 220 Κρητών στρατιωτών του πρώτου τάγματος που συμμετείχε στον Βαλκανικό πόλεμο, του τάγματος που μπήκε κατά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τους Βούλγαρους, την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, της κατεχόμενης τότε από τους Βούλγαρες Θεσσαλονίκης, ήταν το πρώτο τάγμα που μπήκε μέσα στην πόλη. Το τάγμα που είχε ως διοικητή του τον εγγονό του Κολοκοτρώνη. Το τάγμα που είχε τον στρατηγό Αλεξάκη ως υποδιοικητή στην πορεία. Οι 220 Κρήτες στρατιώτες, τα λείψανά τους δηλαδή, που θα μπορούσαν να επιστρέψουν στην Κρήτη μέσα από αυτή την διαπραγμάτευση, ή έστω να δημιουργηθεί ένα ελληνικό κημητήριο, πως έχουν οι Γερμανοί στο Μάλεμε, πως υπάρχουν και άλλα κημητήρια χωρών ξένων στη χώρα μας. Αυτό διεκδικούσαμε μαζί με την επιστροφή των κλοπημαίων, και ούτε αυτό δεν καταφέραμε να πάρουμε. Και με μία μόνο κονδυλιά ήρθε η κυβέρνηση, χωρίς να συνεννοηθεί με κανέναν, χωρίς να συζητήσει με κανέναν, να ανακοινώσει και να πανηγυρίσει κιόλας μία συμφωνία στην οποία δώσαμε τα πάντα και πήραμε σχεδόν τίποτα. Είναι συμφωνίες που πράγματι, μεταφορικά και κυριολεκτικά, γράφουν ιστορία. Και η ιστορία έγραψε. Τα συμπεράσματα δικά σας. Διακόπη μουσική, ανάσα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Άσε με να δω.
2: Το βλέπεις?
1: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
2: Ωραία.
1: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
2: Αυτό άγνωστο.
1: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
2: Οκ,
1: τι?
2: Οκ, θα πάμε.
3: Επισκέψου τον δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Επιστροφή, παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει επίσης για τα επόμενα περίπου 35-40 λεπτά. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Σκόρνος. Σας πρέπει να σας πω ότι έχουμε δεχτεί μηνύματα με αφορμή την συζήτηση που προηγήθηκε με τον κύριο Πραγαλιά, το μέλος της ομάδας που συνέταξε το φάκελο διεκδικήσεων της χώρας μας απέναντι στους Βούλγαρους, προκειμένου να παραδώσει η Ελλάδα τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ, που είναι ότι είναι ο Μεγάλος Αλέξανδρος για εμάς, είναι ο Τσάρου Σαμουήλ για τους Βούλγαρους, και έχασε αυτή την ιστορική ευκαιρία 12 χρόνια μετά η χώρα, παρότι είχε ένα συγκροτημένο φάκελο, να πάρει πολλά περισσότερα από τα 48 κοιμήλια που κατάφερε να πάρει, και κυρίως να αναδειχθεί ένα τεράστια σημασίας ζήτημα για την Κρήτη, για τους απόγονους των 220 ηρώων που αποτελούσαν το πρώτο τάγμα Κρητών που βρέθηκε στους Βαλκανικούς πολέμους. Έχασαν τη ζωή τους στην Κρέσνα, το σημερινό Μπάνσκο, για όσους έχουν πάει για χειμερινές διακοπές στην Βουλγαρία, εκεί σε ένα χώρο που ο Θεός να το κάνει μνήματα έχουν ενταφιαστεί. Διεκδικούσε η Ελλάδα μέσα από αυτό το φάκελο που είχε καταρτηθεί το 2014 την επιστροφή των λειψάνων, ή στη χειρότερη περίπτωση τη δημιουργία ενός ελληνικού κημητηρίου για να ενταφιαστούν όπως τους πρέπει και όπως τους αξίζει οι 220 Κρήτες που έδωσαν τη μάχη τους στους Βαλκανικούς, στο δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Ήταν το τάγμα που μπήκε πρώτο στη Θεσσαλονίκη για την απελευθέρωση της πόλης από τους Βούλγαρους, και η Ελλάδα, ενώ το 2014 σταμάτησαν οι διαπραγματεύσεις διότι οι Βούλγαροι αρνήθηκαν να ικανοποιήσουν όλα όσα ζητούσε ο φάκελος διεκδικήσεων για να πάρουν τα λείψανα του Σαμουήλ που είχαν ανακαλυφθεί από το 1965, ξαφνικά, χωρίς ποτέ κάτι να γίνει γνωστό, 12 χρόνια μετά, όχι απλά έχουν επανεκκινήσει οι διαπραγματεύσεις, αλλά με μια fast track διαδικασία, έτοιμα τα μνημόνια, τα πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής, έτοιμοι και οι φωτογράφοι, έτοιμες και οι κάμερες, έτοιμοι και οι πρωθυπουργοί, έτοιμα και τα υπουργεία πολιτισμού των δύο χωρών, να υπογράφουν μια συμφωνία που όχι απλά αποδείχθηκε κατώτερη των περιστάσεων για αυτά που ζητούσε να επιστραφούν ως κλαμμένα, παρακαλώ, κλεμμένα από τους Βούλγαρους η Ελλάδα, 1600 και πλέον κοιμήλια, χειρόγραφα, αντικείμενα, ιστορικοί χάρτες, και πήρε μόνο 48, και φυσικά χωρίς τη δυνατότητα να επιστρέψουν τα λείψανα των Κρητών, και όχι μόνο, που έπεσαν στον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Εκτιμώ ότι αυτό το θέμα θα έχει συνέχεια, διότι η διάσταση η οποία αποκαλύφθηκε από αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη για την Κρήτη δεν έχει γίνει ακόμη σαφής. Δεν έχει γίνει ακόμη κατανοητή. Σαφής έγινε από εμάς. Κατανοητή δεν έχει γίνει, γιατί δεν είχε γίνει γνωστή. Αυτό που όλοι εμείς είδαμε, όπως και οι υπόλοιποι στην υπόλοιπη χώρα, είναι μια συμφωνία που υπογράφει η Ελλάδα, χωρίς πολλά-πολλά, για να πάρει 48 κοιμήλια. Και τι δίνουμε εμείς, κάτι λείψανα ενός Σαμουήλ κτλ. Που ο Σαμουήλ για εκείνους είναι ο Μέγας Αλέξανδρος για εμάς. Καταλάβετε τη βαρύτητα και το χαρτί που είχαμε στα χέρια μας. Και πανηγυρίσαμε για τα 48 κοιμήλια, χωρίς να μας πει κανείς ότι διεκδικούσαμε πριν από 12 χρόνια υπερπολαπλάσια και μάλιστα κλοπημαία. Ενώ ο Σαμουήλ, τα λείψανα του Σαμουήλ, δεν είχαν κλαπεί. Απλά ανακαλύφθηκαν στη Μικρή Πρέσπα, στην ελληνική επικράτεια. Ανακαλύφθηκαν το 1965. Και έκτοτε η Ελλάδα από το 1965 με διαδοχής κυβερνήσεις κρατούσε τα λείψανα ως διαπραγματευτικό χαρτί για να επιστρέψουμε επιτέλους οι Βούλγαροι αυτά που είχαν κλέψει. Και αυτό το χαρτί εμείς το κάψαμε. Με μία μονοκονδυλιά.

περιμένω τους απογόνους του στρατηγού Αλεξάκη, του αξιωματικού Πλατάκη και άλλων πάρα πολλών, λέμε, με δύο γνωστά πρόσωπα. Περιμένουμε τους απογόνους να δούμε πώς ερμηνεύουν, πώς αξιολογούν αυτή τη συμφωνία.

πίσω, του πάνω, του δεξιά, αριστερά, πείτε ό,τι θέλετε, πολλά εκατομμύρια. Η Κρήτη λοιπόν βρίσκεται εν μέσω μιας αθόρυβης, αλλά δομικής, οικονομικής και γεωστρατηγικής μεταμόρφωσης. Το νησί που επί δεκαετίες στηρίζει την ευημερία του στον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα, μετατρέπεται με γοργούς ρυθμούς στο δεύτερο ισχυρότερο πόλο έλξης επενδύσεων τύπου data center. Επιχειρώντας να λειτουργήσει ως η κεντρική ψηφιακή πύλη της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Το κίνητρο των επενδυτών είναι σαφές. Η αξιοποίηση της μοναδικής γεωγραφικής θέσης του νησιού ως σταυροδρόμι που ενώνει ψηφιακά τρεις ηπείρους. Ευρώπη, Ασία, Αφρική. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η Κρήτη είναι και το έδαφος όπου προσεγιαλιώνονται δεκάδες υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών παγκόσμιας εμβέλειας. Ποιο όμως είναι το πραγματικό αποτύπωμα αυτής της μετάβασης για όλους εμάς? Πρόκειται για επένδυση που μπορεί να φέρει ουσιαστική ανάπτυξη ή για μια ιδιωτική εκμετάλλευση των πόρων του νησιού με ελάχιστο τοπικό αντίκρισμα? Γι' αυτό λοιπόν ανοίγουμε σήμερα το φάκελο των data centers στην Κρήτη, σε μια προσπάθεια να παραθέσουμε για πρώτη φορά όλα τα δεδομένα, τα νούμερα, τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, τις τοπικές αντιδράσεις όπου έχουν εκδηλωθεί, αλλά και τους γεωπολιτικούς κινδύνους, γιατί υπάρχουν και αυτοί. Όλα αυτά μακριά από αφορισμούς ή εγκομιαστικές αναλύσεις για δήθεν ανακάλυψη της νέας γης της επαγγελίας. Να ξεκινήσουμε από τα data center που λειτουργούν σήμερα που μιλάμε στην Κρήτη. Είναι τρία. Η συνολική τους ισχύ προσεγγίζει τα 2,8 MW. Η πλέον κεντρική και εμπορική από αυτές τις τρεις είναι αυτή με την ονομασία Her One από το Heraklion και λειτουργεί, εδράζεται εδώ που βρισκόμαστε κι εμείς, στη βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου. Είναι η πρώτη και η μεγαλύτερη εγκατάσταση data center. Ανήκει στην εταιρεία Digital Μονοπρόσωπη, η οποία ελέγχεται εξ ολοκλήρου από την Ολλανδική μητρική Digital και αποτελεί μέρος του αμερικανικού κολοσσού Digital Reality. Η μονάδα αυτή ξεκίνησε τη λειτουργία της με αρχική ισχύ 1 έως 2 MW, προσφέροντας 1,3 MW καθαρής υπολογιστικής ισχύως τεχνητής νοημοσύνης. Διαθέτει εταιρικό κεφάλαιο 4 εκατομμυρίων ευρώ και όπως είναι απολύτως φυσικό, για έργα εντάσσεως κεφαλαίου, σε φάση αρχικής ανάπτυξης, καταγράφει καταρχάς ζημιές εναντί των εσόδων, αλλά κάτι το οποίο θεωρείται αναμενόμενο εξαιτίας της φύσης της συγκεκριμένης επένδυσης στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της. Και αυτό γιατί οι μεγάλες κτηριακές και τεχνολογικές επενδύσεις προηγούνται σε αυτές τις εγκαταστάσεις της πλήρους εμπορικής εκμετάλλευσης. Το δεύτερο data center λειτουργεί στις Βούτες, λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο, το οποίο όμως αποτελεί μια αμιγώς ερευνητική και ακαδημαϊκή υποδομή. Ουσιαστικά αυτό το data center υποστηρίζει το ακαδημαϊκό cloud και τα ερευνητικά προγράμματα των Ιδρυμάτων με ισχύ μόλις 190 kW. Την τριάδα των data centers συμπληρώνει μια εγκατάσταση στα Χανιά, μια εγκατάσταση ιταλικών συμφερόντων. Ο ιταλικός τηλεπικοινωνιακός κολοσσός Sparkle διατηρεί έναν σταθμό προσγείωσης καλωδίων και data center, το οποίο λειτουργεί με πρόσβαση σε ισχύ 0,8 MW. Πίσω λοιπόν από τις τρεις λειτουργούσες μονάδες βρίσκεται σε εξέλιξη ένας επενδυτικός οργανισμός νέων αδειοδοτήσεων και ετοιμάτων που αναμένεται να προσθέσουν πάνω από 25 MW νέας ισχύος στην Κρήτη.

μέσα στα επόμενα χρόνια. Η μεγαλύτερη νέα επένδυση στο νησί ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζεται στην περιοχή Κουδουνάρια, στο Βαρύπετρο, στα Χανιά. Σχεδιάζεται από την εταιρεία Quant Rivium Digital, η οποία είναι συμφερόντων της Prodea Investments, και είναι η πρώτη φάση αυτού του μεγάλου κάμπους που έχει λάβει έγκριση σχεδιασμού για 7 MW, ενώ το πλάνο προβλέπει τη σταδιακή του επέκταση με επιπλέον 20 MW. Επίσης αναμένεται και η Digital Reality να προχωρήσει σε επέκταση της δικής της μονάδας εδώ στο Ηράκλειο, ενώ επέκταση θα έχουμε και για την δομή των Ολλανδών εδώ στη βιομηχανική περιοχή. Επίσης και ο ΑΔΜΙΕ μέσω θυγατρικών του αναπτύσσει δικό του data center. Και τα αιτήματα συνεχίζονται. Αυτή λοιπόν είναι η υφιστάμενη κατάσταση. Θα βάλουμε ανωτελεία, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε, για να δώσουμε τη συνολική εικόνα τι πραγματικά σημαίνει το data center στην Κρήτη και η ραγδαία ανάπτυξη τους για την ενεργειακή εξίσωση, για τα τιμολόγια ρεύματος, για τα ζητήματα νερού και τη στρατηγική της ψήξης που απαιτείται, για τις τοπικές αντιδράσεις που υπάρχουν καταρχάς για την πολύ μεγάλη μονάδα που ετοιμάζεται στα Χανιά, για τους πραγματικούς κινδύνους και τις πιέσεις στο νησί, για το τι παίρνουν και τι δίνουν τα data center και βεβαίως ποιο ακριβώς είναι το ισοζύγιο της τοπικής οικονομίας. Πάμε διακοπή και επιστρέφουμε.

Επιστροφή, τελευταία στροφή λοιπόν για την εκπομπή και επιστρέφουμε στο θέμα που ανοίξαμε για τα data centers στην Κρήτη, το τι πραγματικά μπορούν να δώσουν ή να πάρουν από το νησί. Και αφού σας δώσαμε την πλήρη αποτύπωση αυτών που ήδη λειτουργούν και αυτών που πρόκειται άμεσα να λειτουργήσουν, καθώς διαπιστώνεται ραγδαία επέκταση των data centers στην Κρήτη, αποτελώντας το νησί το δεύτερο μεγαλύτερο πόλο μετά την Αττική. Πάμε να δούμε το τι δίνει και τι παίρνει. Η ανάπτυξη data centers στο νησί. Η προσθήκη λοιπόν δεκάδων μεγαβάτ ισχύως εγείρει εύλογα ερωτήματα στους πολίτες σχετικά με την ενεργειακή επάρκεια της Κρήτης και την πιθανή επιβάρηση των λογαριασμών τους. Η πραγματικότητα είναι ότι αν η Κρήτη παρέμενε ένα ενεργειακά απομονωμένο σύστημα βασισμένο σε παλιούς πετρελαϊκούς σταθμούς, η ζήτηση αυτή θα ήταν καταστροφική, ειδικά στους καλοκαιρινούς μήνες. Σήμερα όμως, το νησί θωρακίζεται από τις μεγάλες υποβρύχες διασυνδέσεις. Το μεγάλο υποβρύχιο καλώδιο Αριάδνη που συνδέει την Κρήτη με την Αττική έχει ικανότητα, θυμίζω, μεταφοράς 1000 MW, πράγμα που σημαίνει ότι τα 30 MW των data centers αντιπροσωπεύουν μόλις το 3% της χωρητικότητάς του, εκμηδονίζοντας τον κίνδυνο για blackout στα νοικοκυριά. Παράλληλα, ο μύθος, γιατί μάλλον περί μύθου πρόκειται, ότι οι πολίτες πληρώνουν για τα δίκτυα των ιδιωτών μέσω των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας καταρρύπτεται, διότι τα χρήματα των υπονομαζόμενων οίκο, των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας που βλέπουμε στους λογαριασμούς, προορίζονται αποκλειστικά για την επιδότηση των μη διασυνδεδεμένων νησιών και για το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Σε ό,τι αφορά το κόστος επένδυσης των σύνδεσης, με συγχωρείτε, των data centers, το 100% των έργων που απαιτούνται για να φτάσει το ρεύμα σε αυτές τις εγκαταστάσεις, όπως νέοι υποσταθμοί, το πληρώνει εξ ολοκλήρου ο ίδιος επενδυτής. Και αφού ξεκαθαρίσαμε ποιος πληρώνει τι, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με το νερό και το ρεύμα, την ενέργεια δηλαδή. Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα data centers δέχονται έντονη κριτική επειδή καταναλώνουν εκατομμύρια λίτρα πόσιμη νερού για την ψήξη των σερβερ τους. Στην Κρήτη, ένα τέτοιο μοντέλο θα ήταν απαγορευτικό λόγω της έντονης λειψιδρίας. Γι' αυτό το λόγο, μας λένε ότι οι νέες υποδομές αδειοδοτούνται υποχρεωτικά με τεχνολογίες που εξασφαλίζουν μηδενική ή ελάχιστη κατανάλωση νερού. Χρησιμοποιούνται δηλαδή για αυτό το λόγο συστήματα κλειστού κυκλώματος, όπου το νερό εισάγεται μία φορά για να γεμίσει τις ολυνώσεις και ανακυκλώνεται συνεχώς με σχεδόν μηδενικές απώλειες. Αυτό είναι το ένα μοντέλο. Το άλλο μοντέλο είναι αερόψυκτα συστήματα που βασίζονται σε γιγαντιαίους ανεμιστήρες και ψυχτικά υγρά. Για τις δε ανάγκες των προηγμένων σερβερ τεχνητής νοημοσύνης εισάγεται και η υγρή ψήξη, όπου τα μηχανήματα εμβαπτίζονται ουσιαστικά σε ειδικό μη αγώγιμο υγρό. Ωστόσο, οι πρώτες αντιδράσεις, οργανωμένες έτσι και ισχυρές, έχουν εκδηλωθεί στην Κρήτη με επίκεντρο την σχεδιαζόμενη επένδυση που είναι η μεγαλύτερη στο βαρύ πετρό Χανίων. Το ζήτημα έχει ξεφύγει από τα στενά επιχειρηματικά όρια και έχει μετατραπεί σε αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης στα θεσμικά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς τοπική κοινωνία, παρατάξει αντιπολίτευση του Δήμου Χανίων, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα. Μάλιστα, πρόσφατα κατήγγειλαν το σώμα, στο Δημοτικό Συμβούλιο μάλιστα, ότι βρίσκεται σε πλήρη σκοτάδι αναφορικά με τις ακριβείς τεχνικές προδιαγραφές του έργου. Το βασικό επιχείρημα όσων αντιδρούν είναι ότι το data center, το συγκεκριμένο των 20 MW, αναμένεται να καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια όσο 40.000 νοικοκυριά. Ενώ εκφράζουν και επιφυλάξεις για το υδάτινο αποτύπωμα. Καθώς και αντιδράσεις υπάρχουν και για τα συνοδά έργα. Καθώς καταγγέλλεται ότι η χάραξη αυτών των συνοδών έργων, που είναι κυρίως δίκτυα, περνά μέσα από κατοικημένες περιοχές και κατά πράσινα τοπία. Συνυπολογίστε τώρα και το μεγάλο φόβο που διαπιστώνεται από τη λειτουργία κάποιων data center, όχι σε όλα, της ηχορύπανσης, η οποία μάλιστα είναι επί 24ωρη βάση.
πέρα όμως από τις άμεσες τοπικές ανάλογα με την, το είδος, το ύφος, το μοντέλο εγκατάστασης της κάθε εταιρείας, υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις. Μία από τις επιπτώσεις που αξιολογείται και προβληματίζει είναι ο στραγγαλισμός του τοπικού ηλεκτρικού χώρου. Μπορεί, όπως είπαμε, το κεντρικό υποβρύχιο καλώδιο να αντέχει φορτία, μιας και είναι χωρητικότητα 1000 ΜΒ και εδώ συζητάμε για 30 αυτή τη στιγμή ΜΒ σε όλο το νησί. Όμως οι τοπικοί υποσταθμοί του ΔΔΕ έχουν συγκεκριμένα όρια χωρητικότητας. Εάν λοιπόν ένα μεγάλο data center δεσμεύσει 20 ΜΒ από έναν υποσταθμό, αυτός άμεσα φτάνει σε κορεσμό. Έτσι, σημαίνει πρακτικά ότι ο ηλεκτρικός χώρος μειώνεται για την τοπική κοινωνία. Αυτό θα έχει αποτέλεσμα ένα ξενοδοχείο, μια μικρή επιχείρηση που επιθυμεί να εγκαταστήσει ένα δικό της, για παράδειγμα, φωτοβολταϊκό net metering, να λαμβάνει απορριπτική απάντηση επειδή το δίκτυο έχει κλειδώσει. Και έχει κλειδώσει από μεγάλους επενδυτές. Ένας δεύτερος κίνδυνος αφορά το τοπικό μικροκλίμα και το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας, καθώς τα αερόψυκτα συστήματα αποβάλλουν τεράστιες ποσότητες θερμού αέρα και μάλιστα σε 24 ώρες βάση, και η συγκέντρωση πολλών μονάδων σε μία κλειστή ζώνη, όπως παράδειγμα μία βιομηχανική περιοχή, μπορεί να αυξήσει την τοπική θερμοκρασία. Επιπλέον, κάποιοι προχωρούν όχι ένα, αρκετά θα έλεγα βήματα μπροστά, αλλά χωρίς κανείς να μπορεί να το αποκλείσει, ότι η ανάπτυξη, και μάλιστα καθιστώντας την Κρήτη ως ένα ισχυρό πόλο ανάπτυξης τέτοιων εγκαταστάσεων, ουσιαστικά μεταβάλλουν το νησί σε μια τηλεπικοινωνιακή καρδιά, και αυτόματα αυτό, πέρα από τα θετικά, θέτει στο στόχαστρο το νησί, στο στόχαστρο εκείνων που θέλουν να δημιουργήσουν γεωπολιτικά ζητήματα. Από γεωπολιτικές εντάσεις μέχρι και κυβερνοπόλεμο. Το μεγαλύτερο βέβαια επιχείρημα των σκεπτικιστών απέναντι σε αυτές τις επενδύσεις είναι η δυσανάλογη μικρή ανταποδοτικότητα σε άμεσες θέσεις εργασίας. Μια τέτοιας αξίας επένδυση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, όπως για παράδειγμα στα Χανιά των 70 εκατομμυρίων ευρώ, θα προσδώσει μόλις 30 με 40 θέσεις εργασίας. Και αυτές αφορούν σε φύλακες, τεχνικούς δικτύων, άντε και κάποιο προσωπικό συντήρησης. Υπάρχουν θετικά, προφανώς και υπάρχουν. Καταρχάς, συμβάλλει έστω και σε μικρό αριθμό στη συγκράτηση ενός επιστημονικού προσωπικού που δεν θα είχε λόγο να μείνει στο νησί. Πόσο μάλλον όταν έχουμε αποφύτους του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Πολυτεχνείου, έχουμε επαγγελματίες πλέον που δραστηριοποιούνται στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και αναζητούν στο εξωτερικό αντίστοιχες θέσεις εργασίας. Δεύτερον, η ύπαρξη data center λειτουργεί ως μαγνήτης για ένα ευρύτερο οικοσύστημα καινοτομίας, καθώς πολλές εταιρείες, εντοπίζοντας τέτοιους κόμβους πλέον όπως δημιουργούνται, για παράδειγμα στο μέλλον, στο άμεσο μάλιστα μέλλον, η Κρήτη, επιλέγουν αυτούς τους κόμβους για την ανάπτυξη των δικών τους εγκαταστάσεων, γραφείων, παράλληλων εταιριών ή και θυγατρικών, ή και για νέους μικρότερους ψηφιακούς κόμβους. Αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση, εφόσον το διεκδικήσει, μπορεί να καταφέρει να εισπράξει ανταποδοτικά. Καταρχάς, εισπράττει σημαντικά έσοδα στα ταμεία, του ένας δήμος, καθώς τα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη εισπράττονται μέσω του λογαριασμού ρεύματος. Με βάση λοιπόν τη μεγάλη κατανάλωση και το μέγεθος των κτηρίων, αυτά δεν είναι μικρά ποσά. Μουσική.
Τώρα το κέρδος που προκύπτει από τον κατασκευαστικό κλάδο κατά τη φάση υλοποίησης του έργου είναι προφανές, αλλά είναι μικρής διάρκειας. Για να το συνοψίσουμε και για να λέμε όπως πάντα καθαρές κουβέντες. Τα data centers στην Κρήτη δεν είναι μια εφήμερη επενδυτική φούσκα, ούτε όμως και μια φιλανθρωπική κίνηση. Είναι μια σκληρή επιχειρηματική πραγματικότητα που εξαργυρώνει τη γεωγραφική θέση του νησιού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επίσης μια αντίστοιχης αξίας πραγματικότητα είναι το γεγονός ότι η Κρήτη δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα της ανεργίας μέσα από αυτές τις υποδομές. Την κερδίζει όμως. Κερδίζει ψηφιακή θωράκιση, κερδίζει μια σημαντική θέση στο παγκόσμιο χάρτη της υψηλής τεχνολογίας και είναι στο χέρι για την περιφέρεια Κρήτης, για τους τοπικούς δήμους να κρατήσουν σφιχτά τα γέμια των αδειοδοτήσεων, απαιτώντας την απόλυτη προστασία του ηλεκτρικού χώρου των πολιτών, τη μηδενική χρήση πόσιμου νοερού και ουσιαστικά αντισταθμιστικά ωφέλη, ώστε το ψηφιακό Ελντοράντο να μην μετατραπεί σε ενεργειακή και χωρική επιβάρυνση για όλους εμάς, λέει ανσυντόμως. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για την τοπική αυτοδιοίκηση, για όσους λαμβάνουν αποφάσεις, για όσους δίνουν άδειες. Τα συγκεντρώσαμε όλα αυτά για να αποσαφηνίσουμε πως έχει εικόνα μέχρι σήμερα και να τραβηχτούμε ένα βήμα μακριά από την δαιμονοποίηση, αλλά και κάποιον πανηγυρισμό για το γεγονός ότι αναπτύσσονται ραγδαία τα data centers στην Κρήτη. Δεν χωράνε ούτε αφορισμοί, ούτε εγκομιαστικές αναλύσεις για την ανακάλυψη δήθεν νέας γης της επαγγελίας. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να σας όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.

άλλη εβδομάδα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Πολίτικα 89,8. Νίκος Λιμπουντέκης στο μικρόφωνο. Όλα μαζί και μα την Παναγία. Καφέ μόνος μου, φαγητό μόνος μου, για μπάνιο μόνος μου. Παντού θα πηγαίνω μόνος μου. Εγώ και ο πόνος μου. Δεν ξέρεις τι σου πει δεξιά από την αριστερά. Δηλαδή το χέρι το δεξί με τα αριστερά δεν πρέπει να μιλάνε. Δεν μπορείς να εμπιστευτείς κανέναν άνθρωπο πλέον στη ζωή. Αφήστε τα, αφήστε τα. Λοιπόν, εχθές ήμασταν στη μεγάλη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας, στα 52 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Και όπως καταλαβαίνετε, ήταν μια γιορτή για τη Νέα Δημοκρατία. Και όπως είπε ένας φίλος μου, πήγαμε λύση με εκδήλωση που ήταν όλοι πλημμένοι. Δεν ξέρω γιατί το είπα αυτό.

Λοιπόν, ακούστε τώρα μια είδηση φοβερή και τρομερή. Γύρω στους 15 influencer, 5 μοντέλα, 3 ποδοσφαιριστές, 2 rapper είναι μέσα σε ένα κύκλωμα όπου κάνανε προώθηση παράνομου τζόγου. Τους έχει εντοπίσει το Υπουργείο Οικονομικών και μάλιστα η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνιών. Πολύ σοβαρή υπηρεσία, δεν παίζουν αυτοί. Και τους έχουν εντοπίσει και όπου να είναι θα ακούσουμε και τα ονόματα και θα γίνει τζέρτζελο. Λοιπόν, έχουμε πολλές ειδήσεις, ας πούμε. Καρβέλας Βύση λέει του χρωστάει 200 χιλιάρικα. Άμα μεγάλη πάρεις από τη Βύση εσύ 300 χιλιάρικα, εγώ θα γίνω Καρβέλας. Σας το λέω από τώρα. Έχουν καταβληθεί λέει κάποια χρήματα ο Δημητρακόπουλος, ο δικηγόρος σαν Βύση. Αλλά, όχι τίποτα άλλο, αλλά ρε φίλε, σου χρωστάει η Βύση. Μα αφού ό,τι έχει ζήσει, το έχει τραγουδήσει η Βύση. Ήταν άδειο το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζονάκη. Πήγε η αστυνομία, το πήρε από το σπίτι του. Το πήγανε στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης. Το ανοίξανε παρουσία εισαγγελία, παρουσία μελών της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη και του δικηγόρου του. Και δεν βρέθηκε τίποτα μέσα. Τρελό. Στην Αθήνα σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο. Είναι ο επόμενος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, να ξέρεις. Γι' αυτό έχουν τρελαθεί κάτι αριστερόμορφοι και κάτι περίεργοι, έτσι αντινοδημοκρατικοί και αντικυβερνητικοί. Γιατί μετά τον Τραμπ, αυτός είναι ο πιο σίγουρος. Δηλαδή, αν έπαιζε λότο, προπό, στοίχημα και αυτά, ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος, εγώ θα σου λέγαμε αλλά αυτό είναι. Λοιπόν, από την άλλη μεριά στην Τουρκία έχουν τρελαθεί, έχουν φρικάρει που ο Ρούμπιο ήρθε πρώτα στην Ελλάδα, δεν πάει εκεί. Είναι τα F35 στη μέση, είναι διάφορα έτσι παιχνιδάκια που παίζονται και από ό,τι φαίνεται όλο το παιχνίδι παίζεται από την Ελλάδα. Γιατί σου λέει ο Ρούμπιο πάει για Ελλάδα. Γιατί πάει για Ελλάδα? Εμείς εδώ δεν έχουμε γλυκά αυτά και τα e-book, πώς θα λένε αυτά, για ορθλού, δεν έχουμε να τον κεράσουμε. Γιατί δεν έρχεται από εδώ? Παιδιά, ήρθε Ελλάδα. Όσοι σπάσεσαι στα ΟΗΚ. Λοιπόν, μαζί με τα ελληνικά F35 που θα πάρουμε στο τραπέζι υπάρχουν και κάποια άλλα όπλα, προηγμένα, πολύ πιο προηγμένα. Μου λένε για ένα λέιζερ, ξέρω εγώ, μου λένε για διάφορα, αλλά δεν το πιστεύω. Μόνο εξωγήινοι έχουν αυτά. Αλλά γιατί γελάω? Γελάω γιατί έχουν αρχίσει και έχονται ήδη μηνύματα. Τι λένε, φίλε, γιατί είσαι φίλος με τον Ρούμπιο? Όχι, δεν είμαι φίλος με τον Ρούμπιο, δεν έχω πει καφέ μαζί του. Δηλαδή, τι είναι αυτά που λένε. Αλλά όταν, σας το έχω ξαναπεί από αυτήν την εκπομπή. Όταν βλέπετε απέναντι τους Τούρκους να τσαντίζονται με κάτι που γίνεται στην Ελλάδα, τότε αυτό που γίνεται στην Ελλάδα είναι καλό. Καταλάβετε το. Τέλος. Λοιπόν, και θα το συνδυάσω αυτό τώρα που είπαμε γιατί να αγοράζουμε όπλα, μου λέει ένας φίλος εδώ πέρα, και γιατί να παίρνουμε όπλα, να βάλουμε όλα τα λεφτά στα νοσοκομεία. Βάζει και εκεί. Νοσοκομεία, θα σας πω εγώ την άλλη εβδομάδα, έρχεται εδώ πέρα ο Άδωνης, θα τα κάνει όλα τα νοσοκομεία στην Κρήτη, άλλο κάτω, αφήστε τα. Εδώ να δείτε γέλιο. Θα μείνει στην Κρήτη περίπου μια εβδομάδα. Φαντάσου, θα γυρίσει όλη την Κρήτη. Το έμαθα, το συζήτησα μαζί του στην γιορτή εχθές. Μου λέει έχω να φτιάξω πολλά στην Κρήτη, θα σας τα πω από κοντά.

Εκεί που πάει λοιπόν, με το που βγαίνει στη σκηνή, αυτό σχολιάζει. Δεν είδα την πάση στο καλοκαίρι με τον γιο μου. Τρελό, απίστευτο, πολύ ωραίο. Εγώ πεθαίνω στο γέλιο εκεί που κάνει την Guilfoyle. Έχει ντυθεί Guilfoyle. Δεν μπορείς να φανταστείς.

Λοιπόν, αυτά ήταν τα πρώτα θέματα της επικαιρότητας, έτσι που σας τα είπα. Έχεις και σε ένα πολύ μεγάλο θέμα γενικά. Βασικά, αμφιταλαντεύομαι, φίλε, για το αν θα το βγάλω το θέμα ή όχι. Λοιπόν, θυμάσαι την τύπη αυτή που μοίραζε fake βολάν εδώ στο Ηράκλειο και ξέρεις, όλο αυτό το σκηνικό που έλεγε, ξέρω ότι οι άλλοι είναι ιερόδουλοι, μην πηγαίνετε εκεί, είναι αυτό, είναι εκείνο, το να είναι τ' άλλο. Είναι απίστευτη ιστορία. Εξελίσσεται σε απίστευτη ιστορία. Όσοι την ξέρουν, λίγοι, γελάνε. Κάποιοι κλαίνε. Αλλά όλο το σκηνικό, θα σας πω εδώ από αυτήν την εκπομπή, πώς στήθηκε και τι έγινε. Όλο. Θα πάτε πλάκα. Εσύ ειδικά θα πάτε πλάκα. Στο εγγυό μου αυτό. Εγώ από σήμερα κόβω τα σουβλάκια. Τέλος. Δεν ξανατρώω σουβλάκια. Δεν ξανατρώω σουβλάκια, τέλος. Έφτασε, λέει, 5 ευρώ. Πα! Ξέρεις τι, έχεις δει κάτι παλιές ελληνικές ταινίες που είναι ο Γκιονάκης εκεί με τη Μάρο Κοντού και δεν έχουν λεφτά, τους έχει πετάξει έξω ο πεθερός του, ξέρω εγώ, από το σπίτι, ο Παπαγιανόπουλος, και έχουν κάτσει μια γωνία και τρώνε ένα σουβλάκι. Όπου το σουβλάκι, ρε παιδί μου, ήταν το φαγητό των φτωχών τότε. Τώρα έχει γίνει, μιλάμε, δηλαδή πιο εύκολα παραγγέλεις δύο μερίδες έτσι σούσι παρά να δύο σουβλάκια. Πιο φθηνό τώρα το σούσι. Δεν ξέρω, έχουμε πιο πολλά ψάρια, τι να σου πω. Λοιπόν, μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα, πες μου για το μαζονάκι, θα το πει στο τέλος και δεν θέλω στο τέλος, θέλουμε στην αρχή. Παιδιά, θα σας τα πω όλα. Ήταν το πω στο τέλος, έλα να το πω στην αρχή. Έχουν πάθει πλάκα οι αστυνομικοί. Γιατί κάθε μέρα ανοίγουν και ένα κινητό, ξέρεις, ανοίγουν μια εφαρμογή, βρίσκουν από μέσα πράγματα, τα διαβάζουν και παθαίνουν σοκ. Λοιπόν, υπήρχε μια ομαδική συνομιλία μεταξύ της ΓΑΚΑ, του γιατρού και κάποιον άλλον που ήταν εκεί μέσα στο ιατρείο. Ομαδική, ξέρεις, πώς είμαστε εδώ που έχουμε μια ομαδική δημοσιογράφη, έτσι και εκεί. Λοιπόν, φαίνεται μέσα σε αυτά τα μηνύματα να έχουν κέλει ακόμα και στην κόρη τους πλασμαφαίρεση με μέθη. Δηλαδή, ό,τι κάνανε στο μαζονάκι. Μιλάμε. Δεν ξέρω πώς θα το σχολιάσω. Δηλαδή, εντάξει, ο Δημήτρης απέναντι μου συμβάκησε, έχει βγάλει αυτό το ποσομάκι το γλυκό που έγινε. Κατέβα στη βούλη, τι κάνουν αυτοί, ρε φίλε. Ας πω κι άλλο, τι κάνουν, πάθεις πλάκα τώρα, άκου. Λοιπόν, οι δύο γιατροί λοιπόν τι είχαν κάνει. Τι, ναι, αυτό το έχουμε, ναι. Λοιπόν, καταρχήν να σου πω ότι ο γιατρός την έχει φτισμένη τη γυναίκα του. Να πετάνε εκεί, στο τέλος. Την έχει στο τέλος. Δεν θέλει να τη βλέπει καν. Έχουν το δικαίωμα ως φυλακισμένοι και οι δύο, όσο ζευγάρι που είναι παντρεμένοι, να έχουν κάποια στιγμή συναντήσεις μες στη φυλακή. Προτιμάει να διαβάζει βιβλία ο γιατρός. Ναι, κάθεται και διαβάζει βιβλία, δεν θέλει να τη δει. Δηλαδή, αυτό τι σημαίνει ότι έχει διαχωρίσει τη θέση του, ρε παιδί μου, τελείως από την άλλη μας και γλιτώσει. Και από την άλλη, να σου πω και έτσι, ναι. Ο ένας από τους δύο να γλιτώσει για να μην είναι το σπιτικό όρθιο που λέει και μια παροιμία. Κάπως έτσι. Λοιπόν. Εδώ φαίνεται ότι στο Viper είχαν μια ομαδική συνομιλία, όπου στις 26 Αυγούστου του 2026 μήνυμα έκανε λόγο για μια πραγματοποίηση μέθησης και πλασμαφαίρεσης από τη γιατρό στην κόρη της. Εντάξει, εγώ το μόνο που έχω κάνει στο γιο μου να τον κουρέψω μια φορά. Δηλαδή, μια ψήλη από πίσω του πάνω, τα χοντρά, ξέρεις. Αλλά πλασμαφαίρεση στο παιδί μου δεν θα έκανα. Ακόμα και αν ήμουν κανονικός γιατρός, όχι σκετζής, σαν κι αυτούς. Δηλαδή, τι να πεις από εκεί πέρα, άστο, δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε μια διαφήμιση. Όχι, πάμε ένα τραγουδάκι. Μπορείς να μου βάλεις το Όλες Μικρές του Μαζονάκη μέχρι να τελειώσω αυτό που θα πω. Μέχρι να το τελειώσω, λοιπόν, θα μου βάλουμε το Όλες Μικρές. Γιατί πραγματικά ένα τραγούδι που τα αγαπάω πάρα πολύ. Και από ό,τι φαίνεται όλη αυτή η ιστορία εδώ πέρα τώρα έχει αρχίσει και γίνεται πολύ περίεργη. Σε λίγο θα ξεφύγει από το καθαρά συναισθηματικό κομμάτι που έφυγε ο Γιώργος, πώς έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης κτλ. Και θα φτάσουμε να συζητάμε τις βλακίες που κάνανε αυτοί οι δύο. Θα φτάσουμε να συζητάμε όλες τις καφρίλες που κάνανε αυτοί οι δύο. Και τελικά τι θα έχουμε βρει. Θα έχουμε βρει έτσι ακόμα μια ιστορία όπου

Τι θα βγει? Ότι δύο άσχετοι βγάζανε εκατομμύρια λεφτά από τους χαζούς. Γιατί τώρα πας για πλασμαφαίρεση. Ναι, δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Να μου πει τώρα κάποιος, θα κάνει καλά το... θα σε κάνει καλά εσένα αυτό, αυτή η εξέταση. Δεν θα πας ένα γιατρό να ρωτήσεις. Να πας. Εδώ πέρα τώρα... για να καταλάβετε αυτό που σας είπα πριν, επειδή μου λέει πώς διαχωρίζει τη θέση του λέει από τη γυναίκα του, μου λέει εδώ ένας φίλος ο Νίκος. Λοιπόν, άκου να δεις τι έκανε. Ο γιατρός υποστηρίζει ότι η διαδικασία της άσκησης του απορρίτου δεν έδειξε οποιαδήποτε επικοινωνία του με τον Γιώργο Μαζονάκη. Άρα εγώ δεν έχω σχέση, άρα η γυναίκα μου τα κάνει όλα. Όπου μιλάμε. Σχέση, αγαπημένη, πολύ αγαπημένη αυτή δύο. Και θυμάμαι τις πρώτες ημέρες που δεν ήταν ακόμα κατηγορούμενοι. Περπατάγανε χεράκι-χεράκι μπροστά στις κάμερες. Κάνανε, ξέρετε, το είδες πόσο αγαπημένοι ήταν. Εντάξει, όταν έγινε, ακούστηκε και το πιο τρελό από όλα που μου το είπανε. Και εντάξει, δεν μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο, μου φάνηκε απλά ηλίθιο. Όταν λοιπόν ο Γιώργος Μαζονάκης είχε καταλήξει, είχε μαθευτεί, είχε γίνει ντόρος, είχε γίνει ο χαμός, φύγανε από το ιατρείο, πήγανε στο σπίτι τους, κάνανε μπανάκι, αλλάξανε. Φόρεσαν αυτά τα intellectual τα ρούχα που φοράνε και μετά ξαναπήγαν στο ιατρείο. Και μετά πήγαν στην αστυνομία. Αλλά πήγαν περιποιημένοι, ξέρεις. Λοιπόν, τώρα πάμε ώρες μικρές και γυρίζουμε.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο.

είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

Λοιπόν, αυτά που λέτε, σήμερα έχουν γίνει πανικό σε όλη την Ελλάδα. Χαμός γίνεται. Θέματα από εδώ, θέματα από εκεί, θέματα παραπέρα, θέματα από παρακάτω. Η ιστορία ξέρετε ποια είναι όμως. Δεν μπορώ να το πω τώρα έτσι αυτό. Λοιπόν, ακούστε. Καταρχήν, Δημήτρη, πού θες να πάμε. Θες να πάμε στα κριτικά, θες να πάμε στα αθηναϊκά, τα κεντρικά, ή θες να πάμε, ξέρω εγώ, σε αυτό που λέγαμε με τα ρεύμα. Τι, κριτικά. Ωραία, πάμε κριτικά. Λοιπόν, θυμάστε αυτή την τύπησα με τα fake volant που τα πέταγε δεξιά και αριστερά. Και... λοιπόν, ακούστε τώρα. Μιλάμε για τρομερό σκηνικό, έτσι. Μιλάμε για απίστευτη ιστορία. Αυτή η 52χρονη, λοιπόν, είχε φτιάξει αυτά τα χιδέα fake volant για να διαπομπεύσει μια γυναίκα στην Κρήτη, εδώ στο Ηράκλειο. Η οποία αυτή η γυναίκα είναι παντρεμένη. Έτσι. Λοιπόν, μάλλον αυτή η τύπησα δεν γούσταρε την κοπέλα αυτή που ήταν παντρεμένη με κάποιον. Καταλαβαίνετε τι εννοώ έτσι. Λοιπόν, ο εισαγγελέας την άφησε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. 36 χρονών αυτή, 52 η άλλη γυναίκα. Και της απαγόρευσε να προσεγγίζει την 52χρονη αυτή γυναίκα και τα μέλη της οικογένειάς της.

Λοιπόν, κάτσε να κάνω μια, να πάρω μια ανάσα. Ωραία, φύγαμε. Λοιπόν, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Υποχρέωση εμφάνισης μια φορά το μήνα στην αρμόδια αστυνομική αρχή. Απαγόρευση προσέγγισης της 50διάγνωσης και των μελών της οικογένειάς της. Ακούστε κάτι. Το πιο βασικό από όλα είναι αυτό. Να μην πλησιάζει μέλη της οικογένειας 50διάγνωσης που προσπάθησε να διαπομπεύσει με τα χιδέα αυτά φεϊβόλα.

Ποιος είναι όμως αυτός που τη βοήθαγε? Αυτό δεν έχουν βρει ακόμα οι αστυνομικοί. Και αυτή δεν μουγκά, δεν στρούγκα, δεν το είπε, δεν είπε τίποτα. Δεν τον έδωσε. Αλλά η ουσία είναι πια ότι ο λόγος που το έκανε αυτό η 36χρονη για την 52χρονη ήταν συγκεκριμένος. Τη ζήλευε. Ερωτική δυσγελία στη μέση. Δεν θα πω παραπάνω γιατί δεν θέλω να εκθέσω πρόσωπα και πράγματα. Αλλά άμα γίνονται αυτά και εδώ και ξέρεις τι, επειδή είναι κλειστή κοινωνία, μαθαίνονται όλα. Και αυτό είναι γαμό το πιο τρελό από όλα. Καταλαβες. Δηλαδή. Τι να πεις τώρα, χάστο. Ελπίζουμε μετά από αυτό να ερεμήσει. Να φύγουν τα πάθη. Ξέρεις αυτά. Της ερωτικής έτσι, τα ερωτικά πάθη κυρίως, γιατί ερωτικό ήταν το πάθος που την οδήγησε σε αυτό που το έκανε. Δεν ξέρω τι είδε η εισαγγελέα αρακετής και της είπανε μένεις ελεύθερη, αλλά με αυτούς τους όρους. Για να το πούνε οι εισαγγελείς αρακετής, κάτι τα ξέρουν. Τι λες, λες να το ξανακάνει? Μπα, θα το μετάγνωσε. Α, είναι. Την επόμενη θα βάλει, ξέρεις, καρτούν, φωτογραφίες. Λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης πήγε στο οροπέδιο Λασιθίου να δει τις καταστροφές εκεί πέρα και αυτά. Και μάλιστα, κοίτα, άκου, το είπε ο Ανδρουλάκης, έτσι. Η κυβέρνηση πρέπει να παραμείνει στην γραμμοφιοκρατία και να δράσει γρήγορα. Τα ακούσατε? Γιατί θα κυβερνήσει ο Ανδρουλάκης μαζί με τον Τζίπρα. Με τον Τζίπρα. Με την Κασιανό. Όχι με την Κασιανό. Όχι με τον Βελοπλού. Με ποιο θα κυβερνήσει? Βγαίνει ο Σπυρόπουλος, ο στέλεχος του Πασόκ, σε μια εκπομπή και τον ρωτάει, ρε παιδί μου, ο Κούτρας και ο Τζούνος. Του λέει, με ποιο θα συνεργαστείτε? Είσαστε, λέει, από το κόμμα. Την επόμενη μέρα. Με ποιο θα συνεργαστείτε? Λέει, με τα κόμματα αυτά που είναι εδώ στο Δημοκρατικό Τόξο, την ίδια ξέρεις παπάτσα που λένε όλοι. Ποιο είναι, ρε μεγάλε, το κόμμα? Μα λέει, έχουμε βάλει, λέει, ότι δεν θα συνεργαστούμε με Νέα Δημοκρατία. Ναι, το είχετε πει αυτό. Πάμε παρακάτω. Με ποιο θα συνεργαστείτε? Με τον Τσίπρα? Με τον Βελόπουλο? Με τη Ζωή? Με όλους? Το είχε πει ο Μητσοτάκης αυτό, θυμάσαι? Το είχε πει ο Μητσοτάκης αυτό. Είχε πει ότι καλή τύχη άμα το κάνετε αυτό. Αλλά ξέρεις τι, είναι ντροπή, ρε παιδί μου, για τους πολιτικούς αυτούς που βγαίνουν στα κανάλια και στα δελτία και τους λες, πες μου ρε παιδί μου, είναι άσπρο ή κόκκινο αυτό? Και αρχίζει και σου λέει, το γκρι το χρώμα όταν το βάλεις απέναντι από το πράσινο γίνεται μοβ, και το κόκκινο και το μπλε άμα το ανακατέψεις γίνεται μοβ, ρε παιδί. Δεν σου λένε το άσπρο και το μαύρο τι θα γίνει. Το πανηγύρω γύρω από όλο τον καμβά των χρωμάτων. Ρε, μια φορά να απαντήσετε στα ίσια, ρε φίλε. Μια φορά. Η Νέα Δημοκρατία, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, έχει πει κάτι πολύ σοβαρό. Λέει, με το μόνο κόμμα που θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε, αν δεν γίνει αυτοδυναμία, αν δεν πάρουμε αυτοδυναμία, δεν είναι το Πασόκ. Γιατί όλους τους άλλους θεωρεί, ξέρεις, ψιλοκαμένους. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν το λέω εγώ, αυτοί το λένε. Αλλά δεν το λένε, το λένε πιο κομψάρι, παιδί μου. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να συνεργαστούμε και κάποιον, θα ήταν το Πασόκ. Το υγιές Πασόκ. Αλλά ποιο είναι υγιής το Πασόκ τώρα? Έκανε τη μεταγραφή τώρα, πήρε τον Ευάγγελο Αποστολάκη. Έτσι. Εντάξει, ο στρατηγός, ο Ναύαρχος, όχι Ναύαρχος ήταν, Ναύαρχος, ναι, Ναύαρχος. Είχε σχέση με τον Κασελάκη, είχε σχέση με τον Τσίπρα. Με τον Τσίπρα δεν τον πήρε ο Τσίπρας. Έφυγε από την, δεν πήγε στην Νέα Αριστερά. Δηλαδή, βλέπεις ότι όλοι όσοι καταλήγουν στο Πασόκ τώρα είναι γυρολόγοι. Και πάνε κάτι καλά στελέχη, δηλαδή, όπως ο Πιερακάκης, όπως ο Λοβέρδος, και φεύγουν από το Πασόκ και πάνε στην Δημοκρατία. Δηλαδή, ρε παιδιά, αυτό δείτε το λίγο. Δηλαδή, αντί να πηγαίνετε στην κόντρα κατευθείαν, δηλαδή, βλέπεις τώρα γίνανε καταστροφές στο οροπέδιο Λασιθίου, γίνανε καταστροφές σε όλη την Κρήτη. Πηγαίνεις και δώσε μια λύση, ρε φίλε. Δηλαδή, λες να παραμείνεις στην γραφειοκρατία. Εσύ, αν είσαι κυβέρνηση, τι θα κάνεις, δηλαδή? Θα παίρνεις φουκούπα και θαλάσσα, α πούμε, στα νερά να φύγουν όλα στη θάλασσα? Εντάξει, η γραφειοκρατία υπάρχει. Ναι, βλακεί αυτό, όντως, βλακεί. Αλλά κάνε μια πιο συγκεκριμένη πρόταση. Γιατί ξέρεις τι, εγώ θυμάμαι κάτι άλλο με τα Τέμπη. Και πραγματικά αυτό με έχει στοιχειώσει εμένα, γιατί τον Νίκο Ανδρουλάκη το σημαδό και το έχω πει και το ξέρει και ο ίδιος. Όταν την επόμενη μέρα τα Τέμπη πήγε στα Τέμπη, πίσω του ακριβώς ήταν ο βουλευτής αυτός που έδωσε την άδεια στο σταθμάρχη για να πάρει 15 μέρια άδεια να κρυφτεί. Ξέρεις, όταν έγινε το δυστύχημα και ανακοινώθηκε νεκρή. Αλλά αυτό το παραβλέπω, δεν το ξέρω. Δουλεύει, γεια σας. Σου λέει ο πυροσβέστης, πρέπει να κάνω αυτές και αυτές τις εργασίες εδώ πέρα, ώστε να μπορούν να σηκωθούν τα τρένα, τα βαγόνια. Και το απαντάει ο Δουλεύει μπροστά σε όλο τον κόσμο. Ναι, λέει να κάνει αυτό που πρέπει. Και μας έπριξαν 6, 7, 8, 9 μήνες μετά. Γιατί το κάναν αυτό, γιατί βάλανε εκεί τα μηχανήματα, γιατί έτσι, γιατί. Ρε μεγάλε. Όταν τη μία λες γιουβέτσι, δεν μπορείς να πεις την άλλη κάτι άλλο. Δεν γίνεται. Δηλαδή, συγκεντρωθείτε λίγο.
Εγώ θεωρώ πολύ τιμητικό αυτό που έκανε η Νέα Δημοκρατία και είδε ότι δεν πάει άλλο με την κοινωνία αυτό που έγινε με τις δόσεις και με τους σέρβισες και με αυτά, και έχουν αρχίσει και πιέζουν. Και πήγε και υιοθέτησε την πρόταση του Πασόκ. Ρε φίλε, μαγκιά είναι. Δηλαδή, πας και την κοροϊδεύεις τώρα τη Νέα Δημοκρατία για την πρόταση που έκανες εσύ. Άρα τι κάνεις, κοροϊδεύεις τη δική σου πρόταση προς την κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι όμως έτσι, ρε παιδιά. Δηλαδή τώρα μας σου πει να ρίξουμε με το F35 μια. Πώς λένε, μια οβίδα για να ανοίξουμε κρατήρα. Θα πεις όχι, θα πεις ναι, θα πεις οτιδήποτε. Αλλά εδώ μιλάμε για, δεν μιλάμε για βλακίες, μιλάμε για σημαντικά πράγματα. Είπε το Πασόκ 120 δόσεις, κάντε το. Η Νέα Δημοκρατία δεν ήθελε να το κάνει. Στην αρχή δεν μπορούσε να το κάνει, δεν ξέρω τι γινόταν. Τελικά το έκανε. Υιοθέτησε μια πρόταση Πασόκ. Αυτό είναι σοβαρή πολιτική. Να σου λέει μια πρόταση ο άλλος και να λες ναι, είναι ωραία. Πάμε στο χάρη, εγώ τώρα εδώ στην εκπομπή και λέω θα κάνω κάθε μέρα στο τέλος της εκπομπής, θα λέω ένα ενίγμα. Έτσι. Και μου λέει ο Δημήτρης Ιφάκης, Νίκο, δεν είναι ωραίο αυτό, μην το κάνεις. Δεν βρίσκω ωραία ενίγματα, το κόβω. Ακούω τον Δημήτρη, που είναι ηχολήπτης, δεν είναι δημοσιογράφος, δεν είναι παραγωγός. Τον ακούω, αν έχει μια ωραία ιδέα, την ακούω, έτσι δεν είναι? Πάμε σε κάτι, πρώτα ένα τραγούδι για να μπούμε. Βάλ το. Και του λέω, εγώ μην βάλεις το τραγούδι, ρε φίλε, βάλε διαφημίσεις να τελειώνουμε. Να πάμε διαφημίσεις και μετά βάλει τραγούδι. Συμφωνήσαμε. Το βρήκαμε, δηλαδή. Κάτσαμε και το συζητήσαμε, ρε παιδί μου. Λέμε, όχι, ρε Νίκο, μην βάλουμε τραγούδι. Πάμε και τις διαφημίσεις και να βάλουμε μετά το τραγούδι για να έχεις πολύ χρόνο. Να πάω κι εγώ κάτω να κάνω τσιγάρο. Και του λέω, αντί, κάντε έτσι. Αλλά συμφώνησα μαζί του. Γιατί αυτό που λέει είναι σωστό, ρε παιδί μου. Πρώτα διαφημίσεις, μετά τραγούδι για να προλάβει να κάνει τσιγάρο. Πάμε.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα μπιτελίκια σας και ό,τι άλλο σας στέλνετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Λοιπόν, θα φύγουν οι υπουργοί, λένε κάποιοι, αλλά θα μείνουν πίσω λίγοι οι ζημιές και θα είμαστε μόνοι μας. Δεν το βλέπω. Είδα διάφορα εκεί πέρα. Είδα και δημάρχους και δημαρχαίους, πώς το λέτε εδώ πέρα. Είδα διάφορους, λοιπόν. Θα το πω. Άλλη αίθουσα δεν υπήρχε για να κάνουν αυτή τη συγκέντρωση με τους υπουργούς και με τους δήμαρχους και με όλα τα τέτοια. Γιατί σε κάποια φάση τι έγινε. Ήταν όλοι γύρω-γύρω. Έτσι, το έχεις δει. Και κάποιοι ήταν με την πλάτη σε αυτό που μίλαγε. Δηλαδή πρέπει να τα κάτσουν όλοι γύρω-γύρω. Έτσι. Και να βλέπει ένας τον άλλον. Τώρα δεν θα βάλεις κάποιον με πλάτη και να είναι πίσω του υπουργός και να λέει να μιλάει και να μιλάει για τον υπουργό και να είναι πίσω. Λίγο το στήσιμο δεν μ' άρεσε. Θα μου πεις εδώ γίνει καταστροφές μεγάλη το στήσιμο, δεν σ' άρεσε. Θα σου πω ναι, εντάξει, αλλά όλα παίζουν ρόλο. Εγώ μένω σε αυτό ότι κάτι τέτοιες καταστροφές γίνονται κάθε 100 χρόνια, έτσι. Δηλαδή, όπως στη Θεσσαλία, είδες τι έγινε τότε. Εγώ πιστεύω ότι ήταν άμεση η αντίδραση, έτσι. Ήρθαν εδώ πέρα ο Δήμας, ο Υπουργός, ο Κατσαφάδος, ο Τουρνάς. Ήταν εδώ πέρα όλοι γρήγορα, κάτσανε κάτω με τους αρμόδιους φορείς να τα βρούνε, να τα κάνουν γρήγορα. Βέβαια θα βρεθεί και. Ξέρεις τι, μου έλεγε τώρα ο ταξιτζής που ερχόμουν, επειδή είναι από ένα σημείο από το Μιλόποταμο εκεί πέρα, μου έλεγε, έχουν μπαζώσει, μου λέει, ρέματα για να τα κάνουν ευθεία οικόπεδα για να φυτέψουν ελιές. Είναι, λέει. Δεν είναι μόνο, δεν σου φταίει το κράτος μόνο. Δεν λέω αν φταίει κάπου το κράτος, δεν ξέρω, δεν το έχω. Αλλά λέει, υπάρχει όμως και το χέρι του ανθρώπινου εδώ πέρα. Εντάξει, καταστραφήκανε πολλοί άνθρωποι χθες. Αλλά πάμε να το δούμε συνολικά το έργο. Ευτυχώς θα δοθούν αποζημιώσεις, θα γίνουν γρήγορα οι κινήσεις από ό,τι καταλαβαίνω. Υπάρχει κυβερνητικό κλιμάκιο ακόμα εδώ στην Κρήτη, όπου πηγαίνει στις πληγές στις περιοχές και καταγράφει και σημειώνει και είναι έτοιμο να δράσει. Στο οροπέδιο Λασιθίου είχε πολύ θέμα, από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, να τα δούμε αυτά σιγά σιγά. Γιατί τώρα ένα ακόμα νοπό το να λέμε βυθίστηκε εκείνο το χωριό. Το σφεντήλι το έχεις δει, το χωριό το έχεις πάει. Βυθίζεται ξανά σιγά σιγά εκεί στο φράγμα. Λοιπόν, καλό. Αυτό σημαίνει ότι μπήκε νερό εκεί, οπότε δεν θα έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, αλλά γίνανε ζημίες. Αυτές πρέπει να διορθωθούν γρήγορα. Λοιπόν, μου στέλνει μήνυμα ένας φίλος τώρα και μου λέει που είχες πει θα το κάνεις, θα το κάνω. Λοιπόν, πάμε να το πω τώρα στα γρήγορα για να πάμε μετά σε ένα τραγούδι. Σας έχω πει, όταν υπάρχει ένα θέμα, να το πιάνουμε το θέμα από την αρχή του, να το περιμένουμε, να δούμε πώς θα το κινηθεί η αστυνομία, πώς θα το ελέγξει, πώς αυτό. Μην γράφουμε παρόλες, να το πω έτσι. Πήγα από παρόλες, όχι. Λοιπόν, πιάσανε μια τύπισσα με μια παλιά φωτογραφική μηχανή στα Χανιά. Λοιπόν, επειδή ήταν κοντά στον άσταθμο της Ούδας. Οι αστυνομικοί κινηθήκαν αμέσως, όπου λέει τι κάνει αυτή εκεί πέρα. Την πιάνουν την τύπησα, την πάλι στο τμήμα. Ανοίγουν τις φωτογραφίες, ανοίγουν. Κάτι παλιά φιλμ. Μιλάμε για παλιά μηχανή τώρα, έτσι. Δεν υπήρχε ούτε μία φωτογραφία που να θεωρείται ύποπτη. Αλλά αμέσως όμως κάποιοι πιάσανε κατάσκοπο στα Χανιά. Κατευθείαν! Να πουλήσουνε, ρε παιδί μου, χωρίς να το έχουν ψάξει να δουν αν είναι όντως έτσι. Ρε, θα μας φτύνουνε, ρε, και δεν θα βρέχει, ρε. Ψάξτε το πρώτα πριν το γράψετε. Δηλαδή είναι τόσο κακό. Είναι προσαγωγή κάνανε στη γυναίκα. Βρήκανε τη φωτογραφία, πήραν τη φωτογραφική μηχανή, την ανοίξανε. Δεν έχει τραβήξει τίποτα από τον άσταθμο. Κατασκοπία σου λέω τους. Να πουλήσω, ρε φίλε. Να κάνω κλικ στην Αθήνα για να πάρω διαφήμιση στην Κρήτη. Το ξέρεις αυτό. Πάνε κάποιοι και λένε, κοίτα μας παίζουν αθηναϊκά. Δώσουν διαφήμιση. Οπότε γράφω ότι ρόλα μου έρχεται. Μόνο και μόνο να κάνω θέμα. Θυμίζω. Θυμάστε το καλοκαίρι που λέγαμε για αυτόν τον τύπο με το σουβλάκι, λέει 15 ευρώ, ξέρω ότι είχε κάνει τότε. Που ήταν μούφα. Το ψάχναν όλοι οι εστιατόρες της περιοχής εκεί στη Σούδα, στο λιμάνι, να βρουν ποιος έκανε τη μακακή, να το σαπίσουνε. Θέλω να το σαπίσουνε, γιατί βγήκε ψέμα. Δεν βγάζει. Και ότι τότε λέει, άκου, το θυμάστε το σκηνικό. Ότι από το αεροπλανοφόρο, λέει το αμερικάνικο που ήρθαν, δεν κατέβηκαν να φάνε σουβλάκι και φύγανε, λέει, γιατί τσαντιστήκανε, λέει, που είχε 15 ευρώ το σουβλάκι.
Πρώτο ψέμα. Δεν έγινε ποτέ αυτό με το σουβλάκι. Δεύτερο ψέμα. Δεν κατεβαίνουν ποτέ οι ναύτες από τα αεροπλανοφόρα στην Κρήτη κάτω. Τι είμαστε, η τρούμπα της εποχής του 50, που έρχονταν ο αμερικανικός στόλος και βγαίνανε και πηγαίνανε εκεί στις πεταλουδίτσες της νύχτας, στην τρούμπα. Πού τα έχετε δει αυτά τα έργα, ρε φίλε? Δηλαδή, στεναχωριέμαι, γιατί θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα όλοι μαζί. Ξέρεις, έτσι, ωραία. Αλλά τώρα λες ότι κατέβηκε ο ναυτικός, ο αμερικανικός στόλος και έφαγε σουβλάκι 15 ευρώ και έφυγε και δεν ξανάρθει. Ούτε το σουβλάκι δεν υπήρχε, εντάξει, έτσι. Και όταν έρχεται αεροπλανοφόρο, επειδή πήγαινε σε εμπόλεμη ζώνη, υπάρχει ειδικός προγραμματισμός. Δεν κατεβαίνουν. Τώρα αυτοί κατέβηκαν και φάγανε και σουβλάκι 15 ευρώ. Και σούσουμε 50 ευρώ. Εντάξει.

Πάμε και το άλλο. Θυμάσαι που λέγαμε εδώ πέρα. Ρε εσύ, όταν σας λένε υπάρχουν επικίνδυνα πυκερικά φαινόμενα, δεν πάτε για βόλτα. Δεν πάτε σε κανένα φαράγγι. Δεν πάτε ούτε έξω από το σπίτι σας, παιδί μου. Αν δεν μπορείτε να περπατήσετε καλά, άμα έχετε πει, άμα έχετε αυτά τα μπαστούνάκια. Πήγε ο άλλος, ο 73χρονος, τον βρήκανε στο φαράγγι της Ήμπρου. Τη μέρα της βροχής. Ξαφανίστηκε. Τον βρήκανε. Την Κυριακή είχε φαινόμενα. Πάλι καιρικά, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και αυτός πήγε βόλτα στο φαράγγι. Πού πας, ρε! Θες να. Δηλαδή, θα με κάνει να πω κουφαγιά κουβεντά, δεν το λέω. Πάμε το. Παίρνω μια ανάσα και πάμε παρακάτω.

κίνηση και φασαρία μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει, πάτω γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε λίγο πολιτικό έτσι, γιατί άμα πιάσουμε και τα άλλα θέματα εδώ θα κλάψουμε, μανούλες. Λοιπόν, μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με αυτό το θέμα με τα fake Βολάν. Παιδιά, ακούστε δείτε κάτι. Δεν μπορώ να βγω από όνομα. Είναι γνωστή εδώ στην Κρήτη η ιστορία. Και η κοπέλα. Βασικά και η κοπέλα που πέταξε τα fake Βολάν και η γυναίκα, η κοπέλα που δέχτηκε αυτή τη χιδαία επίθεση. Και γύρω γύρω. Να μην πω το άλλο.

Λοιπόν, με ρωτάνε τώρα και μου λένε, έλα, πες ονόματα, πες αυτά. Ε, παιδιά, δεν γίνεται από ονόματα. Η κοπέλα αφέθηκε ελεύθερη. Εντάξει. 36 ονών. Τι να πεις. Άστο. Λοιπόν, είναι, ξέρετε κάτι, τα ζητήματα καρδιάς και πάθους είναι περίεργα. Δεν μπορείς να ελέγξεις. Δηλαδή, έχουν γίνει εγκλήματα για το πάθος ή για τη ζήλια ή για τον έρωτα, όπως τον εννοούν κάποιοι. Εγώ, μπλιάχ. Αλλά εδώ είναι μια τόσο πολύ μπερδεμένη ιστορία και τόσο, πώς να σου πω, αν την πω αστείο, γελία, αν την πω, γελία. Αλλά εντάξει, γουστάρεις κάποιον, δεν το γουστάρεις μετά σε γουστάρεις.

πήρα και εγώ το μπουφανάκι με αυτό το βέντε ζακέτα που φοράω. Λέω να ξαπερπατήσω. Λοιπόν, 24 βαθμού θα είναι και η θερμοκρασία σήμερα και από ό,τι φαίνεται θα υπάρχουν κάποιοι ισχυροί βοριάδες από σήμερα και μετά. Αλλά γενικά ο καιρός καλυτερεύει. Έτσι. Γίνεται λίγο καλύτερος. Εδώ στην Κρήτη η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Και από εδώ και πέρα λοιπόν η θερμοκρασία θα ανεβαίνει. Τέλος η κακοκαιρία. Θα φτάσει μέχρι 24 βαθμούς και αύριο, χωρίς αυτά τα έντονα φαινόμενα που είχαμε τις τελευταίες ημέρες. Και ήδη από χθες έχουν σταματήσει και οι βροχές. Θα υπάρχει κατά τόπους έτσι κάτι, είναι ψυχολό αυτό, αλλά εντάξει, μέχρι εκεί, γεια σας.

Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Ήτανε, αύριο θα το κανονίσουμε, αφού βγάλουμε τον κύριο Θερμιώτη εδώ πέρα να μας πει. Γιατί έχει προβλέψει κάτι πολύ ωραίο, έτσι φοβερό, που δεν το βλέπαμε μέχρι τώρα. Ότι ο Ανδρουλάκης λέει θα περάσει τον Τσίπρα για τη δεύτερη θέση. Ο Σαμαράς θα πάρει, λέει, γύρω στο 3-4% στις πρώτες εκλογές και κάτω από 3% στις δεύτερες, αν γίνουν. Το βλέπω. Συμφωνώ λίγο μαζί του. Απλά νομίζω το ποσοστό είναι λίγο πιο πάνω του Σαμαρά. Λοιπόν, δύσκολο λέει να πάρει αυτό, είναι μια Νέα Δημοκρατία, αλλά μην εκπλαγείτε αν την πάρει. Λοιπόν, ο ψηφοφόρος λέει δεν συγχωρεί την αλαζονία. Αυτό το πήγε, ήταν καφή για την Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, πάμε να σας πω τώρα τι έγινε χθες εκεί στη μεγάλη γιορτή της Νέας Δημοκρατίας για τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι θα διαψεύσουμε και πάλι τις προσδοκίες αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε το στόχο που θέσαμε. Και μάλιστα από το βήμα πάνω θύμισε ότι 4 φορές η Νέα Δημοκρατία πέτυχε back-to-back μεγάλες νίκες με πάνω από 40%. Είπε πολύ καλά λόγια για τον Κώστα Κυρανάκη από τη σκηνή. Για το έργο που κάνει στη γραμματεία τώρα της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι θέλει να πει με αυτό. Κρατήστε το αυτό. Κρατήστε το. Το πιο ωραίο σκηνικό. Είχε μια μπασκέτα εκεί πέρα με μπασκέτες που ήταν μία, δύο, τρεις, τέσσερις στη σειρά. Δηλαδή από πάνω προς τα κάτω. Και βάλαν το πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μητσοτάκη, να ρίξει βολές. Έκανε 4-4. Το όχι, ρε. Το όχι.

Και μάλιστα έκανε και ένα αστείο. Είπε. Του λένε οι δημοσιογράφοι, του λέμε εκεί πέρα 4-4 πρόεδρε. Λέει, ρε, ας σκεφτείτε ότι κερδίσαμε 3 εκλογές. Μία βολή για κάθε εκλογή. Άρα μου λέει εκεί πέρα έχουμε και 4η νίκη τώρα. 4-4 βολές, 3-3 εκλογές. Τέχονται εκλογές όπου να είναι. 4-4, γεια σας. Άλλο 4-4 και άλλο στα 4 που έλεγε ο Καμένος. Έτσι, καμία σχέση, μην το μπερδεύετε. Και μάλιστα και όπως έγινε ένα τρομερό σκηνικό την ώρα που πήγαινε ο... Ήτανε, ρε παιδί μου, ήταν πολύ πιο απλό αυτή τη φορά από ό,τι άλλες συγκεντρώσεις. Δηλαδή να έχει, ξέρεις, δορυφόρους εκεί, να ανοίγουν δρόμο, να περνάει ο Μητσοτάκης και αυτά, να πάει να ανέβει. Εκεί ήταν πολύ χύμα. Ήταν μέσα στο εργοτάξιο, είχε γύρω-γύρω έτσι διάφορα event να δεις. Φοβερά μπέργκερ σε μια γωνία. Είχε κάτι, έργε μια καντίνα με μπέργκερ μέσα. Πρέπει να είχα τρία. Τέσσερα. Όχι, τρία. Λοιπόν, αλλά ήταν πολύ ωραίο το στήσιμο, ήταν πολύ απλό, ρε παιδί μου. Ήταν καθαρά, ρε παιδί μου, ένα στήσιμο για να περάσει καλά. Δηλαδή να συναντηθούν τα στελέχη, να συναντηθούν οι ψηφοφόροι της Δημοκρατίας και να περάσουν καλά. Λοιπόν, σε μια φάση λοιπόν αυτό παίρναγε μέσα από τον κόσμο και όπως παίρναγε μέσα από τον κόσμο, μίλαγε. Μόλις σταμάτησε και βγάζει φωτογραφίες, μίλαγε με τους υπουργούς, με βουλευτές. Και σε μια φάση άρχισε να του λέγανε τι θα κάνουμε σε εκλογές, θα κάνουμε σε εκλογές. Και του λέει εκεί πέρα μπροστά σε όλο τον κόσμο, θα διαπιστεύσουμε, λέει, και πάλι τις προσδοκίες, αυτό που πιστεύουν, δεν μπορούμε να πετύχουμε, λέει, το στόχο που θέσαμε. Πολύ αισιόδοξο για το αποτέλεσμα. Λοιπόν, μετά σας είπα ότι ανέβηκε πάνω στη σκηνή και θύμισε αυτό το back to back με νίκες που είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία. Το πιο ωραίο. Ωραίο εντός παραπολιτικό, ρε παιδί μου, γιατί μου αρέσουν εμένα τα παρασκευαστικά. Ξεκινάει να λέει για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον εθνάρχη που είδε στην Νέα Δημοκρατία με τις αξίες, με αυτό. Έλεγε εκεί ότι είπε. Μετά είπε για επί Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, επί Κώστα Καραμαλή. Και πηδάει για τον Σαμαρά. Το πήδηξε. Δεν είπε το όνομα καν. Γεια σας. Πέρασε στο επόμενο. Και η πρώτη ατάκα ήταν το πήδηξε το Σαμαρά. Πήγε στην επόμενη κυβέρνηση. Ήταν πάνω από 4.000 κόσμος εκεί. Διαβάζω εκεί ότι λένε 2.500-3. Παραπάνω ήταν. Γιατί είχε και έξω κόσμο. Είχε και γύρω-γύρω. Και μέσα το εργοτάξιο αυτό είναι τεράστιο. Δηλαδή το stream εγώ ήταν τεράστιο. Σε κάποια φάση δεν μπορούσα να πλέψεις. Δηλαδή, εγώ καθόμουν δίπλα από. Για να πάω μπροστά από τα ξέρει εκεί να ακούω τι λένε και αυτά. Καθόμουν δίπλα από τον Άδων Γεωργιάδη, τη Χρυσαυγή Τσιδάκου, την κυρία Νέστορα και ακριβώς πίσω μου ήταν τα Ντερέκια. Δηλαδή, έβλεπε τον κόσμο όλο σε μια ευθεία και ξεχώριζαν δύο άνθρωποι. Ποιοι ήταν αυτοί? Τρεις, τέσσερις, δηλαδή πέντε. Λοιπόν, πάνω στη σκηνή ανέβηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Κώστας Κυρανάκης και ο Γιάννης Μυρλής. Έτσι. Αυτοί είναι οι τρεις πρώτοι που ξεχώριζαν γιατί ήταν ψηλά, ήταν στο βάθρο. Στον κόσμο κάτω που ήταν όλο μια ευθεία, ξεχώριζε ο Παύλος Μαρινάκης και ο Κυρανάκης, ο Πιερακάκης. 2 μέτρα καθένας είναι. Δηλαδή ήταν ωραίο γιατί έβλεπε στα κεφάλια σε μια ευθεία και αυτούς οι δύο να εξέχουν. Ήταν ωραίο, ρε παιδί μου, παραπολιτικό ωραίο γιατί το σχολιάζαν όλοι. Λοιπόν, μέσα στο χώρο εκεί πέρα τώρα είχαν βάλει διάφορα έτσι event ωραία. Εγώ έχω τραβήξει φωτογραφία. Είχε ένα παλιό αυτοκίνητο. Σαν σκαραβαίο, αυτό το παλιό, ξέρεις, το οποίο ήταν στημένο χαρτόνι, ξέρεις. Αλλά ήταν παλιό αυτοκίνητο. Και τι είχε? Θυμάσαι παλιά, έχεις δει εικόνες πώς πανηγυρίζαν παλιά όταν υπήρχε μια εκλογική νίκη? Βγαίνανε στα αυτοκίνητα με σημαίες και πηγαίνανε στον δρόμο και κονάνανε. Ξέρεις, έτσι γινόταν. Είχαν βάλει λοιπόν ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε ανοιχτό το παράθυρο για να βάλεις το κεφάλι σου εκεί, να φαίνεσαι ότι πανηγυρίζεις όπως παλιά και πίσω σου να έχει τη ζωγραφιά, ρε παιδί μου, της εικόνας, κόσμο που πανηγυρίζει με σημαίες. Και εσύ απλά έβαζες το πρόσωπό σου στη φωτογραφία εκεί και συμμετείχες. Ωραίο σκηνικό, ωραία φωτογραφία. Δηλαδή ήταν η βεντάκι, ήταν καλό. Εντάξει, είχαν DJ και αυτά, έπαιζε όλα τα τραγούδια αυτά της γαλάζιας γενιάς. Ξέρεις, μπήρες σε θυμάρι και βασιλικό, ξέρεις, αυτά τα ξέρεις αυτά τα τραγούδια. Α, θα στο βάλω μετά να ακούσεις κάτι, περίμενε. Αλλά τι κάνανε, είχαν βάλει αυτό το μπήρες σε θυμάρι και, ξέρεις, το ξέρεις το τραγούδι αυτό. Λοιπόν, το είχαν βάλει όμως με λίγο pop μουσική, ξέρεις, που, για να δείξουν ότι έχετε ένα νέο, ρε παιδί μου. Μπήρες σε θυμάρι και βασιλικό όπως παλιά, ξέρω εγώ, αλλά. Έχουμε βάλει και μια εσάνς έτσι από pop μουσική έτσι της σύγχρονης Ελλάδας έτσι ώστε να δείξουμε ότι είμαστε κοντά. Και όπως λέγανε εκεί, αυτό το κάνανε για, ξέρεις, να τονώσουν την ανανεώση, ρε παιδί μου, ξέρεις. Εντάξει, το πιο βασικό από όλα που ξέχασα να σου πω από την αρχή ήταν ο Πυρσός που ξαναγύρισε εκεί στην εικόνα.
Ο Πιτσός κανονικά δηλαδή, έτσι με τα χέρια, με το χέρι που τον κατέει τον Πιτσό, το παλιό σήμα της Δημοκρατίας. Το έχουν ανανεώσει λίγο, αλλά τώρα ξαναγύρισε.

Λοιπόν, στο βίντεο γκολ πάνω όταν ανέβηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν να αρχίσει την ομιλία ο Κυριανάκης, γιατί πρώτα μίλησε ο Κυριανάκης με τον Μητσοτάκης, είχε παίξει στο βίντεο γκολ ένα βίντεο με πρωταγωνιστές όλους τους προέδρους και που είναι εν ζωή αλλά και που έχουν φύγει. Είχαν βάλει και το Σαμαρά στο βίντεο. Που πολλοί θα λέγανε ότι μπορεί να μην το βάλει, ξέρεις. Είχαν τον Κώστα Καμαλή, τον Βαγγέλη Μεμαράκη. Έλειπαν όμως ο Σαμαράς, ο Καμαλής και ο Μεμαράκης από την αίθουσα. Ο Σαμαράς έχει διαγραφεί εδώ και 2 χρόνια περίπου. Γι' αυτό και δεν ήταν εκεί. Φυσικό, έχει διαγραφεί από την Δημοκρατία. Ο Καμαλής βρισκόταν κάπου στην Ξάνθη από ό,τι ακούσαμε. Και ο Βαγγέλης Μεμαράκης βρισκόταν στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στραβούργο. Στο Στρασβούργο. Και είχε μηνύσει ότι είχε διαμηνύσει όλους ότι θα ήταν κανονικά παρόν αν το event γινόταν Κυριακή. Έγινε Δευτέρα, τι έκανε. Καθημερινή. Ίσως και γι' αυτό είχε και τόσο κόσμο. Άμα ήταν Σαββατοκύριακο, μπορεί να έχει πιο πολύ κόσμο. Ναι, μπορεί. Λοιπόν, κάποιοι σχολίασαν και την απουσία του Νίκου Δένδια, όπου ο υπουργός άμυνας ήταν σε δεδηλωμένη αποστολή στη Βενετία. Ήταν στη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας της Αδριατικής. Ενώ συνεργάτες του μαζί με στελέχη από τον νότιο τομέα της Β' Αθηνών, όπου θα πολιτευτεί ξανά ο κύριος Δένδιας, ήταν παρόντες εκεί, μπροστά, παντού. Ένα σκηνικό που έπαιξε με τον Πυρακάκη πριν ακόμα μπει μέσα στην αίθουσα, ξέρεις, εκεί στο χώρο και φαίνεται από παντού. Ήταν έξω από το κτίριο εκεί του ΟΣΥ, όπου είχε στη θυμία τεράστια μαρκίζα για τα τοπικά συνεργεία, ξέρεις, που έγραφε Νέα Δημοκρατία πάνω και αυτά. Και έκατσε εκεί μαζί με νεολαίους της Νέας Δημοκρατίας και έγινε ένας φιλοχαμούλης. Εκεί ήταν και ο Γρηγόρης Δημητριάδης, όπου είχε πάει πρώτα στην πλατεία σωμάτων, γιατί εκεί είχαν μαζευτεί, λέει, μέλη της ΟΝΕΔ, πιτσιρικάδες, και από εκεί φύγανε και πήγαν όλοι μαζί. Δηλαδή για να δείξουν μπούκιο, ξέρεις. Πατρίδα ψυχή αλήθεια, έγραψε η Ντόρα Μπακογιάννη σαν τοίχο αυτό που είχαν έναν τοίχο που πήγαν όλοι και έγραφαν με μερκαδόρο κάτι. Ό,τι ήθελε ο καθένας. Η Ντόρα Μπακογιάννη έγραψε πατρίδα ψυχή αλήθεια. Λοιπόν, ποιους είδαμε? Είδαμε Κώστα Χατζηδάκη, Άδων Γεωργιάδη, Νικήτα Καλό. Ο Άδων Γεωργιάδη του έκανε όλους έτοιμοι, έτσι. Μπροστά. Πρώτο. Δηλαδή, άλλοι ήταν λίγο πιο πίσω, αλλά αυτός είπε σε στασίδι πιο νωρίς. Μπα, μπουπ, έσκασε εκεί, γεια σας. Μαζί με τον κύριο Σταμάτη Πουλή. Εκεί ήταν η Σοφία Ζαχαράκη, ο Νικήτα Κακραμάνη, ο Παύλος Μαρινάκης, όπως σας είπα, που φαίνονταν παντού. Αν έλειπε, δεν τον βλέπαμε. Άρα ήταν εκεί η παρουσία. Ο Τάκης ο Δωρικάκος ήταν εκεί. Ο Θάνος Πλεύρης, ο οποίος μιλήσαμε κιόλας για τη δομή των μεταναστών. Αύριο θα σας έχω ένα νέο γι' αυτό. Δεν το λέω σήμερα, γιατί σήμερα είναι λίγο διαφορετική εκπομπή. Λοιπόν, ήταν και ο βουλευτής Ερών εκεί, ο Κώστας Καραμαλής. Ο Κώστας του Αχιλλέα Καραμαλή. Μεταξύ πολλών άλλων. Λοιπόν. Ο Γιάννης Μιγλής, ο γραμματέας του οργανωτικού, ο κύριος Στέλιος Κονταδάκης, ήταν εκεί. Ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού, ο κύριος Θανάσης Συνέζης. Ήταν η Αλεξάνδρας Δούκου. Ήταν ο Δημήτρης Κουλός, που λέγεται ότι θα είναι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, στα καινούργια, από τον καλλιτεχνικό χώρο. Αυτός που έκανε θράψη, και θα το πω έτσι καθαρά, δηλαδή όπως το είδα, ρε παιδί μου, η άβρα αυτού του ανθρώπου πλέον είναι κάτι πολύ σημαντικό για τους νοδημοκράτες. Όταν ο Γιώργος Μιλωνάκης έμπαινε μέσα στην αίθουσα, μιλάμε, μαζευόντουσαν όλοι γύρω του, κοίτα, σε ένα κομμάτι, ρε παιδί μου, σαν να του λένε χειροκροτήματα σ' αρχή. Μετά λες και ήταν πολύ θερμή υποδοχή. Ο άνθρωπος πώς ήταν, επανέκαμψε στα καθήκοντα του Μαξίμου μετά την περιπέτεια που πέρασε. Φοβερή περιπέτεια. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος ήταν εκεί, ο Λευτέρης Ευγενάκης ήταν εκεί. Είχαμε ένα πολύ ωραίο έτσι με τον Λευτέρη. Ήταν όλοι εκεί. Λίγοι λείπανε. Λίγοι, πολύ λίγοι. Και αυτούς τους λίγους τους ανέλαβε ο Άδωνης Γεωργιάδης.

Μπείτε στο politica.gr και στο TikTok και στο Facebook να δείτε όλες τις φωτογραφίες από εκεί και το υλικό που έχουμε μαζέψει. Πολλά βιντεάκια, πολλά αυτά θα τα δείτε. Έχουμε και μια αποκλειστική δήλωση του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος λέει στην κάμερα του politica.gr ότι έρχεται στην Κρήτη. Έρχεται. Θα έρθω στην Κρήτη. Το είπε. Μπείτε στο politica.gr και στο TikTok και στο Facebook να δείτε τη δήλωσή του.

0: Έχει και ειδήσεις, έχει και ειδήσεις. Λοιπόν, έχει και ειδήσεις, έχει και διαφημίσεις και ερχόμαστε κι εμείς σε λίγο.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Λοιπόν, και όση ώρα εσείς ακούτε μουσικάρες, εγώ έχω αρχίσει τα τηλέφωνα για να μάθω ποιοι είναι οι influencer που έχουν, τους έχουν, παιδιά, έχουν εντοπίσει πάνω, πώς να σου πω, πάνω από 600.000 20 followers, οι οποίοι έχουν κάνει στο Instagram ενεργή την παράνομη αυτή διαφημίση στο τζόγο. 400.000 ναι, 400.000 είναι στις υπόλοιπες πλατφόρμες. Δηλαδή 1 εκατομμύριο κόσμος μόνο εκεί. Λοιπόν, 18 λογαριασμοί οι οποίοι ξεπερνούν τους 100.000 ακολούθους ο καθένας. Έτσι. Και αρκετοί από αυτούς τους λογαριασμούς κινούνται ανάμεσα στους 180 με 340.000 ακολούθους ο καθένας. Μιλάμε για γνωστούς influencer τώρα, δεν σου κάνω πλάκα. Πολύ γνωστοί. Τα ονόματα δηλαδή που βλέπω εδώ είναι φοβερά. Συνολικά είναι. Καλά, influencer λες και τους TikTokers. Αυτοί που βγαίνουν και κάνουν διάφορα στο TikTok, έτσι. Και αυτοί οι influencer λέγονται. Είναι διαφορετική κατηγορία. Πάω το ίδιο. Λοιπόν, ωραία, τους χωρίζουμε. Πάμε. Είναι TikTok μοντέλα, influencer, πρώην παίκτες τηλεοπτικών reality, οι οποίοι κάνουν διάφορα βιντεάκια έτσι τύπου αστεία, ρε παιδί μου, και προβάλλουν κάποια πράγματα. Και συνολικά έχουν μηνυθεί από την Επιτροπή Παιχνίων 18 πρόσωπα. Έχουν κατατεθεί μηνύσεις ήδη. Μπαμ. Αυτές οι μηνύσεις αφορούν την προώθηση παράνομου διαδικτυακού τζόγου. Δεν μιλάμε για τον νόμιμο τζόγο, έτσι. Μιλάμε για τον παράνομο διαδικτυακό τζόγο. Το προβάλλανε κάπως. Και έλεγα εγώ τόσο καιρό, πώς βγαίνουν αυτοί ρε, και παίρνουν κάμερες, μικρόφωνα, κάνουν εφέ, κάνουν αυτά, ρούχα, έτσι. Δηλαδή δεν κάνουν άλλη δουλειά, είναι να δοκιμάσουν στο TikTok. Κάτι κάνουν, δεν μπορεί. Να το.

Λοιπόν, για να σας δώσω έτσι ένα στοιχείο να καταλάβετε τι συμβαίνει σε αυτή τη φάση. Χαρακτηριστικό κομμάτι. Ένας λογαριασμός, ένας, ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη απήχηση μεταξύ αυτών των 18 που έχουν μιμηθεί τώρα, ανήκει σε τραγουδιστή της τραπ και έχει συγκεντρώνει συνολικά περίπου πόσους, για να δω, ναι, 620.000 followers μόνο στο Instagram. Δεν σου λέω για τους άλλους, έτσι, για τους άλλους λογαριασμούς, δηλαδή Facebook, TikTok και τα λοιπά. Λοιπόν, έχουν καλλιτέχνες με μεγάλη γνωριμότητα, έτσι, τους ξέρεις όλους δηλαδή. Δύο αδέλφια που έχουν αποκτήσει κοινό κυρίως μέσα από το TikTok. Σας έδωσα καταλάβετε ποιος είναι αυτό τώρα. Λοιπόν, γυναίκες που έγινε γνωστές μέσα από τηλεοπτικά reality, μόδας ή άλλα έτσι προγράμματα τηλεοπτικά. Χαμός, δεν μπορείς να φανταστείς. Η μία από αυτές, να ξέρεις, ήταν και αγαπημένη μου, έτσι όπως την έβλεπα, γιατί είχε αυτό το προσόν. Μιλάμε για τέτοιο, τόσο, δεν μπορείς να φανταστείς. Αυτή δυστυχώς τώρα. Φάγανε μήνυση, εντάξει, δεν είναι τίποτα, αλλά να πληρώσουν πρόστιμο αυτή, θα δεις. Λοιπόν, την ύπαρξη αυτών των υποθέσεων τώρα, ποιος τη γνωστοποίησε ότι έχει γίνει αυτό το πράγμα αυτές τις μηνύσεις? Ο ίδιος ο Κυριάκος Πέρακακης, κατά την ομιλία του στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων για την εφαρμογή του νέου πλαισίου αντιμετώπισης του παράνομου τζόγου. Και μάλιστα είπε: το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα και η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία. Ωραία τάκια. Είναι ρήτορας, είναι ωραίος, μ' αρέσει. Πέρακακης, φίλε, ήταν. Πάμε. Για να πούμε και το σοβαρό του θέματος τώρα, είναι ότι από ένα link που βάζαν αυτοί μέσα στο σύνδεσμο, εκεί που έβλεπε το βίντεο ή οτιδήποτε, σε παρέπεπε κατευθείαν στο διαδικτυακό τόπο τον παράνομο, με τον παράνομο τζόγο. Αυτό είναι το. Η προτροπή δηλαδή να πάει να παίξει παράνομο. Καταλαβες. Εκεί παίζει το παιχνίδι. Πολλά λεφτά. Να παίρνανε ένα διχίλιαρο καθένα. Το χίλιαρο για την κάθε διαφήμιση που κάνανε. Στέλνανε 10.000 αυτοί μέσα. Φαντάζομαι τι ποσά παίζαν οι άλλοι. Από ένα ευρώ να παίζανε 10.000 ή 10.000. Άλλοι παίζανε 100, 200, 300, 500 ευρώ. Έχουν τέτοια ποσά. Εγώ σου λέω το απλό. Καθένα από του 10.000 που χώνανε μέσα με το link μέσα και παίζανε, να χάλεγε ένα ευρώ. Ένα ευρώ καθένα. Έτσι. Μπαμπαμ 10.000. Που τα ποσά καταλαβαίνει τώρα που φτάνανε, έτσι. Λοιπόν, αυτό. Λοιπόν. Λοιπόν, για να το κλείσω αυτό το θέμα κιόλας, θα σας πω και κάτι. Επειδή μου το στείλανε τώρα μήνυμα ένα συνάδελφος, μου λέει: καλά τα λες. Μ' ακούνε τώρα μαζί, είναι. Καλά τα λες, αλλά πρόσεξε κάτι άλλο. Ένας από αυτούς, τους influencer που το παίζει και πολύ μουρ και πολύ ωραίος και πολύ αυτό και πολύ έτσι, τι έκανε. Αντέγραφε τα βίντεο που κάνω στο εξωτερικό για τον τζόγο τον παράνομο. Πρωτοτυπία, ε. Δηλαδή, φίλε, εντάξει, πληρώνεσαι για να κάνεις μια μακακία τέλος πάντων. Κάνε κάτι δικό σου. Δηλαδή πρέπει να πάρεις την ξένη ιδέα να τη βάλεις εκεί για να το πέ. Τι να πω. Αλλά μου τόσο λέει και ήταν ωραίο παραπολιτικό γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Καλό υπόλοιπο. Ακούστε λίγο μουσικούρα μέχρι να φύγουμε, γιατί πρέπει να φτιάξουμε κάποια πράγματα εδώ. Να μάθουμε και κάτι. Και αύριο σας έχω μια έκπληξη. Πολύ μεγάλη έκπληξη. Ένα καλεσμένο, πολύ έκπληξη. Τώρα το κανονίζουμε. Πρέπει να βγούμε την ώρα για αύριο. Αν θα είναι 4 με 5 ή 5 με 6. Θα δούμε. Είναι εκπληξία. Είναι ωραίος, πολύ ωραίος. Λοιπόν, θα τα πούμε. Πρώτο Θεός. Tomorrow.

Καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα εδώ στον Απολίτικα. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Η Αγάπη Πεχινάκη στο μικρόφωνο, ο Μάνος Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί λοιπόν και σήμερα για να περάσουμε παρέα 2 ώρες με ειδήσεις, με νέα, με επικαιρότητα και με ό,τι άλλο τέλος πάντων να μας τραβήξει την προσοχή, προκειμένου να το μεταδώσουμε σε όλους εσάς, τους αγαπημένους ακροατές αλλά και στις αγαπημένες μας ακροάτριες. Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026, Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 7 και 23 λεπτά, Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 7 και 2 λεπτά, ηλιόλουστη ημέρα, θα δούμε στην συνέχεια τα του καιρού, υπέροχος γαλάζιος ο ουρανός, κάπου εκεί που και που υπάρχει κανένα συννεφάκι ίσα ίσα, όμως έχει ψυχρούλα, τώρα αρκετή το πρωί και το βράδυ πια, οπότε χρειάζεται ζακέτα, το μεσημέρι όμως οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές. Λες για την εποχή. Προετοιμαζόμαστε λοιπόν, έτσι φθινόπωρο ούτως ή άλλως. Προετοιμαζόμαστε λοιπόν σιγά σιγά για να υποδεχτούμε και τον χειμώνα κάποια στιγμή. Αν και αυτό το μεταβατικό στάδιο ποτέ δεν μου άρεσε, να σας πω την αλήθεια. Ναι, ναι, από το φθινόπωρο στο χειμώνα, από το καλοκαίρι βασικά στο φθινόπωρο και από το φθινόπωρο στο χειμώνα, έτσι μια δυσκολία την έχω. Αλλά όπως και να έχει, θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό.

μην ξεχνάμε και τις αλλεργίες. Εδώ ο Μάνος, ας πούμε, δεινοπαθεί ο καημένος, αψού και αψού, αλλεργίες φοβερές αυτήν εδώ την περίοδο, το φθινόπωρο, αλλά και την άνοιξη προς το καλοκαίρι. Οπότε υπομονή σε εσάς που ταλαιπωρείστε αυτήν εδώ την περίοδο. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουμε την Διεθνή ημέρα Γεωποικιλότητας, καθώς και την Παγκόσμια ημέρα για την εγκεφαλική παράλυση. Στην Αίγυπτο γιορτάζουν την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων με αφορμή τη νίκη τους κατά των Ισραηλινών στον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ το 1973. Ημέρα των ενόπλων δυνάμεων όμως και στο Μαυροβούνιο και Αμερικανογερμανική ημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Γιορτάζεται η εγκατάσταση των πρώτων Γερμανών μεταναστών στο Νέο Κόσμο το 1683.

Η Εκκλησία μας γιορτάζει τον Απόστολο Θωμά, ένας από τους 12 μαθητές του Χριστού, Απόστολος Θωμάς. Το όνομά του προέρχεται από την εβραϊκή λέξη Θαόμ, που σημαίνει δίδυμος. Ο Θωμάς ήταν Ιουδαίος από την Γαλιλαία και ασκούσε το επάγγελμα του ψαρά. Εγκατέλειψε το επάγγελμά του και ακολούθησε το Χριστό όταν εκείνος του το ζήτησε. Ήταν ζωηρός, παρορμητικός, γενναίος αλλά και δύσπιστος. Η αγάπη του μέχρι αυτοθυσίας προς τον Χριστό καταφαίνεται όταν παρακινεί τους άλλους μαθητές του: «Άγομεν και ημείς ή να αποθάνομεν μεταυτού». Κατά την εμφάνιση του Χριστού στους Αποστόλους μετά την Ανάστασή του, ο Θωμάς απουσίαζε και έθεσε ως όρο για να αποδεχθεί τα λεγόμενά τους να αποκτήσει προσωπική εμπειρία του γεγονότος, δηλαδή να δει στα χέρια του Χριστού τον τύπον των ύλων, τα σημάδια των καρφιών, και να βάλει τη χείρα εις την πλευράν αυτού. Όταν η επιθυμία του πραγματοποιήθηκε μετά από 8 ημέρες, ο Θωμάς αναφώνησε: «Ο Κύριός μου και Θεός μου». Σύμφωνα με την παράδοση, μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και την προτροπή του Χριστού «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη», ο Θωμάς κήρυξε το Ευαγγέλιο μέχρι την Ινδία, όπου σύμφωνα με τα απόκριφα έργα, Πράξεις και Μαρτύρια του Θωμά, υπέστη φρικτά βασανιστήρια και μαρτύρησε στην πόλη Μίλαπορ το 72. Τμήμα των λειψάνων του βρίσκονται στο ναό του Αγίου Θωμά, στην πόλη Ορτώνα της Ιταλίας. Στον Θωμά αποδίδεται και ένα απόκριφο Ευαγγέλιο, Ευαγγέλιο του Θωμά, που περιλαμβάνει γεγονότα της παιδικής ηλικίας του Ιησού. Δεν αναγνωρίζεται όμως από την Εκκλησία, επειδή θεωρείται έργο αιρετικών. Η μνήμη του Αποστόλου Θωμά γιορτάζεται στις 6 Οκτωβρίου από την Ορθόδοξη Εκκλησία και στις 3 Ιουλίου από την Καθολική. Το γεγονός της προσωπικής του εμπειρίας με τον Κύριο τιμάται την πρώτη Κυριακή μετά το Πάσχα. Η φράση «άπιστος Θωμάς» χρησιμοποιείται μεταφορικά στον καθημερινό λόγο για κάποιον που είναι δύσπιστος. Προέρχεται από τα λόγια του Ιησού προς τον Θωμά: «Μη γίνου άπιστος, αλλά πιστός». Και στην στήλη του σαν σήμερα, πάμε να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα, ξεκινώντας από το 1860, όπου σαν σήμερα γαλλικές και βρετανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν το Πεκίνο στο πλαίσιο του Δεύτερου Πολέμου του Οπίου. 1927 και σαν σήμερα, ο τραγουδιστής της jazz με πρωταγωνιστή τον Al Jolson είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ομιλούντος κινηματογράφου που κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη. 1951 και σαν σήμερα, ο Στάλιν ανακοινώνει ότι η Σοβιετική Ένωση διαθέτει ατομική βόμβα. 1973 και σαν σήμερα αρχίζει ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων. 2003 και σαν σήμερα το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής απονέμεται στον Αμερικανό Πολ Λότερμπαλ και τον Βρετανό Πίτερ Μάνσφιλντ για την συνεισφορά τους στην εξέλιξη της μαγνητικής τομογραφίας. Σαν σήμερα το 1974 γεννήθηκε ο Έλληνας ηθοποιός Αλέξης Γεωργούλης, και θα κλείσω λέγοντάς σας πως σαν σήμερα το 2023 έφυγε από την ζωή

Και θα φτάσει το μεσημέρι τους 25 με 27 βαθμούς στα ηπειρωτικά, 28 στη Δυτική Ελλάδα και 24 με 26 στην νησιωτική χώρα. Λίγο πιο χαμηλές θα είναι οι μέγιστες θερμοκρασίες στις Κυκλάδες και στη Βόρεια Κρήτη, όπου θα φτάσουν μέχρι 23 βαθμούς. Ηλιοφάνεια θα έχουμε στην Αττική και γενικά αίθριο καιρό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς, βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και το βράδυ θα είναι ασθενής. Στην Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιακάδα κατά τη διάρκεια της ημέρας με λίγες αραιές νεφώσεις νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς, μεταβλητή ασθενής ή άνεμη 2 με 3 μποφόρ, στρεφόμενη το απόγευμα σε νότιους. Ο καιρός στην χώρα λοιπόν αλλάζει από σήμερα, 6 Οκτωβρίου, αφήνοντας πίσω τις βροχές των προηγούμενων ημερών. Αναμένονται σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν έως 6 μποφόρ. Σύμφωνα με το meteo.gr, αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές. Οι θερμοκρασίες θα διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα, ενώ το πρωί η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία στην Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 2 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη οι τιμές θα φτάσουν από 6 έως 26 βαθμούς. Στην Θεσσαλία αναμένονται θερμοκρασίες από 9 έως 27 βαθμούς, στην Ήπειρο από 7 έως 26, στην Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο από 8 έως 27, ενώ στα νησιά του Ιωνίου από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς. Στις Κυκλάδες από 16 έως 23, στα Δωδεκάνησα από 19 έως 23 και στην Κρήτη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, εντάσσεως 4 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι αρχικά μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ, αλλά από το πρωί θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 2 έως 4 μποφόρ. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, ενώ από το πρωί έως το απόγευμα θα φτάσουν τα 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για τον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται επίσης ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Και περνάμε στο politica.gr για να δούμε κάποιες από τις ειδήσεις του. Αρχικά, όπως κάνουμε πάντα, σε τίτλους και στην συνέχεια της εκπομπής μας λίγο πιο αναλυτικά. Έτσι, να μπούμε λιγάκι στο κλίμα, να δούμε τι ακριβώς εμπεριέχει η σημερινή επικαιρότητα. Χειροπέδες, λέει, σε Αμερικανίδα που φωτογράφιζε εγκαταστάσεις στην Σούδα. Αναστάτωση στην Μεσαρά, επιτέθηκε στην αδερφή και το γαμπρό της και συνελήφθη. Κακοκαιρία στην Κρήτη, ανακοινώνονται σήμερα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες. Δημήτρης Πιτσικάκης, καμιά ελεημοσύνη για το Μαλεβίζι, ζητάμε μόνο τα αυτονόητα. Κυριάκος Μητσοτάκης, 4 φορές κερδίσαμε εκλογές με πάνω από 40%. Το politica.gr και ο politica89,8 στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Βίντεο και φωτογραφίες. Αναστάτωση από φωτιά σε αποθήκη στο Καβροχώρι. Βροχές χρυσάφι για το φράγμα από Σελέμη. Εισήλθαν 4,5 εκατομμύρια κυβικά νερού. Οι εγκαταστάσεις λειτουργήσαν στα όρια ασφαλείας τους. Στο πληγωμένο οροπέδιο Λασιθίου, ο Νίκος Ανδρουλάκης, κλιμάκιο του κόμματος στα Ζωνιανά. Η Αθήνα για την επίσκεψη Ρούμπιο, ο πολύ σημαντικός σύμμαχος στα ενεργειακά και η ασφάλεια. Βάουτσερ σύντησης, πότε πληρώνονται οι 116.000 δικαιούχοι, τι ισχύει με τα αναδρομικά. Νέες καραβιές με μετανάστες στα παράλια της Κρήτης. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Μαζί μας όμως και σήμερα το VNY Concept Store. Το φθινόπωρο είναι εδώ και είναι η ιδανική στιγμή για ανανέωση. Στο VNY Concept Store, στην 1821, στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο, θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για ένα φρέσκο φθινοπωρινό update. Ανακαλύψτε λοιπόν υπέροχα αραβικά αρώματα, τα οποία βρίσκονται για μικροχρονικό διάστημα ακόμη σε προσφορά, στα 24,90. Και για τους λάτρεις της K-Beauty, στο κατάστημα VNY Concept Store, ανακαλύψτε και τα πιο viral κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς για την φροντίδα και την ανανέωση που θέλουμε όλοι με την αλλαγή της εποχής. Στον όροφο σας περιμένουν και περιποιήσεις ομορφιάς με lash lift, brow lamination και σχηματισμό φρυδιών. Και επειδή νέα εποχή σημαίνει και νέο look, είναι η κατάλληλη στιγμή για να ανανεώσετε και τα γυαλιά σας με VNY. Εποφεληθείτε λοιπόν από την προσφορά 1+1 δώρο και επιπλέον 20% έκπτωση. VNY στη 1821 στον αριθμό 29.
1: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Lash Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store. 1820 αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store. Η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
0: Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας να διανύσουμε, οπότε θα σας περιμένω εδώ και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα μετά από την ασύντομη διακοπή που έρχεται αμέσως τώρα.

δεύτερο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Πάμε λοιπόν στο πολίτικα.gr να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποια από τα άρθρα του. Ξεκινώντας από την Αμερικανίδα η οποία συνελήφθη στα Χανιά και η οποία φέρεται να φωτογράφιζε την Κυριακή που μας πέρασε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στον άσταθμο Σούδας. Η 39χρονη από την πλευρά της υποστήριξε ότι φωτογράφιζε την διεύθυνση ναυτικών όπλων. Η γυναίκα οδηγήθηκε ενώπιον των αρχών, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερη και θα οριστεί δικάσιμος. Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε αποθήκη στο Καυροχώρι Μαλεβιζίου, προκαλώντας κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβεστικά οχήματα με 10 πυροσβέστες που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης. Η φωτιά επεκτάθηκε και σε άλλα παραπήγματα, ωστόσο ευτυχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν στην κατάσβεση.

Σοβαρό οικογενειακό επεισόδιο καταγράφηκε εχθές Δευτέρα σε χωριό της Μεσαράς. Μία 59χρονη γυναίκα κατηγορείται ότι υπό την επίρρεια μέθης έβρισε και χτύπησε την αδελφή αλλά και τον γαμπρό της. Μετά την επίθεση στον χώρο επικράτησε αναστάτωση, ενώ η 59χρονη συνελήφθη.

Είχαμε όμως και νέες καραβιές με μετανάστες στα παράλια της Κρήτης. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στήθηκε εχθές το βράδυ στην θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Συνολικά 71 άτομα διασώθηκαν περίπου στις 11 το βράδυ. Μεταξύ των διασωθέντων βρίσκονται και 9 γυναίκες.

Αναστάτωση προκάλεσε 46χρονος Βρετανός επιβάτης αεροσκάφος που εκτελούσε την απτήση από Μπέρμιγχαμ προς Ηράκλειο. Ο 46χρονος θεριακλής άναψε τσιγάρο στη διάρκεια της πτήσης, παρά το γεγονός ότι το κάπνισμα, όπως γνωρίζουμε όλοι, απαγορεύεται αυστηρά. Με την άφιξη του αεροσκάφου στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης Ηρακλείου, ο Βρετανός συνελήφθη.

Όμως δύο νέες τηλεφωνικές απάτες καταγράφηκαν στην Ακρίτη. Στην πρώτη περίπτωση θύμα ήταν μια 77χρονη γυναίκα στα βασιλικά του Δήμου Φεστού. Άγνωστοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά μαζί της, υποδιόμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ, και με το γνωστό κόλπο την έπεισαν να παραδώσει χρήματα και τη μαλφή. Η ηλικιωμένη έβαλε σε μια σακούλα έξω από το σπίτι 5.000 ευρώ και κοσμήματα που στην κυριολεξία έγιναν καπνός. Λίγο αργότερα στις κάτω ασίτες θύμα απάτης έπεσε 83χρονη γυναίκα που έχασε 370 ευρώ καθώς και κοσμήματα.

Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Βροχές χρυσάφι για το φράγμα από Σελέμη. Εισήλθαν 4,5 εκατομμύρια κυβικά νερού. Οι εγκαταστάσεις λειτουργήσαν στα όρια ασφαλείας τους. Περισσότερα από 4,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού εισήλθαν στον ταμιευτήρα του φράγματος από Σελέμη μετά την κακοκαιρία και τις πολύμερες βροχοπτώσεις, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΑΚ, Άρη Παπαδογιάννη. Όπως αναφέρει μάλιστα σε ανάρτησή του, για 4 συνεχόμενα 24 ώρα, η Κρήτη δέχθηκε εξαιρετικά μεγάλους όγκους νερού, με περιοχές να καταγράφουν ποσότητες που αντιστοιχούν σε περίπου 500 κυβικά μέτρα νερού αναστρέμα. Στον ταμιευτήρα του φράγματος από Σελέμη εισήλθαν περισσότερα από 4,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Μέσα σε αυτές τις πρωτοφανείς συνθήκες, οι εγκαταστάσεις του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης στην Ανατολική Κρήτη λειτουργήσαν στα όρια ασφαλείας τους, με συνεχή παρακολούθηση και αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων πρωτοκόλων λειτουργίας. Η αντιμετώπιση ενός τόσο ακραίου και παρατεταμένου φαινομένου ανέδειξε ταυτόχρονα τη σημασία του άριστου συντονισμού μεταξύ περιφέρειας, Δήμων, Πολιτικής Προστασίας, ΟΑΚ και όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Η Κρήτη δοκιμάστηκε από ένα φαινόμενο πρωτοφανούς έντασης και διάρκειας. Η επόμενη μέρα απαιτεί την ίδια συνεργασία, υπευθυνότητα και σχέδιο.

κακοκαιρία στην Κρήτη ανακοινώνονται σήμερα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες. Ανακοινώνονται λοιπόν σήμερα τα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Κρήτη που επλήγησαν από την Θεομηνία μετά τη συνεδρίαση της κυβερνητικής επιτροπής. Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές σε υποδομές αλλά και σε οδικό δίκτυο. Κατεστραμμένη η παραγωγή για χιλιάδες καλλιεργητές και βεβαίως μεγάλες οι ζημιές σε αρκετά σπίτια. Κυβερνητικό κλιμάκιο βρέθηκε εχθές Δευτέρα στο νησί μας με την συμμετοχή των Υπουργών Υποδομών Χρήστου Δήμα και του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής Ευάγγελου Τουρνά. Σύμφωνα με όσα υπόθηκαν στην σύσκεψη, οι πρώτες αποζημιώσεις ύψους 600 ευρώ ως επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών αναμένονται εντός 10 ημερών από την κατάθεση των άρτιων εγγράφων από τους πληγέντες δήμους. Οι αποζημιώσεις αναμένεται να κυμανθούν από 2 έως 6.000 ευρώ για τις οικοσκευές. Οι πολίτες πρέπει κατά την αίτηση να υποβάλουν το Ε1, το Ε9, καθώς και επιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σε 15 ημέρες από σήμερα, έπειτα από τα αιτήματα στους δήμους και την περιφέρεια, θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή για τον προσδιορισμό του ακριβούς ύψους των αποζημιώσεων για τις υποδομές. Το συνολικό ποσό παραμένει προς το παρόν άγνωστο, καθώς αναμένονται οι επίσημες καταγραφές των καταστροφών. Ακόμη όπως υπόθηκε, θα υπάρξει αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για τους πλημμυροπαθείς.

Στο πληγωμένο από τις πλημμύρες οροπέδιου Λασιθίου σήμερα Τρίτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ κλιμάκιο του κόμματος θα επισκεφθεί τα Ζωνιανά. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα μεταβεί στο Δημαρχείο Οροπεδίου Λασιθίου, στο Τζερμιάδο, όπου θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο καθώς και τους αντιδημάρχους. Θα ακολουθήσει συζήτηση με εκπροσώπους του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οροπεδίου Λασιθίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου. Στην συνέχεια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα μεταβεί στον Χώνο Λασιθίου, όπου θα πραγματοποιήσει αυτοψία σε χωράφια που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία.

Όμως με επιτυχία ολοκληρώθηκε η γιορτή, για να αλλάξουμε και πάλι θέμα, για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Στο παλιό μαξοστάσιο του ΟΣΥ στην Αθήνα, κατά την ομιλία του, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τα μέλη του κόμματος, αποκαλώντας τα ψυχή και καρδιά της παράταξης, και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει ξανά στις εκλογές την άνοιξη του 2027. Ο Πρωθυπουργός έκανε εκτενή αναφορά στις εκλογικές αναμετρήσεις της Νέας Δημοκρατίας, υπενθυμίζοντας 4 περιόδους κατά τις οποίες το κόμμα πέτυχε διαδοχικές εκλογικές νίκες με ποσοστά άνω του 40%. Σκεφτόμουν, καθώς ερχόμουν, ότι 4 φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά που ξεπέρασαν το 40%, είπε. Με τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμανλή, με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές, με τον Κώστα Καραμανλή στις εκλογές του 2004 και του 2007, και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην γιορτή δεν έδωσε το παρόν ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ενώ απουσιάζει και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, που είναι στο Στρασβούργο. Την ίδια ώρα ο χώρος στο παλιό μαξοστάσιο της ΟΣΥ στο Γκάζι γέμισε από στελέχη, μέλη και φίλους της παράταξης, ενώ πολλοί ήταν αυτοί που διασκέδασαν συμμετέχοντας στα δρόμενα. Σε ψηφιακές οθόνες στο χώρο της εκδήλωσης προβάλλονταν ιστορικά πρωτοσέλιδα από εκλογικές επιτυχίες, σταθμοί της Γαλάζιας Παράταξης, ψηφιοποιημένες προεκλογικές αφίσες, καθώς και φωτογραφική έκθεση αφιερωμένη στη μακρά διαδρομή του κόμματος. Παράλληλα, ο χώρος φιλοξένησε διαδραστικά δρόμενα, όπως θεματικά κουίζ γνώσεων για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, μπασκέτες, αλλά και ένα ειδικά διαμορφωμένο φωτογραφικό θάλαμο, όπου οι παρευρισκόμενοι θα μπορούσαν να παθανατίζονται με τα εμβλήματα της παράταξης. Τον ασαφή συμβολικό χαρακτήρα της επετείου υπογραμμίζει εξάλλου η επιλογή του ιστορικού πυρσού, ο οποίος κυριαρχεί τόσο στην κεντρική προωθητική αφίσα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όσο και στο επαιτειακό βίντεο, λειτουργώντας ως γέφυρα με την παράδοση του κόμματος από τα τέλη της δεκαετίας του 70, προτού καθιερωθεί και επίσημα στα μέσα της δεκαετίας του 80.

Και κλείνουμε με αυτήν εδώ την είδηση. Στην Αθήνα θα φτάσει το απόγευμα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Μάρκο Ρούμπιο σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, καθώς η σχέση μεταξύ των δύο χωρών βρίσκεται σε εξαιρετικό επίπεδο τόσο στον ενεργειακό τομέα όσο και στην αμυντική συνεργασία. Ενώ παράλληλα το γεγονός ότι η Άγκυρα δεν περιλαμβάνεται στους σταθμούς της Ευρωπαϊκής του Περιοδίας αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα σύμφωνα με την Αθήνα. Αναχωρώντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο, επιβεβαιώνοντας την σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στην συμμαχική σχέση με την Αθήνα. Η επίσκεψη Ρούμπιο θα περιλαμβάνει φυσικά τις συναντήσεις του με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, αλλά γίνεται στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, και εκεί θα βρίσκονται στο τραπέζι βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία καθώς και η περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια. Η Αθήνα βλέπει με ικανοποίηση να μην εξαρτάται το State Department τη σχέση με ανάλογες κινήσεις προς την πλευρά της Τουρκίας, την οποία ο Αμερικανός Υπουργός δεν θα επισκεφθεί, και να βλέπει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις αυτόνομα. Από την Ελλάδα, ο Αμερικανός Υπουργός θα μεταβεί στο Ρέικιαβικ, όπου θα συναντηθεί με Ισλανδούς αξιωματούχους για συνομιλίες σχετικά με την οικονομική συνεργασία και τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας. Στην συνέχεια, θα ταξιδέψει στην Λισαβόνα, όπου θα έχει συναντήσεις με Πορτογάλους αξιωματούχους, με αντικείμενο την πρόθεση της συνεργασίας στους τομείς της άμυνας, της οικονομίας αλλά και της τεχνολογίας. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε αν επισκεφτείτε το politica.gr. Politica.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και κάπου εδώ θα χρειαστεί να κάνουμε μία ακόμα σύντομη διακοπή και να επιστρέψουμε και πάλι σε μερικά λεπτά πίσω.

τρίτο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα συντονισμένοι βρίσκεστε στον Πολίτικα. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου Μάνος Παπαδάκης. Λοιπόν, περνάμε σε λίγο πιο έτσι πρακτικά θεματάκια. Στην απληροφορία που ενδεχομένως να σας φανεί χρήσιμη, έτσι. Οπότε θα κάνουμε την αρχή με τον αντιγρυπικό εμβολιασμό, ο οποίος ξεκινά. Από τα μέσα λοιπόν Οκτωβρίου έως και το τέλος Νοεμβρίου συστήνεται να γίνεται ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Ελάτε να δούμε ποιες είναι οι ομάδες που έχουν προτεραιότητα και τι προβλέπει και η νέα εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας για τα ενισχυμένα εμβόλια στους μεγαλύτερους σε ηλικία. Ξεκινά λοιπόν ο αντιγρυπικός εμβολιασμός με το Υπουργείο Υγείας να δίνει τις νέες οδηγίες για την περίοδο 2026-2027 και να θέτει σε προτεραιότητα τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους και όσους κινδυνεύουν περισσότερο από σοβαρές επιπλοκές εάν νοσήσουν με εποχική γρίπη. Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, το εμβόλιο πρέπει να γίνεται έγκαιρα καθώς χρειάζονται περίπου 2 εβδομάδες για την ανάπτυξη ανοσολογικής απάντησης. Το προτινόμενο παράθυρο είναι από τα μέσα Οκτωβρίου έως το τέλος Νοεμβρίου. Ωστόσο, όσοι δεν εμβολιαστούν στο διάστημα αυτό μπορούν να κάνουν το εμβόλιο καθ' όλη τη διάρκεια της εποχικής γρίπης. Κατά κανόνα απαιτείται μία δόση ετησίως. Τώρα, ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν? Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται όλοι οι πολίτες ηλικίας 60 ετών και άνω. Ο εμβολιασμός συστήνεται επίσης κατά προτεραιότητα στα βρέφη και παιδιά από 6 μηνών έως 5 ετών, καθώς και σε παιδιά άνω των 5 ετών και ενήλικες που έχουν χρόνια νοσήματα ή άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες. Στις ομάδες αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων άνθρωποι με χρόνια αναπνευστικά ή καρδιακά νοσήματα, άνοσο καταστολής, ακχαρώδη διαβήτη, χρόνια νεφροπάθεια ή υπατοπάθεια, νευρολογικά και νευρομυϊκά νοσήματα, σύνδρομο Down, καθώς και άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία. Εμβολιασμός συστήνεται ακόμη στις εγγύους, ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, στις λεχόνες καθώς και στις γυναίκες που θυλάζουν. Στις ομάδες προτεραιότητας βρίσκονται επίσης όσοι φροντίζουν ή ζουν με ανθρώπους που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών, οι εργαζόμενοι σε υπηρεσίες υγείας και μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, όσοι διαμένουν σε ιδρύματα χρονίως πασχόντων και μονάδες ηλικιωμένων, καθώς και συγκεκριμένοι κλειστοί ή ευάλωτοι πληθυσμοί. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι οδηγίες για τους πολίτες 65 ετών και άνω. Για αυτή την ηλικιακή ομάδα προβλέπονται 2 κατηγορίες ενισχυμένων τριδύναμων αδρανοποιημένων εμβολίων. Το εμβόλιο υψηλής δόσης και το εμβόλιο με άνοσο ενισχυτικό. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού συστήνει τα 2 αυτά ενισχυμένα εμβόλια για τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, έναντι του συμβατικού αντιγρυπικού εμβολίου λόγω της υψηλής ανοσογονικότητάς τους για την πρόληψη της εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης και των νοσηλιών. Τα ίδια ενισχυμένα εμβόλια συστήνονται και σε ενήλικες 18 έως 64 ετών που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου. Στην εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας πάντως τονίζεται ότι εάν το ενισχυμένο εμβόλιο δεν είναι διαθέσιμο, ο εμβολιασμός ενός ατόμου άνω των 65 δεν πρέπει να καθυστερήσει. Η οδηγία είναι να εμβολιαστεί με οποιοδήποτε διαθέσιμο αντιγρυπικό εμβόλιο. Φέτος κυκλοφορούν 7 σκευάσματα, τα οποία όμως ανήκουν ουσιαστικά σε 5 κατηγορίες αντιγρυπικών εμβολίων. Χορηγείται μία δόση ετησίως. Τα παιδιά κάτω των 9 ετών που εμβολιάζονται για πρώτη φορά χρειάζονται 2 δόσεις με διάστημα τουλάχιστον 4 εβδομάδων. Συγχορήγηση με το εμβόλιο για τον κορονοϊό μπορεί να γίνει την ίδια ημέρα σε διαφορετικό σημείο του σώματος ή σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα πριν ή μετά. Το εμβόλιο βεβαίως είναι ασφαλές και δοκιμασμένο. Σε περίπτωση συμπτωμάτων, ασυμπτωματικά άτομα με αρνητικό τεστ COVID-19 εμβολιάζονται κανονικά. Όσοι έχουν συμπτώματα λίμωξης του αναπνευστικού αναβάλουν τον εμβολιασμό μέχρι να υποχωρήσουν.
Την προηγούμενη περίοδο γρίπης από την εβδομάδα επιτήρησης του 2025, την εβδομάδα επιτήρησης 40 του 2025 έως την εβδομάδα 34 του 2026, 164 άνθρωποι νοσηλεύθηκαν σε ΜΕΘ με διάμεση ηλικία τα 69 έτη, ενώ καταγράφηκαν 84 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη με διάμεση ηλικία τα 76 έτη. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, η πλειονότητα όσων νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ ή έχασαν τη ζωή τους δεν είχαν κάνει το αντιγρυπικό εμβόλιο, παρότι ανήκαν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για την οποία συστήνεται ο εμβολιασμός. Ο αντιγρυπικός εμβολιασμός δεν είναι απλώς μια συνήθεια κάθε φθινόπωρο, είναι μια πράξη φροντίδας. Είναι το πιο απλό και αποτελεσματικό μέτρο προστασίας που έχουμε στα χέρια μας. Όταν εμβολιαζόμαστε, προστατεύουμε τον εαυτό μας, αλλά και τους ηλικιωμένους μας, τις έγκυες γυναίκες, τα μικρά παιδιά και τους συμπολίτες μας με χρόνια νοσήματα. Σας καλώ να μην το αναβάλλετε. Μιλήστε με τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας και θωρακίστε έγκαιρα την υγεία σας, δήλωσε η κυρία Αγαπηδάκη.

Αυτά σε σχέση με το αντιγρυπικό εμβόλιο. Παραμένουμε όμως έτσι λιγάκι στο χώρο της υγείας, με μία είδηση που έχει να κάνει με την υπόθεση του Γιώργου του Μαζονάκη, η οποία βεβαίως ξεσήκωσε έναν σχετικό μηχανισμό, ο οποίος τώρα πια ψάχνει για να βρει τυχόν ατασταλίες που γίνονται σε υποτιθέμενα ιατρία. Υπάρχει λοιπόν το MedWatch, αν δεν το έχετε ήδη ακούσει. Πρόκειται για το ψηφιακό μάτι, στο οποίο μπαίνουν οδοντιατρία, φυσικοθεραπευτήρια, γραφεία διαιτολόγων και ψυχολόγων, πέραν όλων των άλλων ιατρίων, σε ή χωρίς εισαγωγικά, όπου και εκεί γίνονται θεραπείες που ενδεχομένως δεν είναι αδειοδοτημένες, έτσι. Το MedWatch επεκτείνεται σε νέες λοιπόν ειδικότητες υγείας, όπως οδοντίατροι, φυσικοθεραπευτές, διαιτολόγοι και ψυχολόγοι, με στόχο βεβαίως την ευρύτερη εποπτεία της διαδικτυακής τους παρουσίας. Σε δεύτερη φάση ανάπτυξης θα περάσει το νέο λοιπόν ψηφιακό σύστημα εποπτείας της διαδικτυακής παρουσίας επαγγελματιών και δομών υγείας, MedWatch, καθώς σχεδιάζεται η επέκτασή του πέρα από τα ιατρία και τις δομές που είναι καταχωρισμένες στα Μητρώα των Ιατρικών Συλλόγων. Το επόμενο λοιπόν βήμα αφορά την ένταξη νέων κατηγοριών επαγγελματιών υγείας, με την οδοντιατρική να βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν κατά την παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων του ψηφιακού συστήματος του Υπουργείου Υγείας, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με οδοντιατρικούς συλλόγους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους, ώστε οι αντίστοιχοι επαγγελματικοί κλάδοι να μπορούν να ενταχθούν στο σύστημα. Επιπλέον, ανάλογη ένταξη αναμένεται και για τους ψυχολόγους, για τους οποίους όμως απαιτείται νομοθετική ρύθμιση.

Των συγκεκριμένων επαγγελματιών υγείας, το MedWatch μετατρέπεται έτσι από ένα εργαλείο ελέγχου της ιατρικής διαφήμισης σε ένα ευρύτερο ψηφιακό μηχανισμό εποπτείας της διαδικτυακής παρουσίας επαγγελματιών υγείας. Με αφορμή τα ευρήματα του MedWatch για τους οδοντιάτρους, η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία σημειώνει ότι έχει θέσει σε προτεραιότητα την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και των παραπλανητικών πρακτικών προβολής οδοντιατρικών υπηρεσιών στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, έχει ξεκινήσει πανελλαδική καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών απέναντι στην παραπληροφόρηση για την σωματική υγεία και στις παραπλανητικές διαφημίσεις οδοντιατρικών θεραπείων. Υπενθυμίζεται ότι το MedWatch δεν επιβάλλει αυτοματοποιημένα κυρώσεις, συγκεντρώνει δημόσια διαθέσιμο περιεχόμενο από ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακές διαφημίσεις και το διασταυρώνει με στοιχεία σχετικά με την ειδικότητα και την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Με την χρήση τεχνολογίας γλωσσικού μοντέλου εντοπίζονται πιθανές ασυμβατότητες, οι οποίες στη συνέχεια παραπέμπονται στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στους ιατρικούς συλλόγους για ανθρώπινο έλεγχο.

Έρχεται, λέει, νέο 112. Έρχεται το νέο 112 με 5 βασικές αλλαγές. Η επόμενη γενιά του 112, το Next Generation 112, παρουσιάστηκε εχθές Δευτέρα σε ειδική εκδήλωση στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σηματοδοτώντας την μετάβαση του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης στη νέα ψηφιακή εποχή. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 17,5 εκατομμυρίων ευρώ υλοποιήθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας για λογαριασμό του Υπουργείου με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Η πλέον εμβληματική αλλαγή του 112 είναι ότι η επικοινωνία με τις αρχές πάβει να περιορίζεται αποκλειστικά στην παραδοσιακή τηλεφωνική κλίση. Το σύστημα αποκτά την δική του εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα με την ονομασία E112, διαθέσιμη σε App Store και Google Play, διευρύνοντας τις δυνατότητες αλληλεπίδρασης. Οι νέες δυνατότητες του συστήματος, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν βιντεοκλήσεις και αμφίδρομα μηνύματα, δυνατότητα επικοινωνίας μέσω βίντεο ή γραπτών μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο, real time text δηλαδή, σιωπηλή κλίση, silent button, ειδικό κομβίο σιωπηλής αναγγελίας περιστατικού για περιπτώσεις όπου ένας πολίτης βρίσκεται σε κίνδυνο και αδυνατεί να μιλήσει, προηγμένος γεωεντοπισμός, ταχύτατος δηλαδή και υψηλής ακρίβειας προσδιορισμός της θέσης του καλούντος μέσω GPS και άμεση διαβίβαση των συντεταγμένων στους εμπλεκόμενους φορείς. Και Next Generation e-call, αυτόματη λήψη κλήσεων έκτακτης ανάγκης από οχήματα σε περίπτωση ατυχήματος, συνοδευόμενη από κρίσιμα τεχνικά δεδομένα της σύγκρουσης. Όπως επισήμανε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, η ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αποτελεί εθνική επιλογή που εναρμονίζεται με την Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030. Με την ενσωμάτωση του real-time text, των βιντεοκλήσεων και των μηνυμάτων, τα άτομα με προβλήματα ακοής ή ομιλίας αποκτούν πλέον αυτόνομη και άμεση δυνατότητα να ζητήσουν βοήθεια. Στο επίπεδο των υποδομών ανακοινώθηκε ότι εγκαταστάθηκε το κεντρικό λογισμικό Engage 112 με 400 σύγχρονες θέσεις εργασίας, το οποίο προσφέρει έξυπνη αυτόματη κατανομή των εισερχόμενων επικοινωνιών. Το σύστημα δημιουργεί μια κοινή επιχειρησιακή εικόνα σε πραγματικό χρόνο για το πυροσβεστικό σώμα, την ελληνική αστυνομία, το ΕΚΑΒ και το λιμενικό σώμα, ενισχύοντας τον συντονισμό τους. Όπως τονίστηκε κατά την παρουσίαση, η νέα αρχιτεκτονική του NG112 διασφαλίζει αδιάλειπτη λειτουργία και υψηλή διαθεσιμότητα της τάξης του 99,999%, εγγυόμενη ότι ο μηχανισμός θα ανταποκρίνεται καλύτερα και αποτελεσματικότερα σε κάθε έκτακτη ανάγκη, δίχως να πέφτει η υπηρεσία.

Όμως, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ενεργοποίηση των νέων vouchers σύντησης, τα οποία αναμένεται να δοθούν σε περίπου 116.000 δικαιούχους του ελάχιστου εγκυμένου εισοδήματος. Η πρώτη πίστοση προγραμματίζεται για τα τέλη Νοεμβρίου, επαναφέροντας ουσιαστικά την επισητιστική βοήθεια για τα ευάλωτα νοικοκυριά, η οποία είχε διακοπεί μετά το τέλος του προγράμματος ΤΕΒΑ τον Μάρτιο του 2024. Το νέο σύστημα θα λειτουργεί μέσω βάουτσερ για την αγορά τροφίμων και βασικών ειδών διαβίωσης, ενώ οι δικαιούχοι δεν θα χρειαστεί να μπουν σε νέα πλατφόρμα και να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση. Η μέση ενίσχυση υπολογίζεται σε περίπου 46 ευρώ το μήνα ανά δικαιούχο. Η καταβολή, ωστόσο, δεν θα γίνεται κάθε μήνα. Στο βάουτσερ θα πιστώνεται χρηματική αξία που θα καλύπτει διάστημα 6 μηνών. Μετά το πρώτο εξάμηνο, εφόσον το νοικοκυριό εξακολουθεί να πληρεί τις προϋποθέσεις και να είναι ενταγμένο στο ελάχιστο εγκυμένο εισόδημα, θα μπορεί να γίνει νέα φόρτιση για την επόμενη περίοδο. Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελούν τα αναδρομικά της επισητιστικής βοήθειας, τα οποία σχεδιάζεται να καταβληθούν σε δεύτερο χρόνο. Ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί ούτε ο αριθμός των δικαιούχων, ούτε το ακριβές ύψος των αναδρομικών, καθώς τα σχετικά στοιχεία βρίσκονται υπό επεξεργασία από την αρμόδια υπηρεσία. Εφόσον αποφασιστεί ότι η αναδρομική κάλυψη θα αφορά ολόκληρη την περίοδο από το Μάρτιο του 2024, η ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως και τα 1.472 ευρώ για νοικοκυριά που λαμβάνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και πληρούν όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Το ποσό αυτό συνεπώς δεν είναι οριζόντια παροχή για τους 116.000 δικαιούχους, αλλά το ανώτατο ύψος που μπορεί να προκύψει εφόσον καλυφθεί αναδρομικά ολόκληρη ή συγκεκριμένη περίοδος. Για την αναδρομική ενίσχυση θα υπάρχουν συγκεκριμένα φίλτρα. Πρώτη βασική προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να παραμένει ενεργός δικαιούχος του ελάχιστου εγκυημένου εισοδήματος όταν ενεργοποιηθεί η νέα παροχή. Παράλληλα, θα πρέπει να είχε δηλώσει συμμετοχή στις δράσεις επισητιστικής βοήθειας κατά το προηγούμενο διάστημα. Με βάση αυτά τα δεδομένα, αναδρομικά αναμένεται να μπορούν να λάβουν όσοι ήταν δικαιούχοι του ΕΕ από τον Μάρτιο του 2024 και μετά, είχαν ζητήσει επισητιστική στήριξη και εξακολουθούν να λαμβάνουν κατά την έναρξη του νέου συστήματος.

Αντίθετα, ένας νέος δικαιούχος που δεν είχε δηλώσει συμμετοχή στην επιστηφική βοήθεια θα μπορεί να λάβει το νέο βάουτσερ από την ενεργοποίησή του και μετά, χωρίς όμως να δικαιούται αναδρομική ενίσχυση για το προηγούμενο διάστημα. Εκτός αναδρομικών μένουν και όσοι είχαν ζητήσει επιστηφική βοήθεια στο παρελθόν, αλλά κατά την έναρξη του νέου προγράμματος δεν είναι πλέον δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Θα επιστρέψουμε στην συνέχεια της εκπομπής μας σε αυτό το θέμα, προκειμένου να το ολοκληρώσουμε. Προς το παρόν περνάμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή και επιστρέφουμε.

0: τελευταίο μέρος για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι βρίσκεστε στον Απολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου Μάνος Παπαδάκης. Μαζί μας και ο Νίκος ο Αγγελάκης, ο οποίος σήμερα έχει γενέθλια. Και να του πούμε και από εδώ χρόνια πολλά. Να είσαι γερός, Νίκο, να είσαι ευτυχισμένος. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Όλα τα καλά σου εύχομαι από καρδιάς.
1: Και σε σένα, αγάπη, όλα τα καλά.
0: Πώς αισθάνεσαι, άλλος ένας χρόνος στην πλάτη σου, το αισθάνεσαι ως βάρος ή ως ευλογία? Γιατί οι άλλοι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να μεγαλώνουν, γνωρίζουμε καθημερινά πόσοι άνθρωποι φεύγουν στα πρώτα χρόνια της ζωής τους.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν αισθάνομαι τα χρόνια μου.
0: Δεν τα αισθάνεσαι, μπράβο, έτσι αισθάνομαι και εγώ, Νίκο.
1: Ναι.
0: Πραγματικά.
1: Δεν τα αισθάνομαι, δηλαδή άμα πεις ότι πάτησα με τα 60... Λες είσαι πια, ξέρεις, μεσήλικας, ναι, και θα πρέπει να αρχίσεις να κουράζεσαι. Δεν αισθάνομαι έτσι.
0: Αυτό, είναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Αισθάνομαι νεότερος της ηλικίας μου.
0: Έτσι, έτσι, αυτό είναι το καλό της υπόθεσης, να μπορούμε να αισθανόμαστε καλά. Εντάξει, η αλήθεια είναι πως η ζωή είναι δρόμος, έχει τα καλά της, έχει τα κακά της, έχει τα πάνω και τα κάτω της.
1: Βέβαια,
0: αλλά
1: ακριβώς.
0: Σημασία έχει να βρίσκουμε τον τρόπο να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές, ακόμη και αν πέσουμε να σηκωνόμαστε.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό δεν είναι το ζητούμενο.
1: Ναι, δεν λέει ο σοφός ότι δεν έχει σημασία πώς φορές θα πέσεις, αλλά πόσες φορές θα σηκωθείς.
0: Πώς θα σηκωθείς, έτσι. Γερός λοιπόν να είσαι, το σημαντικότερο.
1: Ευχαριστώ πολύ, αγάπη, να είσαι καλά.
0: Και ευτυχισμένος, εύχομαι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, Νίκο, σήμερα μας φέρνεις δύο θέματα. Το ένα αφορά στο Δήμο Βιάνου. Είχες καλεσμένο σου τον κύριο Μπαριτάκη.
1: Τον κύριο Μπαριτάκη, ναι. Το
0: οπότε
1: δήμαρχο.
0: Ουσιαστικά συζητήσετε για το τι υπόθηκε στην χθεσινή σύσκεψη.
1: Γιατί,
0: σε σχέση με τις καταστροφές.
1: Είδα μία δημοσίευση για τις επισημάνσεις του κυρίου Μπαριτάκη, που ήταν όλες δύο, αλλά ήταν κέρυες.
0: Ήταν to the point που λέμε, στοχευμένες δηλαδή.
1: Ακριβώς. Mm. Λοιπόν, και γι' αυτό επικοινώνησα μαζί του.
0: Ναι.
1: Τι είπε λοιπόν ο κύριος Μπαριτάκης? Ο κύριος Μπαριτάκης είπε πρώτον ότι θα πρέπει ό,τι η αποζημίωση γίνει, ό,τι αντιμετώπιση των ζημιών κτλ., θα πρέπει να γίνει άμεσα.
0: Mm-hmm.
1: Πάρα πολύ γρήγορα, διότι η γραφειοκρατία στο ελληνικό κράτος είναι τόσο μεγάλη που εάν περιμένουμε να περάσουν όλα από εκεί, ούτε του χρόνου δεν θα έχουμε αποκατάσταση ζημιών. Και το δεύτερο είναι αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές και δεν εισαγωγόμαστε, αλλά θα το λέμε μέχρι να γίνει πραγματικότητα. Εκατομμύρια τόνοι νερού πήγαν στη θάλασσα.
0: Χάθηκαν για μία ακόμη φορά.
1: Για μία ακόμη φορά. Ενώ έχουν γίνει προμελέτες ή μελέτες για κατασκευή μικρών φραγμάτων, μικρών αποσελέμιδων δηλαδή, να το πούμε έτσι, στην Κρήτη, σε όλο το νησί, αυτά
0: που να μπορούν να συγκεντρώνουν δηλαδή
1: αυτό
0: το νερό,
1: ακριβώς,
0: της βροχής.
1: Αυτό το νερό να το συγκεντρώνουν. Και επίσης είπε και κάτι ένα τρίτο, καθαρά τοπικού χαρακτήρα, που πρέπει όμως να επιληφθούν οι άνθρωποι, οι αρμόδιοι, η γέφυρα του Αναποδάρη. Εάν περάσει κανείς από εκεί, από τη γέφυρα, έχω περάσει εγώ αρκετές φορές, σε κάποιες διαδρομές που έκανα στα νότια παράλια του Ηρακλείου, αυτή η γέφυρα είναι σχεδόν ίση με το νερό του ποταμού. Οπότε όπως πλημμυρίζει ο ποταμός, όπως πλημμυρίζει τώρα, είναι αδιάβατο.
0: Δεν μπορείς να περάσεις. Απροσπέλαστη.
1: Ναι. Ζήτησε λοιπόν εκεί να γίνει νέα γέφυρα.
0: Mm-hmm.
1: Νέα γέφυρα η οποία θα υπερβαίνει φυσικά πολύ περισσότερο τη στάθμη
0: του νερού.
1: Έτσι, να μπορούν να γιατί αποκόπτεται η νότια Κρήτη από εκεί. Δηλαδή είναι μια γέφυρα που είναι στον άξονα που συνδέει τη βόρεια με τη νότια Κρήτη. Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι ζωτική σημασίας σημείο και πρέπει να γίνει μια νέα γέφυρα. Επανέρχομαι στο θέμα με τα μικρά φράγματα. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν μικρά φράγματα, πράγματι συμφωνώ με τον κύριο Μπαριτάκη, για να μην έχουμε πάλι περιόδους ξηρασίας όπως είχαμε πέρυσι. Λέγαμε το νερό νεράκι, θυμάσαι πέρυσι με τον Αποσελέμη τι λέγαμε?
0: Πώς δεν
1: έτσι, πόσο πολύ είχε κατέβει η στάθμη
0: του νερού.
1: Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε έργα που να εξοικονομούν νερό σε μια εποχή, μην το ξεχνάμε, κλιματικής αλλαγής. Η κλιματική αλλαγή φέρνει ακραία φαινόμενα. ή φέρνει ακραίες ξηρασίες ή φέρνει ακραίες πλημμύρες.
0: Οπότε των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Αυτό που θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε, να λειτουργήσουμε προληπτικά, να συλλέξουμε το νερό αυτό, να μην χαθεί στη θάλασσα, ούτως ώστε να περνάμε καλύτερα καλοκαίρια, ναι. Να μην γκρινιάζουμε μετά στη συνέχεια όλοι εμείς, να μην γκρινιάζουν οι ξενοδόχοι, γιατί όλο αυτό επηρεάζει και τον τουρισμό.
1: Ακριβώς.
0: Και να μην ακούγονται αυτά που ακούγονται κάθε χρόνο. Τα
1: ακριβώς.
0: Ίδια και τα ίδια και τα ίδια δηλαδή.
1: Άσε που ανακόπτει και η ορμή του νερού και δεν έχει αυτή την ορμή που προκαλεί καταστροφές.
0: Να παίρνει φερτά υλικά, ναι. Και να.
1: Η Βιάνος, βέβαια, το μόνο θέμα που έχει, σοβαρό θέμα δηλαδή από την κακοκαιρία, είναι ότι έχει καταστραφεί μεγάλο μέρος του οδικού δικτύου, το οποίο μάλιστα πρόσφατα το είχαν επισκευάσει στο Δήμο Βιάνου,
0: ναι.
1: Και όμως το νερό πάλι το πήρε και έφυγε και θα πρέπει τώρα πάλι να ξαναγίνουν έργα για την
0: αποκατάσταση του... να υποθέσω, κακά
1: ναι, αλληλικά, όχι, λόγω της δύναμης
0: λόγω
1: της φύσης.
0: Λόγω της δύναμης της φύσης, ναι. Και του νερού.
1: Μα τα έργα που γίνονται δυστυχώς, αγάπη στην Κρήτη, υπάρχει εξάλλου και σχετική μελέτη της περιφέρειας για τη θωράκιση της Κρήτης απέναντι στην κλιματική αλλαγή, είναι με τις παλιές προδιαγραφές. Τώρα τα έργα πρέπει να γίνονται με τις νέες προδιαγραφές, να λαμβάνουν υπόψη αυτά τα φυσικά, τα ακραία φυσικά φαινόμενα.
0: Τα νέα δεδομένα, τέλος πάντων.
1: Ακριβώς, τα νέα δεδομένα. Mm-hmm. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και τώρα, βέβαια, θα πρέπει. Έχουν ζητήσει από το Δήμο Βιάνου, από ό,τι μας είπε ο Δήμαρχος, έχουν ζητήσει, όπως και όλοι οι Δήμοι, την αποκατάσταση ζημιών λόγω της τελευταίας θεομηνίας, και περιμένουν απάντηση και σε αυτό το αίτημά τους.
0: Μάλιστα. Είχες καλεσμένους όμως και την κυρία Νόνη Ριζοπούλου, καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πνευστημίου Κρήτης, και μιλήσατε για μια εκδήλωση η οποία έχει να κάνει με την πληροφορική και την βιοηθική.
1: Ακριβώς. Η κυρία Ριζοπούλου, να πούμε, να το υπενθυμίσουμε μάλλον, γιατί είναι δεύτερη φορά που μιλάμε με την κυρία Ριζοπούλου, είχαμε μιλήσει και σε μια προηγούμενη εκδήλωση που έκανε ο Σύλλογος Φίλων του ΙΤΕ, που είναι και υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Συλλόγου, είναι υπεύθυνη επικοινωνίας της επιστήμης, δηλαδή πώς μπορεί η επιστήμη να επικοινωνηθεί με τον κόσμο. Οπότε είναι ο κατάλληλος άνθρωπος, στην κατάλληλη θέση θα είναι και συντονίστρια στην αυριανή εκδήλωση. Μια εκδήλωση που συνδέει την βιοηθική με την πληροφορική και τη βιοτεχνολογία. Εν ολίγοις, για να καταλάβει και ο κόσμος. Η βιοτεχνολογία κάνει επεμβάσεις στη ζωή για να τη βελτιώσει. Επεμβάσεις στην υγεία, στην εμφάνιση, βασικά στην υγεία, πιο πολύ στην υγεία. Να δώσει παράταση ζωής στον άνθρωπο κτλ. Όμως οι επεμβάσεις αυτές έχουν σίγουρα στοιχεία βιοηθικής, και η βιοηθική, από ό,τι μας είπε η κυρία Ριζοπούλου, είναι σύνθετο θέμα. Δηλαδή, αν θίξει ένα θέμα επιστημονικό, θα πρέπει η φιλοσοφία να επισέλθει, η νομική να επισέλθει, να επισέλθουν πολλές επιστήμες. Η βιοηθική δηλαδή είναι κάτι σύνθετο. Και τελικά αυτές θα είναι συνιστώσεις αυτών των επιστημών που θα βγάλουν μια συνισταμένη για το πώς η βιοτεχνολογία μπορεί να παρεμβαίνει στην φύση του ανθρώπου και να βελτιώνει τη ζωή του. Είναι θέματα τα οποία συζητάμε και καμιά φορά και στις κουβέντες μας. Δηλαδή, πόσο ηθικό, παραδείγματος χάρη, θυμάσαι που γίνονται παλιά μεγάλη συζήτηση, την κλωνοποίηση. Έτσι, πόσο ηθική είναι η κλωνοποίηση. Τέτοια θέματα που συζητάμε καμιά φορά και στις δικές μας συζητήσεις θα θυχθούν στην αυριανή εκδήλωση.
0: Η οποία θα είναι ελεύθερη για το κοινό.
1: Είναι ελεύθερη για το κοινό, βεβαίως. Είναι 7 η ώρα το βράδυ στο κεντρικό κτίριο του ΙΤΕ, το γνωστό, στη γωνία
0: Αβέροφ.
1: Ναι, το παλιό Γαλλικό Ινστιτούτο.
0: Σωστά.
1: Έτσι,
0: Αβέροφ και Ζωγράφου.
1: Ακριβώς. 7 η ώρα το απόγευμα. Ο κύριος Ζούρος, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, θα μιλήσει, και η κυρία Τσινόρεμα, που είναι και είναι η δημιουργός, η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης, η δημιουργός του μεταπτυχιακού μαθήματος της βιοηθικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ
0: να
1: ευχαριστώ,
0: μου είσαι καλά. Χρόνια
1: αγάπη.
0: Πολλά και
1: ευχαριστώ,
0: πάλι. Με
1: ευχαριστώ
0: υγεία,
1: πολύ.
0: Εύχομαι.
1: Να είσαι καλά.
0: Και πάμε τώρα εμείς να ολοκληρώσουμε το θεματάκι που ξεκινήσαμε στο προηγούμενο μέρος εκπομπής μας και δεν το έχουμε ολοκληρώσει ακόμη. Να σας δώσω μερικά στοιχεία που ενδεχομένως να σας φανούν χρήσιμα. Να θυμίσω πως μιλάμε για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, έτσι. Μιλήσαμε για το ποιοι μπαίνουν στην λίστα για τα αναδρομικά, είπαμε για το πόσα χρήματα θα μπουν στο βάουτσερ. Χωρίς νέα αίτηση, περίπου 116.000 ωφελούμενοι. Δεν προβλέπεται να δημιουργηθεί ξεχωριστή πλατφόρμα, καθώς το νέο σύστημα θα κουμπώσει επάνω στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Στην υφιστάμενη αίτηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος υπάρχει ήδη δυνατότητα προαιρετικής δήλωσης συμμετοχής στις δράσεις επισητιστικής στήριξης. Όσοι έχουν δηλώσει συμμετοχή και πληρούν τις προϋποθέσεις θα εντάσσονται στο σύστημα των vouchers. Αντίστοιχα, όταν ένα νοικοκυριό πάψει να είναι ενταγμένο στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, θα πάβει και η δυνατότητα νέας φόρτισης του voucher. Το voucher τώρα θα μπορεί να χρησιμοποιείται για τρόφιμα και βασικά είδη υλικής βοήθειας στις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο σχετικό μητρό παρόχων. Από τις επιτροπόμενες αγορές θα εξαιρούνται τα καπνικά προϊόντα, τα αλκοολούχα ποτά, τα είδη τυχερών παιχνιδιών και τα μεταχειρισμένα είδη βασικής υλικής βοήθειας. Παράλληλα, δεν θα επιτρέπεται ανάληψη του ποσού σε μετρητά ή μετατροπή του σε χρήμα με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Τα ποσά δεν θα χάνονται αμέσως εάν ένας δικαιούχος βγει από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Κάθε φόρτιση ή επαναφόρτιση του βάουτσερ θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έναν χρόνο. Έτσι, ακόμη και αν στο μεσοδιάστημα σταματήσει η υπαγωγή ενός νοικοκυριού στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το ποσό που έχει ήδη πιστωθεί θα παραμένει διαθέσιμο μέχρι να συμπληρωθεί το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.

Πάμε τώρα να μιλήσουμε για social media και με αυτό να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή και για το τι αλλάζει για τους κάτω των 15 στην Ελλάδα από 1η Ιανουαρίου. Να μάθουμε κιόλας πώς ακριβώς θα ελέγχεται η ηλικία. Αλλάζουν λοιπόν από ό,τι φαίνεται οι κανόνες για την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media στην Ελλάδα, με βασικό όριο τα 15 έτη και υποχρέωση των πλατφορμών να εφαρμόζουν αξιόπιστους μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 αναμένεται να αλλάξει το τοπίο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς το ελληνικό σχέδιο νόμου θέτει ως βασικό όριο ηλικίας τα 15 έτη. Την ίδια ώρα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκεται υποδιαμόρφωση το EU Kids Act με ευρύτερο πεδίο εφαρμογής και πρόσθετες προβλέψεις για την προστασία των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον. Τι προβλέπουν τα δύο πλαίσια, πώς θα γίνεται η επαλήθευση της ηλικίας και ποιος θα έχει την ευθύνη για την εφαρμογή των κανόνων? Η ελληνική ρύθμιση αφορά την πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θέτει ελάχιστο όριο ηλικίας 15 ετών για την πρόσβαση σε αυτά. Πότε προβλέπεται να εφαρμοστεί το ελληνικό σχέδιο? Είπαμε από την 1η Ιανουαρίου 2027. Για τους σκοπούς της συγκεκριμένης ρύθμισης, όσα παιδιά έχουν γεννηθεί το ίδιο ημερολογιακό έτος, θεωρείται ότι συμπληρώνουν το όριο την 1η Ιανουαρίου. Οι πάροχοι τώρα θα χρησιμοποιούν κατάλληλες αξιόπιστες και αναλογικές λύσεις που περιορίζουν τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται και προστατεύουν την ιδιωτικότητα. Το ελληνικό σχέδιο δεν επιβάλλει μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Το νομοσχέδιο λοιπόν δεν επιβάλλει συγκεκριμένη μέθοδο επαλήθευσης ηλικίας. Το kids.gov.gr wallet και το gov.gr wallet αναφέρονται ως ενδεδειγμένα παραδείγματα λύσεων που μπορούν να αξιοποιηθούν, καθώς έχουν σχεδιαστεί με χαρακτηριστικά συμβατά με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού πλαισίου ως προς την αποτελεσματικότητα, την αξιοπιστία, την αναλογικότητα, την ελαχιστοποίηση των δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Ταυτόχρονα όμως μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες ισοδύναμες λύσεις εφόσον συμμορφώνονται με το ενωσιακό δίκαιο και τις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές. Το EU Kids Act έχει ευρύτερη εμβέλεια. Καλύπτει πέρα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο, διαδικτυακά παιχνίδια, καταστήματα εφαρμογών, AI companions και γενικούς συνομιλιακούς βοηθούς τεχνητής νοημοσύνης με διαφορετικές υποχρεώσεις ανάλογα με το είδος και τους κινδύνους της κάθε υπηρεσίας. Συνεπώς, η βασική διαφορά είναι ότι η ελληνική ρύθμιση επικεντρώνεται ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η ευρωπαϊκή πρόταση επιχειρεί να διαμορφώσει ένα ευρύτερο πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον. Μπορεί τώρα ένας γονέας να επιτρέψει πλήρη λογαριασμό μέσου κοινωνικής δικτύωσης πριν από τα 15 βάσει του EU Kids Act? Όχι. Η ευρωπαϊκή πρόταση προβλέπει μόνο τη δυνατότητα ειδικού περιορισμένου λογαριασμού για ηλικίες από 13 έως 15 ετών, εφόσον ο πάροχος τον προσφέρει και τον δημιουργήσει γονέας ή κηδεμόνας. Η ευρωπαϊκή πρόταση προβλέπει υποχρεωτικά γονικά εργαλεία, δυνατότητα ημερήσιου ορίου έως μία ώρα και δυνατότητα ελέγχου των νέων επαφών. Κάτω των 13 δεν επιτρέπει λογαριασμό κοινωνικού δικτύου στο όνομα του παιδιού. Ποιος τώρα φέρει την ευθύνη εφαρμογής βάσει του EU Kids Act? Η ευθύνη εφαρμογής παραμένει πρωτίστως στους ίδιους τους παρόχους των υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να εφαρμόζουν τα ηλικιακά όρια και τις σχετικές απαιτήσεις προστασίας. Για τις πολύ μεγάλες πλατφόρμες προβλέπονται πρόσθετες υποχρεώσεις συμμόρφωσης, όπως η υποβολή σχεδίου συμμόρφωσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ανεξάρτητος έλεγχος με δική τους δαπάνη. Οι γονείς και τα καταστήματα εφαρμογών έχουν υποστηρικτικό και συμπληρωματικό ρόλο, αλλά δεν υποκαθιστούν την ευθύνη της ίδιας της πλατφόρμας να διασφαλίζει ότι τηρούνται οι κανόνες που την αφορούν. Είναι ήδη νόμος το EU Kids Act? Όχι, είναι πρόταση ευρωπαϊκού κανονισμού. Η τελική της μορφή και η σχέση της με τις εθνικές ρυθμίσεις θα κριθούν κατά την νομοθετική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μακάρι να λειτουργήσει όλο αυτό, έτσι. Κακό δεν είναι σε καμία περίπτωση. Θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος των παιδιών μας, όσο εκεί να σερφάρουν στο διαδίκτυο. Οι παγίδες είναι τεράστιες, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, έτσι. Θα πρέπει να έχουμε από κοντά τα παιδιά μας και να τους μιλάμε, να τους μιλάμε ακατάπαυστα, ακόμη και αν γινόμαστε κουραστικοί, γιατί ενδεχομένως κάποια στιγμή να πάρουν το μήνυμα που χρειάζεται να πάρουν, έτσι. Δεν χρειάζεται αποκλεισμός από το διαδίκτυο. Αυτό που χρειάζεται είναι εκπαίδευση, έτσι, και αποφυγή από τους κινδύνους που όλοι εμείς οι ενήλικες γνωρίζουμε.

Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Μάνος Παπαδάκης. Περισσότερα από εμάς, πρώτο Θεός, αύριο Τετάρτη. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

σε χάσω. Μα όλο σαν αφέρω, δυο μισή κι εγώ περιμένω. Τρεις κι ακόμα μόνος μου μένω. Πως τόσα και τόσα βράδια.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα» και σήμερα είναι στην κυριολεξία από ό,τι φαίνεται. Από ό,τι βλέπω δηλαδή από εδώ, από το παράθυρο του στούντιο του Πολίτικα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Είναι Τρίτη, 6 Οκτωβρίου του 2026. Η θερμοκρασία εδώ στη βιομηχανική περιοχή είναι 14 βαθμοί Κελσίου και σύμφωνα με τις προβλέψεις του meteo.gr, ηλιοφάνεια με κατατόπους νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αν και όπως σας είπα προηγουμένως, τουλάχιστον εδώ το θερμόμετρο στη βιομηχανική περιοχή δείχνει 14 βαθμούς Κελσίου.

Είμαστε και σήμερα εδώ ζωντανά από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους.